0: στρατηγικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να θέσει συγκεκριμένες προθεσμίες σε χώρες προκειμένου να περιορίσουν ή να τερματίσουν οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας υποσχέθηκε μία νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων αμερικανικών κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα. Η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους, σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα. Μέτρα για τον περιορισμό των συγκεντρώσεων και των μετακινήσεων ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό και την εξάπλωση του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν χθες σε ολονύχτια επιδρομή συμμοριών στην πρωτεύουσα Port-au-Prince, προκαλώντας οργή για την έλλειψη προστασίας από επανειλημμένες θανατηφόρες επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ απαγόρευσε χθες την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να επισκεφθούν ιδίως την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Είπαμε, Ηλίας Διαμάντης στα πλήκτρα και την καλημέρα μου στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα να είναι καλά, στον Γρηγόρη το Μιλωνά από το σηματάρι που μας ακούει, την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κάριστο. Το επόμενο λέει αφιερωμένο για όσους ακούνε την εκπομπή σας και περνάνε καλά.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.

Καλημέρα στον καλό φίλο τον Κώστα τον Αρβανίτη που μας ακούει κατοίκον στον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, λέει ο Μιτσάρας για τη συνέχεια.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, πάμε στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν θα ακούσουμε άριες, θα ακούσουμε κάποιον να ψέλνει. Λοιπόν, 2005 βραβεία Αρίων, βραβεύεται ο Πασχάλης ο Τερζής και ο Αλιάγας προσπαθεί να τον στριμώξει.
3: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
4: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
3: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
4: Βεβαίως.
3: Το λέμε τώρα επί τόπου.
4: Επί τόπου.
3: Θα σας δώσω το μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

Σιγά που θα κόλωνε ο Πασχάλης να το πει ακαπέλα. Όταν ήρθε η επιτυχία με το τραγούδι του Φίβου τον Άστατο, ήταν ήδη φτασμένος τραγουδιστής. Παλιά καραβάνα ο Πασχαλάκης. Καλά να είναι.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το κύριο Διαμάντη. Είπαμε κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Ηλιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Και άντε πάμε μέχρι τα ψαχνά της Εύβοιας. Εκεί ο φίλος μας ο Σέχης λέει: «Μας έλειψες Γιάννη Φθημίου, τα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι ίδια χωρίς εσένα». Τι εννοείς, τα λαϊκά μονοπάτια είμαι εγώ? Δεν νομίζω να έχει κάποιος αμφιβολία, αν και κάποτε κάποιοι προσπάθησαν να καπηλευτούν το όνομα και όχι μόνο αυτό, προχώρησαν και σε πράγματα που δεν έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων, αστειεύουμε, εννοείς που δύο εβδομάδες είχα ηχογραφημένα. Εντάξει, δεν θα παρλάρω κιόλα σε ηχογραφημένη εκπομπή. Χαρήκαμε πολύ που επέστρεψες, λέει, από την άδειά σου. Η παρουσία σου δίνει στην εκπομπή μια ξεχωριστή νότα, μια άλλη ζωντάνια και αυτό το κάτι που μας κάνει να ακούμε ακόμα με μεγαλύτερη χαρά. Λοιπόν, καλώς ήρθες Γιάννη, να είσαι πάντα εκεί και να μας κρατάς συντροφιά με το δικό σου μοναδικό τρόπο, λέει ο φίλος μας ο Σέχης, ο οποίος προφανώς πάει για δουλειά στο Βοτανικό. Φεύγει κάθε μέρα από τη Χαλκίδα ο άνθρωπος από τα Ψαχνά για να πάει στο Βοτανικό για εργασία. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Πασχάλης Θερζής.

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε μια τραγουδάκι. Λέει: τώρα φύγαμε από το Κερατσίνι. Πάμε για βόρεια. Δηλαδή, την αφιέρωση του Μπαρμπαρέζου δεν την άκουσες προφανώς. Λοιπόν, να σου αφιερώσουμε το επόμενο. Τι είναι, Θέμης Αδαμαντίδης. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Διαμάντης είναι στα πλήχτρα μαζί μας σήμερα. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας, θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, κάνουμε υπηρεσία, λέει, και σε ακούμε. Αφιέρωσε σε όλους τους συναδέλφους που ξενυχτάνε εδώ μαζί μας και μαζί σου για να περνάει όμορφα το νυχτέρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στα νότια προάστια. Α, έχω κι άλλες δύο, okay. Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Κύριε Γιάννη, λέει, μπορείτε να αφιερώσετε ένα τραγούδι σχετικό με τα νυχτέρια μας και τα ξενύχτια μας. Κάτι θα κάνουμε και για σένα. Λοιπόν, Θέμης Αδαμαντίδης θα μας κλείσει την ώρα. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ, λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι στη Θεσσαλονίκη το άλλο Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, επισημένοντας ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Για το θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μία νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράκ υποσχέθηκε μία νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων Αμερικανικών κυρώσεων. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρο, Κύθρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στην Ουκρανία ώστε να κατασκευαστεί στη χώρα βρετανικής γαλλικής σχεδίασης πύραυλος κρούς, κάτι που θα ενισχύσει το Κίεβο στις προσπάθειές του να φέρει περισσότερη ισχύ πυρός εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50%. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν χθες σε ολονύχτια επιδρομή συμμοριών στην πρωτεύουσα Port-au-Prince, προκαλώντας οργή για την έλλειψη προστασίας από επανειλημμένες θανατηφόρες επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε χθες την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία που σχεδίαζαν να επισκεφθούν ιδίως στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.509 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εθελοντές και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα στα συντρίμμια 2 μήνες μετά την τραγωδία. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες το νομό Όντε, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανέμει στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με χαρούλα βεβαίως και πάμε σε ένα στράτο τώρα έτσι για να γουστάρουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα.

όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε μέχρι του Σταυρούλια. Κάτι για μας, αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά σιγά σιγά πρέπει να την κάνουμε, λέει ο Σταυρούλιας. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Γιώργο Νταλάρα. Θα πάμε με, τι άλλο έχουμε, με Γιάννη Καλατζή, Μιχάλη Βιολάρη, Σταματικό Κόντα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Λοιπόν, θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης ο Σταυρούλιας ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Έλα Παναγιώτη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, αλλά και την απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ενώ έδωσε έμφαση στην προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, διεμήνυσε στην Τουρκία ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί και η παράταση των υποειδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, προσδιορίζοντας παράλληλα 5 τομείς, στους οποίους μπορεί να επιβάλλει δευτερογενείς κυρώσεις: ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στο Κίεβο για την κατασκευή πυράβλου κρούς μεγάλου βεληνεκούς. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50% στα καναδέζικα προϊόντα. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, νέα επίθεση εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής ισχυρό συνασπισμό συμμοριών σε αγροτική κοινότητα στους λόφους πάνω από την πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι. Άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοωμένων. Οργή για την έλλειψη προστασίας από τις επανειλημμένες φωνικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να επισκεφθούν κυρίως την κατεχόμενη δυτική οχθή. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 6.509 είναι οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Συγγενείς απελαθέντων από τις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στους σεισμούς ζητούν να λογοδοτήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στη Γαλλία, οι πυροσβέστες άρχισαν να περιορίζουν βασική πυρκαγιά στους πρόποδες της Χέρα Νεβάδα, κοντά στο Ρήνο, η οποία κατέστρεψε τουλάχιστον 32 σπίτια. Περισσότεροι από 63.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες χωριό στο Ονομόντε, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες ή βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ethnic Radio 105,8, 8 λεπτά μετά τις 5. Με το μοναδικό Γιάννη Πάριο ξεκινήσαμε σήμερα. Παραμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, σε καλοκαιρινή διάθεση και πώς θα μπορούσαμε διαφορετικά, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να παραμένει εκτός των τυχών σε κάποια παραλία, συνεχίζοντας τις διακοπές της. Και πολύ καλά κάνουν. Βοηθά βέβαια και ο καιρός και η βουτιά στη θάλασσα παραμένει προτεραιότητα για λίγη ακόμη καλοκαιρινή ανεμελιά για ένα ακόμη ξενύχτη σε κάποια από τα τελευταία πανηγύρια του καλοκαιριού. Αν δεν με πιστεύετε, αδιάψεστε το smart μου. Ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος φόρεσε ξανά την παραδοσιακή φορεσιά και έπιασε το χορό στο πανηγύρι της Αγίας Αγάθης στη Σταμνά. Ο Νίκος Αλιάγας, που μπορεί να έχει χτίσει μια μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, όμως υπάρχει ένα καλοκαιρινό ραντεβού στην Ελλάδα που φροντίζει να μην ξεχνά. Κάθε Αύγουστο επιστρέφει στις ρίζες του στα Σταμνά Αιτώλα Καρνανίας για να τιμήσει την Αγία Αγάθη και την παράδοση του τόπου καταγωγής του. Έτσι και φέτος, ο παρουσιαστής βρέθηκε στο ξαγουστό πανηγύρι της Αγίας Αγάθης, φόρεσε την παραδοσιακή φουστανέλα και μπήκε στο χορό, μοιράζοντας μέσα από το Instagram εικόνες από ένα έθιμο με το οποίο διατηρεί ένα ιδιαίτερα δυνατό δεσμό. Το πανηγύρι της Αγίας Αγάθης πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τους 21 έως 24 Αυγούστου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται στις 23 του μήνα. Πρόκειται για ένα ιστορικό έθιμο της περιοχής, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Σταμνά και το Αιτωλικό. Αρματωμένοι και καβαλάρδες με παραδοσιακές φορεσιές, μουσικές από ζουρνάδες, πίπιζες και νταούλια και μεγάλη κυκλική χορή, συνθέτουν ένα πανηγύρι που κρατά ζωντανή τη μνήμη και την τοπική παράδοση. Αυτά λοιπόν για τον Νίκο Αλιάγα και όσους παραμένουν στις παραλίες και τις εξοχές για λίγο ακόμη. Τελικά αυτοί που επέστρεψαν άρον-άρον πίσω στο κλεινονάστη, μάλλον είναι μόνο τα κομματικά επιτελεία και οι δημοσιογράφοι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε λοιπόν σε όλη την πολύ πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Μιας και μιλάμε για διακοπές, το ότι άκουσα για τα αλκοτές στις διακοπές μου δεν λέγεται. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Όλοι να επικροτούν την πίεση που ασκείται από τις αρχές με τα αλκοτές στους οδηγούς των αυτοκινήτων και την ίδια στιγμή όλοι να τα βάζουν μαζί του, καθώς πλέον δεν μπορούν να πιούν αλόγιστα και να οδηγήσουν στην επιστροφή στο σπίτι. Το μέτρο φαίνεται πως δημιουργεί νέα δεδομένα με αλλαγές στους τζίρους των νυχτερινών καταστημάτων, των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης έως την κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ, όπου για παράδειγμα στις μπύρες η αύξηση της κατανάλωσης, στις μπύρες χωρίς αλκοόλ, η αύξηση της κατανάλωσης είναι εντυπωσιακή. Σας έχω όμως νέα. Σκέφτονται στην τροχέα μετά τους πρώτους δειγματοληπτικούς ελέγχους που αποκάλυψαν ότι υπάρχουν αρκετοί οδηγοί που οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ ακόμη και στο μέσο της ημέρας και έτσι σχεδιάζονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι σε κομβικά σημεία της Αττικής και όχι μόνο. Η οδήγηση λοιπόν υπό την επίρρεια αλκοόλ φαίνεται ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά νυχτερινό φαινόμενο. Τα πρώτα ευρήματα από δειγματοληπτικούς ελέγχους ήδη έχουν προκαλέσει προβληματισμό στη Διεύθυνση της Τροχέας Αττικής. Εντοπίστηκαν οδηγοί που είχαν καταλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος και στη συνέχεια επέστρεψαν κανονικά στο τιμόνι και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται σοβαρά η συστηματικότερη παρουσία συνεργείων αλκοολομέτρησης στους δρόμους της Αττικής κατά τις μεσημεριανές ώρες. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που καταγράφηκαν βρίσκονταν σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες και επαγγελματίες οδηγοί. Πρόκειται για ένα στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι συγκεκριμένοι οδηγοί παίρνουν πολλές ώρες καθημερινά στον δρόμο και συχνά έχουν την ευθύνη μεταφοράς επιβατών ή βαρέων φορτίων. Στην τροχέα εκτιμούν ότι αυτοί οι οδηγοί έχουν διαμορφώσει εσφαλμένη πεποίθηση ότι τα οργανωμένα αλκοτέστ πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά αργά το βράδυ ή τα ξημερώματα. Έτσι, μετά από ένα μεσημεριανό γεύμα σε ταβέρνα, εστιατόριο ή άλλο χώρο εστίασης, ορισμένοι καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ, θεωρώντας απίθανο να βρεθούν μπροστά σε αστυνομικό έλεγχο. Η πραγματικότητα όμως γίνεται διαφορετική. Η τροχιά έχει ήδη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αλκοτέστ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Επομένως, δεν εξετάζεται κάποια νέα νομική αλλαγή, αλλά η ενίσχυση της επιχειρησιακής παρουσίας των συνεργείων μέτρησης και με τη σημεριανή κυκλοφορία. Θα γίνονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι χωρίς να μπλοκάρονται οι δρόμοι και βέβαια θα ήθελα να αποφύγουν τις εικόνες που βλέπουμε κάποια βράδια όταν η αστυνομία έξω από κάποια μεγάλα καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης σταματά πλήρως την κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, οι τροχονόμοι δεν θα σταματούν το σύνολο των διερχομένων οχημάτων, αλλά θα επιλέγουν περιορισμένο αριθμό οδηγών
ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται γρήγορα, χωρίς να διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας. Τα σημεία και οι ώρες θα αλλάζουν, ώστε οι έλεγχοι να παραμένουν ευνηδιαστικοί και να καταρριφθεί η αντίληψη ότι ένας οδηγός μπορεί να ελεγχθεί μόνο τη νύχτα. Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί σε ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και άλλες κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων. Δεν θα εξαιρούνται βεβαίως οι οδηγοί υιοταχύοι, αλλά στις επαγγελματικές κατηγορίες η ευθύνη είναι αυξημένη λόγω της μεταφοράς ανθρώπων ή φορτίων και της πολύωρης καθημερινής έκθεσης στον δρόμο. Εφόσον ο σχεδιασμός αυτός οριστικοποιηθεί, οι πρώτες συστηματικές μεσημεριανές επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν στην Αττική και θα ακολουθήσει στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη, όπου βεβαίως υπάρχει και εκεί πυκνή κυκλοφορία και έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι για τους περισσότερους οδηγούς ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θεωρεί ότι υπάρχει οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ από τα 0,5 γραμμάρια αναλίτρο αίματος ή τα 0,25 αναλίτρο εκνεούμενου αέρα. Αυτό αλλάζει για τις κατηγορίες των επαγγελματιών οδηγών. Είναι πιο χαμηλό το όριο, είναι στα 0,20 γραμμάρια το λίτρο αίματος ή 0,1 αναλίτρο εκνεούμενου αέρα. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος αρνηθεί να υποβληθεί σε αλκοτέστ, δεν επιτρέπει στον οδηγό να αποφύγει τις συνέπειες. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι όποιος αρνείται τον έλεγχο τεκμηρίζεται πως έχει συγκέντρωση το αλκοόλ στο αίμα άνω του 1,1, δηλαδή υπάγεται στη βαρύτερη κατηγορία με τα ανάλογα πρόστιμα και τις ανάλογες κυρώσεις. Και επειδή ακούω κάποιους που ήδη να λένε τι πράγματα είναι αυτά που τα ξεσήκωσαν πάλι αυτά τα μέτρα, θα συνιστούσα ψυχραιμία. Γιατί όχι πολύ μακριά, στη γειτονική μας Ιταλία, τα πράγματα εξελίσσονται μάλλον χειρότερα. Στο στόχαστρο του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας της Ιταλίας μπαίνουν και οι πεζοί που κοιτούν το κινητό τους στο τηλέφωνο την ώρα που διασχίζουν το δρόμο, στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Μεταφορών για τον περιορισμό των ατυχημάτων που προκαλούνται από την απόσπαση της προσοχής. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτού του αναθεωρημένου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί ως τα μέσα Οκτωβρίου, η χρήση κινητού από τους πεζούς όταν παίρνουν τον δρόμο θα αποτελεί παράβαση και θα επισύρει πρόστιμο που θα ξεκινά από τα 75 ευρώ παρακαλώ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται μετά από σειρά αποφάσεων Ιταλικών δικαστηρίων, τα οποία σε υποθέσεις τροχαίων έχουν αποδώσει την ευθύνη και σε πεζούς λόγω απρόσεκτης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Guardian, η απαγόρευση αυτή δεν θα περιορίζεται μόνο στα smartphones. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των πεζών, όπως tablets, φορητοί υπολογιστές και φωτογραφικές μηχανές. Η Ιταλία δεν είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει νομοθετικά το φαινόμενο των πεζών που χρησιμοποιούν κινητά στο δρόμο. Το δρόμο άνοιξε η Λιθουανία, που επέβαλε από το 2018 πρόστιμα σε όσους χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους ή ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή τους ενώ διασχίζουν το δρόμο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στην πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με μαέστρο τον Παναγιώτη Σταυρούλια, που είναι στην κονσόλα του ήχου, και την Ήρα Παρανίδου σε μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε σε σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια είναι βεβαίως το στεγαστικό, και το πρόβλημα, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις, δείχνει να επιδεινώνεται. Ένας από τους λόγους είναι πως η χώρα μας είναι από τις δημοφιλέστερες επιλογές των ξένων αγοραστών, καθώς ένας στους τρεις αγοραστές από το εξωτερικό αναζητά μια κατοικία στη χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με βάση τη φετινή ανάλυση των αγοραστικών τάσεων από το εξωτερικό και αποτελεί δείγμα όχι μόνο της αυξανόμενης απήχησης ελληνικής αγοράς, αλλά και του προγράμματος που ισχύει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά για τους συνταξιούχους. Ο κ. Γιώργος Γαβριλίδης, διευθύνων σύμβουλος της έλξης At Home in Greece, αναφέρει ότι το 30,8% της ζήτησης πρόκειται από ανθρώπους, κυρίως συνταξιούχους, που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά και μια εξέλιξη η οποία είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς οι επενδύσεις των ανθρώπων αυτών έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην αγοροπολισία ενός ακινήτου, αλλά συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία ως νέοι κάτοικοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, έτσι εξηγείται και η προτίμηση που εκδηλώνει το 71,7% του αγοραστικού κοινού για νεόδμητη κατοικία ή ένα ακίνητο που θα μπορεί να κατοικηθεί άμεσα. Το 68,2% αναζητά βίλες, ενώ μόλις το 17,2% ενδιαφέρεται για διαμέρισμα. Σε ό,τι αφορά το μέσο διαθέσιμο προϋπολογισμό των αγοραστών από το εξωτερικό, η πλειονότητα κινείται μεταξύ των ποσών των 320.000 έως 340.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, η αυξημένη απήχηση της μόνιμης εγκατάστασης εξηγείται και από το πρόγραμμα που θεσπίστηκε τα προηγούμενα χρόνια και προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε συνταξιούχους του εξωτερικού. Όσοι κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων μπορούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα και να πληρώνουν πολύ χαμηλό φόρο εισοδήματος, με συντελεστή μόλις 7% του ύψους των εισοδημάτων τους. Ο συγκεκριμένος χαμηλός συντελεστής έχει διάρκεια για 15 έτη. Προϋπόθεση βέβαια, εκτός από την ύπαρξη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη χώρα που εκδίδεται ή καταβάλλεται η σύνταξη, είναι ενδιαφερόμενος συνταξιούχος να διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες το χρόνο. Βεβαίως υπάρχουν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 44,4, που ενδιαφέρει, εξακολουθούν να ενδιαφέρονται και να επιδιώκουν την απόκτηση εξοχικής κατοικίας, ενώ ένα 17,8% αναζητά ακίνητο για επενδυτικούς σκοπούς. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ κατά τη διάρκεια του 2026 τη μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία και ακολουθούν χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία. Αξιοσημείωτη είναι η φετινή άνοδος που καταγράφεται και σε αγοραστές από την Αυστραλία, κυρίως ομογενείς, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρσι. Μουσική 19 λεπτά μετά τις 5 πάμε στα του καιρού. Συνεχίζονται οι συνθήκες καύσωνα στη χώρα και τις επόμενες ημέρες και μπορεί να μην σημειωθούν πλέον ακραίες θερμοκρασίες, αλλά η πολυήμερη διάρκεια της ζέστης, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, θα δημιουργήσει έντονη δυσφορία. Για σήμερα πάντως Τρίτη, ο ήλιος θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας σχεδόν σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις μόνο θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ αναμένεται περιορισμένη αστάθεια σε ορεινές κυρίως περιοχές με τοπικές σύντομες βροχές ή και μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα φτάσει το μεσημέρι στους 37 με 39 βαθμούς, τοπικά ηπειρωτικά στους 40, με πιο ήπια ζέστη στις Κυκλάδες και στα βόρεια παράλια της Κρήτης και τη θερμοκρασία 32 με 33 βαθμούς. Πιο θερμές γίνονται σταδιακά και οι νύχτες, με τη δροσιά να εμφανίζεται κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η μέρα θα είναι ηλιόλουστη και ζεστή, καθώς η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή λιακάδα και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 27 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 24, στην Πάτρα 24, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 24, στη Μύκονο 25, στην Κόρινθο 25, στη Γαβάλα 21, στην Καλαμάτα 23, στη Λάρισα 23 και στα Ιωάννινα 20, πιο δροσερά στα Ιωάννινα, που εκεί βεβαίως τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν συνεχείς βροχούλες το απόγευμα. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζει ο Τίτος, χρόνια του πολλά. Και σαν σήμερα, το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή Άξιος Ευεργέτης και Σωτήρας για την Ελλάδα των Δύο Υπήρων και των Πέντε Θαλασσών. Το 1949, στις 5:30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, τελετή έναρξη των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη, για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός Ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες και 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ο Δεύτερος ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Και το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα, το 1918, γεννήθηκε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης, το 1930 ο Σον Κόνερι, ο Σκοτσέζος πρωταγωνιστής και το 1954 ο Έλβις Κοστέλο, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους, του Βρετανού ρόκερ. Το 1819, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Τζέιμς Βατ, ο Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής, το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. Το 1867, φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, ο Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα,
υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου. Εφεύρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Το 1908 πεθαίνει ο Αντρί Μπεκερέλ, ο Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε την ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί ή με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.

Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 28 βαθμούς στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ και για το βίντεο και για την επισήμαση με το φράγμα. 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο. Καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. 28 βαθμούς στην Κύπρο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μας λέει ότι το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς τους Ιθαγενείς που γεννηθήκαμε στην Αθήνα και δεν μας έμαθαν να έχουμε ιδιοκτησία, γιατί όπως και να το κάνεις, στον άλλο κόσμο δεν θα την πάρεις. Φοβάμαι ότι δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα και δίνουμε προτεραιότητα σε ξένους όταν κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν φορές σε αυτόν τον τόπο σε όλη τους τη ζωή. Ειρήνη μου, τα πράγματα είναι δύσκολα κατά καιρούς με την ιδιοκτησία. Περνάει διάφορες φάσεις. Θυμίσου ότι πριν από μερικά χρόνια η ιδιοκτησία στην Ελλάδα έχει φτάσει σε πολύ ψηλό βαθμό. Τώρα βεβαίως μετά την περιπέτεια που είχαμε με τα μνημόνια έχει πέσει αρκετά. Είμαστε στο 85% περίπου, τώρα έχουμε πέσει περίπου στο 65%. Όμως όντως θα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να αμείβεται με ένα μέσο μισθό που δεν ξεπερνά τα 1500 ευρώ και να πρέπει να δαπανίσει το 50% και πλέον για να έχει μια στέγη. Λοιπόν, τώρα όλες αυτές τις μέρες που έλειπα, πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα αρκετά μηνύματα, και στο Facebook και στο email. Και ο Γιάννης από την Κυψέλη μου γράφει ότι το πρόβλημα με το μετρό το ξεχάσατε. Δεν λέτε πλέον τίποτα για το πρόβλημα που απασχολεί αρκετούς ανθρώπους εδώ στην Κυψέλη. Ένα δίκιο το έχετε, κύριε Γιάννη. Περιμένουμε όμως τις κινήσεις και τις αποφάσεις της εταιρείας αλλά και τις κρατικές εντολές. Σήμερα πάντως, στη μία το μεσημέρι, θα μάθουμε τις εξελίξεις καθώς το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων θα δοθεί συνέντευξη τύπου για το θέμα των ζημιών που έχουν προκληθεί από τα έργα του μετρό. Θα είναι εκεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος θα μιλήσει και ο ίδιος για το ζήτημα. Ο κ. Αποστόλης μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι πριν από λίγες εβδομάδες σας είχαμε στείλει ένα μήνυμα για το φαινόμενο ότι σε πάρα πολλά τούνελ στις εθνικές οδούς και κυρίως στην Εγνατία η κυκλοφορία γίνεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Έχει συμβεί κάτι, γιατί δεν βλέπουμε να γίνεται κάποιο έργο? Οι πρώτες απαντήσεις που μας έδωσαν εδώ στην εκπομπή είναι ότι αναμένεται να γίνει κάποια διαδικασία πιστοποίησης, που είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και κρατάει ίσως και πάνω από 6 μήνες. Αλλά θα το ψάξουμε το θέμα περισσότερο και θα πούμε τις επόμενες ημέρες περισσότερα γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ σε κάποιες περιοχές που πέρασα αρκετά από τα τούνελ λειτουργούσαν με τη μία λωρίδα, ενώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με τους δημάρχους κυρίως σε πολλά σημεία των εθνικών οδών. Είχαν κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι, μία λωρίδα ίσως και δύο πολλές φορές, για να πάνε τα συνεργεία του Δήμου να καθαρίσουν, να καθαρίσουν το παρτέρι ή να κάνουν κάποιες άλλες εργασίες, όλα αυτά τις ημέρες που ο κόσμος βγαίνει για τις διακοπές του κοντά στον 15 Αύγουστο. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να τα κάνουν κάποιες εβδομάδες νωρίτερα, ώστε και ο ευπρεπισμός να γίνει όπως πρέπει, αλλά από την ίδια ώρα να μην δημιουργείται και αυτό το μποτιλιάσμα ή ο κίνδυνος, καθώς υπάρχουν πολύ περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Πάμε στα αθλητικά. Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, έδωσε χθες μια συνέντευξη. Μίλησε για τον νέο στάρ του γερμανικού ποδοσφαίρου, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την απόφασή του. Αν είχε ενημερωθεί, θα προσπαθούσε να αποσοβήσει κάτι τέτοιο. Είναι μια προσωπική απόφαση και θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Ούτως ή άλλως, προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική ο Κωνσταντέλιας. Προσπαθούμε γενικά να επιστρέψει, αλλά από εκεί και πέρα είναι απόφαση του ιδίου. Έχω μιλήσει μαζί του, αλλά όχι για αυτό το θέμα. 100% τον θέλει ο προπονητής. Ο καθένας κάνει τη δική του προσπάθεια. Υπονοώντας ότι το έχει μιλήσει και ο προπονητής εθνικής, ο Γιοβάνοβιτς, αλλά όταν είναι έτοιμος θα επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Πρέπει να μπούμε λίγο στη θέση του. Είναι 23 χρονών και έχει ήδη δύο παιδιά. Η είδηση της ημέρας θες ήταν ότι περιμέναμε τον οικονομικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάτησαν το κουμπί των σαρωτικών κυρώσεων κατά του Ιράν και των συμμάχων του. Ήταν η οικονομική T-Day, μια ευθεία παραπομπή στην απόβαση στην Νορμανδία τον Ιούνιο του 1944, όπως είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το είχε κάνει και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε χθεσινό του άρθρο στους Financial Times, αλλά τελικά δεν πάτησε ο Μπέσε το κουμπί
και κάπως έτσι βρέθηκε να εξηγεί γιατί η Ουάσιγκτον δεν ενεργοποίησε τις αρρωτικές κυρώσεις κατά χωρών που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υπεραμήνθηκε της απόφασης Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την επιβολή εξοδοτικών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την οικονομική T-Day ως μια προειδοποιητική βολή. Πιστεύουμε ότι μια προειδοποιητική βολή και ένα σαφής καθορισμός των προσδοκιών είναι κατάλληλη προσέγγιση, δήλωσε ο Μπέσετ, απαντώντας σε ερώτηση του CNN κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Όπως εξήγησε, οι ΗΠΑ δίνουν σε όλους την ευκαιρία να διορθώσουν την κακή συμπεριφορά τους, επισημένοντας παράλληλα ότι η άμεση εφαρμογή των κυρώσεων, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και ενώ έχουμε αυτές τις εξελίξεις, υπάρχουν σενάρια που γράφονται στο Διεθνή Τύπο για τις τιμές του φυσικού αερίου που υπάρχουν φόβοι σε ένα σενάριο εφιάλτη που έβγαλε η Goldman Sachs για 100 δολάρια ή 100 ευρώ αναλόγως την κιλοβατόρα τον Νοέμβριο. Οι ευρωπαϊκές τιμές λοιπόν του φυσικού αέριου πιθανότητα να αυξηθούν πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Δεκέμβριο, προκειμένου η Ήπειρος να αναπληρώσει επαρκώς τα αποθέματά της ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του χειμώνα, σύμφωνα με την Goldman Sachs. Ακόμη και το πρόσφατο ράλι στα συμβόλαια της μελλοντικής εκπλήρωσης της Ολλανδίας, το σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν ήταν αρκετό για να κατευθύνει επαρκείς ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Ασία, σε περίπτωση που οι διαταραχές στην προσφορά στη Μέση Ανατολή επεκταθούν και στο επόμενο έτος, όπως έγραψαν οι αναλύτριες Σαμάνθα Ντάρτ και Λόρα Σιρ σε σημείωμά τους. Τα συμβόλαια αυξήθηκαν σε υψηλό 5 μηνών, στα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα την περασμένη εβδομάδα, και βεβαίως υπάρχουν προβλήματα καθώς έχει καθυστερήσει η φετινή αναπλήρωση. Ήδη βρισκόμαστε σε πληρότητα 51%, δηλαδή 3,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το βασικό σενάριο του Goldman Sachs, όπως ανέφεραν οι αναλύτριες. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει σοβαρά τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, ακριβώς στη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται υποπίεση για να αναπληρώσει τα αποθέματα του φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα, όταν η ζήτηση αυξάνεται. Καθώς αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ελάχιστες προοπτικές επίλυσης της πολεμικής αναταραχής, ο πρόεδρος του Τραμπ έχει ανακοινώσει σχέδια για την επιβολή του οικονομικού αποκλεισμού. Λοιπόν, εάν συνεχίσουμε έτσι, οι αναλύτες βλέπουν ότι το Δεκέμβριο του 2026 το φυσικό αέριο θα κινηθεί περίπου στα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα, περίπου 110% υψηλότερα από το βασικό σενάριο που είχε γίνει και που έχουν ενσωματώσει οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί. Εκτός βέβαια τώρα επενδύουμε στο φαινόμενο του Ελνίνιο, το φαινόμενο το οποίο προκαλεί όλους αυτούς τους καύσονες, ότι θα αυξήσει συνολικά τη θερμοκρασία κατά τουλάχιστον 2 βαθμούς σε σχέση με το ιστορικό μέσο όρο, και τότε θεωρούν ότι η ζήτηση για φυσικό αέριο ενδέχεται να μειωθεί, αντισταθμίζοντας τα χαμηλά αποθέματα που φτάσαμε. Να περιμένουμε ότι η κακοκαιρία, γιατί ο καύσωνας είναι κακοκαιρία, θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μην εξαντλήσουμε τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Λοιπόν, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε αυξάνουν τα κόστη, αυξάνουν τα μεταφορικά κόστη, κυρίως τα καύσιμα, και έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις που όποιος πήγε φέτος διακοπές κατάλαβε ότι πια έχουν ξεφύγει αρκετά. Και το λέω αυτό πολύ, πολύ ευγενικά, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αυτές οι θηριώδεις αυξήσεις που έχουν επιβάλει οι περισσότερες επιχειρήσεις, πιθανά για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις που έχουν είτε από τα μεταφορικά είτε από τις αυξήσεις των προϊόντων. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ένας μέσος πολίτης πλέον δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ούτε για ελάχιστες μέρες διακοπών. Χθες πάντως το θέμα συζητήθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάτικος, ενημέρωσε για τα μέχρι τώρα το πώς πάει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών.
με στόχο τη μείωση του κόστου ζωή για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικέ μειώσει σε βασικά προϊόντα ευρεία κατανάλωση. Μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7% και στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά, όσπρια και καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά καθώς πηγαίνουμε τώρα προς τα σχολεία, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Λοιπόν, βεβαίως η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθονται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές. Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα που καταγράφηκε τον Ιούλιο στην Ελλάδα, αλλά η κατάσταση δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό. Και βεβαίως ανησυχεί για την ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η εθνική πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, στις 31 Αυγούστου, ενώ από το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα οριστικοποιηθεί και η λίστα με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Η προσπάθεια γίνεται να υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, όπως δήλωσε ο Υπουργός. Αυτά αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού. Και υπογράμμισε ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, για τα σχολικά και για το σούπερ μάρκετ βεβαίως, τόνισε ότι μετράει πολύ το να μειωθεί το μηνιαίο κόστος του για ένα διάστημα κατά 40 ή 50 ευρώ. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Θεοδωρικάκος. Αρκεί βεβαίως να καταφέρει με τους εμπόρους, με τους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, να υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, αν ένα πακέτο μακαρόνια έχει 1 ή 1,5 ευρώ, το 7% δεν σημαίνει και πολλά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα θέμα το οποίο στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι ίσως ο σκληρότερος αντίπαλος στην προεκλογική εκστρατεία που ξεκινάει από τις επόμενες ημέρες.

41 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο. Οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο απαρτίζουν το λεγόμενο G20. Η Τουρκία είναι μία από αυτές. Για να ξέρουμε λίγο και με ποιους έχουμε να κάνουμε, γιατί πολλοί λένε πολλά για μια γείτονα χώρα η οποία βεβαίως οικονομικά είναι πάρα πολύ δυνατή. Με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ανέρχεται στα 32,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Κίνα ακολουθεί με 20,9 τρισεκατομμύρια. Η Γερμανία έρχεται τρίτη με 5,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ιαπωνία 4,43. Η Βρετανία 4,33 δολάρια. Συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα. Ακολουθεί η Ινδία στην έκτη θέση με 4,33 και η Τουρκία έχει ανεβεί στη 16η θέση με 1,63 δολάρια από 18η που ήταν πριν λίγα χρόνια. Ως ξέρετε τώρα ότι το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναφέρει στην αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια ενός έτους. Το ονομαστικό ΑΕΠ είναι ο βασικός δείχτης σύγκρισης των οικονομιών. Δεν είναι τέλειος, αλλά είναι τυποποιημένος και διευκολύνει συγκρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν όμως μετρήσουμε το ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή τι αγοράζει με ένα δολάριο σε κάθε χώρα, η κατάταξη αλλάζει δραστικά. Και αυτό γιατί η Κίνα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 44,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρούν στη δεύτερη θέση, την Ινδία να περνά στην τρίτη θέση με 18,9 τρισεκατομμύρια και η Ρωσία να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με 7,5 τρισεκατομμύρια και η Ιαπωνία στην πέμπτη θέση με 7,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακή άνοδος σε αυτή τη λίστα καταγράφει η γειτονική μας Τουρκία, καθώς σκαρφαλώνει στην 11η θέση με 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πάντως, μέχρι η Τουρκία να φτάσει στην κορυφή της λίστας, όπως τουλάχιστον φαντάζεται ο Ερντογάν, υπάρχουν κυκλώματα εδώ που έχουν έρθει από την Τουρκία στην Ελλάδα, όπως αυτό με την ροζ κοκαίνη στη Μύκονο, που χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, και υπάρχουν χαρακτηριστικοί διάλογοι οι οποίοι δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις την πελατεία, θα τα κρατάμε και όλα. Πριν έρθει ο Ερντογάν, θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του τη δώσω έτοιμη. Λαχματζούν, μυστική συνταγή και χρωματιστό είναι ορισμένες από τις λέξεις που εμφανίζονται στις καταγεγραμμένες συνομιλίες και μία από αυτές ενημερώνει σε μία από αυτές, ο οδηγός ενημερώνει το φερόμενο αρχηγό ότι κάποιες Αμερικανίδες θέλουν το άλλο με το τελευταίο να απαντά για την τιμή. Αυτό είναι 1,50 ακατέβατα και συνέχεια του λέει πέστησε 1,80 και 1,50. Σε άλλους διαλόγους αποτυπώνεται η ανησυχία για την παρουσία ελεκτικών αρχών και αστυνομικών στο νησί. Έχουν αγριέψει τα πράγματα εδώ έξω. Δεν ακούς, δεν βλέπεις. Ακούγεται να λέει ο φερόμενος αρχηγός, ενώ σε άλλη συνομιλία προειδοποιεί συνεργάτη του ότι λιμάνια, αεροδρόμια είναι πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί σε αυτές τις ημέρες θα οδηγούν ΣΔΟΕ. Πάντως, νομίζω ότι το πιο έτσι χαρακτηριστικό κομμάτι των διαλόγων είναι θα κατακτήσω τη Μύκονο και θα τη δώσω έτοιμη στον Ερντογάν. Πραγματικά καταπληκτικό από όλα αυτά που μαθαίνουμε μέσα από τους διαλόγους που έχουν βγει για αυτή την εγκληματική συμμορία. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μαγνήτηση η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως στο θέμα με το στεγαστικό. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Το μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Θα τα πούμε και συνέχεια για το τι έγινε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ. Την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με εξαπλώσεις και κόστος μόλις 438 ευρώ. Που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο εξαιρετικό διαγωνισμό, μια από τις γνωστότερες και πιο πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Ο λόγος για την παραλία Άντωνη Κουίν, που πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επιχείρησε να την αποκτήσει τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία γνώριζε από το Μάρτιο ότι η σύμβαση δεν υπήρχε για την παραλία. Ελάς, το μεγαλείο σου θα έλεγα εγώ. Στα ζήτητα παραμένει το IB στα δημόσια, περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον και από Σεπτέμβριο τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο. Το νέο δικαστικό έτος που ξεκινάει το Σεπτέμβριο φέρει στο προσκήνιο υποθέσεις Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ που κυριάρχησαν στη δημόσια ζωή και καθόρισαν την πολιτική ατζέντα των τελευταίων μηνών.
Αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Δύο είναι ένα σενάριο εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου Καρπάθου και του Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίδης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Συντάξεις χειρίας, εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις 28 Αυγούστου και γιατί. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά. Η ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία. Το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Πολιτικό παρασκήνιο, μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη. Αγιασμός αλλά και στο καφενείο της Βουλής. Δίκη Σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δις του Ριάντ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι ένα φυσικό κομμάτι για τις θαλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά. Περνάμε στην απογευματινή. Μειώσει τιμόνος και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1500. Συμφωνία για εκτός και στα σχολικά είδη. 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, δηλώνει ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Κύρωση από ΗΠΑ, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν από υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Ο οδικός χάρτης του Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Βόβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα πρέπει οι αρχές να το κοιτάξουν. Ελεύθερος τύπος. Από τη ΔΕΣ στην Ελλάδα του 2030, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος. Από τη ΔΕΣ στην Ελλάδα του 2030, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. 12.884 προσλήψεις.

0: Τράπεζα για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Ρίζοσπαστής, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στην Κόντρα. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό μετά από παγαλάκια να ουριάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Καμπανάκι της Τράπεζας Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες ή εισπράξεις. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκη και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αντίδοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου. Οι ανατιμήσεις των υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται.
1: Earth News Radio 105,8.

Λέγαμε στην αρχή ότι φαίνεται ότι άρον-άρον επέστρεψαν δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Οι πολιτικοί όντως χθες είχαν μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Επέστρεψαν μετά από κάποιες ημέρες που είχαν για ξεκούραση. Η κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες, έδωσε μια συνέντευξη. Μίλησε για ένα οργανωμένο σχέδιο για να πάρουν κάποιοι την ηγεσία του κόμματος. Γι' αυτό, λέει, αναγκάστηκε για τις τελευταίες δύο ημέρες. Πρόσθεσε, πριν γίνει γνωστό το κόμμα, πρόσθεσε τον τίτλο και το όνομά της. Μάλιστα, κυρία Καριστιανού έκανε και άλλες καταγγελίες. Είπε ότι υπήρξε άτομο από το κίνημα το οποίο αποχώρησε. Καλούσε τον κόσμο σε συγκεντρώσεις έναντι χρηματικού ποσού 20 ευρώ, είπε η κυρία Καριστιανού. Που το άτομο, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, όπως μίλησε χθες, τα μάζευε αυτά τα χρήματα για την ίδια, είπε, χωρίς αυτή να γνωρίζει τίποτε. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι έχει ληφθεί απόφαση να ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της έχει πέσει επανειλημμένα θύμα πνευματικής κλοπής. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ειδική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι περιείχε σημεία που είχαν αντιγραφεί από εκείνη και από το δικό της πολιτικό φορέα. Το αναλυτικό πρόγραμμα, λοιπόν, θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές. Η ιδρυτική διακήρυξη, είπε, την είδαμε συνέχεια copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά τις καταγγελίες από αυτούς που αποχωρούν, είπε ότι αναμένει αποδείξεις, γιατί λεγόμενα χωρίς αποδείξεις είναι συκοφαντίες. Περιμένω, είπε, να ακούσω αποδείξεις. Από αυτούς τους 22 που αποχώρησαν, πάνω από τους μισούς δεν τους ήξερα. Και προχώρησε μάλιστα και στην καταγγελία που σας είπα στην αρχή, ότι κάποιος από τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε τον κόσμο ένα τιμήματος 20 ευρώ, τα οποία έλεγε ότι ήταν για την κυρία Καριστιανού. Χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε δύο καθαρά μηνύματα, ένα για την οικονομία και την πορεία της χώρας στο 2030 και

Να προς την Τουρκία. Έδωσε το στίγμα του λοιπόν, το κυβερνητικό στίγμα, ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος ο οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν το ελληνικό σχεδιασμό. Νομίζω ότι εκτός από το μήνυμα που έστειλε προς την Τουρκία, ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες, αλλά δεν συζητούμε όμως τίποτα άλλο πέρα από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αόρου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν πολύ σημαντικό και αυτό που είπε για τη μείωση του χρέους. Για πρώτη φορά, μετά από πολλές δεκαετίες, μειώνεται το χρέος. Και μειώνει το χρέος, αφαιρούμε χρέη από τη νέα γενιά, είπε ο Πρωθυπουργός, θυμίζοντας ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί αντίπαλοι οι οποίοι υποβαθμίζουν αυτή την εθνική επιτυχία, μιλώντας για μια επιλογή ευθύνης. Αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν βεβαίως πάρα πολλά θέματα. Συζητήθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, από τα 136 ορόσημα έχουν επιτευχθεί τα 134, αλλά απομένουν δύο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση. Το είδαμε χθες με τις συνεντεύξεις που έδωσαν και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Για την επιλογή Τσίπρα να ανέβει στην ΔΕΘ πριν από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, μίλησε για παλιόπεδο, ότι η κίνηση αυτή παραβιάζει τη χορογραφία και τους άγραφους κανόνες που τηρούνται επί 7 δεκαετίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα ο κύριος Γεωργιάδης αφισβήτησε τη δυναμική της πολιτικής επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά έστρεψε και τα πειρά του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η πράξη του κύριου Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού δείχνει ακόμη, για μια ακόμη φορά, ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει. Πάντα γλαφυρός ο κύριος Γεωργιάδης με πολύ υψηλούς τόνους. Η πράξη αυτή είναι από ένα παλιόπεδο, η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Δεν του αρέσει, είπε, που δεν τηρεί αυτό που λέμε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς ο κύριος Τσίπρας, ενώ σχολίασε για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, αφισβητώντας ότι η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Δεν είναι μια επιτυχία ότι ξεπέρασε το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με 17,7% και τον λιβανίζουμε τώρα σαν σούπερ επιτυχημένο με 16%. Και από εκεί και πέρα καταφέρθηκε κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι γνωστό ότι με τον κύριο Ανδρουλάκη υπάρχει και μια κόντρα έτσι εδώ και αρκετό καιρό. Και είπε ότι δεν τραβάει, το είδαν και σε ευρωεκλογές οι άνθρωποι στον Πάσο, αλλά το ξαναψήφισαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα δούμε πολλά και θα ακούσουμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία. 3 λεπτά πριν τις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων υπογράμμισε τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ενώ αναφέρθηκε στην απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Παράλληλα, διεμήνυσε στην Τουρκία ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, ενώ απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Με άνοδο στις τιμές του πετρελαίου άνοιξαν οι ασιατικές αγορές, στα 92,59 δολάρια το βαρέλι Brent. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στο Κίεβο για την κατασκευή πυράβλου μεγάλου βεληνεκούς. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50%. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και αγνοούνται από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ισχυρός συνασπισμός συμμοριών σε αγροτική κοινότητα στους λόφους πάνω από την πρωτεύουσα Πόρτο Πρέν. Σοργή για την έλλειψη προστασίας από τις επανειλημμένες φωνικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε χθες την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 6.509 είναι οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στο μεταξύ, συγγενείς απελαθέντων από τις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στους σεισμούς ζητούν να λογοδοτήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε χθες 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι μεταξύ άλλων για υποθέσεις διαφθοράς. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 5 χρόνια φυλάκισης έως και 23 χρόνια κάθειρξης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πυροσβέστες άρχισαν να περιορίζουν βασική πυρκαγιά στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα κοντά στο Ρήνο, η οποία κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Περισσότεροι από 63.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες χωριό στο νομό Όντε στα νοτιοδυτικά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Διονύση, καλημέρα.
1: Σε μένα λες καλημέρα.
0: Σε ποιον να πω καλημέρα.
1: Στον κόσμο.
0: Στον τοίχο.
1: Στο κοινό.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα είναι Τρίτη. Και ο μήνας έχει 25. Είναι ο 25 Αύγουστος που
1: ακόμα
0: λέμε.
1: Ακόμα Τρίτη.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Είναι ακόμα Τρίτη.
0: Ακόμα.
1: Είχα την εντύπωση, ναι, την αίσθηση. Ναι. Την ελπίδα ότι θα είχε πάει ίσα Πέμπτη.
0: Παιδί μου, δεν άκουσες τίποτα πριν εδώ πέρα. Λέω, το έχω πει στο Γιάννη από τη Δευτέρα.
1: Χθες δηλαδή.
0: Και νόμιζα εγώ ότι Δευτέρα είναι.
1: Δεν περνούσε χθες την ημέρα.
0: Ήταν δύσκολη ημέρα, ναι.
1: Δεν περνούσε.
0: Βαριά. Βαριά. Λοιπόν, θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Η ώρα είναι 6. Το είπα στο Earth News Radio.
1: Το πες.
0: Είναι, με προσέχεις, 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της
1: εκπομπής. Υπερπαραγωγή δηλαδή.
0: Φυσικά το συζητάμε.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και το Ιράκι διαλέγει τις μουσικές.
1: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Να τους πω από τώρα, από την αρχή. Το Viber είναι το ένα. Καλή σας ημέρα σε όλους στο Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Έτσι, για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Πολύ ωραία. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger.
0: Μπράβο.
1: Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο. 10 βαθμούς. Αχ, Διονύση λέει σε περιμένω. Θέλω.
0: Κάπου άκουγα εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Όνειρο.
0: Στο Περτούλι. Άκουγα τώρα το πρωί, είχε 14 βαθμούς το βράδυ.
1: Στο Ανόβερο αμέσως καλύτερα από το Περτούλι.
0: Εντάξει, γιατί είσαι σου κακοπέφτει το Περτούλι, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, γιατί το Ανόβερο μου κακοπέφτει.
0: Όχι, το 14 και
1: είσαι κακό. Δεν ξέρω και πώς είναι το
0: Ανόβερο. Και δεν είσαι εξελιδεμένος.
1: Γιατί στο Ανόβερο πιο εύκολα φτάνεις με το αεροπλάνο ενδεχομένως από ότι φτάνεις στο Περτούλι.
0: Καλά, μια κουβέντα είναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς. 22! Και. Ναι, 29 στην Καλαμάτα. Πολύ ζέστη, παιδιά. Ανυπόφορο ήταν το βράδυ. Στις 10 είχε 34 βαθμούς. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα. Πώς να πάει η όμορφη μέρα, μας είχε στις 10.
0: Τι να κάνεις.
1: 34 βαθμούς.
0: Ελπίζουμε, εμείς θα φέρουμε μια όμορφη μέρα.
1: Λέω σήμερα να το πάμε αλλιώς.
0: Πώς.
1: Χθες ξεκινήσαμε, 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
0: Ναι.
1: Σήμερα, τι ωραία, 29 βαθμοί στις 5 και 20 το πρωί.
0: Αχ, τι ωραία, πού είναι 29 βαθμοί.
1: Θες να το πάμε αλλιώς, ναι, γιατί ξέρω εγώ, μήπως το ξορκίσουμε. Ναι, μπράβο. Την ίδια λέξη χρησιμοποιήσαμε.
0: Σάκο μου, ναι, την έκανα τόσα χρόνια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Για όνομα.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι 25 Αυγούστου.
1: Η θερμοκρασία θα διτηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Μπράβο.
1: Θα φτάσει στα υπηρετικά του 37-38, κατά τόπου του 39. Υποσκιάν είναι αυτή, έτσι. Να το ξέρετε. Στην ισιωτική του 36. Τοπικά στα ανατολικά του 37. Αναμένονται στα ορεινά, έτσι. Στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικές βροχές ή και όμβρη. Έτσι. Πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά λίγες, λιμά. Οι άνεμοι από βόρειες δεθύσεις 3-4, στα ανατολικά 4-6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λέει, σας την είπαμε. Τέλος. Θερμοκρασία.
0: Λοιπόν.
1: Και άλλα θέλετε για
0: χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει σήμερα.
1: Τίτο ακούω,
0: Όχι ο Τίτο.
1: Α.
0: Όχι ο Τίτο, αυτό που ξέρεις εσύ. Ο Τίτος.
1: Ναι. Ας πω, εκείνο ήταν ένα. Τελείωσε. Δεν είχε άλλο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κι εγώ ανάποδα. Είναι εθνική ημέρα banana split στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τα ξέρω τι τύποι, δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Τι το. Δεν.
0: Banana split, μου λέει στη Βασαβάρκα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν τρελαίνει.
1: Είναι πολύ πηγκωτικό, α πούμε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι πολύ vintage, πασέ, ρε παιδί μου.
1: Πασέ, τελείως.
0: Έιτης, πώς το λένε.
1: Μα γι' αυτό το γιορτάζουν, το έχουν μέρα. Κατάλαβες.
0: Θα μου πεις, ναι.
1: Τα σύγχρονα τα έχουν.
0: Είναι η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία.
1: Να ζήσει.
0: Είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί.
1: 25 Αυγούστου του 1944.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εθνική γιορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
1: Ωραία.
0: Α, το κατάλαβες τώρα εσύ αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν θες να μάθεις τι είναι το αρωμαντικό φάσμα.
1: Έχω ήδη ανοίξει να σου πω.
0: Το έχω εδώ.
1: Α, το έχεις ανοίξει και εσύ και εγώ το έχω ανοίξει.
0: Ναι. Έχουμε τρελαθεί έτσι σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα έρθει συντέλεια. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Είναι για τα αρωμαντικά άτομα. Τι είναι τα αρωμαντικά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Είναι, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι για την ορατότητα βασικά. Δηλαδή να τα βλέπουμε,
1: ναι.
0: να τα αντιλαμβανόμαστε και
1: ναι.
0: να τα σεβόμαστε. Αυτοί λοιπόν που ανήκουν στο αρωματικό φάσμα,
1: ναι.
0: Για να το καταλάβεις τι είναι αυτό, πρέπει πρώτα να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο σεξουαλικό και το ρομαντικό προσανατολισμό.
1: Για πες.
0: πρωί-πρωί. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη. Γιατί μπορεί να είναι παραπάνω από ένα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα τα οποία. Ο ρομαντικός αισθάνεται ρομαντική. Για πολλούς ανθρώπους.
1: Άρα το ένα είναι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι το αίσθημα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
1: Α,
0: είναι δυνατόν κάποιος.
1: Άμα ταυτιστούν πάντως με το αίσθημα, είναι το απόλυτο. Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αρωματικό αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν είναι αρωματικό.
0: Αυτό είναι ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο.
1: Νομίζουμε
0: λοιπόν,
1: εμείς.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπουμε με τη δική μας οπτική γωνία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως πολλές οπτικές γωνίες.
0: Μπορεί να βιώνει λοιπόν σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον.
1: Φτάνει.
0: Και το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τα λένε, τα άτομα αυτά τα λένε άρο.
1: Άρο.
0: Λοιπόν, είσαι άρο.
1: Και σήμερα τα βλέπουμε.
0: Είμαι η Κατερίνα και είμαι καλά.
1: Λοιπόν. Το 1825, σαν σήμερα, 25 Αυγούστου του 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Γι' αυτό το γιορτάζει σήμερα. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Το 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
0: Τι μου λες.
1: Ενώ το 1949 ήταν 25 Αυγούστου που στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Το 1960... η τελετή έναρξης των 17 Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγεται στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Τους ευλόγησε ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Άμα τους ευλόγησε.
1: Ναι, δες. Και πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Τόσα χρόνια μετά, 44, το 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων.
0: Μάλιστα.
1: Στους Ολυμπιακούς Αθήνας.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι, το θυμάμαι.
0: Δεν τους ξεχνάω τους Ολυμπιακούς Αθήνας, όχι καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν. Αν ζούσε σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1918 ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Εν τω μεταξύ, αυτό το έχουν στην Αμερική κυρίως. Έχω δει, ας πούμε, ανθρώπους διάσημους που έχουν χάσει τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους και τα λοιπά, που τους εύχονται happy birthday.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Το κάνουν αυτό.
0: Ναι, είναι, Αμερικάνοι, ναι.
1: Ναι.
0: Το 1930.
1: Νομίζω και οι Αγγλοσάξονες και οι Βρετανοί.
0: Αυτά τα happy birthday, ναι.
1: Ναι.
0: Το 1930 επίσης γεννήθηκε ο ύμνηστος Σον Κόνερι ή Σιν Κόνερι.
1: Μορφή μεγάλη,
0: τεράστια.
1: Μεγάλη. Ο καλύτερος James Bond όλων των
0: εποχών. Τεράστια μορφή και ο Έλβις ο Κοστέλο, ο φίλος μας που γεννήθηκε
1: ωραίος.
0: Σαν σήμερα το 1954.
1: Ωραίος.
0: Ο Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους. Έτσι τον λένε κανονικά.
1: Ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Ο James Watt. Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1819 έφυγε αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
0: Το καταλάβω.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Από τον Λέγαν Βατ.
1: Το 1867 ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος που απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες.
0: Τι μου λες.
1: Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Χαμούλης.
0: Μαμούνι, ε.
1: Χαμούλης μεγάλο. Δηλαδή...
0: Δεν καθόταν.
1: Ναι, ναι, με τίποτα. Με τίποτα.
0: Φαραντέις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το 1908 ο Ανρί Μπεκερέλ. Τι γίνεται τώρα, όλη η φυσική
0: όλοι,
1: σήμερα.
0: Όλοι
1: ναι,
0: αυτοί,
1: ναι.
0: Όλοι αυτοί.
1: Ανακάλυψε τη ραδιενέργεια.
0: Το θυμάμαι τα Μπεκερέλ, εγώ από το Τσέρνομπιλ.
1: Από το Τσέρνομπιλ.
0: Έτσι τα μάθαμε.
1: Το Τσέρνομπιλ που για κάποιους δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι.
1: Φάτε άφοβα
0: μαρούλια.
1: Φράουλες και μαρούλια.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν και πρωτοσέλιδο. Και σήμερα εξακολουθούν οι ίδιοι και κάνουν και μαθήματα. Τέλο πάντων, πάμε στο τέλο.
0: Ελά, μωρέ, εντάξει.
1: Ελά, μωρέ τώρα.
0: Εμεί είμαστε
1: ναι.
0: Περάνω.
1: Μπράβο, ναι. Ναι. Καλημέρα στον φίλο μα, τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη, που λέει: άμα θέλουν ορατότητα, να βάλουν μια ταμπέλα στο κουλ. Τέλο να ξέρουμε κι εμεί με ποιου έχουν να κάνουμε.
0: Δεν γίνεται, αυτό το πράγμα. Αυτό τα κάνανε διότι, άλλοι.
1: Ναι, διότι εσύ τη άλλη. Ναι, αυτό τα.
0: Απλά το πρόβλημα είναι η έκπληξη. Είναι η έκπληξη.
1: Το θέμα είναι πώ καταλαβαίνει αν ένα άνθρωπο δεν είναι ρομαντικό. Δηλαδή αυτό επί τη ουσία αυτό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι. Δεν μπορεί να.
0: Δεν είναι ακριβώς εδώ μεταξύ αυτό.
1: Δεν μπορεί να το νιώσει. Ναι,
0: ναι, δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Είσαι single.
1: Μόνος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μόνος.
1: Μπακούρι που λένε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπαγκούφα.
1: Ναι.
0: Μπαγκούφης.
1: Ναι. Ναι.
0: Είσαι μόνος.
1: Ναι.
0: Πα σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις κάποιον που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Είτε άντρα είτε γυναίκα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Και σου λέει είμαι ρομαντικός.
0: Όχι, όχι, όχι. Και πας και του λες πως σε λένε, ωραίος καιρός. Δεν ξέρω, πώς, δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό.
1: Τι το, κάνεις,
0: το,
1: και σου λέει,
0: και
1: τι,
0: λέει ναι. Τι, εγώ είμαι άρρο, να ξέρεις. Δεν πρέπει να είστε ενημερωμένοι.
1: Ναι, να μην είστε ενημερωμένοι, είναι το άρρο.
0: Γιατί είναι πολλές οι κατηγορίες πια. Καταλάβατε, είναι.
1: Ναι. Καλημέρα στη Λία από τις Σέρες. 25 βαθμούς.
0: Πολύ δύσκολο σπορ έχει γίνει αυτό.
1: 25 βαθμούς στις Σέρες, να ξέρεις.
0: Τελικά. 25.
1: Αυτό.
0: Ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει πολύ δύσκολο σπορ. Γιατί δεν ξέρεις. Ας σου πει κάτι ο άλλος και πρέπει να έχεις λεξικό.
1: Ναι, ρε εσύ. Ναι, και βγάζουν συνέχεια καινούργιες ονομασίες
0: ναι,
1: για διάφορα πράγματα. Τα προσδιορίζουν
0: ναι.
1: Με καινούργιες ορολογίες
0: ναι.
1: Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, είχα διαβάσει. Μια φορά είχα πάρει μια εγκυκλοπαίδεια. Είχε βγάλει το National Geographic.
0: Α.
1: Αλλά αυτό ήταν τώρα. Ξέρω εγώ στις αρχές του 2010 κάπου εκεί πέρα
0: ναι, ναι.
1: Ένα λεξικό με όλους αυτούς τους όρους.
0: Έχουν ξεπεραστεί τις, αυτά.
1: Έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ δηλαδή πλέον δεν ισχύουν ναι, αλλάζουν αυτά ρυθμούς πολυβόλου. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτοί πάντως που είχαν ανέβει στο Empire State Building που τους συνέλαβαν και τις έκανε πρώτα σιγά μου και πάνω στο κορυφή του Θεού και του είχαν τη δίκη χτες.
1: Ναι.
0: Να δικαστούνε. Αυτή δεν είναι άρρο.
1: Αυτή.
0: Ήταν πολύ ρομαντικό.
1: Παιδί μου είναι ερωτευμένοι. Παντρεύω. Τι κάνανε, πρόταση ναι, ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό τη έκανε πρόταση.
1: Ναι, ωραία. Εντά.
0: Δεν είναι άρρο. Αυτή ξεκάθαρα.
1: Αυτοί ανεβαίνουν πάνω, παιδιά. Αυτή το έχει κάνει επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη η κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το άμα δείτε το λογαριασμό. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το με να ακολουθώ στο Instagram. Αυτή την ακολουθώ.
0: Γιατί δεν ακολουθώ τον άνθρωπο αυτό.
1: Δεν έχει τύχει, ρε παιδί μου. Δεν έχει τύχει. Την άλλη την ακολουθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, τώρα πηγαίνει όπου βρίσκει η κορυφή. Πήγαινε και μόνη τη. Ναι.
0: Τώρα όμως νομίζω αυτόνανε. Και ταιριάξανε.
1: Μπράβο.
0: Η τρέλα.
1: Εντάξει. Αλλά μιλάμε τώρα σε κάτι ουρανοξύστε, α πούμε, στο Χονγκ Κονγκ, στη Νέα Υόρκη, στο οπουδήποτε. Και ανεβαίνει πάνω στα ύψη.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα, χωρίς να σχοινιά και τέτοια πράγματα ας πούμε, να κρατιέται. Δεν, αυτό. Ναι.
0: Παναγία.
1: Από μία άποψη σου ζηλεύεις.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ.
1: Από μία άποψη,
0: ζηλεύω.
1: Τη δικιά μας,
0: ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ είπαμε. Πάω να περάσω, είμαι στη γέφυρα και βλέπω από κάτω δύο έργα της κόρης και ζαλίζομαι.
1: Παιδί μου, σου έχω πει. Έχω πάει στο Πήλιο, στις Μιλιές.
0: Καλά, εσύ κάτω ναι. Ανάποδα στο τρένο.
1: Μετά από το εκεί που είναι το τρενάκι, παίρνω πάνω από μια γέφυρα και από κάτω έχει το κενό. Ναι, μου λένε πάμε μια φόλτα στη γέφυρα να δούμε τη θέα.
0: Ναι.
1: Πριτς.
0: Όχι, όχι,
1: όχι,
0: ούτε εγώ.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ, ούτε εγώ, δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. 21 βαθμούς στην Ξάνθη σήμερα. Καλημέρα. Φωτεινή, ξεκίνησες δουλειά. Ναι, φαντάζομαι.
0: Απαντάει μόνο του.
1: Ναι.
0: Φωτεινή μου δεν
1: έκανε. Όχι, γιατί έλειπε μια εβδομάδα και πάει στο λιτόχώρο και δεν έστελνε μηνύματα. Κατάλαβε τώρα που έχει ξαναρχίσει τα μηνύματα. Εκτός και αν περίμενε την Κατερίνα για να στείλει μηνύματα.
0: Όχι, καλέ.
1: Μπορεί να δείχνει.
0: Δουλειά.
1: Α, μπορεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στην Πτολεμαϊδα 17. Ωραία είναι. Στέλνει καλημέρα και στη Λία στις Σέρες.
0: Α, να τα.
1: Α, ο κύριος Σολομώντας στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη 20 βαθμοί. Καλημέρα
0: λέει.
1: Κύριε Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας 26. Ωραία. Ωραία. 26 βαθμοί. Ωραία.
0: Τι
1: είπαμε σήμερα θα το πάρουμε αλλιώς. Θα λέμε τι ωραία που έχει τόσους βαθμούς. Ναι.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, κάντε υπομονή. Μέχρι την Κυριακή μας έχουν πει. Εντάξει, μετά
0: ναι.
1: Τελειώνει και Αύγουστος.
0: Όχι, χτες άκουσα.
1: Μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν τα μοσχάτα. Ωραίο στα φίλια.
0: Περίμενε, ναι. Χτες άκουσα
1: ναι.
0: Ότι και μετά την Κυριακή θα έρθει άλλο ένα κύμα.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Εδώ είναι, το ρολόγι μας.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Η δική μας.
0: Με ποιο, του ή ξένοι?
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Στο φύλαγε για το τέλος.
1: Να ορίστε, δεν γυρίσα δουλειά. Όχι, ναι. Ναι ή όχι. Μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Τι ρώτησες?
1: Ναι, Γύρισε δουλειά.
0: Όχι, όχι.
1: Και τους δύο μας ακούμε με την ίδια χαρά.
0: Καταλαβαίνεις. Τα βλέπεις. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, γιατί μου... θα μας κάνει μουτράκια μετά.
1: Όχι, όχι, αλλά μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Καταλάβατε.
1: Και... Καλημέρα από αυτό.
0: Προσέχτε τι λέτε.
1: Στους Φλόρινα, 12 βαθμούς. Ζωάρα, λέει ο Τάσος. Ωραία είναι.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Ωραία. Έχει και τρεχούμενα νερά εκεί και αλάνες και πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Δεν έχει.
1: Και χάλκινα και διάφορα.
0: Ωραία, Ηλία η Χριστάρα.
1: Τι.
0: Έχει μπει στο σταθμό της Μίκρας. Έχει αποκλειστικές εικόνες από τους νέους 5 σταθμούς.
1: Τους νέους 5 σταθμούς.
0: Πάνε με σκαλαμαριά. Τώρα 27 τους παραδίδουμε.
1: 3-5 πηγάδια.
0: Για να πάω εγώ.
1: Έτσι θα λέμε 3-5 σταθμοί τώρα.
0: Όχι, τους ναι. νέους 5 σταθμούς.
1: Είπα. Ναι.
0: Θα πάω τώρα, εγώ πάνω θα μπω.
1: Πού θα μπεις?
0: Στο μετρό.
1: Και πέρυσι έτσι έλεγες, αλλά είχε απεργία.
0: Αυτό ήταν κλειστό.
1: Α, είχε, ήταν ναι. κλειστό για κάποιο
0: λες,
1: λόγο.
0: Λες να έχει πάλι τώρα, επειδή
1: ξέρω είναι
0: ΔΕΘ. Παιδιά, μην κάνετε τέτοια. Μόνο τότε μπορώ να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί τις άλλες φορές, γιατί δεν μπορείς να πας άλλες εποχές?
0: Δεν μπορώ, αφού έχω δουλειά. Και για δουλειά πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν πάω για.
1: Καλά, τώρα πάει για δουλειά. Ας πούμε για να πάει με τον Μπαχλιμίτσο να φάνε κανένα παιδάκια.
0: Δεν πάω να τρώω. Σιγά. Όχι, δεν τρώω κανένα παιδάκια.
1: Έλα μωρό τώρα, δεν ξέρουμε να πούμε. Πάτε στα μπαράκια και στις φορές
0: περίδες. Θα σου πω κάτι και θα πέσεις από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ότι φέτος θα δουλέψεις.
0: Όχι.
1: Α, όχι. Όχι, είπα μήπως.
0: Όχι, παιδί. Ναι. Θα πέσεις από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τις Pussy Riot. Το συγκρότημα.
1: Τις θυμάμαι, ναι.
0: Τις Ρωσίδες.
1: Ήταν της FSB η μία.
0: Ναι. Είπε, πρόσεξε, δεν είναι ότι ήταν της FSB.
1: Ναι.
0: Την ανάγκαζαν γιατί της έλεγαν θα σκοτώσουμε τους γονείς σου.
1: Ναι. Και η FSB αυτό... είναι η.
0: Μυστικές υπηρεσίες.
1: Η της KGB, η διάδοχος KGB. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, αυτοί ναι. οι πράκτορες.
0: Το ζήτημα είναι ναι. ότι αυτή η συγκεκριμένη η κοπέλα που τα είπε δεν μπορούσε να φύγει από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω για αυτούς που θεωρούν ότι όλα είναι σούπερ.
1: Όχι, γιατί να θέλεις να φύγεις από τη Ρωσία.
0: Σωστά, είναι με παράδεισος.
1: Ναι.
0: Τη βοήθησε λοιπόν ένας τύπος να φύγει και μετά του δώσε συνέντευξη.
1: Ιδηλιακά.
0: Ναι, ναι. Το 23 την ανάγκασα να συνεργαστεί.
1: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Έφτιαξα φραπεδιά και πίνω νες. Όλα καλά στη βεράντα στην Αχαρνών. Ωραία είναι. Ωραία είναι και στην Αχαρνών. Άμα είναι καλή βεράντα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Φτιάξατε φραπεδιά και πίνετε νες. Άλλο φραπές, άλλο
0: αυτό
1: νες.
0: Αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Τι έφτιαξε φραπεδιά. Ναι, με νες καφέ το έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Δεν
1: εγώ τον
0: εγώ
1: το πρώτο της ημέρας το θέλω ζεστό. Τον πρώτο. Μετά κρύο.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Αλλά τον πρώτο. καφέ. Πρώτο καφέ.
0: Μπράβο.
1: Πρώτο καφέ της ημέρας. Αχα, αχα, το διορθώσαμε.

0: Εντάξει, μόλις κατέστρεψα και τη σημερινή εκπομπή, Σερέτη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ τι κατέστρεψα.
0: Λοιπόν.
1: Ρε σε καλό μας πρωί. Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Χθες περιμέναμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Να βγει αυτός ο κύριος να ανακοινώσει μέτρα.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μπέσετ, ο υπουργός οικονομικών. Σιγά τα μέτρα που ανακοίνωσε. Είπε ότι έχουμε πολλά μέτρα, αλλά δεν τα ανακοινώνουμε αμέσως. Γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αμέσως, θα καταρρεύσουν τα χρηματιστήρια. Γιατί πολλές εταιρείες από αυτές που θα βάλουμε κυρώσεις είναι στα χρηματιστήρια κτλ. Θα υπάρξει χρηματοπιστωτικό κενό και διάφορα τέτοια. Οπότε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε λέμε, λέει, 6 κατηγορίες προϊόντων, ξέρω εγώ, αγωγούς και τεχνολογία και τραχαγύρευε.
1: Μπουλόνια.
0: Και βάζουμε και σε 60 εταιρείες έτσι κάποια μέτρα, κάποιο κλειό σε 60 εταιρείες και αυτό ήταν. Αυτό ήταν το D-Day που μας λέγανε ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου στο Ιράν. Δηλαδή σήμερα οι Ιρανοί πρέπει ίσα που να γελάνε, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Ιρανοί, θα δούμε τις επόμενες ώρες. Αλλά δεν ανακοίνωσε τίποτα φοβερό, παιδί μου.
1: Ναι, τι να σου
0: πω. Ναι, περιμένεις, όλος ο κόσμος.
1: Πλανήτη.
0: Εγώ θυμάμαι, να, τον κύριο Τάσο, που ήταν στη Φλόρινα. Ο κύριος Τάσο, χθες το κρατιόταν από την Πολυθρόνα, περιμένα να δει τι θα ανακοινώσει ο Μπέσετ.
1: Νομίζω ότι δεν ανακοίνωσε για τον εξής λόγο, γιατί του είπε ο Ντόναλντ, γιατί τον έχουμε δει να τρώει ξύλο κιόλας στον Μπέσετ, μεταφορικά το λέω, έτσι, και δημόσια. Του έχει πει, άκουσα, θα πεις αυτά που σου έχω γράψει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε στη συνέχεια. Γιατί θέλει να τα λέει εκείνος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Καλά. Είδαμε και αυτά που είπε για τον Καναδά. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε μετά. Θα σας πούμε και για τις συνέπειες και για όλα αυτά. Πόσο μετράνε στην οικονομία, άρα στην τσέπη μας, άρα τι χειμώνα θα βγάλουμε κτλ. Μ' αρέσει διάφοροι που κάνουν προγνώσεις πόσο θα πληρώσουμε το χειμώνα με την τιμή των καυσίμων τη σημερινή. Και πού ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Και άμα ο χειμώνα θα είναι ήπιο και δεν χρειάζεται. Ή άμα είναι πολύ σκληρό και χιονίζει και πρέπει
1: να. Ναι. Ούτω ή άλλω θα πάρει πετρέλαιο.
0: Εξαρτάται.
1: Όχι, θα πάρει πετρέλαιο. Δεν γίνεται. Είναι κάποιε περιοχέ.
0: Άμα θέλω, δεν θα πάρω.
1: Περίμενε, ρε Διονύση.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιε περιοχέ, η Φλόρινα, π.χ.
0: Ναι.
1: Που έχουν χειμώνα πάντα οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι άνθρωποι, α πούμε, ανάλογα με το αν είναι πιο ήπιο ο χειμώνα, παίρνουν δύο τεπόζιτα ή ένα τεπόζιτο για παράδειγμα.
1: Ρε Διονύση, το ένα ή δεν έχει σημασία. Σου λέει πόσο θα αγόραζε το πετρέλαιο.
0: Ναι, αλλά μπορεί από τώρα να πει τι θα πληρώσει τον επόμενο χειμώνα.
1: Δεν σου λέει τι θα πληρώσει. Σου λέει όχι, αν τώρα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση με τι τιμέ που έχουν τώρα τα καύσιμα, θα ήταν ένα 80.
0: Ναι.
1: Αφού μας το είπαν και εμάς.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
1: Πάμε, ναι.
0: Ναι, καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης «Οικονομικός αποκλεισμός», με στόχο να κοπεί κάθε οικονομική αρτηρία που στηρίζει το ιρανικό καθεστώς, έως ότου η Τεχεράν απομονωθεί πλήρως. Με νέα ήττα απειλή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Συγχαρητήρια Νετανιάχου στον Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Σταθερές τιμές του πετρελαίου κοντά στα $92 το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, μιλάει πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό που έπαιζε.
0: Α,
1: ποιο?
0: Μήπως το καινούργιο αυτό, να μην μιλάω, να μην πατάω πάνω του, να το ακούσει.
1: Όχι, δεν σε έχω φτάξει όλο.
0: Α, το προηγούμενο, ναι, ωραίο είναι, ναι, ωραίο. Και εμένα μου αρέσει. Ναι. Καλό. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, από την Αρτέμιδα, με 27 βαθμούς. Τι ωραία. Και λέει, έχετε δίκιο, το πρώτο καφεδάκι ζεστό. Ελληνικό προτιμάει.
1: Και ο ελληνικός είναι ωραίος. Ναι. Ωραίος είναι ο ελληνικός. Έχω καιρό να πιω έναν ελληνικό, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Και κάνει. Από τη μαμά μου το ξέρω αυτό. Κάνει καλό το κατακάθι στα φυτά. Κατακάθι θωρίνει στα φυτά.
1: Βέβαια.
0: Είναι λείπασμα. Κάνει καλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει. Όχι πολύ.
1: Όχι.
0: Όχι πολύ.
1: Όχι. Δεν το παρακάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας λέγαμε πριν για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δεν ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτές τις.
1: Τα ντεμή αυτά.
0: Τα ντεμή που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Σταθερές τιμές του πετρελαίου, να ξέρετε.
1: Στα πόσα?
0: Χθες είχαν πέσει 2%.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε χθες ότι ήταν παράλογο ενώ.
1: Αλλά μην ξεχυθείτε να παίρνετε πετρέλαιο, δεν είναι τζάμπα.
0: Όχι, όχι. Το Brent λέει υποχώρησε 9 cent.
1: Α, τι μου λες?
0: 0,1%.
1: Εντάξει.
0: 92,16.
1: Α, ευκαιρία.
0: Σίγουρα θα θέλετε να μάθετε τι κάνει και το WTI.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θα σας πω.
1: Το αμερικανικό.
0: 1 cent κι αυτό. 85,02.
1: Α, θα πει, θα πει θα πει τώρα ο Ντόναλντ, μεγάλη επιτυχία έκανε χθες.
0: Ναι.
1: Έπεσε. Τα βλέπετε ότι πέφτει. Τα βλέπετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε έξω με το Γιάννη και την Βασιλική, να το πούμε άλλη μια φορά κι εμείς από εδώ. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ.
0: Όχι, θα.
1: Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ. Να σας πούν ότι έχετε υψηλή κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πάρουν ποτέ να σας πούν τέτοιο πράγμα.
0: Θα το δείτε κατευθείαν στο λογαριασμό.
1: Πρώτον, αν έχετε. Αν έχετε υψηλή κατάλληλη, που μπορεί να έχετε γιατί έχει ζέστα και μπορεί να ανάβετε τα κλιματιστικά και
0: τα κλιματιστικά
1: και όλα αυτά. Λοιπόν,
0: ή να το ξεχνάτε ανοιχτό τη νύχτα,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω. δεν το ξεχνάω, ούτε επί τούτου το αφήνω. Ναι. Δεν γίνεται, θα πεθάνουμε. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο, δεν θα σας πούνε να βγάλετε τα χρυσαφικά σας αλουμινόχαρτο τυλιγμένα γιατί κάνουν γύρωση με το τέτοιο και γι' αυτό αυξάνεται η κατανάλωση.
0: Αν σας πάρουν να σας πούνε αυτά, δεν είναι ο ΔΔΕ.
1: Να πάρετε την αστυνομία.
0: Μπορεί να σας πάρουν, να σας τα πούνε όλα αυτά. Αλλά δεν θα είναι ο ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι. Συμμορίες που λιμένονται.
1: Αυτή
0: τον κόσμο. Τον κόσμο. Λιμένονται τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι παλιοτελευταίοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν να πάρουν χρήματα. Αυτό. Να σας αρπάξουν χρήματα.
1: Αυτό θέλουν να κάνουν.
0: Απάτη είναι.
1: Αυτό και μόνο.
0: Έτσι, ναι. Απάτη, άρα απατεώνες. Δεν
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπορούμε να το πούμε.
1: Του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Καλά. Κοινού ποινικού δικαίου. Ναι,
1: ήθελα να το πω αυτό και το λέγαμε παλιά. Εντάξει, να μην το
0: ναι.
1: πω.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, μην πιστεύετε κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Δεν κανένα. Τα κάνει αυτά ο ΔΔΕ. Πώς να σας το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Όμορφα.
1: Ή επίσης, αν σας πιάσει κάποιος στο δρόμο και αρχίσει και σας λέει και πράγματα που μπορεί να ξέρει για σας.
0: Προσωπικά.
1: Και για την οικογένειά σας. Και σας πει ότι μου είπε το παιδί σας ή ο ξάδερφός σας ή ο μπάμπης ή ο έτσι ή ο αλλιώς να μου δώσει οπωσδήποτε 1000 ευρώ γιατί τα έχω απόλυτη ανάγκη και θα στα δώσει. Και αυτός απατεώνας είναι.
0: Τι κουβέντα είχατε κι εσείς με τη Βασιλική και με τον Γιάννη
1: 6:30
0: το πρωί, ας πούμε.
1: Το ανέφερε τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα όλα αυτά.
0: Βγαλμένα
1: είναι.
0: Από τη ζωή, ναι.
1: Ναι.
0: Πρώτα τα ζούμε, μετά τα
1: ναι.
0: λέμε.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Μπράβο. Τα ζούμε όλοι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι έχει γίνει ξαφνικά με την Τουρκία?
1: Τι έχει γίνει?
0: Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το που θα βάλουμε τα αιωλικά μας πάρκα ή τα
1: ναι.
0: αυτά, ειδικό μας θέμα κυριαρχίας.
1: Ωραία.
0: Και μην ασχολείστε. Ακούω τον κύριο και μόνο δύο πράγματα συζητούμε, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
1: Γνωστό είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό, είναι πάγιο. Ακούγα τον κύριο Κεραπετρίτη σε μια συνέντευξη που είχε σε ένα ιδιωτικό κανάλι, ας πούμε, δευτεριάτικα πρωί-πρωί, ας πούμε, που έλεγε μπορούμε να στείλουμε φρεγάτες και F-16 όπου θέλουμε.
1: Ναι.
0: Όπα. Γίνεται κάτι, δηλαδή.
1: Όχι, απλά είναι προσγνώσιν.
0: Α, προσγνώσιν είναι
1: ναι.
0: αυτά. Προληπτικά τα λέμε για να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πιάνω στην ατμόσφαιρα. Βλέπω και πρωτοσέλιδα διαφόρων εφημερίδων και πώς μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και πώς μπορεί να γίνει το ένα και πώς μπορεί να γίνει το άλλο και να έχουμε ανάφλεξη.
1: Τα σενάρια τα φτιάχνουμε εμείς.
0: Ναι, αυτό τώρα.
1: Εμείς, από εμάς είναι αυτό. Αλλά κάποια πράγματα λέγονται προσγνώσιν.
0: Μάλιστα. Ναι, ωραία. Όπως και, και. Ναι, ο καθένας θέλει τα μηνύματά του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Τρόπον την άσμο, ναι, για να ξέρουμε, ρε, ναι, ναι, πού βρισκόμαστε.
1: Ναι. Έχει εξελιχθεί πολύ το μπιφ.
0: Ποιο μπιφ?
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ποιο μπιφ με τον Τσίπρα, πάλι.
1: Τον Τσίπρα, την κυβέρνηση και το Πασόκ.
0: Γιατί γίνεται μπιφ, αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιατί,
0: το έχω χάσει, για πες.
1: Θα σου πω. Ναι. Είπε, ο Τσίπρας θα ανέβει 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ναι, να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Το έχει ανακοινώσει.
0: Στη Θεσσαλονίκη, βρέκει
1: για αυτό. Θεσσαλονίκη, αφού εκεί γίνεται η μπιφ.
0: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αφού εκεί γίνεται, δεν θέλει να κάνουμε. Να κάνουμε διεθνή έκθεση Πάτρας.
0: Τι να πούμε εμείς.
1: Τι να κάνουμε.
0: Θα μπορούσε να πάει στην Αχίαλο. Να είναι το πρόγραμμα της Αχιάλου.
1: Για να μην γίνεται ο συνειρμός, ας πούμε.
0: Το πρόγραμμα στο. Όχι στο λιβάδι, μην το αφήσει το λιβάδι κάτω τα χέρια από το λιβάδι. Ναι, να κάτι άλλο. Χαλβά Φαρσάλων. Των Φαρσάλων. Πρόγραμμα των Φαρσάλων. Έπρεπε να είναι και αυτό πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Θα πάει λοιπόν. Αυτό λέει, ναι, βγαίνουν, ας πούμε, και λένε ότι αυτό το πράγμα είναι απρέπεια. Είναι ατόπιμα. Ναι. Δεν γίνεται κανένας, δεν έχει πάει ποτέ πολιτικός αρχηγός τα τελευταία 70 χρόνια.
0: Υπάρχει μια τάξη. Ναι.
1: Είναι 90 χρόνια έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν έχει πάει τα τελευταία 70 χρόνια, λέει, πολιτικός αρχηγός πριν τον πρωθυπουργό, ναι, να κάνει εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Θα μου πει οι παραδόσεις για να σπάνει είναι, που λέει ο λόγος. Μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα πει κάποιος.
1: Ναι, μπορεί να πει κάποιος. Τέλος πάντων. Και ότι.
0: Νομίζουν ακόμα. Αυτό μου θυμίζει τώρα παιδικά παιχνίδια. Αυτού καπρό και τέτοια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι. Επειδή πήγα εγώ και είπα πρώτος, είμαι τι. Ότι τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον πρόλαβα στη στροφή, είμαι καλύτερος. Στάνταρ πράγματα. Το θέμα είναι τι λες.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Όχι πότε το λες.
1: Δηλαδή,
0: και μια εβδομάδα μετά να τα πει. Άμα...
1: Θα πάει και στις 9.
0: Α, θα πάει και στις 9.
1: Ναι, να δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Α, θα το διπλαρώσει. Θα
1: πρόσεξε.
0: Το...
1: Θα ναι, πάει πριν το Μητσοτάκι.
0: Ναι, και μετά και, το Μητσοτάκι.
1: Και ανάμεσα Μητσοτάκι ή Ανδρουλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες. Είναι κόλπο.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και κάποιος πιστεύει ότι με αυτά τα κολπάκια, αν πας περιπτώσει, κερδίζεις πόντους, μπόνους, κάτι.
1: Μπορεί να.
0: Εντάξει, εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι, ρε παιδί μου. Ναι. Εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι.
1: Καθένας και τα λοιπά. Είναι...
0: Ναι. Τι θες, Μαριτίνα μου.
1: Τι είναι το Μαριτίνα.
0: Αυτός πάντως πήγε και πέρσι, να τους προλάβει. Πού πήγε.
1: Και πέρσι είχε πάει, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχε πάει σε μια εκδήλωση του Economist, δεν ξέρω τι ήταν κάτι πάλι. Αλλά δεν είχε κάνει κόμμα ακόμα.
0: Ναι. Πέρσι ήταν. Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι.
1: Βέβαια.
0: Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω.
0: Που ήταν δύο. Ναι, μπράβο. Δύο χρόνια ήταν που ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
1: Μπράβο.
0: Και μετά είπε ότι το πολιτικό σύστημα δεν τον εκφράζει και βγήκε από το πολιτικό σύστημα για να φτιάξει κόμμα.
1: Για να φτιάξει
0: να μπει
1: καινούριο
0: στο πολιτικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ναι. Εδώ λίγο τον μπλέκω.
1: Ναι.
0: Μαριτίνα, μπορεί να βοηθήσει αυτό. Ο φίλος μου ο Μαρίνο. Ναι. Από το Βολισσό της Χίου.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι το Βολισσό της Χίου. Δεν έχω πάει, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ωραία. Σαν εμένα, δικός μου άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος καφές της ημέρας, λέει, είναι καπουτσίνο. Εγώ δεν πει, ο πρώτος είναι εσπρέσο, όχι καπουτσίνο. Γιατί άμα πιες καπουτσίνο, το γάλα αντισταθμίζει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μία ή άλλη. Ενώ αν πιες σκέτο εσπρέσο, παίρνεις όλες τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εσπρέσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και εγώ έτσι ξεκινάω
1: επειδή
0: την ημέρα.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε, ναι, είναι ήβολισσός.
0: Η Βολισσός,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, και εγώ δεν
0: εγώ
1: έχω
0: το
1: πάει.
0: Είπα.
1: Ο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Τον είπα εγώ.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε.
0: Κρέμα.
1: Το Googler, ας πούμε, γιατί κάτι είχα ακούσει, ναι, αλλά δεν ήμουν σίγουρη.
0: Καλημέρα στην Άννα από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς. Όσον αφορά την απάτη για τη ΔΔΕ, είναι πολύ πιστική, λέει.
1: Να,
0: αλήθεια.
1: Ναι, ακούστε,
0: αλήθεια,
1: είναι επειδή,
0: ναι,
1: είναι πολύ πιστική, το τονίζουμε και το λέμε. Δεν θα σας πάρει ποτέ τηλέφωνο ο συγκεκριμένη υπηρεσία να σας πει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Την υπηρεσία αυτή εμείς την παίρνουμε συνήθως. Εμείς την καλούμε όταν έχει διακοπές ρεύματος, όταν δεν δουλεύει το έτσι το αλλιώς κτλ. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν συμβαίνει αυτό, δεν θα σας πάρουν αυτή τηλέφωνο. Πώς να το κάνουμε. Το πολύ πολύ αυτοί να έρθουν να σας κολλήσουν ένα χαρτάκι ότι είχατε πάει διακοπές και ήρθαμε να μετρήσουμε, αλλά ήταν κλειδωμένη η εξώπορτα και δεν μπορούσαμε να μπούμε να μετρήσουμε το μετρητή.
0: Γι' αυτό πλήρωσα 600 ευρώ.
1: Όχι, μπορεί,
0: α, όχι, ναι,
1: μπορείτε να το κάνετε online. Μπορείς να μπεις online και να βάλεις μετρήσεις σου.
0: Ναι.
1: Πια. Αυτό είναι πολύ το
0: ωραία
1: μόνο που μπορεί να
0: καλημέρα
1: σας
0: κάνει. Στο... Α, καλημέρα στην κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Αρχίσαμε.
1: Γιατί πάμε για το
0: Λίμα, καλημέρα στον, ναι, κύριο Δημήτρη. Σταμάτα, παιδάκι μου. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Για να δούμε, θα καταφέρει να πει τα ίδια στις 2 και στις 9 του μήνα, λέει. Αυτό είναι ένα θέμα. Επειδή ως κυβέρνηση άλλα έλεγε το πρωί και άλλα έκανε το απόγευμα. Αυτό είναι δική σας αξιολόγηση. Δική σας αξιολόγηση,
1: κύριε Δημήτρη. Εσείς το λέτε αυτό.
0: Δεν το είπαμε εμείς.
1: Εντάξει, ναι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, κύριε Δημήτρη μας.
1: Είναι ο Κούκος στο λιμάνι.
0: Τώρα τι κάνουν στο λιμάνι, γυρνάνε τώρα προφανώς.
1: Φεύγουν ακόμα. Σήμερα. Τώρα φεύγουν τα πλοία.
0: Τυχεροί αυτοί που φεύγουν. Τυχεροί αυτοί που φεύγουν,
1: ρε παιδί μου.
0: Τρίτη. Ναι. Έχει περάσει και η Δευτέρα που φάνηκε σαν βουνό. Μια χαρά η Τρίτη, έχει κουραστεί ήδη. Τρίτη φεύγει. Ωραία είναι αυτά.
1: Είναι πολύ ωραία. Ναι. Αυτή η εποχή.
0: Να φεύγεις, ναι.
1: Ναι. Uh-huh. Μιλούσα χτες με τη λογίστριά μου και της λέω πώς πέρασε διακοπές. Μου λέει δεν έχω πάει ακόμα. Είχε πολλή δουλειά. Λέω και τι, τώρα θα φύγω, μου λέει.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Άρε, λέω με την ευχή μου.
0: Εμείς όλοι που γυρίσαμε, τους ζηλεύουμε όλους αυτούς.
1: Όχι, θα ήθελα. Αυτό το κάνουμε όταν και αν πάρουμε σύνταξη. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω διακοπές Σεπτέμβριο. Και Σεπτέμβριο, βασικά.
0: Τι έχουμε θάψει. Το Deep Henderson. Καλημέρα, από το εξωτικό Μενίδη. Το Deep Henderson, τι είναι και το
1: τι
0: έχουμε
1: είναι
0: θάψει.
1: Αυτό το Deep Henderson.
0: Να ψάξουμε να το βρούμε. Τι είναι, θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί μας βάζετε άγνωστη λέξη.
1: Θα κάνω Google.
0: Θα το γουγκλάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Deep.
0: Αλλά... ναι. Καλημέρα και στην Ξάνθη. Θα ήθελα με την ίδια ένταση που κρίνεται και σχολιάζονται τον κύριο Τσίπρα με τα περισσότερα συμφωνώ να κρίνεται και την κυβέρνηση που αυτή είναι που επηρεάζει τώρα τη ζωή μας. Σωστό. Έχετε δίκιο. Καλή συνέχεια και καλό. Δεν το κάνουμε αυτό όποτε βγαίνουν καινούργια μέτρα. Τώρα δεν λέγαμε για την Τουρκία, για παράδειγμα, και για αυτά που λέγανε. Συγγνώμη, αλλά. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν μου βγάζει.
0: Δεν ξέρουμε τι. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τι είναι το Henderson, παιδιά. Που, για να ξέρουμε αν το θάβουμε κιόλας.
1: Εκτός κι αν είναι συνθηματικό αυτό που μας στείλατε.
0: Μήπως είναι παρεξήγηση.
1: Ε?
0: Ναι. Καλημέρα στον Γρηγόρη στην Κοπενχάγη. 10 βαθμούς στην Κοπενχάγη.
1: Ναι. 10, ε.
0: Αυτό. Κοπενχάγη και Ανόβερο. Αυτά. Καταλαβες.
1: Οι πόλεις του Διονύση.
0: Αυτά τα δύο.
1: Οι αγαπημένες πόλεις του Διονύση το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, εγώ έλεγα να γίνουμε Δανία του Νότου.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοούσα να έχουμε και αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα να είχαμε 10. Ωραία,
1: βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Έβλεπα χθες. Επειδή αναμένονται και θυμάστε, σας λέγαμε χθες το πρωί, σαν να πέρασε ένας αιώνας, ότι μία από τις κυριότερες, κατά την άποψή μου, ειδήσεις του Σαββατοκύριακου ήταν αυτή η κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα θεωρητικά, εντός της ημέρας, να ανακοινώσει τα αντίμετρα στους δασμούς που βάζει το 50% που βάζει ο Τραμπ. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη καμπάνια στον Καναδά, περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λένε να γίνει ο Καναδάς το 28ο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ βγήκε χθες ο Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο άνθρωπος είναι γνώστης της οικονομίας αν μη τι άλλο, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι από το φθινόπωρο θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να συσφίξουμε τους οικονομικούς δεσμούς με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ελάτε.
0: Καλώς
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Καλώς να ορίσετε.
1: Ναι, αγαπάω τον Καναδά εγώ πολύ.
0: Και εγώ,
1: πολύ
0: και εγώ γιατί έχει και ωραίες θερμοκρασίες.
1: Και είχε και έναν άλλο κύριο πάλι στον Καναδά, που είναι κάτι πιο κάτω από τον πρωθυπουργό. Δεν θυμάμαι τώρα. Κυβερνήτη σε κάποιο.
0: Στο Οντάριο.
1: Στον Οντάριο.
0: Θα σου πω εγώ, ο κύριος Φόρντ.
1: Μπράβο, αυτός πολύ φίλος μου.
0: Ναι.
1: Που του είπε, έλα, σε περιμένω στον Τραμπ. Γιατί του κάνει επίθεση προσωπική, καταλάβατε. Του Οντάριο, του κυρίου αυτού. Πώς τον είπε, Φόρντ.
0: Φόρντ.
1: Που του είπε, έλα, σε περιμένω στον Τραμπ. Γιατί του κάνει επίθεση προσωπική, καταλάβατε. Του Οντάριο, του κυρίου αυτού. Πώς τον είπε, Φόρντ.

0: Πάλι το χάλι.
1: Θα μπούμε στα βαθιά.
0: Άρεσε, ωραίο ναι. Χάλι ήταν, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: είναι,
1: ωραίο.
0: Είναι, δηλαδή, δεν ήταν, ναι, είναι. Εξακολουθεί και είναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλες ειδήσεις.
1: Ένας τύπος,
0: ναι.
1: Ένας κύριος, ναι. Νέος άνθρωπος, 48 χρονών.
0: Ναι.
1: Ζει 19 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καταγωγή του είναι από την Νικαράγουα. Αλλά ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Περίμενε το παιδί του.
0: Uh-huh.
1: Πιτσιρικάς είναι. Αλλά έχει καταταγεί στο στρατό.
0: Στο ήταν, ναυτικό.
1: Ναι, στο ναυτικό, στο Αβραάμ Λίνκολν, το αεροπλανοφόρο.
0: Το αεροπλανοφόρο που ήταν 9 μήνες στη ναι. θάλασσα. Ναι.
1: Και υποφέρανε κιόλας οι άνθρωποι εκεί μέσα. Τέλος πάντων. Και τον περίμενε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως τον περίμενε να έρθει, πάνε οι ΆΙΣ και τον συλλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Απέλαση. Λέει ρε παιδιά, κοιτάξτε, έχω κάνει τα χαρτιά μου. Αυτό όλα, κοιτάξτε.
0: Ο γιος μου υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας.
1: Στηρίζει την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Την πατρίδα, έχει γεννηθεί εδώ το παιδί μου. Δεν ακούγανε τίποτα.
0: Όχι.
1: Και βγήκε το παιδί του και μίλησε. Και πώς το λένε, και είπε τι πράγματα είναι αυτά. Έφυγε από το σπίτι για να πάει στο το αυτοκίνητο συνεργείο για να πάνε να πάρουν το παιδί να το δουν μετά που θα φτάσει.
0: Ναι, γιατί περιμένουν να λιμενιστεί το
1: Λίκο.
0: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς δεν κατάλαβα, γιατί τι είναι να μην καταλάβω.
1: Όχι, δεν το λέω. Το έμφαση.
0: Για να δώσει έμφαση.
1: Ναι, έμφαση δίνω. Ναι.
0: Καλά κάνεις.
1: Παιδιά.
0: Να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς, κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε ένα τροχαίο.
1: Ναι.
0: Θλιβερό τροχαίο. 5 νεαρά άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Χτύπησε σε κολόνα. Έπεσε σε κολόνα.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Καλά το λέω.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Ναι.
1: Στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια.
0: Έχουμε ένα θύμα, 17χρονη, συγγνώμη.
1: Ένα κοριτσάκι 17 ετών. Έχασε τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, 18 με 22, νοσηλεύονται μέχρι τώρα εκτός κινδύνου. Μας τα έχουν μεταδώσει οι συνάδελφοι, οι οποίοι καλύπτουν το θέμα. Ο Κώστας Σωστάμου που
0: νωρίτερα,
1: κάνει ρεπορτάζ.
0: Από αυτόν το,
1: ναι,
0: από αυτόν
1: ναι.
0: το
1: έχει
0: είδαμε.
1: Κάνει ρεπορτάζ ναι. και μπορείτε να το διαβάσετε και στο Air News. Αλλά γιατί να διαβάσετε και ειδήσεις.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση τώρα, παιδιά, με τις ειδήσεις.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα στη Βούλα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Τώρα βλέπαμε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, που χρωστάμε, εξοδικαστικούς.
3: Ναι, θέματα που ανοίγουν τη διάθεση.
2: Ευχάριστα θέματα.
0: Είναι, επειδή μας λέγατε χθες που γκρινιάζαμε για τον καιρό και εμείς λέγαμε σήμερα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Ό,τι ωραία 28 βαθμούς είχε σήμερα απ' έξω.
3: Τουλάχιστον ξεκινήσει... συμπληρώνουμε ένα στον άλλο με έναν τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι.
2: Γιατί Διονύση, άμα έχεις βγάλει το προζύμι, ας πούμε, και ετοιμάζεσαι να ψήσεις, οι 28 βαθμοί σε βοηθάνε.
0: Τίποτα δεν είναι.
2: Ορίστε,
0: ναι, δροσιά. Δροσιά, ναι, σωστά. Σωστά.
3: Είναι θέμα οπτικής.
1: Είναι λουκουμάδες.
0: Πέσω στους αρτοποιούς που δουλεύουν με 40 και 50 βαθμούς.
2: Ευχαριστώ, στην ψυχή μου μίλησες. Να τα
1: ξέρεις. Μ' αρέσουν και εμένα πάρα πολύ.
0: Εσείς λέγατε αυτό για τα τιμολόγια που έρχονται. Εμείς λέγαμε για τις κομπίνες που γίνονται, πάλι για τα τιμολόγια, που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: έχετε πολύ υψηλό λογαριασμό φέτος. Πού είναι το σπίτι σας, να περάσουμε να το ελέγξουμε. Και έρχονται μετά και σου λένε: βάλε στο αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά, γιατί κάνουν κύκλωμα και γύρωση και δεν ξέρω εγώ τι. Και έχουν αυτές οι κομπίνες έχουν αυγατήσει, έτσι, το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, και το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε να τις βλέπουμε.
0: Αυτό.
3: Δεν θα έπρεπε. Είμαστε τόσο υποψιασμένοι πλέον. Μιλάμε
1: είναι για... πολύ πιστικοί. Έχουν ολόκληρη μανιέρα κτλ. Αλλά εμείς αυτό που λέγαμε και επισημαίναμε, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ξέρουν στοιχεία από τη ζωή σου. Δηλαδή πόσα παιδιά έχει, πόσα αυτά κτλ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο ΔΔΕ δεν θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Θα σου φέρει κατευθείαν το τιμολόγιο.
1: Όχι, δεν στο στέλνει καν ο ΔΔΕ το τιμολόγιο. Εμείς παίρνουμε το ΔΔΕ όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν θα σας πάρει ο ΔΔΕ να σας πει για την κατανάλωση στο σπίτι σας. Ούτε ότι δεν κάνει καλή γύρωση, ούτε τίποτα.
2: Καταρχήν να το πούμε πολύ απλά. Όλες αυτές οι εταιρείες δεν στεναχωριούνται όταν ανεβαίνει η κατανάλωση.
1: Ναι, πρώτα.
2: Δεν έρχονται να σας πούνε προς Θεού, προστατευτείτε, θα πληρώσετε παραπάνω. Κανένας τους.
1: Ναι.
2: Μην μπερδεύεστε.
0: Ναι.
2: Δεν θα συμβεί τίποτε τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη.
0: Εμένα μια φορά μου έχει τύχει αυτό με την ΕΙΔΑΠ.
3: Δηλαδή.
0: Με είχαν πάρει από την ΕΙΔΑΠ. Όντως από την ΕΙΔΑΠ.
1: Στα μεγάλη...
0: Ναι, και μου είχαν πει πρέπει κάπου να έχετε διαρροή. Αυτό επειδή το δίκτυο αυτό τη σύνδρευση το προσέχουν για να μην έχουμε πολλές διαρροές.
1: Ναι, αλλά αυτό φταίει εσύ πάντα, να ξέρεις. Γιατί
0: ναι, παιδί μου, εγώ θα πληρώσω ούτως ή άλλως. Εγώ πλήρωσα.
1: Αλλά
0: αυτή ήταν όντως τη ΕΙΔΑΠ. Και είχαν πει ότι έχετε μία διαρροή. Μην βάζουμε τώρα ιδέες στο πατεώνα.
2: Λέει για το παίρνουν και να λέμε
0: πω εκεί σε ΕΙΔΑΠ. Ναι, αυτό.
2: Το θέμα είναι ότι πράγματι φαίνεται να έχουν επιτυχία όλα αυτά. Αλλά χωρίς να κυνηγάω τα ευχάριστα, δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος στον κόσμο άλλωστε, να πούμε ότι δεν ξέρουμε τώρα είτε επιτυχίας όλων αυτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας.

0: οι οποίοι ή τους γλεντάνε όταν τους τηλεφωνούν ή τους κλείνουν το τηλέφωνο. Εγώ θα παρακαλούσα όλους αυτούς, πείτε το και στους υπολείπους τι σας λένε,
1: να
0: ξέρουν να προστατεύονται.
2: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό. Και να αρχίσουμε να τους δουλεύουμε κι εμείς.
0: Ναι.
2: Αυτούς.
1: Στο εντάξει, μέτρο
3: πρέπει
1: του
3: να
1: δυνατό.
3: Έχεις λίγο το χρόνο, τη διάθεση, δεν είναι και πάντα.
1: Την ψυχραιμία και τα λοιπά.
3: Ψυχραιμία, βέβαια.
0: Ας το χαίρουν οι ηλικιωμένους και οι συνταξιούχους, ναι. Τον χρόνο τον έχουν. Ναι. Αν έχουν, που φροντίζουμε όλοι μας, να έχουν και τη σωστή ενημέρωση, περάστε την ημέρα σας στερώντας το εντός εισαγωγικών μεροκάματο από ένα τέτοιο άνθρωπο. Κρατήστε τον στο τηλέφωνο όση ώρα μπορείτε.
2: Ναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν χάρισμα, μπορούν να σε κρατάνε στο τηλέφωνο ώρες. Χωρίς να σου λένε και τίποτα. Πολλές φορές αλήθεια είναι.
0: Να σας πω... Είναι αυτή η γοητεία του ραδιοφώνου, ρε Κατερίνα.
3: Κάτι ξέρεις.
1: Να σας πω, περιμένατε κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μέτρα του Μπέσετ και το, τέτοια πράγματα. Εκπλαγήκατε με αυτά που
3: τι
1: ακούσατε.
3: Τι κατάλαβες εσύ, Διονύση?
1: Εγώ άκουσα ότι.
3: Περιμέναμε
1: τίποτα.
3: Τα χειρότερα, ναι. Αλλά τελικά.
1: Περιμέναμε μια D-Day. Αυτό δεν μας είχαν υποσχεθεί. D-Day μας είχαν υποσχεθεί. Ναι. Έγινε κάτι τέτοιο.
3: Όχι, ανακοινώθηκε. Τώρα το πόσο έγινε είναι άλλο θέμα.
1: Μα εγώ άκουσα ότι δεν θα τα ανακοινώσουμε ακόμα, γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αυτά που θέλουμε να ανακοινώσουμε, θα πέσουν τα χρηματιστήρια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες.
3: Ναι, προειδεάζουμε τι θα γίνει αν και όταν.
1: Εάν και εφόσον. Δηλαδή, επί της ουσίας, τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, 60 εταιρείες, κάποιοι 60 εταιρείες. Για τη Ρωσία, ας πούμε, είναι 300 εταιρείες στο Μούσκιο και συνεχίζεται ο πόλεμος πέμπτο χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάτι θεαματικό και βλέπω και τις αγορές οι οποίες είναι πολύ έως αδιάφορες. Δηλαδή τιμές του πετρελαίου που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να εκτιναχθούν αν ανακοινώνονταν μέτρα τρελά, είναι σταθερές.
0: Τα futures καταρχήν παραμένουν υπεραισιόδοξα ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν. Μην αγχώνεστε. Στο να. Μέλλον οι τιμές θα φτιάξουν.
1: Τα futures που παρακολουθείς μου αρέσει.
2: Και, μα είσαι, βλέπεις το μέλλον.
1: Ναι,
0: έρχεται εδώ ο κύριος Ξηραδάκης, φωνάζει ο κύριος Δασιόπουλος, δεν ξέρετε τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου. Πρέπει να ενημερώνεσαι, Διονύση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αλλά όντως, χωρίς να παρακαλάμε να αναλάβουν αυστηρότερη δράση είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Βλέπουμε συνεχώς μια ρητορική η οποία τι λέει απλώς: είμαι δυνατός, είστε αδύναμοι, θα υποφέρετε, αλλά ελάτε να τα βρούμε για να μην υποφέρετε. Και δεν ξέρει κανένας από εμάς τουλάχιστον ποιες πραγματικά είναι οι δυνατότητές τους.
1: Και σύν τις άλλες, εκεί που περνούσαν 200 πλοία την ημέρα, ας πούμε, τα στενά του ορμούς, τώρα περνάνε 13 ή 7.
3: Και λιγότερα.
1: Αυτό, ναι. Ή 7.
2: Και γι' αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλία και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να περάσει τουλάχιστον πλοία με λιπάσματα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Θα υπάρχει επισιτιστική κρίση πολύ στον πλανήτη.
2: Πρόβλημα.
1: Έχουμε αυτά. Έχουμε
2: του σιτοβολώνες,
1: ας πούμε, Ρωσία-Ουκρανία.
2: Το πάμε πολύ αισιόδοξα σήμερα.
0: Αφήστε τα.
3: Εντάξει,
0: είναι φρικτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Καθίστε σπίτι, κρατήστε την τηλεόραση ανοιχτή. Μην αλλάξετε κανάλι. Άντε λίγο ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να σωθούμε.
3: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι. Είναι θέμα γιατί εντάξει. Και η περιοχή εξαρτάται από την κίνηση των πλοίων και την ελεύθερη κίνηση των πλοίων συγκεκριμένα. Και η Ευρώπη και όχι μόνο. Το θέμα είναι αυτές οι ροές που φαίνεται ότι διευκολύνονται αυτή την περίοδο να μην περιορίζονται για το Ιράν στην Κίνα και για τους Αμερικανούς στις εταιρείες άμεσου συμφέροντος δικού τους, αλλά να καταλάβουμε ακριβώς πώς μπορεί να θεραπευθεί η κατάσταση παγκοσμίως. Που δεν το βλέπω για
3: δεν
0: πολύ
3: φαίνεται.
0: Γρήγορα.
3: Αλλά,
1: ναι. Ειδικά 6 και 58 το πρωί της 25ης του Αυγούστου.
2: Πριν πιάσει ο χειμώνας, πρέπει να τελειώνουμε με αυτήν την κατάσταση.
0: Θα κάνουμε το διάλειμμά μας να τα λύσουμε.
1: Και εμείς, και εμείς.
3: Να
1: είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
2: Πάμε και εμείς, Διονύση.
1: Πες ότι είχαμε συνδεθεί με τον Αλέξανδρο Μόρντο και τη Βούλα Μαλάκη.
2: Αφού το πεις εσύ.
1: Στο Air News, είπα. Στη συνδέση στην τηλεόραση.
2: Στο Air News.
1: Στο Air News, καλά το
2: πάω. Καλά το πεις.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, εδώ είμαστε και πάλι. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, πέρασε ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος από ένα χωριό στην Νότια Γαλλία, το χωριό Πομάς.
1: Ναι.
0: Ισοπαίδωσε σπίτια.
1: Ναι.
0: Πάνω από 40 τραυματίες. 15 λέει νοσηλεύονται ακόμα. Πήρε αυτοκίνητα, τα ρίξε το ένα πάνω στο άλλο. Διακόπηκε ο διακόπηκε ο ποδηλατικός γύρος που γίνεται εκεί στην περιοχή, που είναι και διεθνούς ενδιαφέροντος. Τα ακύρωσαν όλα, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Και γενικά οι εικόνες που έρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή σου θυμίζουν πώς ήταν οι πλημμύρες που γίνανε στη Μάνη, που τους τα διέλυσε όλα.
1: Ναι.
0: Το χωριό μου, ένα τέτοιο πράγμα. Μια καταστροφή φοβερή. Φοβερή καταστροφή.
1: Να πούμε ένα μπράβο και από την εκπομπή, δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Κουγιουμτσίδης και ο Κουρουγκλίεφ,
0: ναι,
1: στην πάλη στους Μεσογειακούς Αγώνες πήραν χρυσά.
0: Βέβαια.
1: Ο Κουγιουμτσίδης στην κατηγορία των 86 κιλών νίκησε έναν Τούρκο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στον τελικό, αντιμέτωπος με έναν Τούρκο. Έβλεπα στο Earth News τώρα την ώρα που βλέπα, που ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, έβλεπα τις σκηνές από το πώς πανηγύρισαν, ρε παιδί μου, όλοι οι αθλητές, ας πούμε, που γίνανε μια παρέα, ας πούμε, και χοροπηδάγανε με ενθουσιασμός και πανηγύριζαν για τη νίκη, για το χρυσό μετάλλιο του Κουγιουμτσίδη, το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι αυτό που συζητούσαμε και χθες, αν θυμάμαι καλά, με τον Τάσο τον Επιτρόπου, ότι στους Μεσογειακούς φαίνεται ότι παίρνουν από τους, εντός εισαγωγικών θα το πω, φτασμένους αθλητές, έχουμε και πολλά καινούργια παιδιά, πολλά ταλέντα, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, πήραμε και στην Ξηφασκία.
1: Στην Ξηφασκία πήραμε για πρώτη φορά.
0: Είναι ιστορικό, σου λέει, ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε χρυσό μετάλλιο. Το πήρε η Κατερίνα, Κατερινάκη, Κοντοχριστοπούλου.
1: Ναι.
0: Πήρε το χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας με 15-13 της Αιγύπτιας Αμρ Χόσνη Σάρα.
1: Είδατε που σας λέγαμε χθες ότι από τον αθλητισμό παίρνουμε
0: χαρές. Ναι.
1: Μας ρωτάει ο Χρήστος, λέει, μια ερώτηση για αυτό που λέτε για τα πλοία. Αν ανοίξετε μια σελίδα που βλέπεις live τις κινήσεις των πλοίων και κάνεις zoom στο σημείο, μέχρι χθες έβλεπες γεμάτο τον κόλπο με πλοία εμπορικά. Υπάρχει δυνατότητα να είναι εκεί αγκυροβολημένα χωρίς να κινούνται, και αν ναι, γιατί? Υπάρχουν κάποια που είχαν εγκλωβιστεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πρώτο διάστημα είχαν εγκλωβιστεί. Κάποια από αυτά έχουν αποχωρήσει. Άλλα ήταν έμφορτα, δηλαδή άμα έχεις για παράδειγμα ένα φορτίο που έχει έναν προορισμό, έχεις και ρήτρες αν δεν το πας μέσα στο χρόνο που πρέπει να το
0: για
1: πας στο φορτίο, για την παράδοση του φορτίου. Αν δεν είσαι έμφορτο, αν το είναι άδειο το πλοίο να παραλάβει ή να παραλάμβανε κάποια στιγμή φορτίο, είναι διαφορετικές οι συνθήκες και ενδεχομένως μπορούν και να τα αφήσουν και αγκυροβολημένα. Πάντως το δεδομένο είναι ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ, λέει, το συμφέρει τον πλειοκτήτη. Δεν ξέρουμε αν το συμφέρει τον πλειοκτήτη. Δεν ξέρουμε τώρα τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε τέτοιες λεπτομέρειες, τι πληρώνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ή δεν πληρώνουν, ή τι κάνουν, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά πλοία. Κοντά 500 είχε ακουστεί όταν πρωτοέκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, λίγο μετά την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Κάποια από αυτά έχουν απεγκλωβιστεί, έχουν φύγει. Άλλα με φορτίο, άλλα χωρίς φορτίο. Κάποια πιθανότατα έχουν μείνει, δεν ξέρουμε τον αριθμό. Και δεν ξέρουμε αν τους συμφέρει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Από τις Σέρες, 21 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Και έχουν κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Από τη 1 μέχρι τις 6.
0: Και για φωτιές, παιδιά, να προσέχετε, να έχετε το νου σας, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Τώρα, με το Δυτικό Νείλο, τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους της Αττικής. Είναι πρώτη η Αττική σε κρούσματα. Και αυτό έχει προβληματίσει έντονα, έβγαλε ανακοίνωση και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και λέει ότι αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τα μηδενικά κρούσματα που είχαμε το 22 και το 23 και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Ήδη, επειδή είναι υψηλού κινδύνου περιοχές όπως η Κηφισιά, το Ψυχικό και η Νέα Σμύρνη, η Κηφισιά ανακοίνωσε ψεκασμούς.
1: Τώρα.
0: Ναι, τι να κάνουν. Τι να κάνουν τώρα, ναι. Τι να κάνουν.
1: Νομίζω ότι οι ψεκασμοί γίνονται στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Μπορεί να επιτρέπεται και τώρα ή να είναι μέτρο.
1: Ή να επιβάλλεται,
0: έκτακτο,
1: να είναι έκτακτο μέτρο.
0: Μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση υπάρχει στη Θεσσαλία. Είναι η δεύτερη πιο πληγή σαν περιφέρεια της χώρας. από τα 29 επιβεβαιωμένα κρούσματα, γιατί υπάρχουν και κρούσματα τα οποία δεν ξέρουμε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δηλαδή δεν έχουν πάει, ας πούμε, μπορεί να, είναι, να έχουν προσβληθεί από τον ιό και να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Τα 23 είναι στη Λάρισα. Η Λάρισα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Διάφορα παιδιά, έχει πάντως επηρεάζει κόσμο. Δηλαδή, πολύ. Πήγα το Σαββατοκυριακό, κατέβηκα μια βόλτα προς τα νότια. Και μου λένε, ωραία, έλα, αλλά ερχόμενος, επειδή στα νότια υπάρχει εστία, δεν βάζεις και αυτά τα έντομο αποθητικά, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: ή σπρέι ή αλυφές που βάζεις στο δέρμα καλού κακού. Δηλαδή έχει μπει πια στην καθημερινότητά μας, γιατί υπάρχουν και τα κρούσματα αυτά που μαθαίνουμε, ας πούμε, για διάφορους ανθρώπους που ειδικά αν έχεις κάποιο υποκείμενο νόσημα μπορεί να σε χτυπήσει πάρα πολύ βαριά, και είναι ένα θέμα το οποίο πλέον το συζητούν όλο και περισσότεροι. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας.
0: Να ποτίζεται το πρωί νωρίς.
1: Ναι.
0: Και να μην αφήνετε στις γλάστρες, στα πιατάκια, ας πούμε, τα λεγόμενα, να μην αφήνετε να μένουν στάσιμα νερά. Γιατί είναι πηγή, πώς το τραβάει τα κουνούπια.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι. Και πολύ ανεμιστήρα, παιδιά, πολύ ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα διώξει τα κουνούπια.
1: Θυμάσαι στην αρχή του καλοκαιριού που λέγαμε πως πλέον τα εντομοαποθητικά, έχει βγει μια επιστημονική έρευνα, ότι τα εντομοαποθητικά αντί να είναι να διώχνουν τα κουνούπια, γίνονται πόλος έλξης για κάποιες, ειδικά για κάποιες κατηγορίες αίματος, κάποιες ομάδες
0: δυνατόν.
1: Αίματος. Παιδιά, και αυτά μεταλλάσσονται, γιατί όπως τα πάντα στη φύση. Και τα κουνούπια μεταλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Συνηθίζουν κάποια πράγματα, δεν συνηθίζουν κάποια άλλα και πάει λέγοντας. Πρέπει να βρεις καινούρια και αυτή η δουλειά θα γίνεται συνέχεια. Τι άλλο, μας λέει ο κύριος Διονύσης να κάνουμε αφιέρωμα στη γενοκτονία στη Γάζα. Τη στιγμή που οι νεκροί Παλαιστίνοι μετά την εκεχηρία ξεπερνούν τους 1250. Μπορεί και να μην ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει τους ανθρώπους που στοιχειοδός σκέφτονται. Ωραία. Άλλο.
0: Τι άλλο θέλω. Α, έβλεπα αυτή την υπόθεση με έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος πήγε να βάλει οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία και πλέον νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ και δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ελπίδες. Είναι 53 ετών, είναι νέος άνθρωπος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε χρόνια, όσο και αν επαναλαμβανόμαστε. Έχουν υπάρξει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες περιστατικά με ανθρώπους, και έχουν γραφτεί και στο διεθνή τύπο, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε τώρα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει είτε για να βάλουν οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία ή να φτιάξουν τα δόντια τους γιατί είναι φτηνά, είτε για να βάλουν μαλλιά.
1: Έβλεπα σε μία...
0: Και οι άνθρωποι κάποιοι έχουν ή παραμορφωθεί ή είναι νεκροί.
1: Έβλεπα σε μία πτήση αεροπλάνου, πτήση έτσι, όλοι οι κύριοι που ήταν στην πτήση επεδείκνυαν την καινούργια τους τριχοφυΐα, γιατί είχαν πάει όλοι στην Τουρκία για να κάνουν πλαστική στα... αυτό. Αλλά ταυτόχρονα εμείς δεν λέμε πάτε ή μη πάτε, εμείς λέμε δικαίωμά σας τι θα κάνετε, δικαίωμά σας τα κάνετε. Απλά υπάρχει πληθώρα πλέον κρουσμάτων όπου υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν είναι γιατροί. Υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα απατεώνες. Θυμάμαι μια τηλεοπτική εκπομπή που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, με ανθρώπους που πήγαιναν για εφητεύματα δίπλα στα Σκόπια τότε ή στη Βουλγαρία, όπου τα εφητεύματα, οι βίδες που βάζουν μέσα στο ούλο, ας πούμε, είχαν καταστραφεί. Έχω δει διάφορα τέτοια πράγματα, λοιπόν, απλά μου έρχονται τώρα στο μυαλό.
0: Πάντως η Τουρκία δεν είναι και ο πιο ασφαλής προορισμός για να πάτε να κάνετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή μια αναζήτηση να κάνετε.
1: Υπάρχουν και εκεί και σοβαροί επιστήμονες, ρε παιδί μου, υπάρχουν και σοβαρά ινστιτούτα.
0: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Γιατί το φτηνό δεν είναι πάντα και καλό.
1: Αυτό είναι, λοιπόν, μια κουβέντα μεγάλη.
0: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να δείτε πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί και πόσα έχουν και πόσοι άνθρωποι υποφέρουν ακόμα και σήμερα από αυτά που υπέστησαν εκεί ή τέλος πάντων έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν είναι αστικός μύθος. Αυτό που δεν ξέρω είναι αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει όλο το καλοκαίρι. Έχουμε δει 2-3 τέτοια. Με ανθρώπους που βγαίνουν από τους υπονόμους στη Νέα Υόρκη. Τα έχεις δει αυτά τα βίντεο, έτσι?
1: Όχι, δεν τα έχω δει.
0: Ναι, παιδί μου, υπάρχουν βίντεο τα οποία δείχνουν άνδρες οι οποίοι φοράνε ολόσωμες φόρμες, φακού στο κεφάλι και βγαίνουν από τους υπονόμους. Το τελευταίο αναρτήθηκε χθες ένα βίντεο στα social. Και βγαίνουν, τεινάζονται λίγο και φεύγουν σαν τρελή. Τώρα, εγώ έχω προβληματιστεί πολύ με το AI, ας πούμε. Αν είναι αληθινό ή όχι αυτό το πράγμα. Έχουν πει ότι το βίντεο αυτό είναι αληθινό.
1: Δεν υπήρχε, υπήρχε μια έρευνα που είχε κάνει η Αμερικανική εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα πια από τις δύο κυρίες που τουλάχιστον συχνά πυκνά μπαίνω να παρακολουθήσω, όπου λέγανε πως υπάρχουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι και μεγαλύτερος αριθμός, που ζουν σε παροπλισμένους σταθμούς μετρό ή στη σύραγγη, σε τούνελ που είχαν φτιαχτεί για το μετρό στη Νέα Υόρκη.
0: Και δεν χρησιμοποιούνται τώρα.
1: Και δεν χρησιμοποιούνται. Ναι. Αυτό το ήξερα. Αυτό το είχα διαβάσει.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: ναι,
1: για τους υπονόμους δεν το γνώριζα.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, αστικός μύθος δεν είναι ότι είναι ακριβά τα καύσιμα.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου αστικός.
0: Αλήθεια. Είναι, το βλέπουμε και το ζούμε και εμείς και οι επαγγελματίες. Δηλαδή, οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι.
1: Διάβαζα
0: χθες
1: ότι μόνο σε πέντε περιφέρειες της Ελλάδος η βενζίνη είναι κάτω από 2 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Πάμε στον κύριο Κιούση. Ο κύριος Κιούσης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Συχνά πυκνά καταφεύγουμε σε αυτόν για να δούμε και τις τάσεις και το τι μπορεί να κάνουμε ή τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζω απλά ότι βρισκόμαστε και λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ακούσουμε διάφορα. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε και για τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Θα ακούσουμε
1: γιατί
0: πιο πριν,
1: ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε τι θα γίνει το χειμώνα και πόσο θα πάνε τα καύσιμα το χειμώνα κτλ. Πάμε στον κύριο Κιούση. Κύριε Κιούση,
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Βλέπουμε να υπάρχει τώρα τις τελευταίες ημέρες μια σταθερότητα. Αλλά μια σταθερότητα στα ψηλά, δηλαδή στα 90 με 92 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent.
2: Το Brent και το αργό δείχνουν μια τάση.
1: Ναι.
2: Δείχνουν μια τάση, δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες.
1: Δεν υπάρχει
2: τέλος των εχθροπραξιών. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται, είναι γεωπολιτικά τέτοια, δεν μπορεί να τα επηρεάσει κανένας. Απλώς δείχνει μια τάση το Brent. Είχε φτάσει 94, είναι λίγο στο χαμηλότερο 91 προς 92. Το ζητούμενο είναι άλλο, ότι τα διηγησμένα προϊόντα εκεί που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι ακριβά, και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχει μικρή προσφορά και είναι ακριβά. Το ζητούμενο μετά πάμε στην εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι πανάκριβα τα καύσιμα. Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά, κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Εκτός και αν γίνει κάτι το συνταρακτικό και έχουμε πτωτικές πορείες στο καύσιμο, και μακάρι να γίνει αυτό.
1: Αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στο τέλος της εβδομάδας που λέτε ότι θα έχουν περάσει οι αυξήσεις των δηληστηρίων στην Λιανική, πού βλέπετε τα καύσιμα, πού θα πάνε?
2: Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα στη μία Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος, εκτός από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πέλα, η Μαθία, 4-5 νομοί, η μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει το ψυχολογικό πράγμα το 2 ευρώ, και έχουμε και δύο σοβαρότατα προβλήματα που μας απασχολούν. Το να είναι αυτή τη βδομάδα πρέπει να λυθεί, και το άλλο είναι σε ορίζοντα 1,5 μήνα.
0: Την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, λέτε?
2: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια. και 5 έχει το πετρέλαιο κίνησης πάλι από τα δηληστήρια. Στο πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση από το κράτος.
0: Ναι.
2: Οπότε είμαστε 10 για τη βενζίνη και 15 για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό έχει ορίζοντα, είναι ανακοινωμένα και οι δύο επιδοτήσεις και από τα δηληστήρια και από το κράτος μέχρι 31
1: Αυγούστου.
0: Άρα πρέπει να έχουν αποφάσει.
1: Μέχρι τη
2: Δευτέρα. Δεν είναι μακριά, σήμερα έχουμε Τρίτη τη Δευτέρα. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Από πρώτη του μηνός επιστρέφουν οι εκδρομές, ξεκινάνε οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης που απασχολεί την πραγματική οικονομία. Γιατί έχουμε πει ότι αν ένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
1: Βέβαια, τα μεταφορικά βασίζονται σε αυτό.
2: Οπότε,
1: ναι,
2: οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλο κόστος έχει να φύγει μια νταλίκα από τη Λαμία, να δανειστώ και να έρθει στην Αθήνα να φέρει προϊόντα ή αντίστροφα ή οπουδήποτε κινηθεί στην Ελλάδα, με ένα 55 που είχε πρώτη έναρξη του πολέμου το πετρέλαιο και άλλο 2,025. Για το μήνα Απρίλιο και το μήνα Μάιο είχε δώσει επιδότηση 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση, βοήθησε, η αλήθεια είναι αυτό. Για τον Ιούνιο ήταν 15 τα λεπτά και βοήθησε. Δεν είχαμε υψηλά κόμιστρα, δεν είχαμε μεταφορά του κόστους στο προϊόν.
1: Γι' αυτό είδαμε και να ανακοινώνεται πριν από λίγο καιρό μια συγκράτηση τιμών, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από την Eurostat και από την εδώ, από τις
2: απλώς,
1: ένας από τους λόγους πρέπει, ήταν τα μεταφορικά. Ναι.
2: Σίγουρα, απλώς πρέπει χθες, καταλαβαίνετε πώς το λέω, χθες να παρθούν αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που λήγουν με τόσο υψηλές τιμές και λίγουν οι επιδοτήσεις 31,80.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο, μέτρο πέραν αυτής της επιδότησης που δίνεται στο δηληστήριο και στην Αντλία? Υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που θα μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να εφαρμοστεί, κάτι που εσείς ως παράγοντες της αγοράς βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, μπορεί μια έκπτωση, μια οριζόντια έκπτωση των 20 λεπτών να το ονομάσει μείωση του φόρου. Μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Μάλιστα.
2: Είτε οριζόντια μείωση στην τιμή στην Αντλία, που το ονόμασε τον Απρίλιο, Μάιο και τον Ιούνιο, είτε μείωση των φόρων, είτε οπωσδήποτε το ονομάσει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο καταναλωτής ωφελείται κατά 20 λεπτά τότε, κατά 15 τον Ιούνιο, κατά 15 τώρα, σε συνδυασμό των δηληστηρίων και του κράτους. Όπως και να το ονομάσουν, εμείς ζητάμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Έχουμε από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη και ζητάμε αυτό. Αλλά όπως και να ονομαστεί, όπως είπα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό είναι το ένα.
1: Αυτό είναι τα χρήματα που θα βγαίνουν από την τσέπη του καταναλωτή ή του επιχειρηματία, του επαγγελματία κτλ.
2: Και σήμερα που μιλάμε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις, αυτές οι μέσες τιμές που σας είπα, θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη βενζίνη και κατά 15 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης. Από τις μέσες τιμές που σας είπα.
1: Το οποίο θα μετακυλίονταν όλο αυτό στην αγορά προϊόντος, τα πάντα.
2: Ναι. Απλώς ναι, πρέπει μέσα σε αυτή τη βδομάδα να παρθούν αποφάσεις. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι, θεωρώ, παρόλο τη διάδοση του φυσικού αερίου, που και αυτό δεν είναι φθηνό, είναι χρηματοδοτούμενο, επιδοτούμενο, αλλά δεν είναι φθηνό. Και στην παρούσα φάση βλέπουμε για εξωφρενικές τιμές που ανακοινώνονται. Αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης, που απασχολεί πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής επικράτειας και ειδικά στα βόρεια Ελλάδα, στα ορεινά μέρη και αυτά, υπάρχουν περιοχές που ανάβουν προτού καν να ξεκινήσει το πετρέλαιο, δηλαδή από τις 10 Οκτωβρίου.
1: Μα έχουμε φίλους ακροατές που μας στέλνουν από τώρα θερμοκρασίες, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές έχει 13 και 14 βαθμούς. Δηλαδή τώρα.
2: Οπότε, εγώ θα πω δύο νούμερα για να γίνουν κατανοητά. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
1: Ηλικιώδης είναι σχεδόν διπλά.
2: Και πρέπει και εδώ να εξεταστούν μέτρα για το τι θα γίνει αν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εξακολουθήσουμε και έχουμε τις ίδιες τιμές, που δεν βλέπω εγώ σαν βενζινοπόλης, όχι ειδικός στα γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά δεν βλέπω ένα φως στο τούνελ που να λες ότι αύριο ή μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα
1: θα πάει το βαρύλι στα 50, στα 60.
2: Ναι, ή θα επέλθει συμφωνία, γιατί από εκεί ξεκινάει, θα επέλθει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε βλέπουμε ότι κάπου εκεί θα ξεκινήσει ο χειμώνας. Μακάρι να ξεκινήσει πολύ χαμηλά, μακάρι κάτι να γίνει και να πάει το βαρέλι όσο πάει και να μειωθούν οι τιμές στα δηλισμένα προϊόντα, αλλά είναι δύσκολο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Εμείς μιλάμε με σημερινά δεδομένα και τα σημερινά δεδομένα είναι δυσίωνα και ειδικά προς το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Κύριε Κύριο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που είπε ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, ήταν 15 Οκτωβρίου, και ξεκινούσε με τις σημερινές τιμές το πετρέλαιο θέρμανσης, πέρυσι πλήρωνε 1070 τα 1000 λίτρα, τώρα θα πλήρωνε 1830. Δηλαδή μιλάμε 760 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
0: Αυτό δεν έλεγαμε πριν.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι too much, ρε παιδί μου.
0: Πολλά. Ναι, λοιπόν. Άντε, πάμε σιγά σιγά εμείς, θα βγούμε από το στούντιο τώρα, γιατί θα ακούσετε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε
1: μας
0: σε πολύ.
1: Μας λέει η Ελένη στην Ικαρία, ένα βενζινάδικο, 2,23 το λίτρο βενζίνη. Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, οικονομική ασφυξία και απειλές αποκλεισμού από το δολάριο στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα ήττα, σταθερές οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά. Τραγωδία στα Ανιολιώσια, 17χρονη νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλα 4 άτομα καρφώθηκε σε κολόνα, 3 τραυματίες στο νοσοκομείο. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ 7 ετία σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και σας λέγαμε χθες προχθές και την προηγούμενη Παρασκευή για τα διάφορα περιστατικά με τα ελικόπτερα που προσγειώνονται όπου να είναι, στο Σαρακίνικο, στο που προσγειώθηκε προχθές. Χθες είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση ελικόπτερου στο Χάρακα, γιατί είχε ένα θέμα μια μηχανική βλάβη. Και έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ πόσος κόσμος κυκλοφορεί με ελικόπτερα.
1: Επίσης είναι
0: πόσα ελικόπτερα κυκλοφορούν.
1: Κάποια ίωση.
0: Γιατί?
1: Με τα ελικόπτερα, το αρχίδι τα έχει χτυπήσει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το έχουμε ψάξει κιόλας. Είναι φτηνά. Ας πούμε, φτηνές μετακινήσεις με ελικόπτερο και πηγαίνουν βολτές.
1: Δεν ξέρω. Εκπίπτει.
0: και επίσης.
1: Περνάει αυτή η απόδειξη στην εφορία. Κάτσε, ρώτησε το Χατζησαν.
0: Μπορώ να πληρώσω με ήρις. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα που είναι φοροτεχνικός. Τον καλέσαμε γιατί χθες δείξατε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό που λέγαμε με τα μικροποσά που μπορεί να διακινείς και ποια είναι από αυτά φορολογητέα, ποια δεν είναι φορολογητέα. Πότε χτυπάει την A10 μπανάκι, πότε όντε. Άιρις το λέμε ή ήρις το λέμε.
1: Όπως θες
0: μπορείς να το πεις. Κύριε Χατζησαλάτα, πώς το λέμε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε τον ουρανό, ή θα δούμε κουνούπια από το Δυτικό Νείλο ή ελικόπτερα. Τίποτα δεν κυκλοφορεί πλέον.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται με το Iris ή Iris?
1: Έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε γιατί πολύ το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, βγαίνει μια παρέα να φάει έξω. Έχει ένας μετρητά. Πληρώνει. Του τα μεταφέρουν οι υπόλοιποι με Iris, ας πούμε.
0: Κινδυνεύουν να τους πιάσει η τσιμπίδα του νόμου ή της εφορίας.
2: Το έχουμε πει και άλλες φορές και έφτασε στο σημείο πλέον η ΑΔΕ να βγάλει και διευκρινιστική εγκύκλιο επάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν κινδυνεύουμε για τα μικροποσά. Πρώτα απ' όλα, εάν δίνουμε χρήματα, μεταφέρουμε μάλλον χρήματα μέσω Iris στα παιδιά μας, ναι, είτε αυτά είναι ανήλικα τέκνα, είτε είναι φοιτητές, η φοιτήτρια, η κόρη, έως την ηλικία των 25 ετών, αν τα χρήματα αυτά είναι για βιοπορισμό ή να πληρωθεί η φοιτητική στέγη, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δωρεά, δεν φορολογούνται.
1: Πώς το εξηγείς αυτό?
0: Πώς τεκμέρεται ότι είναι, ναι.
2: Ωραία. Εδώ λοιπόν τεκμέρεται γιατί πλέον εκεί που θα στείλουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ναι, φαίνεται ότι είναι στο παιδί μας. Αν αυτά τα χρήματα είναι συγκεκριμένα ποσά κάθε μήνα, παραδείγματος χάρη το ενίκιο θα μπει συγκεκριμένη μέρα. Αν παραδείγματος χάρη είναι χρήματα για τα οποία θα χρειαστεί το παιδί για τη διατροφή του, για τα συγκράματά του, για τα εξόδια καθημερινά, αυτά φαίνεται γιατί πάνε από συγκεκριμένο λογαριασμό σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Ναι. Αυτό που δεν έχει μπει πλέον ως όριο, ναι, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό. Να λέει παραδείγματος χάρη ο νομοθέτης ότι έχεις το δικαίωμα στο παιδί σου, το φοιτητή, τη φοιτήτρια, να δώσεις έως το ποσό των 2.000 ευρώ, των 1.500 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο. Είναι πλέον η καθημερινότητα η οποία για την ΑΔΕ είναι δικαιολογημένη.
0: Μάλιστα.
2: Όπως επίσης δικαιολογημένο είναι το να βγούμε μια παρέα για να διαμοιράσουμε το λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Πληρώνει κάποιος, ναι, και όπως είπατε προηγουμένως, εμείς οι υπόλοιποι δίνουμε τα χρήματα σε αυτόν. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αποταμιευτικό σκοπό, αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου, να μαζεύει δηλαδή χρήματα κάποιος να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, ή δεν πηγαίνουν για προσάυξη περιουσίας μιας εταιρείας, δεν υπάρχει πρόβλημα με την ΑΔΕ. Αρκεί φυσικά να είναι εντός λογικών πλαισίων, χωρίς να ονομάζεται το ποσό.
0: Μισό λεπτό. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ. Εγώ, επειδή η Σερέτη έρχεται και περνάει από μια καλή καφετέρια και φέρνει καφέ το πρωί, της δίνω κάθε μήνα 200 ευρώ για τους καφέδες όλου του μήνα. Κάθε μήνα της δίνω 200 ευρώ. Αυτά τα 200 ευρώ μπορεί να θεωρηθούν παγιωμένοι κάτι, ότι το δίνω στην Σερέτη και άρα εγώ ή η Σερέτη να βρούμε τον πελά μας.
2: Θα ήταν προτιμότερο να δίνω σε καθημερινότητα, γιατί 200 ευρώ θα σημαίνει αυτόματα 2,5 χιλιάρικα το χρόνο. Αν 2,5 χιλιάρικα τα δίνουμε σε ένα πρόσωπο,
0: ναι,
2: θα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι τα δίνουμε για πλάκα τον καφέ της ημέρας 2,5 χιλιάδες ευρώ.
1: Αν δεν όμως, ξέρω το Διονύση αυτό. Ναι.
2: Αν όμως κάνουμε κάποια τέτοια συναλλαγή με ένα ποσό το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι πρέπει να το κοιτάξει η ΑΔΕ, καλό είναι να βάλουμε στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάναμε.
1: Αυτό με την αιτιολογία ήθελα να σας ρωτήσω. Αν σε κάθε μεταφορά που κάνουμε γράφουμε την αιτιολογία, είναι το καλύτερο?
2: Καλό είναι. Πολύ καλό είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο, αν χρειαστεί ποτέ να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έγινε, να έχουμε και εμείς πλέον μία σημείωση και να ξέρουμε ότι αυτή η μεταφορά χρημάτων έγινε για αυτόν τον λόγο. Φυσικά, αν γράψουμε ότι μεταφέραμε παραδείγματος χάρη 700 ευρώ και γράψουμε δωρεά ή γράψουμε οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι εκεί πλέον πάλι έχουμε χειρότερα. Η αιτιολογία θα πρέπει να είναι για συγκεκριμένους λόγους, όταν αυτός ο λόγος δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει μια διαδικασία να κάνουμε είτε δήλωση στο My Properties, είτε να πληρώσουμε τον αντίστοιχο
0: είναι
2: χώρο.
0: Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, ζουν μαζί. Είναι, συστεγάζονται. Έτσι,
1: συγκατοικούν.
0: Συγκατοικούν. Μπράβο.
1: Τι είναι, φαρμακεία.
0: Μπορεί και να είναι και φαρμακεία, μπορεί να είναι και επιχείρηση. Και πληρώνει ο ένας το ενίκιο και ο άλλος του βάζει στο λογαριασμό του τα λεφτά για το ενίκιο. Κάθε μήνα του βάζει ένα ποσό για το ενίκιο. Πρέπει να γράφει για το ενίκιο και αν γράφει για το ενίκιο, δικαιολογείται ή αλλιώς μπορεί η εφορία, ας πούμε, να σε ελέγξει για αυτό το θέμα.
2: Καλό είναι λοιπόν να βάζει για το ενίκιο, αν και αν χρησιμοποιεί κάποιο χρήματα για ενίκιο, καλό είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχουμε υπογράψει με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να είναι και στα δύο ονόματα.
0: Μάλιστα. Αυτό.
2: Ναι. Έχουμε το δικαίωμα το ιδιωτικό συμφωνητικό να είναι και στα δύο ονόματα.
1: Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει είναι... ο Κατσαλάτας, βέβαια. Ναι.
2: Αν είναι στο ένα όνομα και εμείς απλά και μόνο γράφουμε ότι είναι για το θέμα του ενοικίου να δίνουμε αυτά τα χρήματα, δεν θα δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα, αλλά καλό είναι να είναι ξεκάθαρο. Να είναι δύο ενοικιαστές ή δύο να αποτυπώνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο. Εκτός από τις διάφορες αυτές που είναι λίγο πολύ παγιωμένες, ξέρω εγώ αυτό το που λένε κάποιοι το χαρτζιλίκι στο παιδί, το οποίο μας είπατε ότι δεν
2: κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας πούμε, φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, και φαίνεται και από τα έξοδα του παιδιού. Υπάρχουν κάποια άλλα έξοδα που μπορείς να πληρώσεις με αυτόν τον τρόπο, μιας και όλοι εξωθούμεθα να πληρώνουμε ηλεκτρονικά, ναι, λογαριασμούς κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει κάποιος να προσέξει σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής για να μην βρει τον πελάτη?
2: Όχι, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένας τρόπος μεταφοράς χρημάτων όπως γίνεται και με τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ υπάρχει όμως ένα όριο, τα 1000 ευρώ την ημέρα μεταξύ ιδιωτών. Αν δηλαδή κάνουμε κάποιες μεταφορές χρημάτων για δικούς μας λόγους σε διάφορα πρόσωπα, στα παιδιά μας ή οτιδήποτε άλλο, και δούμε ότι δεν μας αφήνει πλέον να προχωρήσουμε στην επόμενη, ίσως έχουμε υπερβεί το όριο που είναι 1000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, εκεί πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, βασικά.
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Αντίθετα, δεν υπάρχει όριο αν πάμε σε μια διαδικασία ιδιώτης προς επαγγελματία.
0: Α, ιδιώτης προς επαγγελματία δεν έχω όριο στο πόσο θα δώσω μέσω Άιρις.
2: Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε μια αγορά η οποία να υπερβαίνει αυτό το ποσό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Αλλά θα πρέπει να βάλω τα στοιχεία του, αφημί του και τα λοιπά.
1: Κανονικά,
2: όπως γίνει και να γίνει η μεταφορά, το θέμα της απόδειξης πλέον εκεί θα γράψουμε στην αιτιολογία ότι είναι για αγορά, παραδείγματος χάρη, του συγκεκριμένου προϊόντος από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στην αιτιολογία, αλλά το βάρος της απόδειξης το έχει η επιχείρηση, που θα εκδώσει και το παραστατικό.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Ωραία, μας τα διευκρινίσετε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, δηλαδή, γιατί βλέπουμε και κάτι μέχρι και πρωτοσέλιδα, ας πούμε, λίγο κινδυνολογικά, να τα βάλουμε σε μια τάξη.
2: Ναι. Καλό είναι να είμαστε συνεπείς επάνω σε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και λίγο υποψιασμένοι. Απλά μην είμαστε μια διαδικασία να τρομοκρατούμε τον κόσμο ή να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο για τα αυτονόητα να χρειάζεται κάθε στιγμή να χάνουμε τον ύπνο μας. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Αυτό μ' αρέσει να καταλήξουμε έτσι. Πάρα δεν χρειάζεται να χάνουμε τον ύπνο μας.
2: Επειδή λέμε για θέματα δωρεών και τα λοιπά, να πούμε ότι αυτό που θέλει πολύ προσοχή και ορισμένοι είναι να μην δίνουν την ιδιαίτερη, και μάλιστα συγκεκριμένα δύο γνωστοί μου κλήθηκαν να πληρώσουν αρκετά χρήματα στην ΑΔΕ, είναι όταν κάνουμε μία δωρεά είτε στο παιδί μας, είτε ο παππούς και η γιαγιά στο εγγόνι, ή το αντίστροφο. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε το αφορολόγιο των 800.000 ευρώ που έχει δικαίωμα για κάθε παιδί, ο κάθε γονέας, ο κάθε παππούς, η κάθε γιαγιά για το εγγόνι, θα θέλει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν πάρουμε μετρητά χρήματα, τα οποία νομίμως μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, και πάμε και τα καταθέσουμε στο λογαριασμό του παιδιού μας, εκεί πλέον είμαστε αντιμέτωποι με μια φορολόγηση 10%, ή αν είναι παραδείγματος χάρη μεταξύ αδελφών στο 20%, ή ακόμη και στο 40% αν είναι πλέον γνωστοί και φίλοι. Ναι. Πολύ μεγάλη προσοχή, αν χρησιμοποιούμε τα 800.000 ευρώ το αφορολόγητο, μέρος του ποσού αυτού, από λογαριασμό σε λογαριασμό.
1: Άρα δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ είμαι γιαγιά και θέλω να μεταφέρω στο εγγόνι μου 3.000 ευρώ, θα πρέπει να το δηλώσω κιόλας ότι αυτά από λογαριασμό σε λογαριασμό, και να το δηλώσω στην εφορία ότι αυτά τα 2.000 ευρώ είναι δωρεά.
2: Δωρεά, ακριβώς. είναι δωρεά και θα έχουμε και το απόκομα από την τράπεζα που φαίνεται ή το χαρτί το οποίο θα πάρουμε ηλεκτρονικά μεν στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας αν το κάνουμε ηλεκτρονικά αυτή τη μεταφορά ναι. Και το επισυνάπτουμε και αυτό. Αν κάποιος βγάλει χρήματα μετρητά από το λογαριασμό του ναι. Και θέλει να τα βάλει στο παιδί, εδώ υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 3 ημέρες που μπορεί να το κάνει. Oh. Βγάζω χρήμα του λογαριασμού μου, καταθέτω στο παιδί, αλλά εντός 3 ημερών και αυτό φυσικά πάντα είναι παραστατικό.
0: Αν θέλω να το κάνω χέρι με χέρι.
2: Όχι.
0: Δηλαδή εκεί σηκώνω λεφτά από το λογαριασμό μου και τα δίνω
1: στο παιδί.
0: Κασαδούρα στο παιδί. Ή στο εγγόνι ή στον οποιοδήποτε.
2: Αν αυτό έχει σκοπό το παιδί να το χρησιμοποιήσει είτε για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου είτε τίποτα άλλο, χρειάζεται να κάνουμε δήλωση με property. Αν δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αγορά, το ξέρουμε εμείς το παιδί και ο Θεός, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
0: Αυτό το My Property τώρα που μας λέτε, γιατί έχουμε μπερδευτεί με όλα τα My, My τιμολόγιο, My ΑΔΕ, My...
1: Αφού είναι δικά μας όλα.
0: Όλα, ναι. Λοιπόν, αυτό το είναι εύκολο στη χρήση ή θέλει πάλι κανέναν ειδικό φοροτεχνικό να το χειρίζεται?
2: Είναι εύκολο στη χρήση, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει αυτή τη δήλωση πλέον. Είναι η δήλωση δωρεάς που κάναμε παλιά όταν πηγαίναμε στην εφορία. Μία εύκολη διαδικασία, αλλά... Επειδή το ταγκό και η εφορία συνήθως κάνουμε μια δήλωση τέτοιου τύπου, χρειάζεται πάντα δύο. Ο ένας το κάνει, ο άλλος το αποδέχεται.
0: Μάλιστα. Άμα είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
2: Είναι εύκολο, αλλά.
0: Βασικά να υπάρχουν 800.000 ευρώ ή μέχρι 800.000 ευρώ να γίνονται δωρές και ας καταγράφονται. Ε?
1: Ναι,
2: 800.000 για κάθε παιδί από τον κάθε γονέα.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατσαβάντα.
2: Έτσι, μάλλον την κυριολεκούνται και τα ελικόπτερα.
0: Αλήθεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Πολλά πράγματα, ρε παιδάκι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πολλοκέφαλος όλα όμως. Να σου πω, ο Γιάννης από το Μεσολόγγι που συνήθως μας στέλνει σκίτσα, σήμερα τον βλέπω λίγο θυμωμένο.
1: Γιατί τι έπαθε?
0: Γιατί μας στέλνει ένα μηχανάκι να είναι παρκαρισμένο κάτω από ομπρέλα. Και πάνω σε διάδρομο γελουόμενους. Σε ποια παραλία είναι αυτό, Γιάννη?
1: Πάντως στη Χαλκιδική πριν από λίγο ξυλώναν ομπρέλες, να ξέρετε.
0: Καλά κάνουν, άμα είναι παράνομο,
1: ναι,
0: καλά
1: ναι,
0: κάνουν.
1: Ναι, βέβαια καλά κάνουν.
0: Ο κύριος Γιάννης μας λέει, ο κύριος με τα εφητεύματα,
1: ναι.
0: Υπόκειται σε μεγάλη επέμβαση. 12 εφητεύματα είναι πολλά. Η επέμβαση αυτή θεωρείται βαριά. Πλην τούτου, μάλλον δεν έγινε κάποια σειρά εξετάσεων προεγχειρητικού ελέγχου.
1: Εγώ ξέρω από την εμπειρία μου και από αυτά που έχω δει και έχω διαβάσει και έχω γράψει ότι η Τουρκία είναι απαγορευτική για τέτοια πράγματα. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και οι προϋποθέσεις.
0: Μην τα τσουβαλιάζεις τώρα. Μπορεί να είναι και σοβαρές επιχειρήσεις.
1: Διονύση μου,
0: μπορεί να είναι, δεν ξέρω.
1: Περίμενε ρε Διονύση. Ναι. Μία φορά είναι η πρώτη φορά. Δεύτερη φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Τρίτη φορά μπορεί να είναι αυτό. Αν έχει ξεπεράσει τις 200 και τις 1000, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ένα συγκεκριμένο. Όχι όλοι.
1: Όχι ένα συγκεκριμένο.
0: Όλες οι επιχειρήσεις.
1: Μα πηγαίνουν σε συγκεκριμένους στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν αποδέξω το.
0: Όχι, δεν το αποδέχομαι. Απλά δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα. Δηλαδή,
1: όχι, τσουβαλιάζω για την
0: όλες
1: Τουρκία.
0: Οι εταιρείες
1: τσουβαλιάζω γιατί άμα διαβάσεις υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες υποθέσεις ανθρώπων που έχουν καταστραφεί. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα που πετάγεται η Βασιλική και μας λέει για τις κλινικές γονιμότητες, διάβασα χθες ότι έρχονται πάρα πολλοί από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για γονιμότητα.
1: Το έχουμε.
0: Τέτοιες.
1: Το έχουμε. Έχουμε το know-how.
0: Εμείς εδώ.
1: Ναι. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Εξαιρετικούς. Και πολύ προηγμένες τεχνικές και διάφορα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται οι άνθρωποι.
0: Διάβαζα βέβαια ότι είναι και οικονομικοί οι λόγοι. Διότι έξω οι αντίστοιχες θεραπείες είναι πανάκριβες. Δηλαδή, όχι ότι εδώ είναι φτηνές.
1: Για μας είναι ακριβές εδώ. Αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πιο φτηνές, δεν θεωρούνται. Ανάλογα τα εισοδήματα και το.
0: Επίσης, θέλουμε να σας πούμε το εξής. Επειδή είχαμε μια ανταπόκριση από το λιμάνι πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, το πλοίο που φεύγει για Αμοργό. Καλό ταξίδι, Φώτη.
1: Ο Φώτης.
0: Λοιπόν, γεμάτο.
1: Ναι.
0: Τίγκα.
1: Αφού λέει καθυστέρησε να φύγει, γιατί γέμιζε κόσμο.
0: Φεύγει τίγκα κόσμος. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Καλές διακοπές να έχουν και να περάσουν καλά. Καλή ξεκούραση.
1: Πάτε, γιατί όσο φεύγετε, είναι ωραία εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία. Περνάτε εσείς καλά, περνάμε και εμείς εδώ καλά.
0: Μπράβο.
1: Το έκανα χθες 25 λεπτάκια.
0: Καλά είναι.
1: Ναι, υπέροχα. Παιδί μου, από το 1,5 ώρα κάθε μέρα επιστροφή.
0: Θα δεις από Δευτέρα.
1: Σταμάτα. Αφού δεν ανοίγουν ακόμα τα σχολεία.
0: Τότε είναι, ναι. Τότε, α, 11, όταν θα αρχίσουν 11. Να κυκλοφορούν και τα σχολικά λεωφορεία.
1: Αυτό.
0: Την Παρασκευή, έτσι. Που αρχίζουν και τα σχολικά λεωφορεία.
1: Ναι,
0: τότε
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: δεις τι ωραία που θα είναι. Καλημέρα. Μήπως η πολύ αυστηρή έλεγχη σε ηλεκτρονικές συναλλαγές οθούν τον κόσμο στα μετρητά, άρα διωγγώνεται η μαύρη οικονομία, αναρωτιέται η Σπυριδούλα.
1: Για να σου λέει, δεν μπορείς να αγοράσεις.
0: Γι' αυτό εμείς είπαμε και θέλαμε να διευκρινίσουμε τα περί ηλεκτρονικών, για να μην υπάρχει κάποιο είδους αγωνία ή να υπάρχει μια μεγαλύτερη, ρε παιδί μου, καθαρότητα στο τι κάνω και τι δεν κάνω, τι μπορώ και τι δεν μπορώ, για να μην τα παίρνουμε από φόβο. Γιατί όντως, κυρία Σπυριδούλα μου, βλέπουμε κάποια πρωτοσέλιδα τα οποία τρελαίνουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τρελαίνουν τον κόσμο και σου λέει ότι το παππού στο εγγόνι απαγορευτικό. Και είναι λάθος, δεν είναι ορθό. Δεν λέω ότι είναι ψέμα, λέω ότι δεν είναι ορθό. Γι' αυτό θέλαμε να τα βάλουμε σε μία τάξη, για να ξέρει ο καθένας πώς κινείται. Γιατί προφανώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση, για παράδειγμα, της φοροδιαφυγής. Σε μεγάλο βαθμό. Και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Να τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι αυξάνονται τα εσόδα. Το καταλάβατε πώς θα αυξηθούν. Όλα πράσινα είναι, παιδιά. Όλα πράσινα. Στους δρόμους. Μόνο στον Πειραιά, εκεί που πάνε και φεύγουν όλοι. Δεν πειράζει. Το καλό
0: λιμάνι,
1: να πάνε.
0: Ναι.
1: Είναι στο λιμάνι.
0: Κυκλοφοριακά μιλάμε. Μην νομίζω ότι το πάμε οπαδικά ή οτιδήποτε άλλο. Όλα πράσινα.
1: Ή κομματικά.
0: Ναι. Οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Εννοούμε κυκλοφοριακά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι το πάμε οπαδικά ή οτιδήποτε άλλο. Όλα πράσινα.
1: Ή κομματικά.
0: Ναι. Οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Εννοούμε κυκλοφοριακά.
1: Ναι.
0: Αυτό.

0: Από πού φεύγετε? Ναι. Από πού περνάει? Περνάει από κάπου, κάνει στάση.
1: Τι είναι?
0: Ή φεύγει από το τρεις γέφυρες εκεί κάτω. Άμα φύγετε,
1: Αθήνα είσαστε, πού είσαστε?
0: Από τα Λιώσια. Από πού?
1: Πείτε μας όμως, γιατί δεν μπορώ να βοηθήσω έτσι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Πάντως αν φεύγετε από τα ΚΤΕΛ, δεν έχει κίνηση. Για να πάτε στα ΚΤΕΛ.
0: Για να πάτε. Ναι, αλλά τι ώρα φεύγει, σου λέει.
1: Τι ώρα φεύγει, δεν ξέρω.
0: Εμείς θα σας πούμε τώρα τι ώρα φεύγει το λεωφορείο.
1: Εσείς θα πάτε εσείς ταξίδι και εμείς θα μείνουμε εδώ πίσω και θα σας πούμε και την ώρα. Όχι, όχι, όχι.

0: Επίσης, θέλω να πω το εξής πράγμα. Επειδή εξαρθρώθηκε άλλη μια σπήρα με αυτά που λέγαμε με τις απάτες. Ήταν ένας τύπος, πολύ πιστικός, ο οποίος στο δρόμο προσέγγιζε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και τους έλεγε ότι είμαι λογιστής. Τους έλεγε διάφορα στοιχεία, γιατί ήξερε για τους ίδιους κάποια πράγματα που τους προβλημάτιζε, και τους έλεγε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη για να τους κερδίσει την εμπιστοσύνη. Και στη συνέχεια κατάφερνε και τους έπαιρνε κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Τέλος πάντων, τους πιάσανε αυτούς.
1: Ωραία.
0: Έτσι, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο δρούσαν αυτοί.
1: Λοιπόν, να σας πω για τον Τύρνοβο τώρα.
0: Πείτε μου.
1: Από τα ΚΤΕΛ Λαρίσης. Έτσι.
0: Συγγνώμη που μας είπε που φεύγει.
1: Έχει σήμερα 7.30, 10, 13, 15 και 30, 17 και 30 και 21. Τον 15 και 30 και 17 και 30 είναι και διόροφα. Άμα θέλετε. Αυτά είναι που φεύγουν από Αθήνα για Λάρισα.
0: Πάμε γαλαρία.
1: Που πηγαίνουν για Τύρναβο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς φεύγετε από Αθήνα.
0: Δεν ξέρεις από που φεύγει ο άνθρωπος τώρα.
1: Ναι, λέω ενδεικτικά, ρε παιδί μου.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μας έστειλε. Ναι,
0: εντάξει, μας λέτε να πάτε στον Τύρναβο. Πείτε μας από που φεύγετε. Εμείς ναι. Ορίστε, τι να κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Πόσες πόλεις να πιάσουμε να τις βάλουμε στη σειρά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.

0: και τη Θεσσαλονίκη λίγο. Δεν την έχω δει να δω τι γίνεται από την κίνηση, με
1: τώρα,
0: την κίνηση.
1: Θα αρχίσει να πυκνώνει η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά, γιατί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν διάφοροι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εν όψη δεν.
0: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη έχει λίγο πιο πολύ κίνηση σε κάποια, αλλά σε μικρά κομμάτια, ας πούμε. Ας πούμε, η περιφερειακή είναι ωραία.
1: Δεν είναι κοκκινάκια, κυτρινά, μέχρι κυτρινάκια.
0: Έχει κυτρινάκια,
1: μέχρι κυτρινάκια.
0: Έχει αρκετά κυτρινάκια, έχει λίγο στην Τζιμίσκη, έτσι λίγο στην περιφέρεια και αυτά. Δεν έχει άλλα πράγματα. Όπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι η 90η Διεθνής Έκθεση αυτή,
1: ναι,
0: είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Βεβαίως, το ξέρω. Και θα έχει σούσει πολύ.
0: Ωραία, τι έχω να πω. Θα γίνει χαμός. Ο Ιάπωνας πρέσβης που πολύ θα ήθελα να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή, να το επιδιώξουμε, να του μιλήσουμε, διότι μιλάει και ελληνικά.
1: Άπτεστα.
0: Μιλάει ελληνικά, βέβαια. Και ο πρέσβης και ο κάτω από τον πρέσβης, δεν ξέρω ποιος, πώς λέγεται αυτός ο
1: διπλωματικός βαθμός.
0: Ναι, ναι. Εκείνος λέει, μιλάει ακόμα καλύτερα. Αλλά έχω δει βίντεο, είδα πρόσφατα βίντεο με τον Ιάπωνα πρέσβη που έλεγε ότι του αρέσει η φάβα,
1: ναι,
0: τα καλαμαράκια,
1: ναι,
0: και το πίτα γύρω απ' όλα.
1: Ναι. Η θάλασσα εξαιρετική χθες, μας λέει ο Γιώργος από το Κιάτο. Καλημέρα, 67 αισίως. Τώρα, το 67 αισίως είναι η ηλικία του, έγινε έθλια σήμερα να το δούμε, ή είναι 67 μπάνια έκανε.
0: Μπορεί
1: να είναι 67 μπάνια.
0: Ναι.
1: Χθες να έκανε το 67ο. Ξέρω εγώ τώρα τι εννοεί. Μπορώ εγώ να καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ορίστε μπάνια, να το. Ήρθε η απάντηση. Μπράβο.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ εύχομαι.
1: Έχει ακόμα. Και όλο το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί, άνετα.
1: Ναι.
0: Άνετα μπορεί. Όπω, τι ωραία.
1: Καλημέρα στην Εύη από το οροπέδιο Λασιθίου. Στο οποίο έχει.
0: Πόσο?
1: 13. Ωραία.
0: Έλα ρε οροπέδιο. Έλα οροπέδιο Λασιθίου.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Πιο μια ρακή να φάω μια πατάτα τώρα και μια αγκινάρα.
1: Λέω εγώ τώρα, αυτά είναι ωραία. Αλλά σκέψου τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου από πότε θα χρειαστεί να αρχίσουν να βάζουν καύσιμα, ας πούμε, που είχαμε πριν.
0: Μα τα έλεγα πριν εγώ και για τι φλόρινε και για τα τέτοια. Και μου λέγει, όχι, όχι, μπορεί να είναι ήπιος ο χειμώνας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πνεύμα αντιλογίας. Έχει κάνει κρύο ήδη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Το βλέπεις. Που λες να είμαστε

0: Τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Με λες εμένα πνεύμα αντιλογίας.
0: Ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου. Να πει, είχαμε πιει τον καφέ μας. Τον είχαμε πιει ήδη τον καφέ μας.
1: Θα αρχίσει τώρα τις ρακές πρωί-πρωί.
0: Θα άρχισα τις ρακές τώρα.
1: Ναι. Με
0: ομή αγκινάρα.
1: Με
0: λεμό. Με αγκινάρα.
1: Να φάσεις εσύ.
0: Άκου, περίμενε.
1: Να φάσεις εσύ.
0: Δεν έχεις δοκιμάσει αυτό.
1: Να
0: με λεμονάκι και αλατάκι. Mm. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Χοχλιούς θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Επίσης να φάσεις εσύ.
0: Ναι. Mm-hmm. Και έκανα απάκι.
1: Δηλαδή εγώ στην απέξω.
0: Απάκι δεν θες.
1: Αυγά με απάκι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυγά με απάκι. Ή αυγά με στάκα.
0: Ναι.
1: Πες μου τέτοια, φτιάξε με.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε φτιάχνω. Πρωί-πρωί.
1: Αγκινάρα. Φίλο Αγκινάρα.
0: Γιατί είναι. Όχι φίλο, βρε. Βρε την καρδιά της Αγκινάρα.
1: Φίλο
0: Αγκινάρα.
1: Οτιδήποτε μας
0: τα φύλλα της Αγκινάρας δαγκώνουμε την άκρη όταν τις καθαρίζουμε.
1: Το πράσινο αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει.
0: Αφού ήπιαμε τους καφέδες μας, φάγαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας. Ήπιαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας.
1: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και θα πάμε στο οροπέδιο Σφακίων. Λασιθίου.
0: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και εμείς, αφού όλοι χρησιμοποιούν ελικόπτερα τελευταία, και θα φύγουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, στο Airviews Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Yeah.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο, Φίλης. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξίας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Τρίτη 25 Αυγούστου, το πιστεύεις δεν το πιστεύεις. 5 και σήμερα έμειναν για να φύγει και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού.
1: Κυριολεκτικά, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά το καλοκαίρι είναι για τα καλά εδώ. Με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα υψηλές, υγρασία. Βοριαδάκι που φυσάει. Στους 40 βαθμούς θερμοκρασία και μέχρι την Πέμπτη, άρα και αύριο, περιμένουμε η θερμοκρασία να μείνει εκεί κατσικωμένη.
0: Σήμερα θα είναι γύρω στους 39 βαθμούς Κελσίου, έτσι λέει τουλάχιστον η τελευταία πρόγνωση της μετεωρολογικής. Και αυτή την ώρα βλέπω εδώ πέρα στην σχετική εφαρμογή στο κινητό μου τηλέφωνο ότι στην Αγία Παρασκευή η θερμοκρασία είναι 26 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 27, το ίδιο και στον Πειραιά, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Ethnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ραπανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Ethnews Radio, δύο λέξεις. Ethnews η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλεις, πάρα πολύ απλά, μπορείς να πληκτρολογήσεις πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση του Facebook με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, πρωινές διαδρομές. Και μπαίνοντας σελίδα μας να μας στείλεις μέσω Messenger το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Σήμερα είναι η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Έτσι διαβάζω και γιορτάζει ο Τίτος. Τώρα, τι είναι το αρωμαντικό φάσμα? Καλή ερώτηση.
1: Έχεις μπει και το βλέπεις από ό,τι βλέπω.
0: Το έχω μπει και το βλέπω ήδη στο σαν σήμερα. Ναι, η μέρα του αρωμαντικού φάσματος, λέει, γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο, 5 Ιουνίου και 25 Αυγούστου, με σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα αισθήματα που αντιμετωπίζουν τόσο εκτός όσο και εντός της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Για να κατανοήσει, λέει κανείς, τι είναι η αρωμαντικότητα, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στο σεξουαλικό και το ρομαντικό προσανατολισμό. Δεν ξέρω τώρα, εμένα με μπερδεύουν όλα αυτά.
1: Και εγώ γι' αυτό το είπα, άμα το διαβάζει, γιατί το διάβασα και δεν καταλάβαινα.
0: Ναι, είναι ο αρωματικός, ο ημιρωματικός, ο γκριρωματικός, ο αποθυρωματικός, ο ρευστορο.
1: Ναι, και ο ρομαντικός.
0: Βοήθειά μας. Εσύ δεν ξέρω αν είσαι ρομαντική. Εγώ το ρομαντισμό μου τον έχω χάσει μέσα στις μιλόπετρες καθημερινότητας.
1: Ω, τι ωραίο που ήταν αυτό που είπε. Θα ξαναπέστε άλλη μία φορά.
0: Μιλόπετρες. Ναι. Λοιπόν, τι έχει γίνει σαν σήμερα? Σαν σήμερα το 1825 η Ουρουγουάη, λέει, κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Έκτοτε είναι αντιμέτωπες και στο ποδόσφαιρο. Ενίοτε με θεαματικά αποτελέσματα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ σαν σήμερα, βλέπω, το 1949 έχουμε την τελευταία μάχη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος άφησε πίσω του περισσότερα θύματα και θέματα βέβαια, από ότι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Παρ' όλα αυτά, εμείς με τον εμφύλιο εξακολουθούμε να φλερτάρουμε.
1: Αυτό
0: και ως κοινωνία, και ως λαός, και ως πολίτες, και ως. Μας αρέσει, είναι κάτι
1: αυτό
0: που μας αρέσει.
1: Να πω και βαθιές πληγές, οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν ξεπεραστεί όλες.
0: Ναι, αλλά εμείς εκεί βρίσκουμε αιτία πάντα να τσακωνόμαστε. Βρίσκουμε πάντα λόγο.
1: Και θα βρίσκουμε.
0: Ναι, από τα μεγάλα εθνικά θέματα, την οικονομία, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ανισότητες των ανθρώπων, μέχρι τα γενέθλια της Μαντόνα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε γενικά. Στο μεταξύ, επειδή λέμε ότι μερικά πράγματα επαναλαμβάνονται σε αυτό το τόπο, δυστυχώς επαναλαμβάνεται και η άσκοπη αιματοχυσία στην άσφαλτο. Είχαμε ένα τρομακτικό τροχαίο στη Λεωφόρο Φιλής. Θα έχουμε λεπτομέρειες συνέχεια. Θύμα, δυστυχώς, ένα 17χρονο κορίτσι και τρεις νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν
1: προσέκρουσε σε κολόνα.
0: Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αμάξι προσέκρουσε σε κολόνα.
1: Σε ένα δρόμο, προφανώς επικίνδυνος, δεν το ξέρω, που έβλεπα όμως από τα ρεπορτάζ γεμάτο καντιλάκια.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί. Εδώ ήταν ένα αυτοκίνητο με πέντε παιδιά. Πέντε κυριολεκτικά παιδιά.
0: Ναι. Είναι πραγματικά μια κατάσταση η οποία έρχεται να μας πενθυμίσει ότι δυστυχώς πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, οι άδειοι δρόμοι, όχι
1: είναι
0: ακόμα
1: παγίδες,
0: και οι άδειοι δρόμοι, είναι
1: παγίδες
0: θανάτου, ιδιαίτερα όταν δεν παίρνει κανείς το σοβαρά τους κινδύνους της οδήγησης στη νύχτα, μέσα στη μαύρη νύχτα.
1: Και έβλεπα και κάποια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πράγματι, τον Αύγουστο, σαν να επιστρέψαμε στην κακή μας συμπεριφορά. Δηλαδή ήταν αυξημένα τα ποσοστά και σε σχέση με το αλκοόλ και με το κόκκινο σηματοδότη και με το stop. Και το παρατηρούσα και ερχόμενα εδώ στη δουλειά. Κάποια στιγμή το έλεγα εδώ στην εκπομπή, Βασίλη. Πόσο περνούσαμε κόκκινο επειδή ήταν άδειο ο δρόμο.
0: Ναι, τον Αύγουστο παραδοσιακά.
1: Ναι, παραγίνεται.
0: Έχουμε αύξηση των δροχείων ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος που λες. Ότι δηλαδή αισθανόμαστε μια ανεξήγητη ασφάλεια ότι δεν θα μας βρει το κακό. Ενώ εκεί, σε αυτές τις συνθήκες.
1: Εκεί παραμονεύει
0: ο Σατανάς, ο έξω από εδώ.
1: Όρια ταχύτητα σε δρόμους που δεν επιτρέπεται. Ακούς αυτοκίνητα και μηχανές να περνούν ή από μπροστά με πολύ υψηλές ταχύτητες. Σαν να μην βάζω μυαλό ποτέ. Χωρίς κράνος, χωρίς ζώνη. Βλέπεις μηχανές να περνούν με μεγάλες ταχύτητες χωρίς να φοράνε το κράνος τους.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τα καθημερινά, τα μονότονα, τα επαναλαμβανόμενα, τα ρουτινιάρικα, τα κλισεδιάρικα, αλλά τα υπαρκτά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Χθες είχαμε τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και σήμερα έρχονται στο φως διάφορες πτυχές αυτής της σύσκεψης που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πέραν των όσων έγιναν γνωστά υπήρξαν και κουβέντες για θέματα που ανήκουν, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ, στην ιδιαίτερα διακεκαυμένη ζώνη της επικαιρότητας και δεν έχουν γίνει και πάρα πολύ γνωστά. Ας πούμε, ένα από αυτά ήταν το τι μέλη γενέστε με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από την κυβέρνηση υπάρχει καθαρή και σαφής διαβεβαίωση και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι και στο Υπουργικό Συμβούλιο επαναβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα από την έναρξη κιόλας της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί η χρονιά για τους φοιτητές οι οποίοι συνεχίζουν τις σπουδές τους, ούτε βέβαια να ακυρωθούν τα μαθήματα και ο κόπος και η όλη διαδικασία η περσινή.
1: Και όπως από την αρχή το Υπουργείο Παιδείας έλεγε, αυτό ακριβώς διαβεβαίωνε, έτσι δεν ήταν? Στην πρώτη ανακοίνωση μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν ακριβώς αυτό, οι φοιτητές να είναι ήσυχοι, δεν πρόκειται να χαθεί η χρονιά. Φαίνεται αυτό επαναβεβαιώθηκε και συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί φαίνεται ότι δύο αρμόδιες επιτροπές, ανεξάρτητη αρχή η μία, τι ακριβώς επεξεργάζονται, το πώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει λυθεί το θέμα, δηλαδή θα έχουν γίνει διαπιστωτικές πράξεις για να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο επέτασε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, δηλαδή οι διαπιστωτικές πράξεις και τα ρέστα, ήδη προκαλεί απορίες. Διότι εδώ το Συμβούλιο της Επικρατείας ζήτησε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είχαν να κάνουν και με τις κτηριακές υποδομές και με την ουσιαστική πιστοποίηση του περιεχομένου των σπουδών σε αυτά τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς μπορεί να θεραπευθεί τώρα το πρόβλημα το οποίο υπήρχε ειδικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις κάποιων πανεπιστημίων, είναι απορία άξιο. Εν πάση περιπτώσει, συνεχώς τεδριάζουν και επεξεργάζονται λύσεις και λένε ότι θα τις έχουν αυτές τις λύσεις και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, ιδιαίτερα για τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν σπουδές τους και για τους γονείς που έχουν πληρώσει αυτές τις σπουδές, για να μην πω έχουν ακριβοπληρώσει.
1: Έτσι είναι, γιατί κάποια παιδιά έχουν φοιτήσει ήδη στο πρώτο έτος. Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν το εξάμηνο, την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Και κάποια έχουν ήδη εγγραφεί για τη νέα χρονιά, τη νέα χρονιά η οποία ξεκινά. Θα το δούμε.
0: Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για το θέμα της ακρίβειας. Ιδιαίτερα μετά τη δέσμευση που υπάρχει από την αρχή Σεπτεμβρίου, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, να σημειωθεί μια αισθητή για τους καταναλωτές μείωση στις τιμές εκατοντάδων ευρείας κατανάλωσης προϊόντων. Υπήρξε διαβεβαίωση που λέγαμε και χτες ότι δηλαδή υπάρχουν τουλάχιστον 750 πλάς κωδικοί προϊόντων στους οποίους θα σημειωθεί μείωση τιμών που κατά μέσον όρο θα φτάνει το 7% και θα υπάρχουν και καμιά τρακοσαριά ακόμη κωδικοί που αφορούν σε σχολικά είδη όπου επίσης θα υπάρξει μείωση τιμών. Εδώ ο μέσος όρος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ούτε εξασφαλιστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρείται δεδομένο ότι στις κυβερνητικές ανακοινώσεις που θα υπάρξουν στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο θα ακουστεί από επίσημα υπουργικά χείλη και όχι μόνο για τις μειώσεις αυτές στο καλάθι των σχολικών ειδών της μέσης ελληνικής οικογένειας.
1: Άλλωστε μετράει αντίστροφα ο χρόνος, γιατί 1η Σεπτεμβρίου θα είχαμε, γνωρίζαμε τις ανακοινώσεις για αυτά τα είδη. Προσδοκία του Υπουργείου Ανάπτυξης παραμένουν να φτάσει στα 1500. Δεν ξέρω αριθμητικά αν βγαίνει, αλλά τα σχολικά βασιλεία πήγαν ακόμη περισσότερο, γιατί ήδη κάποιες οικογένειες έχουν αρχίσει και παίρνουν, κάνουν αγορές για τα σχολικά για την νέα σχολική χρονιά που ξεκινά αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα, υπάρχει και ένα θέμα που σχετίζεται με ένα, πώς να πούμε τώρα, λαγό στο καπέλο, δεν ξέρω, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει κανείς, και απασχολεί την κυβέρνηση. Έχει να κάνει με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, εκεί όπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, προανήγγειλε χτες ότι θα υπάρξουν κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις, πάντα θετικές, σε σχέση με τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα δούμε.
1: Εδώ φαίνεται ότι παίζει το ρόλο της ρήτρα διαφυγής. Θα θυμάσαι που το συζητούσαμε, για τα θέματα, για την ενέργεια την οποία έχει ζητήσει η κυβέρνηση. Γιατί εξοικονομεί κάποια χρήματα και τα οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο αυτό το ποσό. Εδώ φαίνεται ότι θα παίξει το ρόλο του αυτό σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Γιατί είναι ακριβές οι τιμές των καυσίμων. Το Brent αυτή την ώρα είναι γύρω στα $92 το βαρέλι. Και υπάρχουν δυσμενείς προβλέψεις για το πόσο θα πωλείται το φυσικό αέριο. Ήδη είναι πολύ ψηλά. Λέω πόσο θα πωλείται. Το χειμώνα βέβαια, που εκεί είναι αυξημένη η ζήτηση. Πάντως η εικόνα από την Ευρώπη είναι ότι τα αποθέματα δεν είναι σε καλά ποσοστά. Για παράδειγμα στη Γερμανία, γιατί το καλοκαίρι είναι οι εποχές που γεμίζουν βέβαια τις αποθήκες, όπως καταλαβαίνεις, για το φυσικό αέριο για το χειμώνα. Δεν είναι καλή εικόνα από τη Γερμανία. Δεν ξέρουμε για άλλες χώρες, φαντάζομαι θα είναι αντίστοιχη όμως.
0: Πάντως, επειδή πιάσαμε την κουβέντα της Γερμανίας, αξίζει να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα, το οποίο καμωνόμαστε ότι δεν μας αφορά, ενώ όχι μόνο μας αφορά, μας παραφορά όλη την Ευρώπη, όχι μόνο βέβαια τη Γερμανία. Τη Γερμανία, στην οποία σε λίγο καιρό έχουν εκλογές, και μάλιστα εκλογές εξαιρετικά κομβικής σημασίας για το μέλλον της κυβερνητικής συμμαχίας υπό τον κύριο Μέρτς, ο οποίος φαίνεται ότι μετράει μέρες, έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, στο τιμόνι της καγκελαρίας. Στη Γερμανία και στις εκλογές λοιπόν τα πράγματα κάθε άλλο παρά αισιόδοξα φαντάζουν για τον κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη, δεδομένου ότι η ακροδεξιά, και μάλιστα η σκληρή ακροδεξιά, η ακροδεξιά με ρίζες σε νεοναζιστικό παρελθόν, φαίνεται ότι έχει πάρει για καλά κεφάλι, με αποτέλεσμα να υπάρχει απειλή, σοβαρή απειλή, ακόμη και για το ενδεχόμενο να σχηματίσει κυβέρνηση σε κάποια ομόσπονδα κράτη, αφού, στη Σαξονία ας πούμε για παράδειγμα, αφού εκεί παρατηρείται, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να επιτυγχάνει double score σε σχέση με το δεύτερο κόμμα που είναι η κεντροδεξιά, ο κεντροδεξιός συνασπισμός.
1: Ναι, το Τσεντεού.
0: Η εναλλακτική, η περίφημη εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία εξασφαλίζει ποσοστά που πλησιάζουν και το 43% και το 44%. Το Τσεντεού μόλις και μεταβίας αγκομαχώντας φτάνει το 21%, 22%, 23%. Δεν μιλάμε για τους σοσιαλδημοκράτες, αυτοί έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Πιάνουν ποσοστά που έπιανε εδώ κάποτε το ποτάμι, για να θυμηθούμε, δηλαδή 6% και 7%, ενώ πράσινοι και φιλελεύθεροι με το ζόρι, εάν θα μπουν στη Βουλή, θα υπερβούν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πάντα το όριο του 5%.
1: Και έβλεπα και προβλέψεις και για άλλα κρατήδια. Η ιδιαιτερότητα της Γερμανίας είναι ότι αυτά τα κρατήδια κυβερνήσεις έχουν αρκετά μεγάλη αυτονομία. Και έβλεπα προβλέψεις και για άλλα κρατήδια λοιπόν, που είναι ακριβώς η επανάληψη αυτής της εικόνας. Δηλαδή το AfD να αυξάνει κατά πολύ τα ποσοστά του και να έπεται με μεγάλη διαφορά το CDU, ουσιαστικά οι χριστιανοδημοκράτες. Είναι μια εικόνα που φαντάζει εφιαλτική.
0: Εφιαλτική, δεδομένου ότι στην περίπτωση που καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση στην Σαξονία, κάτι το οποίο προκαλεί τρόμο στην Γερμανία, αποκτούν αυτόματα πρόσβαση σε θόκους εξουσίας που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την διαχείριση της καθημερινότητας του συγκεκριμένου κρατηδίου, αλλά και με πληροφορίες που σχετίζονται με τα εθνικά θέματα της χώρας, δηλαδή αποκτούν πρόσβαση στις μυστικές υπηρεσίες του κρατηδίου, άρα και της χώρας, και το κυριότερο και ανατριχιαστικότερο, λόγο ουσιαστικό στα πολιτικά πράγματα, δεδομένου ότι γίνονται ένας ισότιμος συνομιλητής με τα λεγόμενα συστημικά κόμματα και την κεντροδεξιά, πώς το πω τώρα, τον κεντροδεξιό συνασπισμό που κυβερνά τη Γερμανία.
1: Με άλλη οπτική για την Ευρώπη, έτσι δεν είναι, για τους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, να το θυμίσω, να το βάλω στη συζήτηση εγώ, ότι και στη Γαλλία προσεχώς έχουμε προεδρικές εκλογές.
0: Και φαντάζει
1: με τη Μαρί Λεπέν ή τον Μπαρτελή ή τον Μπαρντελά, έναν από τους δύο, την ακροδεξιά, εν πάση περιπτώσει εκεί, να βρίσκεται ψηλά, ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Θεωρείται δεδομένο ότι αν η Λεπέν τελικά κατέβει, η ίδια λέει ότι θα κατέβει, ότι θα κερδίσει και τις εκλογές, τι να πω. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε αυτή την, πώς το πούμε, ανάταξη του ακροδεξιού ρεύματος και σε άλλες χώρες Ευρώπης, ας πούμε στη Σουηδία θα γίνουν εκλογές μέσα στον Σεπτέμβριο.
1: Στη Βόρεια Ευρώπη, σε χώρες που δεν το φανταζόταν
0: κανείς. Και εκεί η ακροδεξιά φαίνεται να κατακτά τη δεύτερη θέση. Σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί τάσεις αποσταθεροποίησης, αλλά και ανατριχύλας βέβαια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώην Πρωθυπουργός της Σαξονίας, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, είχε δηλώσει σε νεκρό χρόνο ότι θα εγκατέλειπε τη χώρα, θα μετανάστευε, εάν το AfD, να επαναλάβουμε, το AfD δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι ένα κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα με κάποια όσμωση.
1: Με την ακροδεξιά.
0: Έχει ρίζες νεοναζί.
1: Ναι. Καθαρά ακροδεξιά.
0: Καθαρά, δεν το συζητάμε.
1: Χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ότι ενδεχομένως η Γερμανία να ζει για δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες της Βαϊμάρης, της δημοκρατίας Βαϊμάρης. Θα δούμε. Τώρα όλα αυτά ακούγονται κάπως. Οι δημοσκοπήσεις βέβαια ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος. Αλλά η κάλπη είναι η καλύτερη δημοσκόπηση, όπως πολύ σωστά Μαρία μου έχει πει. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει και αυτή.
1: Και τώρα στο μεγάλο κάδρο, για να παραμείνουμε και εκεί, μια και αναφερθήκαμε και στις τιμές των καυσίμων και τις προβλέψεις που υπάρχουν ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας για την Ευρώπη. Στο μέτωπο του πολέμου, τελικά η D-Day, δηλαδή η μέρα που θα άρχιζαν οι οικονομικές κυρώσεις για το Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται ότι καθυστερεί για λίγο, γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών που αφήνει ένα χρονικό περιθώριο στο Ιράν. Είναι αυτό το brand effervescence μου που βλέπουμε όλους αυτούς τους μήνες αυτού του πολέμου που παίζεται μεταξύ των δύο των τριών, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, με τα όποια προβλήματα στη συνεργασία τους και Ιράν από την άλλη, σε σχέση με τα στενά του Ορμούς, με τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τι γίνεται με το διεθνές εμπόριο, ποιοι κερδίζουν από αυτό, ποιοι βοηθάνε το Ιράν. Αυτό είναι το θέμα που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνοντας ουσιαστικά την Κίνα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες αυτό.
0: 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, Ed News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Ευχαριστούμε τον Γιώργο το Θήμιο για την πρώτη καλημέρα που μας στέλνει από την πανέμορφη Καβάλα. 28 βαθμοί Κελσίου εκεί, είπαμε θερμοκρασία ψηλά και σήμερα. Θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Ελένη της Φίκα που μας λέει: δυστυχώς ζούμε την παρακμή της Ευρώπης. Αυτό που κάποτε θαυμάζαμε ως Ευρώπη δεν έχει έγλει πια. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς παρακμή, αλλά
1: έχει μπει τροχιά, σε μια καμπίνα,
0: τροχιά,
1: σε μια...
0: ας πούμε, αποσυσπήρωσης και παρακμής, είναι πολύ κοντά.
1: Σε άλλα θέματα λες, βέβαια, καλά που υπάρχει η Ευρώπη. Ναι. Γιατί όταν έχουμε μπροστά μας τον οικονομικό πόλεμο, τον εμπορικό πόλεμο μάλλον, τον πόλεμο με τους δασμούς, και το λέω γιατί έχουμε και άλλο επεισόδιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, φαίνεται να κρατάει κάποια αντίσταση η Ευρώπη.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι, καλημέρα στον Βαγγέλη τον Ιωνά από τις Σέρες, και βέβαια την αγαπημένη μας την Ελένη την Ποβασιλείου. Καλώς σας βρήκα, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στους φίλους μας στο Facebook, οι οποίοι στέλνουν εδώ μηνύματα πρωί-πρωί με το που μπήκαμε στο στούντιο. Να είναι καλά, σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια. Φυσικά η Ευγενία είναι πρώτη και καλύτερη σε αυτούς που μας στέλνουν τα μηνύματα, ο Αλέξανδρος ο Μουχλής, η Σπυριδούλα Ναπιώτη, Νίκος Καλίας και Ποθετή Βάλβη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
1: Γιατί έχω να σου πω άλλο ένα λόγο που διαφωνούν, γιατί μιλούσαμε για τις διαφωνίες ακόμη και για τα γενέθλια της Μαντόνας. Εδώ κοντεύουν να τσακωθούν τα πολιτικά κόμματα για το ποιος πού, πότε θα ανέβει στη ΔΕΘ.
0: Στη ΔΕΘ, ναι, όχι, εδώ ήδη ξεκινάει ο καυγάς. Κανονικά.
1: Πόσες εμφανίσεις, με ποιους μαζί, με ποιο τρόπο.
0: Λες και όλα αυτά απασχολούν τον κόσμο. Εν πάση τόσο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε νέα φάση, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οικονομική ασφυξία και απειλές αποκλεισμού από το δολάριο. Στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα ήττα, σταθερές οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Τραγωδία στα Νολιώσια, 17χρονη νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε με άλλα 4 άτομα, καρφώθηκε σε κολόνα 3 τραυματίες. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για το νοικοκυριό. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: a night
1: και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Κατσαβάρδια στον ήχο, ανέλαβε ο Νικόλας Σκλαβενίτης. Χρόνια και ζαμάνια, Νικόλα μου, καλώς τον. Λοιπόν, και μέσα σε όλα έχουμε και ένα περιστατικό το οποίο, πέρα από την συγκίνηση βέβαια που προκαλεί και την αγωνία, αποκτά και μια διάσταση, πώς το πούμε, που σχετίζεται με τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα. Εάν μπορεί να το πει κανείς έτσι. Εν πάση τόσο έχει να κάνει με την ανακατοσούρα που προκαλείται πολλές φορές εξαιτίας ορισμένων αψυχολόγητων ενεργειών από την πλευρά της γείτονος, να το πω έτσι κομψά. Σχετίζεται με έναν 53χρονο ομογενή μας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κόμμα στη μονάδα δυτικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά από επίσκεψη που έκανε στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών. Δυστυχώς, αυτή η νέα μόδα, η οποία κυριαρχεί ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια, αποκτά διαστάσεις μάστιγας, έτσι.
2: Βέβαια. Φαντάζομαι εννοείς να επιλέγουν την Τουρκία γιατί είναι φθηνότερα. Ακριβώς. Και φθηνότερες οι υπηρεσίες, είτε αφορά για ιατρικές είτε για καλοπιστικές, να το πω.
1: Ναι. Αισθητικές.
2: Αισθητικές, ναι.
1: Να το πούμε αισθητικές.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, με αβέβαια έκβαση. Πολλές φορές.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια.
1: Ναι. Και με επίκεντρο μόνο το κόστος όλης αυτής της ιστορίας, χωρίς να εξετάζονται και πάρα πολύ τόσο η ασφάλεια, όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται αυτές οι επεμβάσεις.
2: Πάντως,
1: οι οποίες είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
2: Ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως ο άνθρωπος κινδυνεύει. Νοσηλεύεται σε πολύ, πολύ σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφερες.
1: Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Μετά από αυτή την επέμβαση, ο άνθρωπος αντιμετώπισε πρόβλημα. Εντάξει. Επιχειρήθηκε αεροδιακομιδή υπό το συντονισμό του ΕΚΑΒ.
2: Υπήρξε πρόβλημα όμως.
1: Υπήρξε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αρνήθηκε η Τουρκία την προσγείωση αεροσκάφου στις πολεμικές αεροπορίες. Έστειλαν εδώ οι δικοί μας αεροσκάφο στις πολεμικές αεροπορίες για να τον παραλάβει. Να τον παραλάβει για εκτελώντας ουσιαστικά.
2: Να γίνει αεροδιακομιδή και να νοσηλευτεί σε ελληνικό νοσοκομείο.
1: Οι Τούρκοι δεν έδωσαν άδεια. Ξεκάθαρα. Με αποτέλεσμα να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Γιατί παρενέβη προσωπικά ο Υπουργός Υγείας για να γίνει αυτή η αεροδιακομιδή.
1: Είχε κανονιστεί, λέει, γράφει. Να παραλάβει τον ασθενή το υπτάμινο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο πετάει με ευθύνη της πολεμικής αεροπορίας. Από τη μεριά της η Τουρκία θεώρησε ότι πρόκειται για πολεμικό, δεν δέχτηκε την προσγείωση. Στη συνέχεια η πτήση οργανώθηκε με πολιτικό αεροσκάφος και ο 53χρονος συνεχίζει την νοσηλεία του στην Ελλάδα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί, βεβαίως. Αλλά υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ πέρα, το οποίο προκύπτει ως ερώτημα, γιατί ευθύς εξ αρχής δεν πήγε πολιτικό αεροσκάφος να παραλάβει τον ασθενή. Λοιπόν, εν πάση τόση, ο άνθρωπος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η γυναίκα του ή σύζυγός του είπε ότι δεν δίνουν και πολλές ελπίδες οι γιατροί, αλλά έτσι τουλάχιστον μεταφέρουμε και εμείς ακριβώς αυτό.
2: Μακάρι, ήταν που είπε.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αυτό.
2: Γιατί αμέσως μετά την επέμβαση υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, γέμισε θρόμβους ο εγκέφαλός του.
1: Ναι,
2: μιλάμε για σοβαρότατες παρενέργειες. Σοβαρότατες παρενέργειες.
1: Το θέμα είναι, εντάξει, έχει δύο πτυχές. Η μία είναι η πτυχή των κινδύνων που πάντα ελοχεύουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, όταν κάποιος δεν δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις ασφαλείς συνθήκες διενέργειας αυτών των διαδικασιών. Ναι, τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αναφερόμαστε γενικά σε τέτοιου είδους συμβάντα που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια. Πολύ σωστά είπες ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν και καταγράφονται. Πρώτη φορά όμως είναι που έχουμε τόσο επικίνδυνη εξέλιξη, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και η δεύτερη πτυχή σχετίζεται με την στάση της Τουρκίας
2: να μην επιτρέψει στο αεροσκάφος, στο ελληνικό αεροσκάφος.
1: Ακόμη και με δεδομένο ότι εκτελούσε ιατρική αποστολή.
2: Βέβαια. Και κινδύνευε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, 8 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
2: Ξεκινάς.
1: Ξεκινώ με την Καθημερινή, όπως πάντα. Έχει κύριο τίτλο «Μαγνήτης Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους». Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Με κάθε σεβασμό τώρα στην εφημερίδα, την οποία πάντα διαβάζουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το λες και είδηση αυτό τώρα. Η Ελλάδα είναι μαγνήτης για ξένους συνταξιούχους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο, δηλαδή ιδιαίτερα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, συναντάς, αν μιλήσεις με έναν οποιοδήποτε άνθρωπο ντόπιο, θα σου μεταφέρει αυτή την αίσθηση και αυτή την εικόνα ότι όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης επιλέγουν την Ελλάδα προκειμένου να ζήσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, να περάσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, ακριβώς επειδή τους παρέχει δυνατότητες, ευκαιρίες και μια ποιότητα ζωής που δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους. Λέει πάντως η Καθημερινή ότι οι συνταξιούχοι από χώρες της Βόρειας Ευρώπης αλλά και των ΗΠΑ επιλέγουν την Ελλάδα. Σύμφωνα με μεσίτες, ένα στους τρεις ξένους που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα. Πέραν του κλίματος και της ποιότητας ζωής, η χώρα μας λέει προσφέρει χαμηλή φορολογία με συντελεστή μόλις 7% και χαμηλό κόστος ζωής. Υπολογίζεται ότι η αγοραστική δύναμη ενός βορειοευρωπαίου συνταξιούχου στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 20-30%, ενώ για έναν Αμερικανό μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 50%. Πρώτη επιλογή για εγκατάσταση Κρήτη. Ακολουθούν Πελοπόννησος και Πτάνηση.
2: Άρα δεν είναι μόνο ο ελληνικός ήλιος. Είναι και άλλοι λόγοι.
1: Και τα οικονομικά κινητά.
2: Βέβαια. Είναι πολύ ισχυρά.
1: Επίσης διαβάζουμε: οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με εξαπλώστρες και κόστος μόλις 438 ευρώ, που ήταν εγγυητική συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό, μια από τις πιο γνωστές παραλίες. Αυτή την παραλία του Άντωνη Κουίν. Και ακόμη διαβάζουμε: μάχη για να μην γίνουν μνημεία σκουπιδότα, μνημεία σκουπιδότοποι. Βλέπουμε μια φωτογραφία από τις εργασίες απομάκρυνσης απορριμμάτων και κλαδιών από το Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο, στο πλαίσιο του Cyclone Project, ενός προγράμματος το οποίο αναδεικνύει και την έκταση του προβλήματος.
2: Να περάσω όμως στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα: 2-1 σενάρια, εμπλοκή στο Αιγαίο. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης: η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συντάξεις κυρίας στο δεύτερο. Εκτός ρυθμίσης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις 28 Αυγούστου και γιατί. Και ακόμα, Αθήνα, Κάιρο. Τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά, ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία.
1: Μάλιστα. Να συνεχίσω εγώ. Έρχομαι στην απογευματινή. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Μειώσεις έως και 7%, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου». Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Διαβάζουμε επίσης ελαφρύνσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είναι η δήλωση Χατζηδάκη που λέγαμε χτες.
2: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο, μια φωτογραφία από τη χθεσινή συνεδρίαση, τίτλος «Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας». Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Και ο δικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή: κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες στο σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Και λόγω εισφορών σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ, βέβαια, χθες από την παρουσίαση και από τον κύριο Σκέρτσο, κατάλαβα ότι ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Δεύτερο θέμα: Γερμανία, λεφτά υπάρχουν για τους εξοπλισμούς. Κυβέρνηση, τρίτο θέμα: η οικονομία και η αγωνία της ψήφου.
1: Έρχομαι στο ριζοσπάστη, έτσι.
2: Ναι.
1: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής». Μετά τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρία στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο ΚΚΕ, καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός.
2: Ελεύθερος τύπος, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου. Για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Και ακόμη 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη.
1: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια». Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες, αφού επί εβδομάδες προειδεάζουν για την κατάργησή τους. Χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης, γράφει η εφημερίδα.
2: Εφημερίδα Κόντρα. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα το δούμε στη συνέχεια αυτό.
1: Το χαρακτήρισε παλιόπαιδο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Άδωνης Γεωργιάδης για το ότι πάει στην Θεσσαλονίκη νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που τον λέει παλιόπαιδο Άδωνης Γεωργιάδης τον Αλέξη. Πρέπει να τον έχει ξαναπεί. Σε κάθε προεκλογική σεζόν ρίχνει και μία. Και στην προηγούμενη, το 23 τον είχε πει παλιόπαιδο, αν θυμάμαι καλά, και πιο παλιά.
2: Καλά.
1: Και το 14-15 πάλι παλιόπαιδο τον είχε πει. Έχω μνήμη. Λοιπόν, το μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Ραντεβού με τη φάρσα». Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, γράφει η εφημερίδα. Ενώ για το Πασόκ που επιλέγει να είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας, στο πρωτοσέλιδό του το μανιφέστο σημειώνει από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του Αιμονικού Ανδρουλάκη.
2: Και η εφημερίδα Εστία, το θέμα που συζητούσαμε πριν, φωτογραφία της επικεφαλής του AFD και της Μαρί Λεπέν και ο τίτλος «Υποαμφισβήτηση στο ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά».
1: Λοιπόν, 8 και 43 πρώτα λεπτά, Γιώργο, αν θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον αστυνομικό συντάκτη του Earth News, τον Κώστα Τοστάμου, για αυτό το φρικτό δυστύχημα με θύμα ένα 17χρονο κορίτσι στα Άνω Λιώσια. Κώστα, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα, καθώς ξημέρωσε με μια αδιανόητη τραγωδία που στην άσφαλτο που γράφτηκε αργά τη νύχτα στην περιοχή των Άνω Λιωσίων. Εδώ, όπου μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο οδηγός του κόκκινου Γιοταχή, κινούμενος επί της λεωφόρου Φιλής με κατεύθυνση από τη Άνω Λιώσια, έχασε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να καβαλήσει το κράσπεδο, στην ουσία έχει σπάσει το πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού, την οποία μάλιστα και γκρέμισε. Από το κόκκινο τζιπάκι, στο οποίο επέβαινε συνολικά 5 άτομα, 5 νεαροί ηλικίας από 18 μέχρι 22 ετών, ανασύρθηκε νεκρή η 17χρονη, ενώ οι υπόλοιποι 4 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, με τους 3 να νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα. Πρέπει να σας περιγράψω λίγο το σκηνικό, βέβαια, γιατί είναι σοκαριστικό το ότι είχε αφήσει πίσω του αυτό το δυστύχημα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα μετετράπησε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ πλαστικά τμήματα του οχήματος έχουν εκτιναχθεί σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο που έχει πέσει η κολόνα, η οποία πρέπει να σας περιγράψω ότι έχει λυγίσει από την πρόσκρουση και έχει πέσει στο έδαφος. Προανάκριση φυσικά για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχείας. Σε κάθε περίπτωση που θα μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος αποδεικνύεται καρμανιόλα. Έχω βρεθεί εγώ τα τελευταία 2 χρόνια σε τουλάχιστον 3 θανατηφόρα τροχεία σε αυτό το κομμάτι της λεωφόρου Φιλής, δηλαδή από το ύψος των Άνω Λιωσίων και πάνω προς τη Χασιά. Υπάρχουν πάρα πολλά προσκυνήματα, υπάρχουν αυτά τα κλεισάκια που λέμε. Συνεχώς νέα παιδιά χάνουν τη ζωή τους σε αυτό το δρόμο. Ενδεχομένως και εδώ η ταχύτητα ήταν αυτή η οποία προκάλεσε αυτό το θανατηφόρο τροχείο. Ο οδηγός δεν μπόρεσε να κρατήσει το όχημα. Υπάρχουν μάλιστα και τα σημάδια από τις ρόδες το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα αυτό να φύγει στην ουσία στο πλάι και να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη με ένα 17χρονο κορίτσι να χάνει τη ζωή του σχεδόν ακαριαία.
2: Κρίμα, κρίμα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο Ethnos Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και η πολύ αγαπητή μας συνάδελφος Γογό Κατσέλη, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Ethnos, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, προκειμένου να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από αυτή την υπόθεση που σχετίζεται με την συμφωνία κυρίων, στην οποία φαίνεται να έχει καταλήξει η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους των μεγάλων εταιριών και των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει μια αποκλιμάκωση των τιμών σε προϊόντα, εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Ακούτε ήδη και στα δελτία ειδήσεων ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για 750 κωδικούς, πλάς 300 κωδικούς για τα σχολικά είδη, 750 δηλαδή για είδη σούπερ μάρκετ, μπακάλικου που λέμε, και 300 για τα σχολικά προϊόντα. Να δούμε αν όντως έτσι είναι τα πράγματα και μεσοσταθμικά πού θα κυμαίνονται αυτές οι σημειώσεις, αν δηλαδή θα γίνουν αισθητές στους καταναλωτές και σε ποιο βαθμό. Καλημέρα, Γογό.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε στην τελική ευθεία. Την Δευτέρα 31 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε περισσότερους από 1.100 κωδικούς που έχουν ενταχθεί σε αυτή τη λίστα. Πολύ σωστά είπες, Βασίλη, ότι είναι περίπου 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Αν και να πούμε ότι αρχικά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία. Επίσης έχουμε 300 κωδικούς σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι ένα μεγάλο έξοδο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Προσπαθούν και εκεί τόσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και οι αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου να ρίξουν τις τιμές. Εδώ βλέπουμε ότι αν και η συμφωνία αρχικά ήταν μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αυτοβούλως προσήλθαν και οι υπόλοιπες αλυσίδες για να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Αν θέλετε, από το ρεπορτάζ έχουμε και μερικά παραδείγματα για να δει λίγο, να καταλάβουν λίγο οι ακροατές μας πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο ράφι από την ερχόμενη Δευτέρα. Να πούμε ότι έχουμε για παράδειγμα το ψωμί τιμές στο ράφι από την ερχόμενη Δευτέρα. Να πούμε ότι έχουμε για παράδειγμα

0: πρόβιο γιαούρτι από τα 1,55 η τιμή προμηθευτή υποχωρεί στα 1,47, 5%. Αντίστοιχα και στα ζυμαρικά αυτό είναι το ποσοστό. Έχουμε ένα εύρος μειώσεων από 5 έως 20%. Πάντως μέχρι στιγμής η μεσοσταθμική μείωση. Το όφελος για τον καταναλωτή είναι στο 7%. Ωστόσο να σημειώσουμε ότι σε αυτό το ποσοστό θα προσθεθεί και μία έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. 1, 2, 3% ανάλογα με τα περιθώρια που έχει κάθε αλυσίδα και το πόσο ανταγωνιστική θέλει να είναι. Επομένως από τις 31 Αυγούστου οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια το πραγματικό όφελος. Να πούμε ότι αυτό ισχύει μόνο για τους κωδικούς που θα περιλαμβάνονται στη λίστα, οι μειώσεις αυτές, που μπορεί να αγγίξουν ακόμα και τους 1.300 και στο πιο αισιόδοξο σενάριο και τους 1.500 κωδικούς. Ωστόσο και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες αλλά και η κυβέρνηση κρατά μικρό καλάθι από εκεί και πέρα για το τι θα συμβεί. Οι βιομηχανίες λένε ότι ήδη πιέζονται από την αύξηση του κόστου των πρώτων υλών αλλά και των υλικών συσκευασίας και ο Υπουργός Ανάπτυξης Ατάκης Θεοδωρικάκος χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο επισήμανε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Είναι σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, το κόστος το ενεργειακό έχει ανέβει. Επομένως περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν από εκεί και πέρα, πώς θα κυλήσει οι τιμές, πώς θα διαμορφωθούν.
1: Ειδικά σε ό,τι αφορά τα σχολικά, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις σύντομα, δηλαδή, γιατί είναι κάτι το οποίο αναμένουν οι γονείς βέβαια.
0: Εννοείται. Αυτό που περιμένουμε αρχικά είναι ότι θα προσθεθούν και άλλοι κωδικοί στα σχολικά, δηλαδή θα ξεπεράσουμε σίγουρα τους 300. Για το ποια θα είναι τα καταστήματα αλλά και ποια είναι τα είδη. Από ό,τι γνωρίζω περιλαμβάνονται όλα τα είδη των σχολικών από τετράδια, μολύβια, τα πάντα. Θα τα μάθουμε όλα τη Δευτέρα. Τότε θα δοθεί στη δημοσιότητα και η λίστα με τους κωδικούς και τα προϊόντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γκογόμουνα, σε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Άρα καλημέρα. Για όλα τη Δευτέρα περιμένουμε ουσιαστικά τις ανακοινώσεις. Δημιουργείται όμως και ένας ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί ιδιαίτερα στα σχολικά, αν μπουν κάποια καταστήματα, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν περιθώριο και τα άλλα να μείνουν απ' έξω.
1: Προφανώς. Έτσι γίνεται.
2: Αυτά είναι τα καλά. Αυτά είναι τα καλά του ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν είναι.
1: Λοιπόν, κάτι μου έλεγε ότι.
2: Για το Πασόκ σου λέγανε.
1: Ναι, για το Πασόκ εγώ άκουσα μια δήλωση τη κυρία Διαμαντοπούλου. Η οποία έχει προκαλέσει από ό,τι βλέπω ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση μηδιάματα διαφόρων ειδών.
2: Για το ότι δεν είμαστε ουρά, αυτή ναι, φαντάζομαι.
1: Ότι
2: δεν είμαστε...
1: ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με το Τσίπρα, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Τη στιγμή που συνεργάτες της είχαν βγει το τελευταίο διάστημα, έτσι και σε ένα είδος συγχορδίας έλεγαν ότι. Συνεργάτες, συζητώ, συγγνώμη, άνθρωποι του, να πω, του
2: βρίσκονται κοντά
1: της τάσης που εκφράζει το Πασόκ.
2: Υπάρχει και μια αμφισβήτηση γι' αυτό από το περιβάλλον τους, κατά πόσο ο κύριος Λούσκος, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ο οποίος απάντησε ουσιαστικά, πώς ξεκίνησε τώρα. Ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών και αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και μίλησε και για τη σοσιαλδημοκρατία της αφομοίωσης. Κάποιοι θεώρησαν ότι κάποιος δείχνει μέσα στο Πασόκ αυτό και πολύ πιθανόν και την κυρία Διαμαντοπούλου με την οποία υπάρχει και ένα μπιφ. Και ώρα που το λέω. Ο κύριος Λούσκος λοιπόν τι απάντησε, ότι πρέπει να ξαναδούμε την απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές και να ξαναδούμε την απόφαση του συνεδρίου. Για κάποιους δεν ακούστηκε παράλογο, για κάποιους άλλους όχι.
1: Ναι.
2: Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή
1: η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, αναζωπηρώθηκε ας πούμε η αντιπαράθεση που υπάρχει μέσα.
2: Γνωστή,
1: ναι. Για το αν πρέπει να υπάρξουν ή όχι συνεργασίες. Μπάσε τόσο η κυρία Διαμαντοπούλου σε στενόηση λέει με τη Χαρλάου Τρικού που έκανε αυτή τη δήλωση. Είπε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η πολιτική μας, μάλλον αλλιώς δεν είναι διαπραγματεύσιμη η πολιτική μας αυτονομία ούτε με τον Μητσοτάκη ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και οι δύο έχουν κάνει λέει πολύ σοβαρά λάθη που έχουν φέρει τη χώρα σε πολύ δύσκολη θέση. Κάπως έτσι δεν το είπε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, από την άλλη μεριά τώρα εδώ υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας σπέβδει στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να είναι ο πρώτος ο οποίος θα κάνει δηλώσεις και ανακοινώσεις, ναι, επαναφέροντας μνήμες κιόλας με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πριν από την επίσκεψη, την επίσημη επίσκεψη και την ομιλία του

0: Πρωθυπουργού. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθιζόταν ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει γίνει με τα πολιτευτικά. Βέβαια, τι είναι αυτό που λένε από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν είναι κόμμα. Η Ελλάδα δεν είναι κόμμα. Δεν δεσμεύεται από κάτω ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο κύριος Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου θα είναι στη Θεσσαλονίκη και θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και στις 9 Σεπτεμβρίου θα κάνει την εμφάνισή, την επίσκεψη και τη δηλώση του από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα, πάει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό που θα βρίσκεται 5-6 Σεπτεμβρίου. Και ακριβώς μετά νωρίτερα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα υπάρχει διπλή ενόχληση γι' αυτό και από το.
0: Από τη διπλή εμφάνιση. Διπλή ενόχληση από τη διπλή εμφάνιση.
1: Ακριβώς. Και στο πλαίσιο αυτό ο κύριος Γεωργιάδης για άλλη μια φορά αποκάλεσε παλιόπαιδο τον κύριο Τσίπρα. Και στο Πασόκ κάνουν ειδικές συσκέψεις και προγραμματισμό για πώς θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν αυτό, γιατί θεωρούν πια ότι εξελίσσεται σε ταγκό μεταξύ των δύο. Όλη η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και κύριου Μητσοτάκη και Τσίπρα ουσιαστικά, και τους παραγωνίζουν.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η συζήτηση αφορά περισσότερο τα κομματικά επιτελεία παρά την κοινωνία.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή το αν θα προλάβει ο Τσίπρας πέρα από το γεγονός ότι κάποιοι έβλεπα στο διαδίκτυο μιλούσαν για πολιτικές κουτοπονηριές, για διαγωνισμό χωρίς ουσία κλπ. Πέραν των όποιων αντιπαραθέσεων έχουν προκληθεί και δημοσίως εκφράζονται, είχαμε μάλιστα και δηλώσει του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέμα αυτό.
1: Για το θέμα χθες.
0: Ναι, νομίζω ότι την κοινωνία ουδόλως την απασχολεί αν θα τρέξει πρώτος να προλάβει ο Αλέξης Τσίπρας ή θα μιλήσει πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κοινωνία απαντήσεις θέλει στα προβλήματα τα οποία είναι ανοιχτά και προτάσεις ουσίας. Γιατί πια τα πράγματα έχουν αλλάξει, πρέπει να πούμε, προς τους υποψήφιους πολιτευτάς, και ο κόσμος πια δεν μασάει ούτε τσιμπάει σε εύκολες υποσχέσεις ή εν πάση τόσο σε εξαγγελίες χωρίς ουσία και χωρίς τεκμηρίωση. Το λέμε γιατί για ακόμα μία φορά βλέπουμε να πέφτουν στο τραπέζι και τέτοια χαρακτηριστικά στοιχεία.
1: Και θα πέσουν ακόμη. Και φαίνεται ότι το βάρος θα πέσει και μάλλον έτσι θα αξιολογήσουν και ο κόσμος. Τώρα υποθέσεις κάνουμε και εμείς, όχι μόνο στους υποτάσεις που θα ακουστούν, αλλά και πόσο ρεαλιστικές είναι. Και μαθαίνω ότι από το περιβάλλον Τσίπρα προσπαθούν οι προτάσεις που θα παρουσιάσουν να εστιάζονται σε μεταρρυθμίσεις. Γιατί ξέρουμε την ατζέντα, ουσιαστικά το Υπουργικό έβαλε την ατζέντα της ΔΕΘ. Θες, ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Σε γενικές γραμμές. Μαθαίνω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κινηθεί σε ένα πεδίο μεταρρυθμίσεων και όχι μόνο παροχών. Να το δούμε όμως αυτό, να το ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα και να το δούμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο Τωραλάτο. Καλημέρα και στο Μανώλη Θωμακάκη. Καλημέρα και στη μαμά της Ρόζας, η οποία είναι εδώ συντονισμένη, και πολλά φιλιά στη Ρόζα, τη μικρούλα τη λατρεμένη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φυλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Ναι, σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου του 2026. Πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκος Κλαβενίτης απέναντί μας στον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και χρόνια πολλά στον Τίτο, που γιορτάζει σήμερα ο Τίτος. Έχει
1: και
0: την τιμητική του.
1: Και
0: ο Τίτος και η Τίτη και η Τίτα.
1: Ο Τρίκιος έρχεται στο μυαλό μου.
0: Α, ναι.
1: Και κυριολεκτικά λέμε να τα εκατοστήσει.
0: Λοιπόν.
1: Και οι Παρθένοι πρέπει να έχουν γενέθλια, ε.
0: Οι Παρθένοι μπήκαμε στον αστερισμό.
1: Μπήκαμε
0: στον αστερισμό. Ναι, ναι, βέβαια, λογικό. Λογικό, πρέπει να έχουμε μπει στον αστερισμό σιγά σιγά.
1: Ωραία, να σε ευχηθούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν.
0: Παρθένου, ναι, χρόνια πολλά στους Παρθένους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλά, το πάμε.
0: Για φέρε να
1: θες
0: δω.
1: Να
0: δω, θέλω να δω τι λέει το ζώδιο, ναι, σωστά. Ναι.
1: Δεν ξέρω τι. Ποιοι είναι, ποιοι από την πολιτική σκηνή βρίσκονται στο ζώδιο του, ναι, Παρθένου. Κύριο Γιώργο Βασίλη.
0: Σήμερα
1: ίσως
0: οι άλλοι, λέει, θα σας βρίσκουν ακαταμάχη τους.
1: Όπα.
0: Όλη η προσοχή θα σας φτιάξει τη διάθεση και θα σταματήσετε να χαμογελάτε.
1: Αν πες τα.
0: Εποφεληθείτε από όλη αυτή τη θετική ατμόσφαιρα. Θα σας έρθει κάποια καλή οικονομική εξέλιξη που θα εξελιχθεί στο κλειδί για τη λύση των προβλημάτων σας. Λες να πει κάτι Θεοδωρικάκος για τους Παρθένους σήμερα?
1: Λες, μόνο ακαταμάχητη απογοητεία. Λύνονται τα οικονομικά προβλήματα. Λάθος μέρα γεννήθηκα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν.
1: Αν δεν πει σήμερα, θα πει τη Δευτέρα Θεοδωρικάκος. Δεν μπορεί, δεν έχει άλλο περιθώριο.
0: Σωστό.
1: 31 Αυγούστου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Τα σχολικά πότε θα τα πάρουμε, τον Οκτώβριο?
1: Και 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η έκπτωση στα σούπερ μάρκετ. Άρα πάλι 31 πρέπει να κάνει ανακοινώσεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα ακολουθεί τη Δευτέρα, λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 8 Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, τι νέα έχουμε σήμερα να τα πάρουμε έτσι επιγραμματικά?
1: Έλα, ναι, γιατί κάποιοι μπορεί να μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφές, καταστροφές.
1: Δεν μου άρχισε καλά.
0: Επιστροφές.
1: Πώς να πούμε,
0: αδιούχων. Ναι.
1: Α, νόμιζα επιστροφές.
0: Βλέπω,
1: φόρων.
0: Αλλά αυτές, κάτσε, αυτές στη Θεσσαλονίκη. Αυτές στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα περιμένουμε να ανακοινωθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάνε με το μετρό. Θα πάνε με το μετρό μέχρι τη
0: Δέφρυντς. Τι να σου πω.
1: Γιατί η επέκταση την Πέμπτη.
0: Ναι, θα έχει ανακοινωθεί η επέκταση. Ναι. Κοιτάει ο καθένα. Υπάρχει αυτό που λέμε, αυτός ο άχαρος διαγωνισμός. Ποιος θα ανέβει πρώτος. Ποιος θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αίσθηση, τη μεγαλύτερη εντύπωση. Νομίζω.
1: Εγώ ένα ξέρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα ανέβει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ποιος,
1: ο κύριος Ανδρουλάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Αντώνη Ρέμο.
0: Στο ίδιο αεροπλάνο, εννοείς?
1: Όχι στο ίδιο αεροπλάνο, τις ίδιες μέρες. Γιατί το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου κτλ., είναι και μια προγραμματισμένη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Δωρεάν στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι κτλ. Οπότε.
0: Λες
1: το τερπνό μετά το ωφελή μου για κάποιους.
0: Λες να
1: για
0: το κάποιους.
1: Δεν ξέρω αν ο κύριος Ανδρουλάκης ακούει τον Ρέμο, δεν ξέρω αυτό.
0: Λες να το κάνει.
1: Ο οποίος θα είναι στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί φέτος η 3η Σεπτέμβρη θα εορταστεί στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Πού θα είναι?
1: Στην Ηράκλειο.
0: Στην Κρήτη,
1: βέβαια. Δεν έγινε στην Αθήνα ο εορτασμός. Και κάτι ακούω ότι σχεδιάζονται πολλά πράγματα. Και μεγάλος αριθμός τελεχών να βρεθούν στην Κρήτη, βέβαια θα μου πει. Γενέθλια είναι. Ναι. Του Πασόκ. Μέχρι και κομβόι αυτοκινήτων διαβάζω ότι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Δηλαδή.
1: Ότι θα πάρει έτσι εορταστικό χαρακτήρα. Έτσι. Ότι μέχρι θα πάνε ο δικός μέχρι εκεί που θα γίνει η εκδήλωση.
0: Αυτά όλα στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ αυτά όλα, ναι. Ναι, δεν θέλω να σου μπερδέψω, στο Πασόκ.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω. Αφήνω τα πράγματα. Τα... Ναι.
1: Ναι, έτσι. Εγώ σου μεταφέρω ότι υπάρχει.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Και από την πλεύση ελευθερία, να σου πω. Ο κύριος Αληφτήρα, θυμάσαι τον κύριο Αληφτήρα που μιλούσαμε μαζί του, ναι, αγροτικές κινητοποίησεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έφυγε από την πλεύση ελευθερία.
0: Έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Και πού θα πάει τώρα?
1: Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει.
0: Μάλιστα.
1: Το παρακολουθώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα σε ενημερώσω μόλις έχω στίγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα εγώ για τις επιστροφές. Έχουμε επιστροφές ταξιδιωτών. Βλέπω εδώ πέρα, έψαχνα να βρω την είδηση, τη βρήκα, να σου πω. Έχουμε παρόλα αυτά. Παρά το γεγονός ότι έχουμε καμιά 50.000 που επέστρεψαν χθες στην Αττική, ναι, έχουμε και σήμερα 44 αναχωρήσεις πλοίων, βλέπω.
1: Μια χαρά. Κάποιοι ξεκινούν τις διακοπές τους τώρα.
0: Ναι, κάποιοι. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτή την τελευταία εβδομάδα θα φουλάρουν τις μηχανές όσοι μπορούν να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια για να απολαύσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού.
1: Είναι και ζεστές.
0: Καθώς
1: ιδιαίτερα,
0: έτσι. Θερμοκρασία στα ύψη και σήμερα στους 39 βαθμούς Κελσίου. Γιατί από Δευτέρα νομίζω. Σχεδόν όλοι.
1: Ναι, επιστρέφουν. Επιστρέφουν. Κοίταξε, τώρα αυτοί που μπορούν να φύγουν είναι αυτοί που έχουν λιγότερες υποχρεώσεις. Δεν έχουν παιδιά που πάνε σχολείο, δεν έχουν φροντιστήρια, δεν είναι στις επιχειρήσεις που κλείνουν τον Αύγουστο. Γιατί κάποιες επιχειρήσεις κλείνουν τον Αύγουστο, οπότε αναγκαστικά φεύγεις. Είναι αυτοί. Οι υπόλοιποι περισσότεροι επιστρέφουν σιγά-σιγά.
0: Πάντως και σήμερα όντως θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσουν και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Να κάτσε να σου πω εδώ, στο τελευταίο δελτίο πρόγνωση που έχω μπροστά μου. Βλέπω ότι στην Αττική ο Ιδράργυρος θα φτάσει τους 38 και στη Θεσσαλονίκη τους 35-36 και γενικά σε αρκετές περιοχές. Να, Θεσσαλία 39 βαθμοί Κελσίου, στα Ηπειρωτικά 39 βαθμοί, τοπικά 40. Στην Νότια Κρήτη, μέγιστες 38-39 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, ψηλά.
0: Λοιπόν, αλλά θα έχουμε και ισχυρό μελτεμάκι. Το έλεγες νομίζω νωρίτερα.
1: Ναι. Άρα προσοχή και για πυρκαγιές, ε.
0: Ναι,
1: υψηλές θερμοκρασίες, μελτέμε. Το νου μας και το νου σας.
0: Το νου μας και το νου σας. Όντως.
1: Και θα συνεχιστούν και αύριο υψηλές θερμοκρασίες. Πέμπτη Παρασκευή παίρνουμε μια ανάσα. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουν πάλι επιστροφή στις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα υπομονή.
0: Υπομονή. Και είπαμε, όσοι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία, κάντε το άφοβα. Δηλαδή την ευκαιρία για μια απόδραση τελευταία καλοκαιρινή. Γιατί βλέπω πολλούς να επιμένουν και στην κοινωνική δικτύωση ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βεβαίως το καλοκαίρι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Στην Ελλάδα ζούμε. Δυστυχώς όμως, εκτός από τις απολαύσεις που προκαλούν ακόμη και αυτές οι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, εξακολουθούν να προκαλούν και ζητήματα, προβλήματα και δυστυχώς θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη χρονιά, στους άδειους δρόμους της Αθήνας. Θρηνούμε ανθρώπινες ζωές. Τραγωδία στα Άνω Λιώσια, χθεσινοβραδινή, έρχεται να υπενθυμίσει ότι τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται ασφαλές, ακόμη και όταν η πόλη είναι άδεια ή σχεδόν άδεια, εάν δεν έχει στα μάτια σου όχι 14, 24 και 104 όταν βρίσκεσαι στο τιμόνι. Μιλάμε για το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 17χρονο κορίτσι όταν, που επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με άλλα τρία άτομα τα οποία τραυματίστηκαν όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κολόνα.
1: Οι τρεις είναι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το κορίτσι, το ανέφερες και εσύ, έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι 17χρονων.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφές στην Αθήνα και βέβαια έχουμε και μια πάρα πολύ μεγάλη και έντονη ζήμωση, τα λέγαμε και νωρίτερα ενιδιαστεϊσμού, τρομάρα μας, για το τι ακριβώς θα γίνει με το περίφημο πακέτο το οποίο επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο για τις ελαφρύνσεις τις φορολογικές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Και ταυτόχρονα βέβαια όλη αυτή τη ζήμωση για την οποία μας μιλούσε και η Γογό Κατσέλη νωρίτερα για το τι θα γίνει με τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ και αναμένει η κυβέρνηση να δει τους εκπροσώπους της αγοράς να εφαρμόζουν, να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους για μια μεσοσταθμική μείωση που ενδεχομένως να ξεπεράσει και το 7 και το 8%.
1: Γιατί είναι σαφές οποιαδήποτε φορολογική ελάφρυνση και να ανακοινωθεί, ακόμη και αυξήσεις, εάν με κάποιο τρόπο δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, Βασίλη, ουσιαστικά ροκανίζει οτιδήποτε. Και πάλι μπροστά βρίσκεται. Οτιδήποτε και αν γίνει, βρίσκει μπροστά της την ακρίβεια η κυβέρνηση.
0: Η κουβέντα για τη διεθνή έκθεση έχει ανοίξει για τα καλά, όχι μόνο σε επίπεδο γενικών έτσι, σχολείων που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τη στέγαση, με τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και πιο εξειδικευμένων ζητημάτων που σχετίζονται με αιτήματα από το χώρο της αγοράς, το χώρο της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα κάνουν τη ζωή όλων καλύτερη. Εδώ στο Air News Radio 105,8 από χθες έχουμε ανοίξει μια κουβέντα με παράγοντες της αγοράς, με ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, ανθρώπους της πιάτσας όπως λέμε, που είναι σε θέση να ξέρουν το σφιγμό της αγοράς, τον πραγματικό σφιγμό και να μην θεωρητικολογούν και αναλύουν έτσι με βαρύγδουπο τρόπο πράγματα και καταστάσεις που βρίσκονται επί χάρτου αλλά όχι στο αληθινό πεδίο. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα προκειμένου να ακούσουμε και τη δική του άποψη βεβαίως για το τι είναι εκείνο που αναμένει από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, από το πακέτο που προετοιμάζει το κυβερνητικό, το οικονομικό επιτελείο. Τι είναι εκείνο που ζητά η αγορά, τι είναι εκείνο που ζητούν οι εμποροβιοτέχνες του Πειραιά, του μεγάλου λιμανιού, για την αληθινή οικονομία. Κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλε. Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και με καλά νέα.
0: Να είστε καλά. Μάθαμε κιόλας ότι έχετε γίνει και παππούς, οπότε
1: να σας ζήσει
0: και να σας συγχαρούμε.
1: Να σας ζήσουν όπως μας λένε.
2: Να είστε καλά, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα.
2: Να δούμε τη ΔΕΘ λοιπόν και τι περιμένουμε από τη ΔΕΘ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πρώτα απ' όλα ότι η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Η πρώτη μεταβλητή είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Ακούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος για τα μέτρα είναι 1,3 δις, 1,6, 1,8, 2 δις. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, περιμένουμε να το διαπιστώσουμε. Τη δεύτερη είναι η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να επιστραφεί αυτό το μέρισμα της μεγέντησης οικονομίας, της ανάπτυξης, των θετικών δημοσιονομικών δικτών στην πραγματική οικονομία. Και το λέμε τεκμηριωμένα και με 7 χαρακτηριστικά στοιχεία. Δηλαδή είχαμε αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας στην επτάετια 19-26, 41%. Επενδύσεις συν 80%. Κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων συν 59% ο τζίρος μας. Το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε 39%. Η απασχόληση 14%. Η φορολογική άλλη 45% και τα φορολογικά έσοδα 43%. Από αυτές λοιπόν τις υπεραξίες της οικονομίας μας ανήκει κάποιο μέρισμα, έτσι δεν είναι? Ο ιδιωτικός τομέας δεν το δημιούργησε ως επιτοπλίστων? Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να μας επιστραφεί αυτό το μέρισμα και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος εφαρμογής των μέτρων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χρόνος μεταξύ των ανακοινώσεων της ΔΕΘ και της διενέργειας των εκλογών είναι χρόνος αξιοπιστίας. Δηλαδή κατά πόσο είναι εφικτό αυτά τα μέτρα να περάσουν στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι.
2: Και νομίζω είναι σημαντικό και για την κυβέρνηση.
1: Ναι. Πώς να σας επιστραφούν, κύριε Κορκίδη?
2: Λοιπόν, έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος. Επίσης, όλοι αυτοί οι αριθμοί και οι υπολογισμοί και οι οικονομικοί δείκτες έχουν υπολογιστεί για το έτος 25 και θα εφαρμοστούν ό,τι ανακοινωθεί το 27. Άρα υπάρχει και μια υπεραξία της φορολογικής χρήσης ή της οικονομικής χρονιάς του 2026. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια μείωση φορολογικών επιβαρύσεων για τις μικρομεσαίους θα κοστίσει 280 εκατομμύρια. Μία μείωση, και αναφέρομαι στη μείωση της προκαταβολής από το 80% στο 55% ή στο 50%. Μία μείωση 2% στους συνεπείς φορολογούμενους. Δεν είναι, ξέρετε, απλή υπόθεση να είσαι συνεπής σήμερα. Και σας το λέω ότι έχοντας δύο επιχειρήσεις οι οποίες είναι κερδοφόρες από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, έχουμε φτάσει στο σημείο ό,τι κερδίζουμε να το πληρώνουμε σε λειτουργικά έξοδα και σε φόρους με αποτέλεσμα να μην μένει τίποτα. Αυτό σημαίνει στασιμότητα για μια επιχείρηση. Mm. Φανταστείτε αυτούς που έχουν και προηγούμενες οφειλές, φανταστείτε αυτούς οι οποίες τη κρίση της χρονιάς με οφειλές. Πώς αισθάνονται. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αυτή η μισή μονάδα είναι 244 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις και ιδιαίτερα για την εξωστρέφεια, τις εξαγωγές αλλά και την εγχώρια παραγωγή. Τα υπολογίζουμε γύρω στα 100 εκατομμύρια με μόχλευση. Υπάρχουν διαθέσιμα αν θέλετε, εργαλεία χρηματοδοτικά μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και των Συστημικών Τραπεζών, που αν μοχλευτούν μπορούν να φτάσουν τα 4 δις, όχι το πακέτο, τα εργαλεία που υπάρχουν, ναι, με ένα αρχικό κεφάλαιο 100-150 εκατομμυρίων. Αυτά είναι ουσιαστικά αυτά τα οποία ζητάμε, με κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί μεγάλο κενό για την επιχειρηματικότητα είναι η ρευστότητα ακόμα. Να δίνονται και να δημιουργηθούν κάποια εργαλεία δεύτερης ευκαιρίας για αυτούς που είναι συνεπείς, μπορεί να έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, μπορεί να είναι οφειλέτες, αλλά να είναι συνεπείς στις οφειλές τους, για να μπορούν να διεκπαιρεώσουν τις οφειλές τις δόσεις, τις 120 δόσεις, αν είναι σε αυτή τη ρύθμιση, ή αν θα μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτά είναι που ζητάμε και θεωρώ ότι οι περισσότερες προτάσεις μας είναι διαρθρωτικές και δεν επιβαρύνουν άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση που είναι και κοστολογημένες, κύριε Κορκίδη.
0: Και εμένα αυτό. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ναι.
2: Ναι. Είναι το 0,3% του ΑΕΠ. Νομίζω είναι κάτι το οποίο δικαιούμαστε οι μικρομεσαίοι και γενικότερα και η μεσαία τάξη. Νομίζω άλλωστε αυτοί θα είμαστε στο επίκεντρο των ανακοινώσεων. Mm-hmm. Αυτό περιμένουμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι. Και αυτό το οποίο θέλω να πιστεύω είναι ότι από το βήμα της ΔΕΘ θα δοθούν οι απαντήσεις στις εκκρεμότητες της τετραετίας. Δηλαδή ότι είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός στην αρχή της τετραετίας, νομίζω οφείλει να το ολοκληρώσει με αυτή τη ΔΕΘ. Είναι το τελευταίο τέταρτο κεφάλαιο της διακυβέρνησης.
0: Άλλοι συνάδελφοι σας, άνθρωποι από το χώρο της αγοράς με τους οποίους μιλήσαμε χθες, μας βάλανε και το θέμα των δόσεων. Εμφατικά μάλιστα. Ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη πρόνοια για το θέμα των δόσεων για τα χρέη.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν 4 εκατομμύρια οφειλέτες, αν βάλουμε και τους οφειλέτες συνολικά στα ασφαλιστικά, αυτή είναι στο δημόσιο με 110 δις, άλλα 52 δις στο ΝΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει γύρω στους 6,5 εκατομμύρια συνολικά, αλλά δεν είναι 6,5 εκατομμύρια οφειλέτες, είναι 4 εκατομμύρια τα αφημή που οφείλουν, γιατί μπορεί να οφείλεις και στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και η ρύθμιση αφορά από τα 4 εκατομμύρια τα 1,6 και μέχρι τον Αύγουστο τώρα. Είχαμε 19.000 αιτήσεις για την ένταξη στις 72 δόσεις. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Είναι πολύ μικρή συμμετοχή. Άρα τι σημαίνει? Ότι πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση των εμποδίων τα οποία δημιουργούνται ή των φίλτρων, αν θέλετε, για να μπορούν να μπουν οι περισσότερες στις 72 δόσεις. Μάλιστα. Και το διάστημα των τελευταίων 3 ετών. Και ο τόκος το 5,84. Και ότι δεν πρέπει να είσαι σε προηγούμενη ρύθμιση. Όλα αυτά είναι ανασταλτικοί παράγοντες στο να ενταχθούν οι οφειλέτες στις 72 δόσεις. Καλό είναι να τα παρακάμψουν αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κορκίδη.
2: Καλημέρα, να είστε
1: καλά.
2: Συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Κρατάς σημειώσεις, κάνεις κατάλογο.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον όλος αυτός ο φάκελος ο οποίος έχουμε ανοίξει με τα θέματα που βάζουν.
1: Έχει ενδιαφέρον μετά τη συνέντευξη τύπου και τις εξαγγελίες να ξαναμιλήσουμε για να δούμε
0: να
1: τι ικανοποιήθηκε από αυτό που ζητάνε. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο με επαγγελματικούς φορείς, με μικρομεσαίους επιχειρηματίες, εκπροσώπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και με εργαζόμενους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί και αυτοί περιμένουν, βέβαια. Το κάνουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Γιατί και αυτοί περιμένουν τις ανακοινώσεις και τι αναφέρεται. Και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Οι συνταξιούχοι να δεις τι περιμένουν. Ρίχνω τώρα μια ματιά στην κίνηση να δω τι γίνεται έτσι.
0: Για πες.
1: Διερευνητικά. Έχω να σου πω ότι στην άνοδο του Κηφισού βλέπω ένα σημείο που έχει κίνηση. Δεν είναι μεγάλο προς Θεού, δεν θυμίζει τις χειμωνιάτικες ημέρες, αλλά να πω στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στο σταθμό το Γκντέλ μέχρι τη Λένορμαν, έχουμε έως και μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα και το λιμάνι του Πειραιά τίποτα άλλο. Αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά, μπαίνουμε σε κανονικότητα. Ξέρεις τώρα, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία θα τερματιστεί όλο αυτό που λέμε για την κανονικότητα. Οι μέρες της μέγιστης κίνησης.

0: μπαίνεις ας πούμε και διαβάζεις το διαδίκτυο είδηση, δυσάρα. Λες τι γίνεται ρε.
1: Για πες.
0: Αγοράζει ο Ντόναλντ Τραμπ την, την εταιρεία του Elon Musk. Διαβάζεις την είδηση, ο Τραμπ αγοράζει μετοχές στη SpaceX του Elon Musk. Λες οπ, τι γίνεται.
1: Βρήκα εδώ.
0: Κάτι γίνεται. Έγινε η επένδυση, λέει, 23 Ιουνίου τα βρήκανε. Και μπαίνεις και διαβάζεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επένδυσε μεταξύ 15 και 50 χιλιάδων δολαρίων στη SpaceX. Τι αγόρασε δηλαδή, μετοχές μεταξύ 15 και 50 χιλιάδων δολαρίων. Δηλαδή μιλάμε για τι, piece of cake.
1: Ναι,
0: δηλαδή, σαν να λέμε εμείς, βάλαμε και ένα 20 ευρώ να πιούμε δύο μπύρες.
1: Μπορεί να είναι το πρώτο βήμα όμως, γιατί γνωρίζουμε ότι θα ψυχραντεί οι σχέσεις τους. Και ότι έχουν βρεθεί κοντά ξανά. Μπορεί να είναι το πρώτο βήμα από τον Ντόναλντ Τραμπ αυτό. Για να βελτιωθεί η σχέση.
0: Η αγορά, λέει, των μετοχών της SpaceX που έγινε τον Ιούνιο, 23 Ιουνίου, έγινε στο πλαίσιο των χιλίων χρηματιστηριακών συναλλαγών που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στον ίδιο μήνα. Μάλιστα. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που ρωτήθηκε από το Reuters, που έβγαλε και την είδηση, είπε ότι ήταν μια κίνηση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκι του Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν, ούτε και κανένα άλλο μέλος της οικογένειάς του έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει, να επηρεάζει ή να δίνει οδηγίες για το πότε αγοράζονται ή πολλούνται επενδύσεις στο χαρτοφυλάκι. Ξέρεις, αυτό είναι μια αυτοματοποιημένη σχεδόν διαδικασία
1: ακριβώς,
0: που κάνουν οι.
1: Και φαντάζομαι θα έχει και πολλές μετοχές και σε πολλές επιχειρήσεις, οπότε τίποτα
0: αυτό,
1: δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα έχει περισσότερο τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα σου πω γιατί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Επικίνδυνη κλιμάκωση στο Ορμούζι, Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Οικονομική ασφυξία από τις ΗΠΑ στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στα Ανολιώσια. 17χρονη νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλα 4 άτομα καρφώθηκε σε κολόνα, 4 τραυματίες στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών από παραλίες της Χαλκιδικής για να μην εμποδίζεται η ελεύθερη προσέλευση των λουωμένων. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ 7 ετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ ψηλό κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Λέγαμε νωρίτερα για τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, τον κύριο Eagle, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις σε σχέση με την επένδυση που έκανε ο Donald Trump σε μετοχές της SpaceX του Elon Musk. Είπε ότι ουσιαστικά αυτό το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το διαχειρίζονται
1: επενδυτικοί σύμβουλοι, φαντάζομαι, ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι, ρε παιδί μου, σαν να έχεις βάλει ένα ποσό
1: και
0: σε αμοιβαία κεφάλαια.
1: Ναι, και κάποιοι το διαχειρίζονται.
0: Ναι, αυτό. Λογικό.
1: Δεν είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επενδύστε στη SpaceX.
0: Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μετοχές τάξη των 15-50.000 για τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Είναι μια επένδυση. Ναι. Πολύ μεγαλύτερα ποσά.
0: Είναι αστείο και αν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά το Reuters το συζητάει όμως.
1: Το
0: λέω για να έχουμε και μια εικόνα, ας πούμε, επειδή ακούμε καμιά φορά μεγάλα διεθνή πρακτορία. Ξένοι διεθνή δισογραφικοί οργανισμοί.
1: Εδώ και στο Washington Post είναι από τις μεγαλύτερες αμερικάνικες εφημερίδες και τα ειδησιογραφικά δίκτυα. Ασχολείται με τα κιλά του Donald Trump. Γι' αυτό σου έλεγα, θα σου πω μετά. Ότι δηλαδή από την προεκλογική εκστρατεία πήρε 10 κιλά, 10,4. Τώρα από τόση ακρίβεια δεν ξέρω που προκύπτει, έχει πάρει 10 κιλά από την προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι, θέλω να πω αυτή η, πώς το πούμε, σχεδόν αιμονική άποψη η οποία κυριαρχεί. Ότι επειδή γράφτηκε σε ένα μεγάλο ειδησογραφικό πρακτορείο.
1: Είναι και είδηση.
0: Ναι.
1: Είναι και είδηση.
0: Δεν είναι πάντα.
1: Ναι, δεν είναι πάντα.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση μιλώντας με εκπροσώπους εργοδοτών, εργαζομένων, με ανθρώπους της αγοράς, με συνδικαλιστές, εκπροσώπους εργαζομένων κλπ. Για τις προσδοκίες που υπάρχουν και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού, της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ακούσαμε απόψεις εργοδοτών, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και απόψεις από το χώρο των εργαζομένων, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, επιβάλλεται να ακούσουμε και από το χώρο των εργαζομένων. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Κόκας είναι μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ, πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Λάρισας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι ζητάνε οι εργαζόμενοι, τους οποίους εκπροσωπεί, να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Γεια σας κύριε Κόκα,
1: καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πάμε. Σας ακούμε με ενδιαφέρον.
1: Πάμε λοιπόν, το ρήμα, όχι το πάμε. Και τα δύο μάλλον. Ελάτε.
2: Λοιπόν, πάμε σίγουρα. Αυτό είναι η αλήθεια. 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Μαζικά, αποφασιστικά. Για να, λοιπόν, εκατοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ,
0: ναι.
2: Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, έτσι, με κέρυες παρεμβάσεις όσον αφορά τα ζητήματα, ας πούμε, της ενέργειας, με κατάργηση όλων των έμεσων φόρων, του ΦΠΑ, λοιπόν, και όλου του συστήματος που λειτουργεί και διαμορφώνει, ας πούμε, συστήμες ενέργειας, χρηματιστήριο ενέργειας, εμπόριο ρήπων, για ενιαία μείωση και πλαφών στιγμές πώλησης χοντρικής και ελιανικής όλων, και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση κάθε είδους χαρατσιού που υπάρχει σήμερα σε αυτό το εναπομείναν δημόσιο σύστημα υγείας, παιδείας, τα νοσοκομεία, τέλος πάντων, σε όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ενίσχυσή τους, ουσιαστική, ας πούμε, ενίσχυση και με χρηματοδότηση, με προσωπικό. Ουσιαστικά μέτρα σε σχέση, λοιπόν, με την προστασία, μέτρα, λοιπόν, για την αντιμετώπιση του μεγάλου στεγαστικού προβλήματος που λέμε, με την ανασύσταση του ΕΚ και σύγχρονη φθηνή κατοικία, και βεβαίως προστασία της πρώτης κατοικίας με απαγόρευση, λοιπόν, ας πούμε, των πληστηριασμών. Και πάνω απ' όλα, αυτό που προβάλλουμε, γιατί είναι κρίσιμος παράγοντας που επιδρά σε όλα αυτά τα ζητήματα, ας πούμε, στη ζωή μας, έτσι, απαιτούμε, διεκδικούμε, λοιπόν, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να μην υπάρχει καμία συμμετοχή όπως υπάρχει σήμερα, λοιπόν, σε όλους αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς, όπως τους. Έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα όλη η συμμετοχή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στα μέτωπα που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ζητήματα.
1: Και είναι και η θεματολογία του συλλαλητηρίου που έχετε ουσιαστικά το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
2: Το περιεχόμενο του συλλαλητηρίου με το οποίο οργανώνουμε την άνοδό μας, να το πω έτσι, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν. Δεν έχουμε λοιπόν καμία προσδοκία και άρα λοιπόν να μην έχει και κανένας απλός άνθρωπος καμία αναμονή από όλες αυτές τις υποσχέσεις τις οποίες ακούμε όλη αυτή την περίοδο και πάντα ακούμε εν ώψη της ΔΕΘ, έτσι. Λοιπόν, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να οργανωθεί, να διεκδικήσει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Με αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία που οργανώνουμε στις 5 του Σεπτέμβρη.
0: Τώρα κάτσε εγώ να βάλω ένα-δύο ερωτήματα. Θα μας επιτρέψετε ένα-δύο ερωτήματα. Το πρώτο σχετίζεται με τις παροχές που ζητάτε, δηλαδή ζητάτε ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας. Και βέβαια για τη στέγαση δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Άκουσα πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, τον κύριο Κουτσούμπα, τον γραμματέα του ΚΚΕ, να λέει ότι η ιστορία της στέγασης είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Δεν είναι ένα απλό θέμα, είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο απαιτεί, το οποίο δεν λύνεται βέβαια από μια στιγμή στην άλλη, και το οποίο απαιτεί μια σειρά συντονισμένων δράσεων. Εσείς πού εστιάζετε κυρίως σε ό,τι αφορά τη λαϊκή κατοικία, τι ζητάτε ακριβώς?
2: Προφανώς είναι ένα σύνθετο ζήτημα, δεν έχει να κάνει απλά με την έβρεση κατοικίας όπως συνηθίζεται να λέγεται και συζητιέται τον τελευταίο καιρό, να το πω έτσι, ναι, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δηλαδή. Έχει να κάνει και μια σειρά, καταρχήν έχει να κάνει και με το εισόδημα.
0: Μάλιστα.
2: Την οικονομική δυνατότητα που έχει ένας άνθρωπος λοιπόν και να μπορεί να εξασφαλίσει. Άρα έχει να κάνει λοιπόν με το μισθό. Από την άποψη αυτή είναι πολύ παραγωγικό και συμφωνούμε και σύνθετο ζήτημα. Εμείς ζητάμε καταρχήν να υπάρξει ανασύσταση στο ΕΚ.
0: Ναι.
2: Του οργανισμού εργατικής κατοικίας που έχει καταργηθεί δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά και συντηρείται, ας πούμε, και σήμερα. Λοιπόν, για να είναι ένα μέτρο ανακούφιση για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για σύγχρονη και φτηνή κατοικία. Ξέρουμε πως λειτουργούσε τότε το σύστημα με τον ΟΕ και ήδη είναι τέτοια δυνατότητα με πιο μαζικό, ας πούμε, τρόπο.
1: Ουσιαστικά λοιπόν, κάτι αντίστοιχο. Προτείνεται κάτι αντίστοιχο και τώρα να λειτουργεί.
2: Ναι. Δεν λέμε ότι αυτό θα λύσει εξ ολοκλήρου. Χρειάζονται άλλου είδους πιο ρηξικέλευθα προφανώς μέτρα και αλλαγές. Αλλά όμως ανακουφίσει σίγουρα. Και βεβαίως ένα μέτρο άμεσο και ακαραίο που μπορεί να ανακουφίσει αυτή την τεράστια πίεση είναι το εξής. Υπάρχει χιλιάδες κόσμος ο οποίος ήδη έχει ένα σπιτάκι, το οποίο έχει αποκτήσει με χίλιους σκόπους και βάσανα, με ματηρό τρόπο θα έλεγε κανείς, και σήμερα λοιπόν βρίσκεται με τη δαμόκλεια σπάθη του πληστηριασμού πάνω από το κεφάλι του. Όχι γιατί το επέλεξε, όχι γιατί είναι στρατηγικός κακοπληρωτής, όπως επίσης συνηθίζουν να λένε, ναι, λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά γιατί βρέθηκε σε πάρα πολύ δεινή θέση. Καταλαβαίνουμε, όταν έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη του μισθού, λοιπόν.
1: Άρα να μειώνει το πληστηριασμό, αυτό που λέτε.
2: Το 2009,
0: άρα, ουσιαστική προστασία από τους πληστηριασμούς.
2: Και να προστατευτεί, να μην χάσει αυτό το σπιτάκι. Δηλαδή και αυτός ακόμα που το έχει. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Και πάμε και στην ακρίβεια για να κλείσουμε. Αυτά τα μέτρα τα οποία αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες σε σχέση με τις μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, ήδη ακούμε ότι έχουν εντοπιστεί περίπου 800 κωδικοί. Πώς τα ακούτε εσείς?
2: Έχουμε πείρα από τέτοιου είδους μέτρα. Καταρχήν μιλάνε οποιαδήποτε μείωση και περιμένουμε να δούμε και αυτή. Λοιπόν, θα εφαρμοστεί στις ήδη διαμορφωμένες υψηλές τιμές, υπέρογγες τιμές, έτσι, των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ό,τι χρειαζόμαστε σήμερα, δηλαδή όποιο αγαθό χρειαζόμαστε σήμερα για να ζήσουμε, να ζήσει μια εργατική και λαϊκή οικογένεια. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν στο να μειωθεί η τιμή, αυτές οι τιμές ενσωματώνουν μια σειρά έμεσους φόρους και το ΦΠΑ. Γιατί λοιπόν δεν τα καταργούν όλα αυτά για να μπορούμε να τα αγοράσουμε?
0: Γιατί σου λέει πού θα βρούνε τα λεφτά μετά? Θα υπάρξουν δημοσιονομικές τρύπες τεράστιες, δεν θα έχουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις του προϋπολογισμού.
2: Ας φορολογήσουν λοιπόν, ας αυξήσουν τους φόρους σε αυτούς που
1: πάλι
2: έχουν
1: κλείσει
2: 12,1 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη αντλήσαν λοιπόν οι συγμένες στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, 6,1 δισεκατομμύρια μερίσματα για τους μετόχους. Όταν το 95% λοιπόν των φόρων, των φορολογικών εσόδων που έχει αυτό το κράτος, αφορά φυσικά αφημί, δηλαδή μισθωτούς, εργαζόμενους όπως εσείς και εμείς, δηλαδή αυτοαπασχολούμενους, λοιπόν συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας αλλάξει λοιπόν αυτή η ψαλίδα, ας φορολογηθούν όλα αυτά τα τεράστια κέρδη. Δεν έχουμε όλοι, βλέπετε, την ίδια δυσκολία. Εμείς μάλλον έχουμε εξολοκλήρωτη δυσκολία, να το πω έτσι. Ενώ κάποιοι άλλοι,
1: είστε αρνητικοί σε αυτές τις μειώσεις, δηλαδή.
2: Εμείς αρνητικοί δεν είμαστε σε ακόμα και στο ένα σεν που μπορεί να κερδίσει ένας εργαζόμενος. Έτσι κι αλλιώς έχει κάθε δικαίωμα. Και αυτό είναι που του το έχουν στερήσει και του το στερούν συνεχώς. Εμείς λέμε όμως ότι αυτό είναι πραγματικά κοροϊδία, λοιπόν, μπροστά στη μεγάλη δυσκολία που του έχουν δημιουργήσει στη ζωή με αυτές τις επιλογές, ας πούμε, που κάνουν. Δηλαδή που έχουν ως βασικό κριτήριο πώς θα ενισχυθούν, πώς θα εξασφαλιστούν τα μεγάλα κέρδη των εταιριών, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και άρα λοιπόν είναι κάτι σαν αυτό που λέμε, να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Τέτοιου είδους μέτρα. Γι' αυτό λέμε να μην έχει καμία προσδοκία και πραγματικά να διεκδικήσει αυτό το οποίο προτείνουμε, ας πούμε, και εμείς και προβάλλουμε, το οποίο θεωρούμε ότι απαντάει στις ουσιαστικές ανάγκες που έχει μια εργατική και λαϊκή οικογένεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκόκα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ο κύριος Γιάννης Σκόκας, και μέλος του γραμματείας του ΠΑΜΕ.

0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
2: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Και αν θέλετε, μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Earth News Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις πλοίων από τα λιμάνια. Βρισκόμαστε στο τέλος του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το καλοκαίρι τελείωσε.
2: Καθέλω.
0: Και έχουμε δύο ειδήσεις που προσπαθούν να το αποδείξουν αυτό. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς με το θέμα των λιμανιών και την επίσκεψη που έκανε σήμερα στον Πειραιά ο κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας.
2: Ο οποίος ήταν αυτό που είπε, ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε ακόμα.
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται.
2: Ακριβώς, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Να τα ακούσουμε, το έχουμε.
3: Καλώς συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ από τις υποχρεώσεις μας στην ακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος. Η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας. Και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα, άρα το προασπίζουμε, το στηρίζουμε.
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα είπαμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε αφήξεις, περίπου 50.000 έφτασαν χτες. Επέστρεψαν από τα νησιά του Αιγαίου, αλλά έχουμε και αναχωρήσεις.
2: Γιατί
0: ιδιαίτερα τώρα τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου κάποιοι φορτσάρουν και είναι δεδομένο ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μια κάποια κίνηση προς τα νησιά και βέβαια η μεγάλη επιστροφή της Κυριακής αναμενόμενο. Τώρα, στη Χαλκιδική, τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Το λέω, δεν μπορώ δηλαδή να μην χαμογελάσω.
2: Το γεωφύρι της Άρτας το θυμάσαι, παιδιά, το ποίημα.
0: Αποφάσισαν, λέει εκεί, τοπικοί παράγοντες, τοπική αυτοδιοίκηση, να απομακρύνει αυθαίρετες κατασκευές από παραλίες για να μην εμποδίζεται η ελεύθερη προσέλευση των λουωμένων. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Το ποτέ κράτατο, γιατί την ημέρα τα απομακρύνουν και το βράδυ ξανά επιστρέφουν μάλλον.
0: Λία Χριστάρα, η αγαπημένη μας τηλεφωνική γραμμή με το ρεπορτάζ. Γεια σου Λία, καλημέρα.
2: Γεια σου Λία, καλημέρα.
4: Θα υπερασπιστώ λίγο τη δημοτική αρχή, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Το έχει ξανακάνει μέσα στο καλοκαίρι.
2: Όπως και άλλοι το ξανακάνουν. Και αυτοί που δένουν τις ομπρέλες το ξανακάνουν και αυτοί.
4: Είναι σαν ένας φαύλος κύκλος για μένα αυτό, πραγματικά. Δηλαδή είναι σαν να ξαναφυτρώνουν πραγματικά οι μόνιμες.
2: Όχι, χάνουμε τη Λία.
0: Έχουμε πρόβλημα να επιχειρήσουμε να ξανακαλέσουμε γιατί έχουμε ζήτημα, ναι.
2: Και το θέλουμε το ρεπορτάζ της Λίας.
0: Όντως.
2: Πάντα είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι, παρά είναι ενδιαφέρον. Σου έλεγα ότι θυμίζει το γεωφύρι της Άρτας. Ποιο ήταν το πείμα, την ημέρα το έχτιζαν, το βράδυ γκρεμιζόταν. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και εκεί. Δεν θέλω να χαλάσω το ρεπορτάζ της Λίας. Μένω εκεί.
0: Αποκαταστάθηκε η σύνδεση. Έλα, Λία, σε ακούμε.
4: Είμαστε εντάξει, λοιπόν. Καταρχάς να σας πω ότι ακόμα και σήμερα, τέλος Αυγούστου, ήταν δεκάδες, στην κυριολεξία, δεκάδες και οι ξαπλώστες και οι ομπρέλες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση, ένα δωμάτιο Airbnb τι έκανε. Νίκιασε το δωμάτιο και έδωσε και κλειδάκι στους ανθρώπους που πήγανε για να κάνουν τις διακοπές τους. Ότι κοίταξε, εγώ έχω μόνιμα εκεί και ομπρέλα και ξαπλώστα κλειδωμένη. Και ήταν παράνομα εκεί πέρα, φυσικά τοποθετημένες, έτσι, ολόκληρο.
2: Δεν είναι διοκτήτη η παραλία.
4: Σαν νεκρούπι τη μπάρκα είχαν στήσει. Έπρεπε να με τροχό να τις βγάλουν τις ομπρέλες, οι άνθρωποι και του Δήμου. Υπήρχε και σκαπτικό μηχάνημα, υπήρχε και ένα φορτηγό που φόρτωναν ό,τι πραγματικά ξύλωναν. Είναι κατάληψη αγιαλού παράνομη, θα το πούμε χίλιες φορές. Κατέβηκαν εκεί ένα φορτηγό που φόρτωναν ό,τι πραγματικά ξύλωναν. Είναι κατάληψη αγιαλού παράνομη, θα το πούμε χίλιες φορές.

0: Και επειδή βρίζουν πάρα πολύ και τους υπαλλήλους και πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους καμιά φορά και εμάς, γιατί δεν μαζεύετε, ας πούμε, τις άλλες επιχειρήσεις ή γιατί δεν πάτε να κάνετε αλλού ελέγχους. Ο Δήμος Καρδάς δεν είναι υπεύθυνος για τα beach bar ή για κάποιον που έχει βάλει εγώ τα σπόρφη εκεί. Είναι άλλη υπεύθυνη, είναι οι εκτεματικές υπηρεσίες, είναι το λιμενικό ταμείο, είναι εντελώς άλλη η διαδικασία που τηρείται εκεί. Ή ξέρω εγώ, λένε ότι εντάξει, αφού ο άλλος λίγο παρανομεί πολύ, εγώ θα παρανομήσω λίγο. Κάπως έτσι πάει. Δεν πάει ούτε έτσι όμως. Εν πάση περιπτώσει, για ανακύκλωση πάνω όλα αυτά, όποιος δεν το πρόλαβε να το πάρει, πάει. Ήρθε ένας κύριος και μου λέει: Φόπο, μου λέει 70 ευρώ. Κάνει ομπρέλα, όπου πάει τώρα.
1: Θα πάρει καινούριο όμως.
0: Και
1: θα την τοποθετήσει ξανά εκεί.
2: Σωστό.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
2: Για να δούμε. Να σε καλά, Λία μου, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Ξέρεις κάποιοι στην τιμή του Airbnb ουσιαστικά αυθαίρετα συμπεριλαμβάνουν και αυτό. Ξαπλώστρα στην παραλία, ομπρέλα. Καλή, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Επιχειρηματικό δαιμόνιο.
2: Έτσι, βλέπω το εξής.
1: Τι.
2: Ξέρεις ποια είναι επικεφαλής της ακροδεξιάς στη Γερμανία? Της ακροδεξιάς. Η κυρία Άλις Βάιντελ. Καλά, τη λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Έδωσε λοιπόν μία συνέντευξη τύπου στο ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Το ΤΣΕΝΤΕΕΦ είναι το Earth News, ας πούμε, της Γερμανίας,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Μεγάλο ειδησιογραφικό γερμανικό κανάλι.
2: Το κρατικό.
1: Το κρατικό, ναι.
2: Λοιπόν, άκου τι είπε μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων, πολύ επιγραμματικά θα σου πω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, το γνωστό ότι αν το κόμμα της, το AfD, κερδίσει την εξουσία, τότε η Γερμανία θα φύγει από το ευρώ. Okay. Αυτό το λέει, το ξαναλέει.
1: Ναι, ναι. Σε όλους τους τόνους.
2: Άκου τι άλλο είπε, τα άλλα δύο. Εάν κερδίσουμε, θα διώξουμε αμέσως 1,3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες από τη Γερμανία.
1: Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα γιατί μετά
2: χωρίς,
1: είναι πολιτική.
2: Όχι, δεν υπάρχει συζήτηση. Δηλαδή, ναι,
1: αμέσως,
2: δηλαδή μία. Δεν εξήγησε βέβαια ούτε τον τρόπο, ούτε τη μέθοδο, ούτε τη διαδικασία, τίποτα πολύ. Θα φύγουνε. Ξερά. Για την κλιματική αλλαγή είπε ότι είναι μια μπουρδα. Δεν υπάρχει. Είναι μια ιστερία, είναι μπουρδα.
1: Κάπου τα έχουμε ξανακούσει αυτά.
2: Πρόσεξε, σε μια χώρα που επλήγει από την κλιματική κρίση φέτος, όσο λίγες. Που τα ποτάμια της και οι λίμνες στεγνώνουν.
1: Ακριβώς.
2: Είναι, βλέπω.
1: Οι καύσονες έφτασαν μέχρι το Βερολίνο.
2: Είχα βάλει και έβλεπα τώρα, νομίζω έχω κλείσει.
1: Έβλεπε το Δούναβι, το Ρήνο και το Δούναβι.
2: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και στην ελληνική υπηρεσία.
1: Έχει βγει τα ναυάγια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο προσκήνιο, γιατί έχει κατέβει στάθμη των ποταμών.
2: Ακριβώς. Η Deutsche Welle έχει ένα ρεπορτάζ για τον άνιδ, για το, αυτό το φοβερό άνιδρο καλοκαίρι της Ευρώπης, έτσι. Τον βλέπεις εδώ πέρα,
1: ναι,
2: το άνιδρο,
1: ναι,
2: καλοκαίρι της Ευρώπης,
1: ναι, ναι, το.
2: Μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία για τον ακραίο καύσωνα, την ξηρασία κλπ. Και με τα χαρακτηριστικά τα οποία εσύ περιέγραψες. Ότι δηλαδή έχουν αναρτήσει και αναδύονται τα ναυάγια.
1: Τα ναυάγια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Είναι μια ιστερία, μια μούρδα, είπε. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, η συγκεκριμένη κυρία, η οποία είναι παντρεμένη με τη σύζυγό της, η οποία είναι. Θα μπει με ποιον θα. Ναι. Έχει μία σύζυγο, είναι παντρεμένη.
1: Έχει μία σχέση με γυναίκα.
2: Με γυναίκα και είναι παντρεμένες κανονικά. Είναι από κάποια χώρα της Ασίας, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχει σημασία. Εμφανίζεται δηλαδή ως προοδευτική σε αυτό το ζήτημα, παρότι δεν αναγνωρίζει το γάμο μεταξύ ομοφυλών ζευγαριών στη Γερμανία. Ναι.
1: Αν γίνεται αλλού, τον αναγνωρίζουμε, αν γίνεται αλλού. Ναι. Κατάλαβες.
2: Άστο αυτό όμως την άκρη.
1: Ναι.
2: Είναι μια ελκυστική προσωπικότητα επικοινωνιακά σε ό,τι αφορά την κοινωνική δικτύωση και την τηλεοπτική προβολή. Δεν είναι δηλαδή ένα αντιπαθητικό πρόσωπο και λέγεται ότι εξαιτίας αυτού του προφίλ του επικοινωνιακού έχει καταφέρει το AfD και σκοράρει δημοσκοπικά.
1: Έχει παρισφρήσει, σε διαφορετικά κοινά από ό,τι η παραδοσιακή ακροδεξιά.
2: Μιλάμε όμως, επειδή το λέγαμε και νωρίτερα και κλείνω εγώ με αυτό, για ένα μασίφ ακροδεξιό κόμμα. Όχι ένα κόμμα που μακιγιάρεται. Βάζει ένα παραμορφωτικό φακό, ας πούμε, για να δείξει.
1: Ούτε με στρογγυλεμένες γωνίες, ούτε τίποτα. Ένα σκληρό ακροδεξιό κόμμα. Και θα δεις τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη.

0: Και στον κόσμο ότι συμφωνούν σε κάποια πράγματα, ειδικά τα ευρωπαϊκά. Είναι εναντίον του ευρώ. Καλά, έχουν αντιμεταναστευτική ατζέντα. Εναντίον της κλιματικής κρίσης. Υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που τα συνδέει.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Και τα συνδέει και με άλλες θεωρίες και με άλλο.
1: Θεωρίες συνωμοσίας, καλά το λες. Θεωρίες συνωμοσίας.
0: Αντιεπιστημονικές θεωρίες.
1: Και δόγματα.
0: Ναι. Αντιεβολιαστικές θεωρίες. Πολλά, πολλά.
1: Να υπενθυμίσουμε επίσης για την ιστορία ότι το AfD ήταν το αγαπημένο κόμμα του Elon Musk. Επειδή το.
0: Είχε κάνει και παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το AfD ο κύριος Musk. Και όχι μόνο για το AfD.
1: Το λέμε με αφορμή το γεγονός ότι στη Σαξονία προηγούνται με 43%. Κάνοντας double score
0: και πολύ...
1: από τους Τσεντεού, δηλαδή τους κεντροδεξιούς, που είναι στο 23%.
0: Και για όσους πιστεύουν ότι στην Ελλάδα έχουμε ξεμπερδέψει με την ακροδεξιά. Το προσεχές διάστημα πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις που να σηματοδοτήσουν ότι δεν έχουμε τελικά ξεμπερδέψει.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Θα το δούμε.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να πούμε καλημέρες.
1: Βεβαίως.
0: Σε όσους μας στείλαν τα μηνύματά τους. Ήταν πολλά. Το θέμα της ακρίβειας, από ό,τι είδες, κυριάρχησε στα μηνύματα. Συν του καιρού, θερμοκρασίες εκεί από που μας ακούνε. Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη, να πούμε καλημέρα στον Παναγιώτη, να πούμε καλημέρα στο Γιώργο, τον Κώστα, τον Παπαϊωάννου, τον Αβραάμ, τον Γιώργο, τον Βάρδα, τον άλλο Γιώργο, τον Ιωάννη, τον Λαζίδη, τον Γιάννη, ναι, τον Μιλιδάκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να πούμε μια τελευταία είδηση. Mm-hmm. Είχαμε επιδρομή, ουκρανική επιδρομή με drones πάλι σε δηληστήρια στην Μαύρη Θάλασσα. Στη Ρωσία,
0: ναι,
1: με δύο νεκρούς.
0: Μάλιστα. Οι Ουκρανοί έχουν αντιπιτεθεί. Ναι. Θυμάσαι εκείνο το διεθνολόγο που έλεγε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ότι σε 48 ώρες θα έχουν παραδοθεί οι Ουκρανοί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και υποψήφιος βουλευτής, μαθαίνω.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε καλά.
0: Πάμε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio, γιατί έρχεται ο Στέλιος Βραδέλης. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτη από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζη ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου, και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. χωριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

Γρήγορο quiz. Ποια ταινία αποθέωσε αυτό το τραγούδι? Μάλλον ποιο τραγούδι αποθέωσε για ποια ταινία? Έτσι για να ξεκινάμε με δυναμικά. Για να δώσω και βοήθεια, είναι σειρά ταινιών που το νούμερο 1 προκάλεσε πάταγο και έφτασε μέχρι κάποιον αριθμό. Ο Ευρών, εντάξει, αμείβεται με τον σεβασμό μας, το απόλυτο respect, ότι έχουμε γρήγορα τα ανακλαστικά. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Καλή έτσι επιστροφή με σιγά σιγά. Ψιλογεμίζουν οι δρόμοι, όχι τίποτα. Για τους κακομαθημένους, ο Αθηναίος του Αυγούστου που είμαστε, η εικόνα πλέον αρχίζει βαραίνει. Σε κάνα δύο εβδομάδες θα λέμε εσύ τι ωραία που ήταν στις 25 του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα, υψηλές θερμοκρασίες και στην εξωτερική πολιτική, με σενάρια εμπλοκής, με τα θαλάσσια πάρκα, με την ηλεκτρική διασύνδεση. Εντάξει, πρέπει κάτι να έχεις να υφαίνεις. Τα σενάρια είπαμε με τη γείτονα χώρα και σύμμαχο πάνω απ' όλα. Δηλαδή φαντάσου να μην ήμασταν και σύμμαχοι με την Τουρκία και αναζητούμε συνεχώς έτσι... αναζητούμε απαντήσεις σε διάφορα καυτά ζητήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα για χρόνια και χρόνια. Κατά τα άλλα, σημερινή ημέρα έχει, πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες, μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα πέσουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Ήδη χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ακούστηκε ότι, μάλλον είναι γνωστό, ότι περισσότεροι από χίλιοι κωδικοί, επώνυμες ή με ετικέτες αυτές οι ιδιωτικές, θα πέσουν γύρω στο 7%. Και εδώ τώρα έχω μια ένσταση. Για παράδειγμα, παίρνω μια συσκευασία με μπισκότα, για πρωινό, με δημητριακά. Αυτή η συσκευασία έκανε μέχρι και πριν από δύο με τρεις εβδομάδες, την αγόραζα το 1,50, 1,46 με 1,50. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες η ίδια συσκευασία πήγε στο 1,88. Κανένας δεν εξήγησε πως υπάρχει μια τόσο μεγάλη αύξηση από το 1,50 να φτάσει στο 1,88. Εάν λοιπόν έρθει τώρα η βιομηχανία που τα παράγει αυτά τα μπισκότα και τα βγάλει από το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο συμφωνίας κτλ. Στο 1,60, θα σου πει, εγώ από το 1,88, αδερφέ, το πήγα στο 1,60. Εγώ όμως πριν από 3 εβδομάδες το αγόραζα 1,50. Άρα εσύ μου το ανέβασες πολύ ψηλά και από την άλλη μου έκανες μια μείωση και καλά που πάλι είναι ψηλότερο από αυτό που το αγόραζα. Θα μου απαντήσει ενδεχομένως η βιομηχανία, μα ανέβηκαν τα κόστη κτλ. Εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Ενθυαλωμένο ανθρακούχο. Το αγόραζα 40 λεπτά το 1,5 λίτρο. Πάω στο, ούτε και ένα δεκαήμερο στο σούπερ μάρκετ, 0,60. Κάτσε ρε αδερφέ, 50% πάνω ένα μπουκάλι νερό που έκανε 40 λεπτά μέχρι τώρα και πήγε στο 0,60. Εάν αυτός που, λοιπόν, που μου το πουλούσε 0,40 και το έχει πάει 0,60, άγνωστο πώς και για ποιο λόγο δεν έχει παρέμβει το Υπουργείο για να ελέγξει τις τιμές, 50% αύξηση, να δικαιολογήσει κάποιος πώς το νερό ανέβηκε 50% στην συσκευασία. Αν το 0,60 μου το κάνει 0,50, θα μου πει, ορίστε, εγώ έκανα μια πολύ μεγάλη μείωση. Στην πραγματικότητα δεν έχεις κάνει μείωση. Στην πραγματικότητα κερδοσκόπησες για 3 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες και στη συνέχεια άρχισε και μου πουλάς μια μείωση η οποία δεν είναι η πραγματική. Δεν είναι η πραγματική με βάση αυτό που πουλούσες μέχρι τώρα. Είναι σαν το περίφημο ανέκδοτο με τον Χότζα, που εμφανίζεται ο Αλή για παράδειγμα και λέει, εσύ με Χότζα γεννήσαμε και δεύτερο παιδί, είναι μέσα και τα πεθερικά μου, δεν χωράμε στο σπίτι. Και το απαντάει ο Χότζας, ωραία, βάλε μέσα την αγελάδα που έχεις. Μα είμαστε τόσο, θα βάλεις και την αγελάδα? Βάζεις και την αγελάδα. Την άλλη εβδομάδα, μα έχουμε γεμίσει πάρα πολύ, βάλε και το άλογο μέσα. Μα βάλω και το άλογο, βάλε και το άλογο. Τρίτη εβδομάδα, βάλε και το γάιδαρο. Αν μην σας το πω λόγο, βάζει μέσα και το κοπάδι τι είχε εκεί πέρα από τα πρόβατα. Έχει την κάρη. Δεν υπάρχει χώρος, είναι σαν τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη που είχαν κάνει πυραμίδα. Τόσα που είχαν μαζευτεί. Πάει μετά ο Χότζος και του λέει, και τώρα βγάλε
τα πρόβατα από μέσα. Γυρίζει άλλη και του λέει: πω, πω, αναπνεύσαμε. Βγάλε και το γάιδαρο. Χότζα, εντάξει, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Κάπως έτσι είναι λοιπόν και το παιχνιδάκι με τις, με τις τιμές, γιατί καλό είναι να γίνει μια σύγκριση τι πουλούσανε, με τι τιμές πουλούσαν ένα μήνα πριν και τώρα τι ετοιμάζονται να πουλήσουν το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μην πάμε να κάνουμε ένα σενάριο ότι υπάρχουν μειώσεις όταν επετράπησε πολλές βιομηχανίες μέσα σε αυτό το τελευταίο μήνα και το πιο τουριστικό της Ελλάδος να κάνουν παράλογες αυξήσεις. Εκεί θα ήθελα να δω την σύγκριση τιμών από το Υπουργείο και να βγει και να πει ναι, η τιμή που δίνουν πλέον σε συμφωνία κυρίων είναι χαμηλότερη από αυτή που πουλούσαν, από τη χαμηλότερη που πουλούσαν το τελευταίο εξάμηνο. Εκεί θα το παραδεχτώ. Λοιπόν, πάμε με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση των ήχων. Είσαι ο Ρεξάτος Νίκο, εντάξει, είμαστε σε καλή διάθεση. Αυτό είναι σημαντικό, να έχεις καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Εδώ πέρα τα κορίτσια έχουν στρώσει την εκπομπή με άσφαλτο. Δεν είναι τώρα αυτοκινητόδρομο αυτή η εκπομπή. Αυτοστράντα. Και έχουμε Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Ήρα, έχεις εσύ όρεξη. Κάτι έχει και εκεί Ήρα. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 12. Τελευταία εβδομάδα της αντικατάστασης του Δημήτρη. Από εβδομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Και μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα επιστρέφουμε εμείς στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις λίγο μετά τη μία με το έχουμε και λέμε. Πάντοτε με την δική σας συμμετοχή μέσω Viber, τα μηνύματά σας. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, μας αναζητείτε Earth News Radio. Όσοι ήδη μας γνωρίζετε, περιμένω τις δικές σας καλημέρες, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο θα θέλατε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε εδώ μαζί.

0: ξεκινήσει το σβήσε γράψε για την ΕΔΕΘ, σβήσε γράψε τώρα για τα, για τα ψηφοδέλτια και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση εκεί από τον Σεπτέμβριο, από τη ΔΕΘ και μετά. Ετοιμαστείτε να δείτε στα παράθυρα τα τηλεοπτικά, στα τσαμπιά θα κρέμονται. Θα είναι εκείνα και τα περίφημα τα πάνελ που έχει καμιά 7-8 που βγαίνουν από κάτω σαν Matrix. Σαν γραμματώσιμα βγαίνουν τα κεφαλάκια. Έχεις στη διάθεσή σου 20 με 40 δεύτερα να πεις την ατάκα σου. Φύγε εσύ, έλα εσύ, πάμε στον επόμενο. Για να αρχίσουν λίγο οι ξυφομαχίες, οι τηλεοπτικές ξυφομαχίες. Δεν μου έχει λείψει προσωπικά, τώρα δεν ξέρω για σας αν σας έχει λείψει. Το θεωρώ εξαιρετικά κουραστικά και κουραστικό και ανούσιο όλο αυτό, αλλά βάσει το τόσο, επειδή η εικόνα πουλάει. Έρχεται μετά ο άλλος και σου λέει: μα σε είδα στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τι είπες. Σε είδα στην τηλεόραση. Σε είδα στην τηλεόραση σημαίνει κοινωνική καταξίωση. Άπαξ και σε είδε ο άλλος στην τηλεόραση, έχεις κατακτήσει τον κολοφόνο της δόξας. Λοιπόν, πάμε σε θέματα ωραία, με χρηστικά. Αυτά που ενδιαφέρουν, που σας ενδιαφέρουν και που έχουν και αξία να τους δίνουμε χώρο εδώ στο ραδιόφωνο του Ερθινιού σε Radio. Και να καλημερίσω την συνάδελφο τη Μαρίνα Δεμερτσιάν για την έναρξη του προσωπικού βοηθού. Μαρίνα,
1: τον καλημέρα. Τον ναι, που πλέον έχει διαρριφθεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της πιλωτικής εφαρμογής. Λοιπόν, από 26...
0: Τι είναι καταρχήν ο προσωπικός βοηθός, για όσους δεν το γνωρίζουν, δηλαδή δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι που σίγουρα έχουν κάνει την αίτηση και κάποιος που μπορεί να μην το έχει ακούσει.
1: Απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, σημαντική αναπηρία, δηλαδή να είναι σε ποσοστό 67% και
0: ωραία, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Okay.
1: Πάθηση. Δεν αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είναι ανήμπορα να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι για ηλικίες 16 έως 67 ετών.
0: 16 έως 67 με διαπιστωμένη αναπηρία
1: τουλάχιστον 67%.
0: Ωραία, στη βασική πάθηση.
1: Υπάρχει και εισοδηματικό όριο, είναι αρκετά διευρυμένο, είναι 35.000 ευρώ το βασικό, συν 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και παραπάνω για το δεύτερο παιδί.
0: Σε θέματα που υπάρχει αναπηρία, το εισοδηματικό κριτήριο το θεωρώ λίγο περιττό, γιατί ένας άνθρωπος έχει αναπηρία, θα μου πεις ένας που έχει περισσότερα χρήματα... Αλλά
1: καλά,
0: και πάλι δεν είναι και...
1: πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις ναι. Που μπορεί να έχει κάποιος, ας πούμε, 15 ακίνητα. Εκεί φαντάζομαι δεν χρειάζεται το κράτος να του παρέχει ένα επίδομα για να έχει έναν βοηθό. Γιατί αυτό είναι ο προσωπικός βοηθός. Σου δίνει ένα χρηματικό βοήθημα έτσι ώστε να έχεις έναν άνθρωπο να μπορεί να σε βοηθάει στις καθημερινές σου ανάγκες.
0: Αυτό δηλαδή, είναι στάνταρ, Μαρίνα, το επίδομα.
1: Όχι. Κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις κλίμακες. Ξεκινάει από 416 ευρώ για μικρή ανάγκη. Τώρα μικρή ανάγκη το μιλάμε για 67% αναπηρία. Καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποια καρδιακά νοσήματα από όσο ξέρω που σου βγάζει 67%. Οπότε θεωρητικά μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς.
1: Μπορείς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πηγαίνει το δεύτερο στάδιο για μέτρια ανάγκη 831 ευρώ. Υπάρχει και ένα τρίτο και το τέταρτο για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Δηλαδή μιλάμε για άτομα που δεν μπορούν να καθόλου.
0: Με τετραπληγία και τα λοιπά. Ναι. Ναι.
1: Είναι σχεδόν 2.000 ευρώ. Είναι 1.939 ευρώ.
0: Και υπάρχει κάποιος περιορισμός ότι αυτός ο προσωπικός βοηθός θα είναι μαζί σου 8 ώρες, θα είναι 5 μέρες την εβδομάδα.
1: Έτσι και αλλιώς αυτά τα χρήματα τον απασχολούν για συγκεκριμένες ώρες. Γι' αυτό και κλιμακώνονται.
0: Όταν δεν έχει, ας πούμε, κάποιο... Δεν θέτει το Υπουργείο κάποιες προδιαγραφές να πει ότι το μίνιμουμ είναι 4 ώρες ή το μάξιμουμ είναι 8 ώρες.
1: Προφανώς και θέτει, γιατί είναι με συγκεκριμένες συμβάσεις η προσωπική βοηθή και γι' αυτό διαμορφώνονται τα κλιμάκια με βάση αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή κάποιος που θα χρειαστεί να πάει μόνο 2 ώρες την ημέρα ή 4 ώρες την ημέρα θα παίρνει ένα μικρότερο βοήθημα. Γι' αυτό απλά κατηγοριοποιεί τις ανάγκες όσον αφορά το επίδομα για κάθε άτομο και από εκεί και πέρα είναι η συμβάση με τους ανθρώπους που επιτελούν αυτό το έργο.
0: Τώρα θα μεταφέρω την άποψη του Παναγιώτη και αν μπορείς να μετέφερε το και εσύ στο Υπουργείο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην πλατφόρμα, δεν παίρνει η ημερομηνία γέννησης. Μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα που προφανώς ο άνθρωπος το έχει δοκιμάσει.
1: Σημαντικό αυτό. Έχουμε δει πολλές φορές με διάφορα, γιατί έτσι όλα περνάνε, όλες οι αιτήσεις πλέον περνάνε από πλατφόρμες. Έχουμε δει διάφορα προβλήματα.
0: Ναι, κάποιες δυσλειτουργίες.
1: Σε όλο το εύρος των επιδομάτων.
0: Εντάξει, εμείς θα το μεταφέρουμε από εκεί πέρα, από τη στιγμή που κάποιος ακροατής έχει.
1: Θα το διαμηνήσουμε κι εμείς.
0: Άρα από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Μέχρι Νοέμβρη, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Από αύριο μέχρι και Νοέμβριο. Η αίτηση συμμετοχής είναι εύκολη. Γράφεται προσωπικός βοηθός και σας το βγάζει προσωπικοσβοηθός.gov.gr για όσους θέλουν να το αναζητήσουν διαδικτυακά.
1: Είναι αρκετά εύκολη η διαδικασία, αρκεί να λειτουργεί καλά η πλατφόρμα, όπως είπες και εσείς, Θεό.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέραμε. Εκτιμώ, υποθέτω ότι αυτό το ποσό είναι αφορολόγητο που θα δοθεί στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά και εγώ αυτό φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι για την αμοιβή του προσωπικού βοηθού.
0: Του προσωπικού βοηθού. Και στη συνέχεια πώς... Και μέσα στη διαδικασία κάποιος δηλώνει και κάποιος πώς γίνεται προσωπικός βοηθός. Έχει διευκρινιστεί, δηλαδή εγώ μπορώ
1: είναι
0: να αναλάβω.
1: Θέλει συγκεκριμένη πιστοποίηση. Έτσι και αλλιώς να θυμίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί πιλωτικά εδώ και περίπου 2 χρόνια.
0: Ναι, απλά τώρα διευρύνεται σε όλη τη χώρα.
1: Τώρα έχει διευρυνθεί σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, πριν ήταν συγκεκριμένα αστικά κέντρα, άνθρωποι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές δεν είχαν πρόσβαση. Τώρα, για μικρές ανάγκες, κάποιος το να πάρει την πιστοποίηση δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Ωστόσο, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, γιατί δεν τις ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρίνα, τουλάχιστον είπαμε, διευρύνεται σε όλη την χώρα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα. Αν υπάρχουν θέματα λειτουργίας, επικοινωνήστε το και μαζί μας, εννοείται, και υπάρχουν και τα τηλέφωνα, τα mail επικοινωνίας με το σύστημα που μπορεί να σας βοηθήσει το τμήμα εξυπηρέτησης για τον προσωπικό βοηθό. Έχει μια εικόνα του Υπουργείου σε πώς είναι οι δυνητικά ωφεληθέντες του προγράμματος? Υπάρχει μια εκτίμηση ή...
1: Όχι ακόμα. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Εντάξει, Μαρίνα.
1: Αυτό διευρύνεται σε όλη τη χώρα.
0: Και θα δούμε την συμμετοχή που θα υπάρχει. Μαρίνα Δεμερτζιάν μαζί μας για τον προσωπικό βοηθό. Μπείτε για να δείτε καταρχήν αν πληρείτε τις προϋποθέσεις και αν υπάρχει, κάποια δυσλειτουργία. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε προκειμένου να το επικοινωνήσουμε.

λοιπόν, Ελλαδάρα για μετά όλα της. Υπάρχει η περίφημη παραλία Άντωνη Κουίν εκεί στην Ρόδο. Είναι από τις πολύ εμβληματικές παραλίες. Λοιπόν, προκήρυξε ο Δήμος την παραχώρηση της, της παραλίας έναντι ενός τιμήματος για 3 χρόνια. Ήταν όχι ο Δήμος, το Δημόσιο. Λοιπόν, μπαίνει σε ηλεκτρονική δημοπρασία. Ξεκινάει το ποσό για την τριετή παραχώρηση στα 4.384 ευρώ. Αλλά επειδή το χτυπάνε πολύ την παραλία, με πάρα πολύ ωραία παραλία και αξία, φτάνει στα 200 χιλιάρικα. Έχει λοιπόν ένα κυμπάρι και λέει: παιδιά, για 4 ζητούσατε εσείς, 200 θα δώσω εγώ. Περιμένουν λοιπόν, μπράβο, χειροκροτήματα από κάτω. Παίρνει τα 200 χιλιάρικα. Εννοείται δεν κατέθεσε ποτέ όλα τα δικαιολογητικά που χρειαζόταν, αλλά τη χρησιμοποίησε την παραλία. Και όλο αυτό το διάστημα, και τώρα που τελειώνει η τουριστική περίοδος και έβγαλε όσα έβγαλε, τώρα λέει κατάλαβαν ότι παρανόμως είχαν στηθεί καμιά 200 ομπρέλες εκεί πέρα. Λειτουργούσε μπιτσόμπαρο, το ένα και το άλλο. Έφαγε ένα πρόστιμο 37 χιλιάρικα. 37 χιλιάρικα ο τύπος πρέπει να βγάζει μέχρι το μεσημέρι από την υπόθεση. Εντάξει, του κάνανε τα μούτρα κρέας. Έβγαλε ένα σκασμό λεφτά. Ελλαδάρα πάνω απ' όλα, έλεγχος. Είναι, μην πέσεις στην περίπτωση. Είναι, ποιον έχεις γνωστό, ποιον έχεις φίλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο μαζί με το δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χιλιάδες κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση στο Ορμούζι, Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Οικονομική ασφυξία από τις ΗΠΑ, το στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Στη Γερμανία, τρίτο ντρόουν και στρατιωτικό εκρηκτικό κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σενάριο υβριδικής επίθεσης. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: όχι με διασκευή. Μάνος Ξεντούς, Φίλιππος Πλιάτσικας. 35 λεπτά μετά τις 10, είσαστε πάντοτε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Από τον Εύρο, είπαμε, μέχρι τη Φλόρινα, από Κιλκής, Πέλα, Γιάννενα, μέχρι την Κρήτη και την Μάνη, από Δωδεκάνησα μέχρι Ιόνιο. Αν υπάρχουν περιοχές που δεν μας ακούτε καλά, επίσης στείλτε και ένα μήνυμα, θα το πούμε στους τεχνικούς. Ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας που έχουμε στείλει το διευθυντή των τεχνικών, θα έρθει ο ίδιος με το κατσαβίδι να τα φτιάξει όλα. Έτσι δεν είναι, να στείλουμε το Βασίλη να τα φτιάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα θρίλερ που εξελίσσεται τώρα τις τελευταίες μέρες εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου, γιατί εκεί κατέληξε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο. Και μιλάμε για την εξαφάνιση ενός Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος βρισκόταν με την σύζυγό του στο δικό τους ιστιοπλοϊκό, έμπειρη στην θάλασσα, ένα ζευγάρι που έκανε πραγματικότητα το όνειρο πολλών να βγει στη σύνταξη και μετά να αφοσιωθεί σε αυτό που σου αρέσει. Οπότε οι δυο τους κάνανε πολλά ταξίδια, ειδικά στη Μεσόγειο, αλλά στις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με τα όσα έχει πει η σύζυγός του, ο άντρας της γλίστρησε, έπεσε στη θάλασσα, η ίδια δεν μπόρεσε να του δώσει καμία βοήθεια, ούτε καν δηλαδή, ξέρεις, το αυτονόητο να πετάξει την κουλούρα που υπάρχει πάνω στο πλοίο, ούτε να χρησιμοποιήσει το VHF. Μετά από τρεις ημέρες έπιασε σήμα, επικοινώνησε με ένα φίλο. Θα μας τα πει όμως η Μαρία Τωμαρά, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ, το οποίο έχει προκαλέσει δικαιολογημένα και το ενδιαφέρον του ισπανικού τύπου. Και γενικώς είναι ένα ρεπορτάζ που παίζει, γιατί έμεινε κάπου ακυβέρνητο μετά τις Σιρακούσες και βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Γεια σου Μαρία.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, το θρίλερ δεν εξελίσσεται στην Πύλο.
0: Όχι,
1: αλλά
0: έφτασε εκεί, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Πύλος είναι πάρα πολύ ησυχή. Η οικογένεια έχει επιστρέψει κιόλας στην Ισπανία. Λοιπόν, αν συνεχίζονται οι έρευνες χωρίς καμία εμπλοκή των ελληνικών αρχών από την αρχή, συνεχίζονται από ιταλικής πλευράς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το story έχει ως εξής. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι λοιπόν από τις Σιρακούσες για να κάνουν μια κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.
0: Οι δυο τους έμπειροι έχουν κάνει αρκετά ταξίδια, όπως τουλάχιστον διαβάζω στον ισπανικό τύπο. Δεν είναι πρώτη φορά ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκό. Έχουν κάνει αρκετά ταξίδια.
1: Ναι. Η γυναίκα είχε δίπλωμα οδήγησης κάφους, ωστόσο, όπως είπε, μάλλον το είχε παροπλισμένο, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ.
0: Εντάξει, όσο, Μαρία, μα κάνεις, ξέρω, εσύ αν θα κάνεις 30 ταξίδια με ένα ιστιοπλοϊκό που θα πέσεις πάνω σε θάλασσες και καιρούς και τα λοιπά, γιατί δεν είναι πάντα μπουνάτσα η θάλασσα. Κάτι θα έχει μάθει. Είναι δύο. Δεν είναι ότι έχουν και κανένα πλήρωμα μεγάλο. Δεν είναι ότι έχουν με γιότ. Είναι δυο τους που προσπαθείς να μανουβράρεις τα πανιά και να.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Ναι, όχι. Λέω η λογική ποια είναι.
1: Η λογική λέει επίσης ότι πώς μένεις τρεις μέρες χωρίς σήμα και πώς δεν ξέρεις να κηρύζεσαι αυτό το
0: VHF.
1: Το σύστημα που έχουν πια. Να. Τα οποία είναι υπερσύγχρονα, έτσι.
0: Ναι, το VHF απλά σηκώνει και λες, παιδιά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε η γυναίκα, και λέω τι φέρεται να είπε, γιατί και εμείς μαθαίνουμε πολύ σκόρπιες πληροφορίες. Λοιπόν, και κυρίως μέσα από τα ισπανικά μέσα, έτσι. Οι δυο τους λοιπόν ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ο σύζυγος είχε ψαρέψει ένα τόνο, προσπάθησε στο κατάστρωμα εκεί να τον καθαρίσει, γλίστρεσε, έπεσε στη θάλασσα. Της φώναξε σταμάτα το σκάφος, αυτή είπε πως πανικοβλήθηκε, μπήκε σε μια κατάσταση σοκ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, το σκάφος απομακρυνόταν και όταν αυτό πια έσβησε μάλλον από μόνο του, βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο 20 μίλια ανοιχτά τη Σπύλου.
0: Και έτσι υπήρχε η εμπλοκή, ας πούμε, των ελληνικών αρχών.
1: Εκεί μπήκε, εκεί βρήκε και σήμα και ειδοποίησε έναν φίλο της οικογένειας στην Ισπανία. Ο ίδιος ειδοποίησε τις ισπανικές αρχές, οι ισπανικές αρχές τις ιταλικές, οι ιταλικές αρχές τις ελληνικές. Οι ελληνικές αρχές από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού ενημέρωσαν το λιμεναρχείο της Σπύλου και πήγε το περιπολικό καλώντας ένα αγριευτικό για τη διάσωση. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν η ρημούλκηση στην μαρίνα της Σπύλου, στάθμευσε το καταμαράν εκεί, εκεί βρίσκεται ακόμη, δεν ξέρουμε για πόσο θα παραμείνει και ποιος θα το πάρει. Οι πληροφορίες χθες το βράδυ έλεγαν ότι η γυναίκα ήρθε ο γιος της στην Ελλάδα, στην Πύλο, την παρέλαβε και επέστρεψαν στην Ισπανία. Από εκεί και μετά, μάλλον οι ισπανικές αρχές και ο ισπανικός τύπος θα μπορούν να μας διαφωτίσουν.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή πια δεν,
0: τώρα,
1: υπάρχει,
0: το
1: πλοίο... δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το καταμαράν όμως βρίσκεται... αγκυροβολημένο πλέον στην
1: Πύλη.
0: Ναι.
1: Είναι κλειστό.
0: Θα πρέπει να γίνει και ο έλεγχος από πραγματογνώμονες για να δουν. Γιατί αν η σύζυγος.
1: Για τον έλεγχο θα πρέπει κάποιος να διατάξει, προφανώς.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω ποια εισαγγελία. Αν είναι αρμόδια ελληνική εισαγγελία. Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γιατί η σύζυγος στην αρχική της κατάθεση είπε ότι. Όπως καθάριζε τον τόνο που έπιασε ο σύζυγός της, γλίστρησε πάνω στα αίματα του ψαριού και έπεσε μέσα. Άρα προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν τα αίματα και όλη η πτώση που υπάρχει.
1: Το είδα το σκάφος από πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να είναι αίμα, μπορεί να είναι και χυμένος καφές.
0: Ναι.
1: Αίμα ξεπλημένο εννοώ με τις μέρες όλες αυτές από το καιρό, την αλμύρα και λοιπά, η θάλασσα, μπορεί να είναι και καφές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και...
0: Θα πω ότι θα έπρεπε να έχει πέσει πολύ, θα έπρεπε να έχει πέσει ποσότητα, ας πούμε, για να γλιστρήσεις και να φύγεις από σκάφος.
1: Αυτό που είδα εγώ είναι κάποιες σταγόνες που, σου είπα, θα μπορούσε να είναι χυμένος καφές. Θα μπορούσε να είναι λεκές από οτιδήποτε πάνω στην άστρη επιφάνεια του καταστρώματος.
0: Θα το βρούνε τώρα εκεί πραγματογνώμων.
1: Είναι ένα πολύ μικρό σημείο, έτσι. Η αλήθεια είναι στην άκρη του σκάφους, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος εκεί να έχει γλιστρήσει.
0: Να έχει γλιστρήσει.
1: Ναι.
0: Θα το δουν οι πραγματογνώμονες, αν κάποιος που γλιστράει τόσο εύκολα, αν το κύμα μπορεί να ξεπλύνει τόσο μεγάλη ποσότητα αίματος, γιατί για να γλιστρήσεις. Σίγουρα όμως είναι ένα θρίλερ, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν ένας πετυχημένος επιχειρηματίας.
1: Ένας γνωστός επιχειρηματίας της Ισπανίας.
0: Βγήκε στη σύνταξη άνθρωπος από το 21, έκανε το όνειρο πολλών πραγματικότητα, να μπορείς να έχεις ατελείωτο χρόνο και να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και όπως φάνηκε, του άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα. Και έχει όλα τα συστατικά αυτού του μείγματος ενός... θρίλερ επιχειρηματικού, οικογενειακού, θάλασσα μέσα. Ναι, θα δούμε. Ναι. Οπότε, εν αναμονή των εξέλιξεων και να δούμε ποιος θα αναλάβει τη διερεύνηση.
1: Έτσι.
0: Ναι. Έχεις μια μαρτυρία, έχεις αυτή τη στιγμή και είναι συγκεκριμένη. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Μαρία Τομάρα, μαζί μας για το ρεπορτάζ μιας υπόθεσης η οποία... έχει προκαλέσει, νομίζω, και δικαιολογημένα το ενδιαφέρον πολλών μέσων, πέρα από τα ισπανικά, έχουμε και τα διεθνή μέσα, για να δούμε το τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, για να έρθω λίγο στα μηνύματά σας, καταρχήν χαιρόμαστε όταν υπάρχουν θέματα τα οποία τα αναπτύσσουμε εδώ στο News Radio και σας αγγίζουν, και αυτό το βλέπω από τον αριθμό των μηνυμάτων που έρχονται. Λες με Νικολέτα, καλημέρα. Το θέμα δεν είναι για ανάπηρο να έχει 15 κίνητα, γιατί πρέπει να μπορεί να εισπράττει κάποιο εισόδημα από αυτά. Διότι αν διαθέτει 15 εγκατελειμμένα χωράφια, τι εισόδημα να εισπράξει? Προφανώς εκεί έρχονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Νικολέτα, αν και το επαναλαμβάνω, σε περιπτώσεις αναπηρίας και πάνω από το 67%, θεωρώ ότι το εισοδηματικό κριτήριο είναι μια άδικη κατάταξη για έναν άνθρωπο ο οποίος για το υπόλοιπο της ζωής του ζει με μια μόνιμη αναπηρία. Δεν είναι ότι διορθώνονται. Καλημέρα από την Μαρία. Από την Κατερίνα. Καλημέρα, ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και το βοήθημα είναι ανεξάρτητο από άλλα επιδόματα που λαμβάνει ο ανάπηρος. Έχω κόρη με πρόσφατη γνωμάτευση ΚΕΠΑ, αναπηρία 93% και φόρου ζωής. Καρχήν, καλή δύναμη, Κατερίνα. Υποθέτω μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σου εύχομαι τα καλύτερα για την κόρη σου. Λοιπόν, και φόρου ζωής για ιδρυματικό επίδομα. Αυτό ισχύει και συμπληρωματικά το επίδομα του προσωπικού βοηθού, γιατί είπαμε το επίδομα του προσωπικού βοηθού το λαμβάνει ο άνθρωπος που αναλαμβάνει την φύλαξη του προσώπου. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Η Ελένη, δυστυχώς δεν ήταν ψυχρή, φιλικό μου ζευγάρι, που όμως ήταν μαζί με έναν ακόμα φίλο γνώσης και αυτός. Αλλά το ζευγάρι επίσης γνώστος χειρισμού. Το σύζυγο που το χτύπησε η μάτσα και έπεσε ανέστητο στη θάλασσα. Αμέσως βούτυξε ο φίλος, τον έφερε στην επιφάνεια και αυτή έκανε το δύσκολο χείρημα να τους πλευρίσει και τελικά μπορούσαν να ανέβουν στο σκάφος. Ελένη, τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο όταν κάποιος κάνει τόσα πολλά ταξίδια με ένα σκάφος. Δηλαδή, σύμφωνα με τις περιγραφές των Ισπανικών μέσων, ήταν ένα ζευγάρι που έκανε δεκάδες ταξίδια με το συγκεκριμένο σκάφος. Δηλαδή, το ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Είναι δύο άτομα. Δύο άτομα σε ιστιοπλοϊκό σημαίνει ότι και οι δύο γνωρίζουν άριστα το πώς λειτουργεί το σκάφος. Δεν έχεις κάποιον άλλον να σε βοηθήσει. Άλλος θα πάρει τα πανιά, άλλος το τιμόνι. Σίγουρα και οι δύο είναι έμπειροι. Δεν υπάρχει one man show και κάποιος κάνει ηλιοθεραπεία. Και εμένα μου φαίνεται τραβηγμένη όποια αντίδραση και ειδικά μετά από τρεις μέρες. Αλλά αυτό θα το βρουν οι αστυνομικές αρχές. Πάμε σε άλλο είδους αστυνομικής παρέμβασης. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγήκαν κάποια στοιχεία. Σας ομολογώ ότι με τρόμαξαν, με σόκαραν. Σε 18 μήνες έχουν γίνει κοντά 4.500 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές από τις συλλήψεις, χώρια προσαγωγές, έχουμε 3.900 προσαγωγές και κοντά 4.500 συλλήψεις. Πολλές από τις συλλήψεις αφορούν επιθέσεις σε βάρος στελεχών των ανθρώπων που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λεωνίδας Σκούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς. Καλημέρα, ακόμα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Όταν είδα το νούμερο της ελληνικής αστυνομίας, αυτό έγινε με αφορμή την επίθεση σε βάρος ενός σταθμάρχη σε σταθμό του μετρό, όπου υπήρχε σύλληψη. Και βγαίνει 4.500 συλλήψεις σε 18 μήνες, με πολλές από αυτούς να αφορούν βιοπραγίες σε βάρος στελεχών σας.
2: Ναι, είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Υπάρχει παραβατικότητα. Είναι δεδομένο ότι σε αυτή τη χώρα πλέον η παραβατικότητα είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Πόσο μάλλον σε εμάς που έχουμε πάρα πολύ κόσμο που συναναστρεφόμαστε. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πληρωματικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
0: Τι σημαίνει, περιγράψτε μου κανένα δύο περιστατικά που σας έχουν καταγγείλει συνάδελφοί σας.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν από ξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο. Τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείο έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
0: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο, δεν σταμάτησε στη στάση.
2: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Και είσαι εργαζόμενο, όπως έγινε χθες με τον σταθμάρχη. Γιατί θεωρώ ότι ο σταθμάρχης δεν ευθύνεται σε κάτι τη στιγμή που έγινε ένα περιστατικό μέσα στο μετρό ή καθυστέρησε το μετρό να έρθει, ή όπως έγινε με τον τραμ, με τον επιβάτη ο οποίος είχε μαχαίρι και κυνηγούσε τους επιβάτες.
0: Και υπάρχουν.
2: Και εδώ θα πρέπει, ναι, θα πρέπει να με επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια στους εργαζόμενους, οι οποίοι περισσότερες φορές λειτουργούν με ψυχραιμία. αλλά αυτό σε κάποια περίπτωση δεν θα μπορέσει να το λειτουργήσει ο συνάδελφος και θα έχουμε περιστατικά τα οποία ή γεγονός το οποίο θα είναι δυσάρεστο. Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε και αυτό είπαμε και στη διοίκηση της εταιρείας, να μπορέσουμε να βάλουμε καμπίνες στα λεωφορεία έτσι ώστε να είναι προστατευμένοι τουλάχιστον ο οδηγός του λεωφορείου και από εκεί και πέρα και η αστυνομία βοηθάει σε αυτό. Όντως η Αριάδνη.
0: Είναι το πρόγραμμα Αριάδνη, είναι το πρόγραμμα περιπολιών της ελληνικής αστυνομίας. Στα πλαίσια αυτού, ήταν τελικά σε 16 μήνες, όχι 18, είχαμε 4.432 συλλήψεις.
2: Συλλήψεις, ναι.
0: Για να γίνει σύλληψη σημαίνει ότι έχει γίνει ένα βαρβάτο περιστατικό.
2: Ναι. Έχει γίνει περιστατικό το οποίο είναι ή μεταξύ επιβατών ή μεταξύ των εργαζομένων και των κάποιου επιβάτη. Απλά εμείς θέλουμε να φυστήσουμε την προσοχή και στους συναδέλφους μας να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, αλλά θα πρέπει να δούμε και σαν κοινωνία και σαν πολιτεία το πώς μπορούμε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να καθίσουμε να συζητήσουμε για μέτρα ασφάλειας και των εργαζομένων για να μπορέσουμε να αποφύγουμε γεγονότα όπως περιγράψατε και εσείς πριν, τα οποία προς το παρόν είμαστε τυχεροί. Εγώ αυτό έχω να πω. Με την εμπειρία μου τόσα χρόνια στην αστική συγκοινωνία καταθέτω την άποψή μου, βγάζουμε ανακοινώσεις, καλούμε τη διοίκηση στο Υπουργείο να μπούμε σε μια συζήτηση σοβαρή μαζί με την ελληνική αστυνομία αν χρειάζεται ή με οποιονδήποτε από τον ελεκτικό μηχανισμό για να μπορέσουμε και εμείς να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να γυρνάμε στο σπίτι μας,
0: τώρα, στην οικογένειά μας. Με την Αριάδνη γίνεται και μια χαρτογράφηση. Δηλαδή, εκτιμώ ότι πλέον η αστυνομία με βάση τον αριθμό των συλλήψεων. Υπάρχουν 3.023 προσαγωγές, 4.432 συλλήψεις και 11.500 συνδρομές, δηλαδή 11.500 φορές που οι ελεκτές κομίστρου, δηλαδή αυτοί που μας ελέγχουν τα εισιτήρια, φωνάξαν την ελληνική αστυνομία γιατί ο τύπος που πήγε να περάσει, εκτές κομίστρου, δηλαδή αυτοί που μας ελέγχουν τα εισιτήρια, φωνάξαν την ελληνική αστυνομία γιατί ο τύπος που πήγε να

0: περιοχές, η παραβατικότητα ήταν αυξημένη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Το ανησυχητικό είναι ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν απλωθεί τα γεγονότα, δηλαδή σε όλη την Αττική έχουμε περιστατικά τέτοιου τύπου.
1: Ναι, υποθέτω ότι παλιότερα ήταν κάποιες περιοχές κατά δυτική Αττική εκεί πέρα, Ζεφύρια, Πρόπυλο και αυτά. Θυμάμαι ότι είναι. Που σπάγανε και λεωφορεία και αυτά.
0: Μια συγκεκριμένη παρέμβαση από την αστυνομία. Τώρα έχουμε τους ανθρώπους αυτούς που είπατε και εσείς πριν, τους ελεγκτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει και η εταιρεία κάποια στιγμή να δει και την ειδικότητα αυτών των ανθρώπων για να μπορέσουμε να είναι και αυτοί πιο οργανωμένοι ως σύστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο λεωφορείο είναι λίγο μπάτε σκύλια λες. Δηλαδή υπάρχει κάποια εκτίμηση από την εταιρεία πόσοι πληρώνουν τελικά εισιτήριο στα λεωφορεία? Γιατί στο μετρό υπάρχουν οι μπάρες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τύποι που θα περάσουν αέρα πατέρα, αλλά είναι λίγο πιο ελεγχόμενο. Στα λεωφορεία.
0: Θα σας πω, επειδή ως πρόεδρος είχα χειριστεί τη διανομή του ΑΣΑ όσον αφορά τις εταιρείες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, δηλαδή λεωφορεία, τρόλι και μετρό, τραμ και ηλεκτρικός, είχαμε ζητήσει τότε να υπάρχει το 50-50, δηλαδή να έρχονται τα έσοδα της εταιρείας σε ένα κεντρικό φορέα και από εκεί να μοιράζονται ισότιμα και στις δύο εταιρείες. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχετε εσείς με το μετρό και έχετε το δικαίωμα της μεταβίβασης με το ίδιο εισιτήριο στο λεωφορείο.
1: Ακριβώς,
0: έτσι ώστε,
1: ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς στοιχεία το πόσοι ανεβαίνουν στο λεωφορείο και πόσοι έχουν εισιτήριο και πόσοι δεν έχουν εισιτήριο. Υπάρχουν ηλεκτρονικές κάρτες, υπάρχουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα που αυτά καταμετρούνται.
1: Ναι, αλλά που μπορείς να πληρώσεις με την τραπεζική
0: ακριβώς
1: σου κάρτα.
0: Αυτό το κομμάτι της μεταβίβασης χτυπιέται και στα δύο, δηλαδή και στο μετρό και στο λεωφορείο. Οπότε έχουμε δύο εισιτήρια, αλλά στην ουσία το αντίτιμο είναι ένα.
1: Οπότε έχουμε, δεν είναι ξεκάθαρο ναι, το θέμα
0: ακριβώς
1: του.
0: Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στο λεωφορείο και κατεβαίνουν στην επόμενη στάση.
1: Ναι. Όταν έχουμε 11.500, σε 11.500 περιπτώσεις έχει χρειαστεί να επέμβει η αστυνομία για αυτό που δεν πλήρωσε εισιτήριο στους 16 μήνες. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι να μείνουμε και να πούμε ότι όλοι ήταν αντιδραστικοί γιατί αυτό αφορά κατά την άποψη ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή όχι όσοι έχουν πιαστεί χωρίς εισιτήριο,
0: όχι,
1: έκαναν και φασαρία.
0: Θα σας πω κάτι, οι 11.500 περιστατικά που έχουμε είναι αυτά τα οποία έχουν αρνηθεί να πληρώσουν το πρόστιμο ή αμφισβητούν
1: ναι
0: το αν πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο ή όχι.
1: Άρα αυτό σημαίνει αναλογικά θα είναι ένα στους 10, ένα στους 8, κάπως έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε κατεγραμμένα τα περιστατικά τα οποία οι ελεγκτές γράφουν κάποιον ο οποίος παραδέχεται το λάθος και λέει γράψε με,
1: ναι,
0: και κατεβαίνει από το λεωφορείο και φεύγει. Εκεί δεν έχουμε παρέμβαση αστυνομίας.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι αναλογικά όταν έχεις 11.500 με την αστυνομία, ο αριθμός σου πρέπει να είναι επί 10, επί 7, επί 8.
0: Ακριβώς. Σωστά το λέτε. Σωστά. Ναι.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Οι αριθμοί είναι πραγματικά σοκαριστικοί. Και κρατάω και αυτό που είπατε, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια πλέον δεν έχεις τις κόκκινες γραμμές εκεί που λες πω, μην πάω σε αυτή την περιοχή, μην μου κάτσει δρομολόγιο, κάνω το σταυρό μου, μπορεί να πας οπουδήποτε και να γίνει...
0: Από τον Πειραιά μέχρι την Κεφισιά και από τα νότια προάστια μέχρι τα βόρεια προάστια, όπως το περιστατικό που έγινε με το τραμ στην Γλυφάδα, δεν είχαμε τέτοια περιστατικά συνήθως στην Γλυφάδα.
1: 25 με 30 λεπτά είναι το μέσο δρομολόγιο.
0: Αυτή τη στιγμή είναι
1: εκεί πάει. 25 με 30.
0: Με το θερινό πρόγραμμα, ναι, 25 λεπτά, 20 με 25 λεπτά.
1: Όταν πάμε στο φθινοπωρινό, τι θα το πάμε, 15 λεπτά, 20 λεπτά, αλλά με το κυκλοφοριακό θα φτάσουμε.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση σαν συνδικάτο και είχαμε πει κάποια πράγματα όσον αφορά το χρόνο διαδρομής των εργαζομένων, να δούμε το επάγγελμα του οδηγού όσον αφορά το ωράριο, να δούμε την ξεκούρασή του, έχουμε βάλει τέτοια ζητήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε μπει στο διάλογο αυτόν, ενώ το ζητάμε εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχουμε μπει ακόμα σε ένα διάλογο να δούμε και το επάγγελμα του οδηγού και όλα αυτά που περιγράψαμε πριν, αλλά να δούμε και το ωράριο εργασίας του. Γιατί στην Ευρώπη αρχίζουν και συζητούν λόγω της έλλειψης οδηγών ότι πρέπει ο οδηγός να κάθεται περισσότερο από μισή ώρα ή 20 λεπτά. Και αυτό σε τις περισσότερες περιπτώσεις εμάς δεν κάθονται οι οδηγοί, γιατί δεν έχουμε χρόνο διαδρομής. Οπότε αναγκάζονται να πηγαίνουν και να έρχονται χωρίς διάλειμμα.
1: Μαζί μας ήταν ο κύριος Αλενίδας Μασκούλος, ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ, να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, τα νούμερα πραγματικά είναι ανησυχητικά, αυτά που ανακοινώθηκαν και από την

και αστυνομία. Πάμε σε μουσική ανάσα, αυτό που λέμε, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Δελτίο ειδήσεων και μπαίνουμε στο τρίτο μεταμέρος του έχουμε και λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογή στην τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθηρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105.

0: Έτσι, με ωραίους καλοκαιρινούς ρυθμούς ακόμα. Ούτως ή άλλως έχει ζέστη έξω. Να μην φύγουμε πολύ μακριά από τις συνθήκες της εποχής. Ωραία, ευτυχισμένοι όσοι μπορούν και κάνουν ακόμα διακοπές. Απολαύστε το όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε και πιο αργά. Λοιπόν, Κατερίνα, για αυτό που ρωτάς, εάν ένας που είναι ένας ανάπηρος μπορεί να παίρνει και το εξωδηρηματικό επίδομα και το επίδομα του προσωπικού βοηθού, θα στο απαντήσω αύριο, εκτός αν μπορούσα να βρω ότι σε έναν αδελφό νωρίτερα και το γνωρίζει. Αλλά επειδή το επίδομα του προσωπικού βοηθού αφορά τον άνθρωπο που βοηθάει, μια πρώτη σκέψη είναι ότι δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο, δεν ακυρώνει. Είναι μια συμπληρωματική υπηρεσία αυτή που δίνεται με τον προσωπικό βοηθό, γιατί είπαμε ότι ανοίγει η πλατφόρμα και σε όλη την Ελλάδα. Καλή ακρόαση για όσους και όσες τώρα εδώ πέρα συντονιστεί και το Meteor News Radio 105,8. Με την εκπομπή έχουμε και λέμε παρέα, θα πάμε μέχρι και την Παρασκευή. Από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος κανονικά και εμείς πηγαίνουμε την ώρα εκεί πέρα του μεσημεριού με Γιώργο Πίκουλα στις εργοστασιακές μας αρρυθμίσεις. Γιάννης Πρίτες πλέον στη ρύθμιση των ήχων, ο Φων Κάραγιαν τον ντεκ εδώ πέρα του ραδιοφώνου, άψογος ο ήχος, θυμίζει Μέγαρο πλέον στα χέρια του Γιάννη, Λίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ήρα Παρανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια. Κλείσαμε με Έλβις Κοστέλο, γιατί σήμερα γεννήθηκε. Ξεκινήσαμε με ωραία, με χαρούμενη διάθεση. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε και σήμερα. Και έχουμε και την καλύτερη δυνατή παρέα. Να πω και το όνομά μου πρώτα, Δέσποινα.
1: Παρακαλώ.
0: Εντάξει. Στέλνω στο Βραδέλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 12. Τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, αναζητείτε το Earth News Radio στη δημοφιλή αυτή η εφαρμογή. Όσοι ήδη μας ξέρετε πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις, ό,τι γενικώς σας απασχολεί. Και ήρθε η ώρα που, εντάξει, όλοι περιμένουν, Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας.
1: Αυτό το...
0: Για λίγο ακόμα, εντάξει.
1: Αυτό το να γυρίσουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, νομίζω ναι, ότι είναι η καλύτερη ατάκα.
0: Ναι, είναι το reboot που κάνει, ναι, το χαλάει ο υπολογιστής. Έχουμε πολλά και ανοιχτά θέματα.
1: Πάρα πολλά. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε μια πανσπερμία θεμάτων. Κάνε εσύ το πρώτο θέμα. Εγώ ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου, γιατί έγινε έρευνα, δηλαδή το συζητήσαμε με τη Δέσποινα. Έψαξε, γιατί μια εξαιρετική ρεπόρτερ όπως η Δέσποινα Συριοπούλου αυτά τα αναζητεί. Δεν ήθελε να δώσει μια πρόχειρη απάντηση. Ήρθε εδώ πέρα, ο Τσελεμεντέ ολόκληρο με έχει κατεβάσει. Λοιπόν, πάμε καταρχήν ότι έχουμε προβληματάκια δημόσια στο προεδρικό ζεύγος.
1: Όχι, μωρέ.
0: Τραμπ νομίζω, και Μελάνια.
1: Όχι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο TikTok όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια εμφανίστηκαν μαζί την Κυριακή στην Ουάσιγκτον στο Grand Prix, στο πρώτο αγώνα IndyCar που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Δείχνει λοιπόν αυτό το αισθαντανέ ότι υπάρχει μια έτσι ανταλλαγή.
0: Λένε κουβεντούλες ο ένας με τον άλλο.
1: Ναι, λίγο σε πιο έντονο
0: ύφος.
1: Και...
0: Καλά, κάνουν και θόρυβο τα ειδικό. Δηλαδή, αν θες να πεις τον άλλον και μια καλή κουβέντα, θα πρέπει να του φωνάξεις για να ακούσει. Γιατί έχεις βρεθεί ποτέ κοντά σε πίστα πως κάνουν αυτά τα.
1: Ναι, δεν.
0: Σαν δαιμονισμένα.
1: Λοιπόν, και τα social media το εξέλαβαν ότι υπήρχε μια ένταση, μια διαφωνία, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για ότι...
0: Στο TikTok λοιπόν,
1: ναι.
0: Το ανέβασαν.
1: Είναι εικασίες, ότι... αλλά ξέρεις τώρα, μετά από θυμίσου την προηγούμενη εβδομάδα που η Μελάνη εμφανίστηκε στο Λευκό Οίκο και τι είπε, ναι. Σας έλειψα.
0: Ναι, έμαθα πως σας έλειψα.
1: Τώρα πρέπει να... Επανέλαβε μία.
0: Βέβαια στο Freedom 250, στο Grand Prix αυτό που λέμε, ήταν και η Harp. Τη συνέλαβε φωτογραφικός φακός.
1: Ήταν πιο πίσω όμως.
0: Ναι, εντάξει, καλά, τι θα ήταν δίπλα. Είναι ο πρόεδρος. Είναι ο.
1: Μα δεν έχει.
0: Σύζυγος.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν όλοι τους συνεργάτες τους ένα βήμα πιο πίσω.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Ήταν και ο γιος του με την σύζυγο την...
0: Με τη σύζυγο, αυτή που εξαιτίας της χρειάστηκε να πληρώσει τα λεφτά, του κόστησε λίγο παραπάνω.
1: Να θυμίσουμε ότι
0: δεν
1: παίρνει
0: σε αυτά τα οικογενειακά θέματα.
1: Είναι όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται για τα 200 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
0: 250.
1: 250, ναι, συγγνώμη.
0: Και γι' αυτό λέγεται Freedom 250.
1: Ακριβώς.
0: Το νόμισμα το κυκλοφόρησε.
1: Όχι ακόμα.
0: Το ειδικό. Όχι. Που θα βάζετε το πρόσωπό του κτλ. Όχι.
1: Δεν έχω διαβάσει
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν έχουμε κάτι. Ούτε στο όρος Ράμστορ
1: φιλοτεχνήθηκε
0: ακόμα η κεφαλή
1: του. Όχι. Μέχρι στιγμής έχουμε στο Λευκό Οίκο εκεί το υλικοδρόμιο που θα γίνει. Έχουμε δρόμους.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: με γρανίτη, να το θυμίσω.
1: Ναι. Έχουμε δρόμους που έχει πάρει το όνομά του. Έχει το Διεθνές Αεροδρόμιο στη Φλόριντα.
0: Εντάξει, εκεί είναι το σπιτικό του. Ντόναλντ Τραμπ λέγεται το διεθνές.
1: Ναι, νομίζω
0: θα
1: ονομαστεί. Και επίσης και ένα μεγάλο γήπεδο γκολφ πάλι στη Φλόριντα. Όχι το δικό του, ένα άλλο.
0: Ένα άλλο, εντάξει. Στο δικό του θα βάλει το όνομά του. Κάνα αεροπλανοφόρο μετά, κάνα πλανήτη. Δηλαδή, νομίζω ότι η φυσιολογική σειρά είναι αυτή.
1: Πώς το είπες, πλανήτη.
0: Ένα πλανήτη. Ένα αστέρι. Ένα πλανήτη που θα κατοικηθεί. Και θα έχει το όνομά του, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά, από αυτά ξεκινάμε. Λοιπόν, χθες συζητούσαμε ότι υπάρχει ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεση στον Ντόναλντ Τραμπ και με την εσωτερική αγορά, γιατί θέλει να εισάγει βοδινό κρέας σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι πουλούν οι εγχώριοι παραγωγοί, και αυτό του δημιουργεί... ένα πρώτο πονοκέφαλο.
1: Έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο τώρα με τους παραγωγούς εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν για 90 μέρες την εισαγωγή έως 300.000 τόνους μοσχαρίσιου κρέατος για κιμά, χωρίς τους πρόσθετους δασμούς που κανονικά...
0: Μόνο για κιμά. Δηλαδή, άμα θες εσύ τώρα να πας και να πεις... Κόψε μου δύο μπριζόλες ή θέλω σπαλονουά.
1: Νομίζω πως...
0: Σπαλομίτα.
1: Επειδή το διαχωρίζει, ότι γιατί αυτό φαίνεται και αντικατοπτρίζεται και στην τιμή. Δηλαδή τα κομμάτια που γίνονται κιμά έχουν γύρω στα 7 δολάρια η λίβρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τις λίβρες που είναι 450 γραμμάρια.
0: Περίμενε, κάτσε να το κάνω. Τα 450 γραμμάρια.
1: Περίπου είναι, 450 νομίζω ότι είναι.
0: 7 δολάρια.
1: 6,89 για την ακρίβεια, έτσι.
0: Άρα στο κιλό φτάνουμε περίπου στα
1: 14.
0: Τι 14. 4,50 και 4,50 μας κάνουν 900. 14. Ναι. Βάλει καλά κάτω, στα 15.
1: Εκεί
0: 15
1: πέρα.
0: Δολάρια.
1: Ωραία.
0: Περίπου είναι λίγο πιο φτηνό από ό,τι βρίσκει στην Ελλάδα που πάει το κιλό, ναι, από 16 μέχρι 18.
1: Έβαλες και την διαφορά δολαρίου ευρώ.
0: 16-18, άμα βάλεις και το δολάριο ότι είναι στο 1,1, ναι, ουσιαστικά αυτοί το αγοράζουν γύρω στα 14 ευρώ, 13,5, και εμείς το αγοράζουμε 16 με 18.
1: Λοιπόν τώρα, τα νοπά steaks, οι μπριζόλες, αυτό
0: ναι,
1: που ζήτησες.
0: Ναι, τα στέκια. Άμα μιλάς με αμερικά.
1: Σωστά. Εκεί είναι στα 13 δολάρια η λίβρα.
0: Η λίβρα.
1: Δηλαδή...
0: Το μισό κιλό, πες, ας πούμε, ότι κάνει περίπου
1: 14 και κάτι. Οπότε πάει στα 28.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι.
0: Τόσο πάει και στην Ελλάδα.
1: Μετά, το κόντρα φιλέτο.
0: Ναι.
1: Είναι στα 15.
0: 14
1: και... Ναι, στα 14. Πάντοτε μιλάμε με λίβρες. 14,59. Και μετά το...
0: Ακριβά το παίρνουν και αυτοί το κρέας.
1: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ
0: είναι ο βόλιος κιμάς.
1: Ναι.
0: Το ground beef.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και το lamb beef.
1: Από ορνή.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τα ξέρεις τα αγγλικά.
1: Κάτι.
0: Εντάξει, έχει και το χοιρινό το κιμά. Τα καλύτερα και φτεδάκια πώς γίνονται.
1: Με μισό-μισό.
0: Μισό-μισό. Χοιρινό με τέτοιο, με μοσχάρι. Βέβαια σε χώρες όπως η Ισλανδία τρώνε τα πάντα είναι με αρνί. Δηλαδή και ο αρνί σου κοιμάς πω Παναγιά. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Ευτυχώς που δεν είμαι Ισλανδός.
1: Έχει μια σανς περίεργη.
0: Ναι, ξυπνάει ντόλι μέσα σου και σε βαράει.
1: Λοιπόν, όλο αυτό τώρα, όλη αυτή η πρόταση και η ανακοίνωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την αντίδραση των παραγωγών, διότι θεωρούν ότι η λύση αυτή το να ενισχυθεί.
0: Η παραγωγή στα βόλια στην Αμερική.
1: Στην Αμερική.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Ναι, παρόλα αυτά όμως βρίσκεται.
0: Είναι δυνατή. Δηλαδή, μόνο η Μοντάνα να κατεβεί και το Τέξας με τους.
1: Ναι,
0: με
1: αλλά λόγω όμως και της ξηρασίας και των διαφόρων συνθήκων, αυτή τη στιγμή το κεφάλαιο των βοηδών στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε χαμηλό περίπου των τελευταίων 75 χρόνων.
0: Μάτς. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει γενικώς έλλειψη του βοδινού κρέατος. Τι έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή όσες και όσοι ακούτε, διότι εδώ και ένα αλφα χρονικό διάστημα,
1: περίπου 1,5 χρόνο
0: έχει βγει κάτω μια εταιρεία. Δεν θα πούμε ποια χώρα είναι, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
0: Εισηγμένη στο χρηματιστήριο με τρελά με κέρδη, η οποία παράγει. Γιάννη, άκου τώρα εδώ πέρα, γιατί θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Μπριζόλες εκτυπωμένες. Και πας και τρως, δηλαδή τι, πεπιεσμένο χαρτόνι, κομφετί με γεύση μπριζόλας.
1: Κοίταξε, καταρχήν ένας εκτυπωτής 3D δημιουργεί ένα αντικείμενο στρώσει. Δηλαδή πολύ απλά προσπαθείς να το κάνεις εικόνα αυτό. Χρησιμοποιεί στρώσει. Οι μηχανές λοιπόν δημιουργούν τρόφιμα τοποθετώντας διαφορετικά υλικά με πολύ μεγάλη ακρίβεια τη μία στρώση πάνω από την άλλη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν βάζει κρέας.
1: Προσπαθεί.
0: Ο εκτυπωτή, δηλαδή εγώ στον εκτυπωτή μου, αν πάρω 3D, αλλά άμα είναι να βγάζω κρέας, θα του ρίχνω μέσα, δηλαδή πάρε 5 παντσέτες και κάντε μου μπριζόλα. Οι τύποι εκτυπώνουν κρέας.
1: Καλλιεργημένο κρέας. Τι σημαίνει
0: τι
1: αυτό.
0: Τι
1: κρέας που παράγεται από ζωικά κύτταρα χωρίς να χρειάζεται να εκτραφεί ή να σφαγιαστεί το ζώο.
0: Και τι πάω στο δέντρο και κόβω 2 κιλά μπριζόλες.
1: Μη με ρωτάς παραπάνω. Προσπαθώ να τα καταλάβω.
0: Βγαίνω στον κήπο μου που έχω τον μπριζολοκήπο και λέω σήμερα κάτσε να κόψω κανένα 2 κιλά.
1: Παρουσίασε λοιπόν αυτή η εταιρεία.
0: Σπάλα και. Ναι.
1: Ένα καλλιεργημένο steak. Steak, πώς το λες.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή λέει παραμένει ακριβό ακόμη δεν.
0: Περίμενε, τι ακριβό σε ταΐζουνε. Παλιά λέγαμε αέρα κοπανιστό. Τώρα εδώ μιλάμε σε ταΐζουνε χαρτί πεπιεσμένο με γεύση, με επίγευση κρέατος. Και πας τώρα στο κρεοπωλείο, ώστε να πας στο εστιατόριο.
1: Δεν νομίζω ότι θα πηγαίνει. Απέχει πάρα πολύ το να φτάσουμε σε.
0: Κάτσε, περίμενε. Η είδηση γιατί έγινε γνωστή, γιατί αρκετά από αυτά τα Michelin και καλά
1: τα εστιατόρια
0: με τα αστέρια πηγαίνουν και τους λες θέλω ένα άπαχο φιλέτο, εντάξει αν πεις το φιλέτο εξ ορισμού είναι κάπως άπαχο, θέλω μια άπαχη μπριζόλα 750 γραμμάρια, γιατί μπριζόλα
1: πώς
0: κάτω
1: να
0: από
1: το 700... βγάλεις αυτό από το 3D.
0: Μπριζόλα θέλεις... κάτω από 750 γραμμάρια δεν είναι μπριζόλα, είναι η ντροπή της μπριζόλας. Από 750 γραμμάρια και πάνω μιλάμε. Η Tomahawk είναι η αρχή.
1: Ναι.
0: Για να φτάσεις τώρα, δηλαδή κάτι παντσέτες, κάτι λαιμού, κάτι αυτά εδώ πέρα, αυτά έπρεπε να σερβίρονται για ορεκτικά. Από την Tomahawk και πάνω μιλάς για σοβαρή.
1: Για συνέχισε να καταλάβω το συλλογισμό.
0: Όχι, όχι. Και πήγαιναν και παρήγγελναν. Αυτά τα σε 3D. Οπότε ο άλλος το σχεδίαζε. Τι θέλεις να έχει, τι σχήμα θες να έχει το κρέας. Η εταιρεία αυτή μπήκε, όπως είπες, στο χρηματιστήριο. Για να μπει στο χρηματιστήριο της σημαίνει ότι.
1: Ναι, αλλά έχει και εξέλιξη το πράγμα. Ότι πλέον αρχίζει και μετατοπίζεται.
0: Μελάνια μπορώ να αγοράσω από το τέτοιο. Από το... Έχω ένα γειτονικό που πάω και αγοράζω τα μελάνια για τον άλλο γειτονικό. Δηλαδή, μην χρειάζεται να πηγαίνω στην Αμερική.
1: Λοιπόν, η εταιρεία τώρα αλλάζει κατεύθυνση. Και θα δίνει και θα παράγει τις μηχανές 3D.
0: Ναι.
1: Δεν θα φτιάχνει το κρέας.
0: Γιατί τους βγήκε ακριβό.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί είναι μια πολύ ακριβή. Παρόλο που έχουν φτιάξει.
0: Περίμενε, θα δίνει τη μηχανή, καταλαβαίνεις ότι.
1: Προϊονίζεται μια εξέλιξη.
0: Οι παλιοί το θεωρούσαν ωραίο να έχουν μια μηχανή κοιμά μέσα στο σπίτι. Δεν είχατε στο χωριό εσείς μηχανή κοιμά?
1: Όχι. Τέλος πάντων, ναι. Για... ναι.
0: Τώρα οι δικοί μου, θυμάμαι ο παππούς, γιαγιά και τα λοιπά, όλοι είχαν αυτή τη μικρή μηχανή με κιμά και καλά παίρνεις το κρέας και κάνεις τον κιμά. Mm-hmm. Γιατί πάντα μέσα στον κιμά θεωρούσαν ότι βάζουν οι κρεοπόλες, είναι αυτό που σε κλέβουν, που πετάνε μέσα. Τώρα θα έχεις λοιπόν έναν εκτύπωτο και λες, η Δέσποινα η οποία θέλει να διατηρήσει την σιλουέτα της θα φάει σήμερα 300 γραμμάρια μινιόν.
1: Ναι, επίγευση θα έχει το...
0: Παπ, ο εκτυπωτής πάρει τέτοιο. Ο Στέλιος σήμερα θέλει να φάει για να μπορέσει να χορτάσει...
1: Τόμαχοκ.
0: Τόμαχοκ είναι το ξεκίνημα. Δύο τόμαχοκ. Και πάμε στις μηχανές, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η Χρυσή λέει ότι αυτό εδώ πέρα είναι το κρέας του εργαστηρίου, δεν διατίθεται ακόμα στο εμπόριο, του δουλεύουν οι χημικοί τροφίμων. Κάνανε πολλές, Χρυσή, το δοκιμάσανε και σαν γευσιγνωσία. Προχωράει και είναι η απάντηση, λέει, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν βοδινό και χώρες στις οποίες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, το 85% του βοδινού που καταναλώνουμε εισάγεται. Είμαστε μια χώρα που εισάγει το 85% του βοδινού κρέατος που καταναλώνουμε.
1: Άρα
0: θα γεμίσουμε με εκτυπωτές. Θα πηγαίνω τώρα στον Κυρσάβα εκεί πέρα, τον Κυροπόλη, και θα του πω, Κυρσάβα, πιάσε δύο, περίμενε, γιατί έχω και ειδική αναφορά. Ο Γιάννης λέει τι μισθό παίρνουν στην Αμερική για να έχουν αυτές τις τιμές. Εντάξει, είναι μια άλλη... στην Αμερική δεν βρίσκεται και μεγάλες διαφορές. Έχει τα στελέχη που παίρνουν πολλά, αλλά έχει και φτώχεια καταραμένη. Έχει πάνω από 30 εκατομμύρια κόσμο που ζει στο όριο της φτώχειας και κάτω. Ανασφάλιστη κτλ. Δεν θα σου πω για τους αμόρφωτους. Λοιπόν, όταν θα πας να πάρεις χοιρινό, ειδική αναφορά από το φίλο μας τον Μιχάλη, να σου κόψει μία παλομπριζόλα. Παντσέτο παλομπριζόλα. Θα με θυμηθείτε.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Τα πιο δύσκολα δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, άμα του πει, φτιάξε μου σιδηρόδρομο. Έχει φάει σιδηρόδρομο. Είναι από τα καλύτερα κομμάτια του βοδινού. Συγγνώμη, εσύ Δέσποινα, τι τρως δηλαδή πέρα από τα.
1: Τρώω.
0: Νουά και αυτά.
1: Όχι, ούτε όλα νουά. Τα τρώω. Όλα τα τρώω.
0: Ο σιδηρόδρομο είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Uh-huh. Στο βοδινό.
1: Ουρά.
0: Η ουρά είναι εκπληκτικό κομμάτι, ναι. Αρκεί να είναι καλά μαγειρεμένη.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχει μόνο ένα μέρος στην Ελλάδα που κάνει ψητή ουρά.
1: Ω, δεν την έχω φάει ψητή.
0: Ψητή ουρά δεν είναι επίσης, αλλά το κάνουν μόνο στη Λακωνία, σε ένα συγκεκριμένο μέρος.
1: Α, όχι, δεν έχω φάει ψητή.
0: Αλλά γίνεται πολύ ωραία και με κόκκινη σάλτσα, όπως είναι η ρωμαϊκή η συνταγή. Mm. Που το κάνουν.
1: Με καρότο. Ή όχι.
0: Με καρότο. Για να γλιστράει το καρότο. Μπορείς να βάζεις και λίγο σέλινο για να γλιστράει πιο κάτω. Έλα πάμε, γιατί λοιπόν, στο δρόμο θα πεινάσουμε.
1: Okay. Τώρα όμως θα σου πω και
0: για... περιμένουμε και συνταγή από τον κόσμο για φανουρόπιτα, γιατί από σαν δεν βλέπω προκοπή.
1: Λοιπόν, θα πάρω εκτυπωτή για φανουρόπιτα. Ρώτησα χτες τη φίλη μου, την Ταφνή. Εσύ δεν λες ο φίλος μου ή άλλη.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η καλύτερη.
0: Και τι σου είπε.
1: Δεν το διάβασα παρακάτω.
0: τι ρώτησες.
1: Μου βγάλε κάποιες.
0: Ναι.
1: Απλά.
0: Σου βγάλε,
1: κοίταξε. Πρέπει να ξέρεις που μπορείς να κάνεις πράγματα και που δεν μπορείς. Ζαχαροπλαστική. Προτιμώ να τα.
0: Να αγοράζει από άλλο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: να σου πω τώρα για μπισκότα.
0: Να συνεχίσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου πω για το πανεπιστήμιο. Για ένα πανεπιστήμιο στο Ιλινόης. Ενός λοιπόν προγράμματος της NASA ανέπτυξαν ένα μπισκότο από ανακυκλωμένο πλαστικό και γεωργικά υπολείμματα.
0: Και γεωργικά. Πού πάει ο κόσμος δηλαδή.
1: Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν τρόφιμα για μελλοντικές μακρινές διαστημικές αποστολές, όπου οι προμήθειες θα είναι πολύ περιορισμένες.
0: Ρούλα, στους σουστιάνους θα φας μόνο ψητή ουρά. Ψητή ουρά βοδιού. Με ρώτησε μια Ρούλα, είναι από το μοναδικό μου. Ανακυκλωμένο. Όχι, ρε, εσύ. Είναι αηδία και υπολείμματα γεωργικών, δηλαδή.
1: Άκου τώρα.
0: Από κοπριά και τέτοια μέσα.
1: Ένα λοιπόν συνηθισμένο πλαστικό που χρησιμοποιείται σε μπουκάλια.
0: Ναι.
1: Επίσης, με νερό, οξυγόνο, υψηλή θερμοκρασία, πίεση, το πλαστικό διασπάται σε μικρότερα μόρια, ναι. Πλούσια σε άνθρακα, και μετά γενετικά τροποποιημένες ζύμες, ναι. Χρησιμοποιούν τα μόρια αυτά και τα μετατρέπουν σε πρωτεΐνες, λιπαρά και άλλες βιολογικές ουσίες.
0: Ναι, να τρώει το παιδί και στα 30 θα έχουν φυτρώσει 3 αυτιά. Τέσσερις ώρες και
1: υπάρχει κάτι αισιόδοξο.
0: Ναι, τι.
1: Ότι τα μπισκότα αυτά. Όχι, τα μπισκότα αυτά δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμη από ανθρώπους. Απλά είναι σε ερευνητικό στάδιο.
0: Είναι σε ερευνητικό, εντάξει. Βέβαια, θα μου πεις κάτι μπισκότα που κυκλοφορούν. Είναι σαν να έχουν γεννημένα με πλαστικό. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Άλλη, αυτή, μεγαλύτερη συζήτηση αυτή.
0: Ναι. Τελείωσε η ώρα. Εντάξει, ευχάριστα και όχι τίποτα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιάννη, είναι πάρα πολύ καλό. Σου είναι εξαιρετικό στην παρέμβασή σου. Δεν έκανε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Έτσι λέμε, εμείς ευχαριστώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με τη Δέσποινα δεν θα τα ξαναπούμε για πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι,
0: γιατί αλλάζει η ώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Πρώτα γίνονται διάσημοι και μετά φεύγουν, Γιάννη. Έτσι είναι, Στάρ. Δεν πειράζει. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Οικονομική ασφυξία από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ωραία, φρέσκια διασκευή. Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. 36 λεπτά μετά τις 11, είσαστε πάντως συντονισμένοι στο Art News Radio. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που ήρθαν σχετικά με τα θέματα που συζητούσαμε προηγουμένως. Εντάξει, την Κοπριά το κάνουμε και λίγο πλάκα. Δεν είναι ότι είναι γεωργικό υπόλοιμο. Γεωργικά υπολείμματα είναι αυτά που μένουν στο χωράφι μετά την συγκομίδη, αλλά όταν τρως πλαστικό και η Κοπριά μέσα είναι το λιγότερο, που λέει και η Κοπριά στα λάχανα. Ναι, φίλε μου εκεί πέρα, τι γίνεται από με καταγωγή από δράμα. Ο Κάνσας λέει ένας γελαδάρης έχει 10.000 κεφάλια βόδια, 10.000 στρέμματα καλαμπόκι και 5.000 στρέμματα με σόγια. Την καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εντάξει, δεν είναι προφανώς στην Αμερική είναι άλλα τα δεδομένα, άλλη και η κατανάλωση, άλλη και η αγοραστική με δύναμη για πολύ καιρό, αλλά επειδή υπάρχουν και οι μεσοπρόθεσμες αυτές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβρη, τα θέματα της καθημερινότητας και εκεί είναι αυτά εδώ πέρα που έχουν ρίξει τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ στα τάρταρα, γιατί δεν με ενδιαφέρονται και πάρα πολύ οι Αμερικάνοι τι γίνεται στο Ιράν σαν Ιράν. Τους ενδιαφέρει μετά πώς αυτό μετατοπίζεται στην καθημερινότητά τους, ότι το γαλόνι έχει αυξηθεί, ότι η λίβρα που αγοράζουν το μοσχαρίσκο και τα λοιπά έχει αυξηθεί και δεν μπορεί να γίνει το μπάρμπεκιου. Δεν τους απασχολούν πολλά θέματα μέχρι να τα βρουν μπροστά τους. Κάπως έτσι, ας πούμε, γίνεται, για να κάνουμε μια προβολή στο πολύ άμεσο μέλλον. Είναι ένα θέμα το οποίο περνάει για την ώρα σε επικεφαλίδες ή σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών. Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι ότι κάτι που συνέβη πριν από πολλά χρόνια που το πρώτο ακούσαμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολύ περιοδικότητα. Μόνο που οι επιστήμονες φέτος μας προετοιμάζουν για μία από τις χειρότερες εκδοχές του Ελνίνιο. Για να καλημέρωσω τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και να τον ρωτήσω τι περιμένουμε, τι αναμένουμε για το Ελνίνιο. Αύξηση της θερμοκρασίας, ακούω, επισητιστική κρίση, κάποιοι συνάδελφοί σας φωνάζουν ότι παιδιά πάρτε μέτρα, γιατί αυτό που φέρνει το Ελνίνιο θα μας φέρει αντιμέτωπους με πολλά και σοβαρά προβλήματα που θα έχει παγκόσμια πλέον απήχηση. Θα επηρεάσει παγκόσμια το φετινό Ελνίνιο. Καλημέρα. Έχουμε τον κύριο.
1: Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα, ναι, σε εσάς, στους ακροάτρες και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε το για την επιστημονική.
1: Ορίστε. Ναι.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι το Ελνίνιο. Κοιτάξτε, καταρχάς,
1: πολύ σωστά που είπατε ότι το Ελνίνιο είναι. Ναι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το παρατηρήσαμε πρώτα πριν από αρκετά χρόνια, γύρω στο 1950, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχε παλιά. Τι γίνεται, έτσι να το δούμε όσο πιο κατανοητά γίνεται. Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή στον Ειρηνικό, ανοιχτά του Περού, όπου συνήθως αυτή η περιοχή έχει κρύα νερά. Φημίζεται για την ψαριά της, αναβλύζουν κρύα νερά και έχει πολύ μεγάλη, έτσι, παραγωγικότητα. Τι συμβαίνει, κάθε 2 με 7 χρόνια, εξαρτάται, τα νερά αυτά αντί να κρυώνουν, για ένα λόγο που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, ζεσταίνονται.
0: Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει περιοδικότητα του φαινομένου.
1: Γενικά, όχι μόνο της περιοχής, αλλά γενικά, ακριβώς, γενικά στον Ειρηνικό μπορεί να ανέβει μέχρι, για το φετινό Ελνίνιο, μέχρι και 3 βαθμούς Κελσίου, οι οποίες είναι για τεράστιες θερμοκρασίες. Θυμίζω αυτή τη στιγμή, τα τελευταία δεδομένα,
0: θα επηρεάσει μόνο την περιοχή.
1: Η θερμοκρασία μέσα στον Αύγουστο τη θάλασσα σε παγκόσμιο. Mm-hmm. Θα σας εξηγήσω, θα σας πω. Η θάλασσα σε παγκόσμιο επίπεδο της θερμοκρασίας της ήταν 21 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί τα τελευταία 12.000 χρόνια. Και κατά μερικούς πρέπει να πάμε 120.000 χρόνια πίσω για να βρούμε.
0: Η υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Τι σημαίνει θερμή θάλασσα.
0: Αυτή είναι η μέση
1: θερμή
0: τιμή.
1: Θάλασσα σημαίνει ότι έχουμε. Ναι.
0: Αυτή είναι η μέση τιμή θερμοκρασία
1: σε
0: παγκόσμιο. Μάλιστα. Αν δηλαδή βάλουμε ότι υπάρχουν τα παγωμένα τα νερά, κάπου αλλού βράζουν.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε, ναι, τι σημαίνει αυτό. Τώρα, τη διάρκεια του Ελνίνιο, ιδίως αυτού του συγκεκριμένου του Ελνίνιο, για το οποίο δίνει μια πιθανότητα πάνω από 90% ότι θα είναι το ισχυρότερο από τότε που έχουμε παρατηρήσει, αναμένεται η θερμοκρασία των νερών να ανέβει και μπορεί να φτάσει και 2,5 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει? Κάποιος θα μου πει, είναι πάρα πολύ μακριά, είναι στον Ειρηνικό, γιατί κάνουμε τέτοια ιστορία? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταρχάς, το Ελνίνιο, το οποίο θα συμβεί στον Ειρηνικό, ένα, φυσικά πέρα ότι θα θερμάνει τα νερά, άρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε για την περιοχή πιο πολλούς κυκλώνες και τυφώνες, γιατί πιο ζεστά νερά, πιο πολύ υδρατμού στην ατμόσφαιρα, άρα πιο πολλά ακραία και καιρικά φαινόμενα. Σε κάποιες όμως άλλες περιοχές, χαρακτηριστικά η Ινδονησία και η Αυστραλία, θα έχουμε αυξημένες ξηρασίες και τεράστιες και πολύ δυνατές θα και πυρκαγιές.
0: Αυτό δηλαδή πρακτικά
1: άρα
0: θα σημαίνει...
1: επηρεάζει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Αυτό πρακτικά θα σημαίνει, κύριε Μιχαλόπουλε, δεν ξέρω που μας ακούτε, υπάρχει λίγο μια καθυστέρηση στην επικοινωνία, γι' αυτό θα πολλές φορές θα χρειαστεί να επαναλάβω ενδεχομένως ένα ερώτημα.
1: Όχι, σας ακούω μια χαρά.
0: Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει για κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης, γιατί θα, εάν υπάρχει ξηρασία σε περιοχές όπου παράγουν, ας πούμε, μεγάλες ποσότητες σε ρύζι.
1: Ακριβώς.
0: Ή πιάσουν φωτιά.
1: Ακριβώς. Ή πυρκαγιές.
0: Τώρα, το Ελνίνιο θα επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο τον Ειρηνικό. Θα εκτινάξει τις τιμές πάνω σε ρύζι, σε καφέ, από όσο καταλαβαίνω, κακάο, πολλές πρώτες ύλες, μπανάνες κτλ. Εμείς το Ελνίνιο το έχουμε συνδυάσει και με παρουσία, έντονη παρουσία στον Ατλαντικό, από τον κόλπο του Μεξικού, που ερχόταν προς Ευρώπη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ακριβώς. Εκεί όμως, πώς το λένε, οι επιπτώσεις θα είναι λιγότερο σημαντικές από ό,τι θα είναι στον Ειρηνικό. Τώρα, δύο πράγματα πολύ κατά γνώμη μου σημαντικά. Ένα, πώς θα επηρεαστεί η περιοχή μας και πότε περιμένουμε να φτάσει στο απόγειό του.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς, το Ελνίνιο έχει αρχίσει και εκδηλώνεται. Mm-hmm. Περιμένουμε το μέγιστό του. Το μέγιστό του έχει ήδη ξεκινήσει από τον Ιούλιο μήνα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία είδαμε στη Δυτική Ευρώπη είναι ένα σημάδι το τι περιμένουμε να μας δώσει, και είναι το αρχικό σημάδι.
0: Αν είναι αυτό το αρχικό.
1: Περιμένουμε να φτάσει στο μέγιστό του από Οκτώβρη μέχρι Δεκέμβριο, και πάλι οι εκτιμήσεις κάνουν, γιατί δύσκολο να δούμε για τον καιρό σε μεγάλα χρονικά διάστημα, οι εκτιμήσεις είναι ότι μέχρι τον Απρίλιο, εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, θα μας επηρεάζει ή θα μας ταλαιπωρεί.
0: Άρα το Ελνίνιο που θα παρουσιαστεί και στον Ατλαντικό.
1: Η πιθανότητα είναι. Ναι.
0: Άρα το Ελνίνιο που θα παρουσιαστεί και στον Ατλαντικό.
1: Στον Ειρηνικό.
0: Το Ειρηνικό θα χτυπήσει την περιοχή, είπαμε, Νοτιοανατολική Ασία, Αυστραλία, και θα επηρεάσει το κομμάτι την Ινδία, το κομμάτι της Ασίας. Το κομμάτι που.
1: Και τη Δυτική Ευρώπη.
0: Η Δυτική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η Δυτική Ευρώπη επηρεάζεται μέσω Ατλαντικού, όχι μέσω Ειρηνικού. Αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας, Κασκέιντα, ας πούμε. Επηρεάζονται όλα.
0: Άρα περιμένουμε αύξηση θερμοκρασίας.
1: Η Μεσόγειος, όχι η Ανατολική. Αυτό που ξέρουμε, ακριβώς. Και περιμένουμε και πιο και έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Η χώρα μας, επειδή είναι στο οικοσύστημα της Μεσογείου, θα είμαστε πιο προστατευμένοι από το Ελνίνιο?
1: Ναι.
0: Ή θα μας πάρει και μας η μπάλα μέσω Δυτικής Ευρώπης?
1: Το Ελνίνιο δεν... Ναι. Από όσο ξέρουμε, το Ελνίνιο δεν, μέχρι στιγμής, δεν επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει από τις προηγούμενες παρατηρήσεις. Οι επιπτώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι περιορισμένες. Αλλά, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, θα επηρεάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, και ιδίως σε περιοχές οι οποίες φημίζονται για την παραγωγή και την παραγωγικότητά τους.
0: Άρα πηγαίνουμε σε ένα...
1: Από εμάς, από τη Δυτική Ευρώπη.
0: Άρα πηγαίνουμε σε ένα αρκετά δυστοπικό σενάριο, γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας, η καταστροφή μεγάλων καλλιεργειών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπου συντίζονται δισεκατομμύρια κόσμο, αν βάλουμε τους οριζόνες, η αύξηση της θερμοκρασίας.
1: Ταυτόχρονα σε άλλες περιοχές τυφώνες.
0: Και εδώ δεν είναι ότι η φύση, κάτι μπορείς να κάνεις με τη φύση και να πεις ότι τι μέτρα προστασίας θα μπορούσαν να υπάρξουν για ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Υπήρχαν τα καμπανάκια πιο μπροστά και δεν ελήφθησαν μέτρα, ή είναι κάτι που απλά σηκώνεις ψηλά τα χέρια και λες είναι η φύση, δεν μπορώ να τα βάλω μαζί της.
1: Κοιτάτε να δείτε, το να το πούμε ότι είναι η φύση και δεν μπορώ να το βάλω μαζί της είναι πράγματα, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν είμαι αυτής της λογικής. Όλα αυτά, παρόλο που δεν είναι πλήρως αποδεδειγμένο, είναι ότι η ένταση των Ελνίνιο, των φαινομένων, παροδικά θα αυξάνεται και αυτό οφείλεται στην κλιματική κρίση. Από εκεί πέρα, το τι θα μπορούμε να κάνουμε είναι μια σειρά από μέτρα προσαρμογής, τα οποία σε κάποιες χώρες τα έχουμε πάρει, σε κάποιες ώρες άλλες, επειδή ακριβώς, να το πω πιο έτσι, πολιτικά σωστά, οι ηγέτες τους δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κλιματική κρίση, φυσικά δεν έχουν πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα. Και δυστυχώς, πάλι με τις προβλέψεις, θα είναι από τις περιοχές που θα χτυπηθούν ίσως και πολύ, πολύ ισχυρά από κυκλώνες και τυφώνες.
0: Βέβαια, όταν υπάρχει...
1: Άρα υπάρχει, η λύση είναι προσαρμογή. Ζούμε κάτι διαφορετικό και πρέπει να προσαρμοστούμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά.
0: Άρα, όταν υπάρχουν λοιπόν αυτές οι προβλέψεις και από ό,τι είπατε, από Οκτώβριο θα έχουμε την πιο έντονη δραστηριότητα, την πιο έντονη εκδήλωση των καιρικών φαινομένων.
1: Με το τέλος του χρόνου, ακριβώς.
0: Θα δούμε, είναι καλό να λάβουμε τα μέτρα και σε ατομικό επίπεδο, με την λογική ότι επειδή οι τιμές καταλαβαίνουν ότι σε αρκετά προϊόντα μετά θα ξεφύγουν. Δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα που άμεσα θα καταστραφούν με την αύξηση της θερμοκρασίας, με τις πυρκαγιές, με τις μεγάλες ξηρασίες.
1: Αυτό καταλαβαίνετε σε συνδυασμό ακριβώς και σε συνδυασμό με τον πόλεμο στον κόλπο. Είναι ένα σενάριο το οποίο φυσικά κάθε άλλο παρά αισιόδοξο είναι.
0: Υπάρχει περίπτωση ο Ελνίνιο στο τέλος να γίνει καλό παιδί και να την γλιτώσουμε, ή είναι προδιαγεγραμμένο το τι θα γίνει?
1: Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο βλέπουμε, γιατί σας είπα, έχει ήδη ξεκινήσει, δείχνει, αν το συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα και με το μέσο όρο των υπόλοιπων Ελνίνιο, δείχνει να έχει ξεφύγει από αυτές τις τιμές που είχαμε κατά τη διάρκεια των άλλων Ελνίνιο. Και γι' αυτό δίνουν μια πιθανότητα πάνω από 90% να είναι το πιο ισχυρότερο που έχει παρατηρηθεί, όπως σας είπα, από το 1950.
0: Μάλιστα. Όλα τα είχαμε.
1: Δυστυχώς και όπως λένε, με επιπτώσεις τις οποίες δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε, γιατί περιμένουμε το πιο ισχυρό.
0: Μάλιστα. Είπαμε, όλα τα είχαμε. Να μας έρθει και το Ελνίνιο να το αποτελειώσει. Να προσθεθεί ακόμα κάτι πάνω στις πολλές ήδη κρίσεις που υπάρχουν. Έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή με τον κύριο Μιχαλόπουλο. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το φαινόμενο Ελνίνιο. Δεν γίνεται, επειδή λέει ο Νικόλας, κάνετε κλιματρομοκρατία. Κανονικά θα είναι κλιμακοτρομοκρατία. Νικόλα, παρουσιάζεται μια επιστημονική άποψη για ένα φαινόμενο. Και ο λόγος που ήθελα να το κάνουμε στην εκπομπή είναι τουλάχιστον να ακουστεί από πιο μπροστά τι ετοιμάζεται να έρθει. Διαβάζω πολλά άρθρα στον ξένο τύπο που προειδοποιούν για τις ισχυρές επιπτώσεις του φετινού Ελνίνιο. Μακάρι να πέσουν όλοι οι επιστήμονες έξω. Δυστυχώς, όπως ακούσατε και από έναν εξαιρετικό επιστήμονα όπως ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, φαίνεται ότι πάμε στις πιο δυσάρεστες εκτιμήσεις σχετικά με το φαινόμενο, και πραγματικά Νίκο, ούτε είναι να μπει σε καταφύγιο, ούτε. Γιατί εντάξει, λέει ας πούμε ο Νίκος, αν σας ακούσει κάποιος, πρέπει να μπούμε στο καταφύγιο λόγω Ελλήνων. Αν ακούσει τον Τραμπ, δεν υπάρχει με τίποτα. Τι να υποθέσει ο απλός άνθρωπος. Λέμε, είναι η περίπτωση που προσωπικά εύχομαι να πέσουν έξω οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες όμως έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια προειδοποιούν τι θα γίνει με την κλιματική κρίση. Τώρα τον τελευταίο καιρό όλα τα βαφτίζουμε κλιματική κρίση. Και είναι κλιματική κρίση που όμως ποιος την έχει δημιουργήσει? Εμείς οι ίδιοι. Με τις αποφάσεις που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών. Οι μεγάλοι παίκτες, αυτοί που μολύνουν κατά σειρήν το περιβάλλον και μετά στην αλυσίδα βέβαια είμαστε όλοι συμμέτοχοι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τουλάχιστον πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για αυτό που προβλέπουν οι επιστήμονες. Για όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία τα είδε φέτος η Δυτική Ευρώπη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες όλων των εποχών, με τα ποτάμια να στερεύουν, ποτάμια όπως ο Δούναβης, κατεβήκανε 30, 40, 50 μέτρα έπεσε το νερό. Φανήκανε κουφάρια πλοίων που είχαν βυθιστεί το δεύτερο παγκόσμιο, τα οποία ήταν 20 μέτρα κάτω από το νερό και τώρα είναι έχει φύγει το νερό και μόνο τα κουφάρια των ναυαγίων. Και μεγάλη μετά ανατροπή πριν από λίγο χτύπησε τυφώνα ας πούμε στη Γαλλία, απειρατά σήκωσε. Μακάρι είπαμε να πέσουν όλοι έξω. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο με κλίμα. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, τι έγινε?
2: Καλημέρα. Κοιτάζω ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει πριν από λίγα λεπτά. Αναφέρομαι στο κάμπ το διπλό κάμπ που ετοιμάζει η Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα.
0: Στα κατεχόμενα, ναι, και εγώ το είδα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή...
2: Και μάλιστα επειδή η προϊστορία του Λαπόρτα είναι και λίγο περίεργη με τους τουρκοκυπριακή πλευρά, καθώς το 2014 συνέκρινε την Γκερίνια με την Καταλωνία, και καλά ότι η Καταλωνία ήταν υποκατοχή και η Γκερίνια συνέκρινε την Γκερίνια με την Καταλωνία, και καλά ότι η Καταλωνία ήταν υποκατοχή και

0: θα πούμε.
1: Τι, εντάξει, σήμερα δεν έχουμε ελληνική παρουσία.
0: Όχι,
1: και έχουμε προκριματικά
0: τσαπέζι. Έχουμε τα υπόλοιπα της ρεβάνς, αλλά το, η είδηση που προκύπτει είναι ότι ο Άνταμ Τσέριν φέρεται ότι έχει τελειώσει η ιστορία.
1: Άλλο αυτά.
0: Ναι, άλλο αν εσύ τις ξέρεις αυτές τις ομάδες, αλλά εγώ πρώτη φορά την παρατήρησα. Εντάξει, Αμπουντάμπι δηλαδή, για να προσαναδοριζόμαστε. Αν είναι πληροφορίες σωστές για 3 εκατομμύρια ευρώ, δεν νομίζω ότι το ποσό είναι τόσο εντυπωσιακό.
1: Όχι,
0: γιατί ο
1: Παναθηναϊκός,
0: ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίχτη σαν τον Τζέρι.
1: Δηλαδή τώρα για να πας να πάρεις ένα χαφ να τα αγοράσεις από την Ευρώπη, απλώ τουλάχιστον τα διπλάσια είναι μέσα στο νερό, δεν σου λέω.
0: Ναι, θέλεις ένα περίπου δεκάρικο, αυτή είναι η τιμή αγοράς. Αν θέλεις να είναι ένα χαφ που να τρώει σίδερα,
1: ναι,
0: να
1: δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι μια σοφή κίνηση με ένα Παναθηναϊκό που τουλάχιστον στην αμυντική τη λειτουργία, άρα μέσω αμυντικά, έχει δείξει ότι είναι πολύ ευάλωτος, πολύ προβληματικός.
0: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει βρει τα τους κατάλληλους παίκτες που θα πλαισιώσουν τα χαφ. Τώρα δείξαμε τα χαφ σου να σου πω ποιος είσαι, έλεγα.
1: Ναι, εντάξει, ο Καμαρά έχει δείξει, τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια, δεν είναι ο παίκτης που λες ότι πω, έφυγε, ξέρω εγώ, βρήκαμε το αμυντικό χαφ της επόμενης δεκαετίας.
0: Μου βγήκε η υποψία τώρα και γιατί δεν έπαιξε και ο Τσέριν τελικά την περασμένη εβδομάδα, μήπως όπως αν μην τραυματιστεί πολλά.
1: Προφανώς.
0: Είναι Σαμπάμπακου Χάπολ Μπιερσεβά σήμερα στις 8 παρατέταρτο, Λάσκ Σέλτικ, Μπόντο Γκλιμπτ Ναϊμέγγεν.
1: Εκλειδώνουν οι τρεις που θα μπουν στο in League Face.
0: Ακριβώς.
1: Και αύριο είναι
0: αύριο η ΑΕΚ. Αύριο παίζει η ΑΕΚ, στις 10 η ώρα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ. Επί της ουσίας, χθες είχαμε ένα φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο. Δεν είναι άξιο κριτικής γιατί τα χαλάρια και
1: το σύνδερο με τον ΓΟΚΑΠ συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουμε πού θα πάει.
0: Σωστό. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που εντυπωσιάζει σε αυτή την πρώτη φάση του Ευρωβόλεϊ στις 5 η ώρα παίζει με την Αυστρία από την ΕΡΤ2 αυτό το παιχνίδι. Συλλογή μεταλλίων για τους Έλληνες αθλητές στους Μεσογειακούς. 3 χρυσά χθες. Ένα στην Ξηβασχία, 2 στην Πάλη, 2 ασημένια στην Κολύμβηση, από ένα χάλκινο στην Πάλη και στην Κολύμβηση. Εντάξει, είναι πολύ καλός ο απολογισμός μέχρι στιγμής για τους Έλληνες αθλητές. 277 αθλητές και αθλητρίες. Είναι ένα πολύ μεγάλη αποστολή.
1: Ωραία, εντάξει, να πας στους Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς και να αρχίσεις να ψήνεις την επόμενη γενιά. Οπότε αύριο τα σπουδαία γιατί τα βλέπω χαλάρα και γενικώς και φέτος έχω να παρατηρήσω.
0: Οι Ολυμπιακού είναι λιγάκι που εντυπωσιάζουν τώρα με το που έχει κανένα τεμαράζ μετεγραφών.
1: Ο Γκονσάλες είναι ένας ακριβός παίκτης και έχει και πολύ καλά στατιστικά. Τώρα κρατάω μια επιφύλαξη γιατί οι διάφοροι Μεξικάνοι που έχουν έρθει και έχουν έρθει και προβεβλημένοι Μεξικάνοι, δηλαδή πάλι είχε φέρει το Ολυμπιακό σε ένα που κατέληξε να παίζει στο Λιβαδιακό που τον είχε ακριβοπληρώσει. Ο καλύτερος Μεξικάνος που έχει τα τελευταία χρόνια είναι ο Καστίγιο, που όσο καλός μπορεί να θεωρηθεί. Είναι λίγο
0: μιλάς για επιθετικούς, έτσι, γιατί μιλάμε για Πινέδα, μην το ξεχνάμε εδώ.
1: Ναι,
0: Πινέδα.
1: Για τους επιθετικούς. Ο Πινέδα έπαιζε πολλά χρόνια στην Ευρώπη όμως. Ξέρεις, αυτή είναι η διαφορά. Το να φέρεις Μεξικάνο που παίζει στο Μεξικό και δεν έχει βγει στην Ευρώπη, ενώ ο Πινέδα ήταν πολλά χρόνια στην Ισπανία, είχε μπει σε άλλο ρυθμό. Εκεί κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, θα δείξει το τι θα γίνει. Αλλά γενικώς και στην Ευρώπη δεν έχουμε τις εντυπωσιακές μεταγραφές. Δηλαδή συνεχίζει η μεταγραφή Σαλάχ στην Τραμπζονσπορ να είναι ότι πιο εντυπωσιακό συνέβη φέτος το καλοκαίρι. Δεν έχει τις μεγάλες μετακινήσεις ακόμα.
0: Το μεγάλο όνομα, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι έχουμε 25 του μηνός, νομίζω ότι...
1: Είμαστε στα τελειώματα. Τώρα ακούγεται τον Μπαρκολά από την Παρί στη Λίβερπουλ. Okay. Δεν είναι όμως, ξέρεις, άλλα καλοκαίρια έχεις πολύ περισσότερες...
0: Δεν πέφτουν και τα τσιμέτα με τις κινήσεις. Ναι. Εντάξει, δεν θα πέσουν και οι εξέδρες από γήπεδα από ενθουσιασμό του κόσμου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί μέσα στη σεζόν να δείξουν ότι πραγματικά ήταν καλές κινήσεις.
1: Ωραία, περιμένω αύριο.
0: Ακουστεί το μεγάλο όνομα μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Τάσος Επιτρόπου, αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό έχουμε και λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα.

Δυστυχώς δεν τα πρόλαβα. Αύριο υπόσχομαι όμως ότι θα δώσω χρόνο και στα σημερινά. Λοιπόν, από το Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο, ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί εκτάκτως ο Νότης Ανανιάδης, αφού προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε εκτάκτως Τρίτη, δεν είναι Κυριακή μεσημέρι φυσικά, είναι Τρίτη μεσημέρι και σαν σήμερα είχε γενέθλια αυτός, όχι που ακούμε, αυτός που διευθύνει το Μαρία που ακούμε από την ορχήστρα του διάσημου, ένας από τους μεγαλύτερους διευθυντές ορχήστρας και συνθέτες, Λεόναρντ Μπερνστάιν. Καλημέρα σας. Μαρία, Μαρία. Καλημέρα ή καλομεσήμερι, 12 και 7 πρώτα λεπτά προς και 8, Earth News Radio 105,8. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, είπαμε εκτάκτως. Το πλήρωμα θα αλλάζει, εκτός από τον ομιλούντα Νότια Νανιάδη, έξω είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, μετά θα έρθει ο Νίκος Κλαβενίτης. Μουσική επιμέλεια βοήθησε ιδιαίτερα τώρα τελευταία στιγμή, της θα ζητούσα και εγώ η Ήρα Πανανίδου, και δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη αυτού του διόρου η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Όταν εδώ η διεύθυνση μου ζήτησε να κάνω αυτή την δίωρη εκπομπή, να καλύψω την Ευαγγελία Μαλατζή, η οποία εκτάκτως απουσιάζει, άρχισα να σκέφτομαι τι να κάνουμε, πώς να κάνουμε, τι να κάνουμε. Βέβαια η δισογραφία τρέχει διαρκώς, αλλά εμένα μου έχει μείνει το Κυριακάτικο, αν μας ακούτε Κυριακή μεσημέρι, που προσπαθούμε να αναδεικνύουμε ένα-δύο θέματα βασικά της εβδομάδας που πέρασε ή της εβδομάδας που θα έρχεται, να ρίχνουμε και εκεί κλεφτές ματιές. Και την ώρα που το συζητάγαμε αυτό, ξέσπασε ένας καυγάς, ένας του συνηθισμένου, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτή την φορά καυγάς, πολιτικός καυγάς. Ανακοινώθηκε ότι αποπληρώνουμε πρόωρα 13 δισεκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, από τα δάνεια που οφείλουμε από το πρώτο μνημόνιο και έτσι ρίχνουμε το δημόσιο χρέος, μάλιστα συντομότερα από ό,τι αναμένεται. Δεν θα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αφήσουμε την Ιταλία σε αυτή την κάθε άλλη παρατιμητική σε κάθε περίπτωση θέση. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν ακόμα καλύτερα και οι γείτονες και εμείς να πάμε ακόμη καλύτερα. Αλλά απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία υπήρξε, για να είμαι δίκαιος, ο Νίκος Παπάς πρώτος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε, υπήρξαν αντιδράσεις που λέγανε ότι κακώς γίνεται αυτή η επιλογή, δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, θα μπορούσαν να γίνουν άλλες επιλογές. Κάπως έτσι σκεφτήκαμε και είπαμε να μιλήσουμε, και θα μιλήσουμε αργότερα, και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά, και με τον υπεύθυνο, είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και ο βουλευτής ο Νίκος Παπάς, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και υπεύθυνο οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, τον Πάρη Κουκουλόπουλο, και μετά θα πάμε και στην κυβέρνηση, θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο, να δούμε την άποψή του και πώς απαντάει σε αυτά. Βέβαια θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Αλλά είπαμε ότι αυτά αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Αλλά είπαμε ότι ειδικά μια καθημερινή, όπως είναι η σημερινή, η επικαιρότητα τρέχει. Κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει σε κάθε περίπτωση, σε μια, σε μια ειδησιογραφική ζώνη, καυτή ζώνη όπως είναι αυτή η 12 με 2.

είδαμε ότι η επικαιρότητα τρέχει, η δισογραφία τρέχει. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση σήμερα νωρίτερα το πρωί. Μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα και με τον συνάδελφο Μήτρο Σαγκελάρη να το σχολιάσουμε αργότερα. Το ενδιαφέρον είναι ότι πριν από περίπου μια ώρα νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον, έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν το θύμα, μάλλον η μητέρα της κατέληξε και η ίδια βεβαίως υπέστη σοβαρότατα εγκάβματα σε εκείνη την πρωτοφανή δολοφονική, όπως αποδείχθηκε, επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο κακό της κυρίας Νέστορα ήταν ότι ήταν υποψήφια βουλευτής στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές, δεν εξελέγει άλλωστε, στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα και άλλα δύο στελέχη τοπικά, τα σπίτια τους δηλαδή, δέχτηκαν επιθέσεις στην περιοχή, αλλά οπωσδήποτε η τραγική εξέλιξη της μητέρας της, που δεν ήταν στόχος αλλά κατέληξε από τον εμπρισμό, ήταν εκείνη η οποία ξεχώρεσε. Η κυρία Νέστορα, Αφροδίτη Νέστορα, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που είχε στο αποτέλεσμα του θανάτου της μητέρας της, τον δικό της τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα του και άλλων νομικών της πολυκατοικίας. Στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα πολιτικός κόσμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε, είπε ακόμα η Αφροδίτη Νέστορα, και για Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία. Το γεγονός ότι ήταν υποψήφια στις προηγούμενες εκλογές και αυτή η συνάντηση αναζωπηρώνει όχι τόσο την πιθανότητα να είναι εκ νέου, είναι πολύ πιθανό να είναι εκ νέου υποψήφια, αλλά ίσως και ενισχύει κάποια ρεπορτάζ, θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει τελικά, που θα την ήθελαν ακόμα και σε εκλόγιμη θέση στο επικρατείας ως μια συμβολική επιλογή της κυβερνητικής παράταξης να αναδείξει ένα πρόσωπο θύμα της τρομοκρατίας ως μια κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας κατά των τέτοιων των γενικότερα τρομοκρατικών ενεργειών. Είδαμε.

0: Όχι, δεν έχετε συνδεθεί με την Era Sport, ούτε έχουμε απολύτως τρελαθεί. Απλώς σαν σήμερα το 1960, στους 17ους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, που σαν σήμερα ήταν η τελετή έναρξης, είναι εκείνοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θυμίζω, που πήρε για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια χρυσό μετάλλιο η Ελλάδα, με το πλήρωμα του διαδόχου Κωνσταντίνου τότε, του Οδυσσέα Ζαΐμι και του Γιάννη Σκιτζόγλου στον Dragon, χρυσό μετάλλιο. Ήταν και η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτός ο επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά. Έτσι, για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Πριν ξαναγυρίσουμε στην πολιτική, πολιτική στην οποία θα μας βάλει, στα βαθιά μπαίνει. Τη νέα σεζόν έχουμε μπει, αλλά θα μας τα αναλύσει καλύτερα ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος φυσικά, Μίλτος Σακελάρης, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Είπα νωρίτερα, ήσουν στη τηλεόραση του Cert News, ότι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη του τραγικού θύματος
1: της τρομοκρατικής
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ήταν μια επίσκεψη που έκανε η κυρία Νέστορα, αφού είχε αναρρώσει, όχι στο 100%, είναι καλύτερα στην υγεία της. Επισκέφθηκε τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, τους είδε μαζί και σε μια ανάρτηση που έκανε η κυρία Νέστορα, μίλησε για την τρομοκρατία και με τον Πρωθυπουργό, και από εκεί και πέρα, επειδή ήταν και πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε και για την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης, τα έργα που είναι να υλοποιηθούν και όσα έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, φυσικά στον απόϊχο του τραγικού, δολοφονικού, τρομοκρατικού χτυπήματος, ναι, που δέχτηκε και η ίδια.
0: Κυρία Νέστορα έχασε
1: τη μητέρα της, η κυρία Νέστορα, έχασε τη Βάγια Νέστορα. Τραυματίστηκαν συγγενικά της πρόσωπα, είναι και της πολυκατοικίας, και άλλοι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν αντίστοιχες επιθέσεις εκείνα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Και αυθυρέτως εγώ δεν έχω ιδιαίτερο ρεπορτάζ, απλώς επικαλέστηκα ρεπορτάζ που είχαν κυκλοφορήσει, ότι η Αφροδίτη Νέστορα είπε στην πολιτεύθερα, ήταν υποψήφια στις τελευταίες εκλογές. Αυτό ήταν και ο μόνος λόγος για τον οποίο έγινε στόχος. Θα μπορούσε να είναι εκ νέου, αλλά είχε ακουστεί, είχε γραφτεί ότι θα μπορούσε και συμβολικά να αναβαθμιστεί, να είναι στο επικρατήριο.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Οι αποφάσεις αυτές ανήκουν στον κύριο Μητσοτάκη, όπως συλλαμβάνει κάθε φορά οι συνεργάτες του και το κομματικό επιτελείο. Ο κύριος Κυρανάκης κατά βάση συνθέτει μαζί με άλλους συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη τα ψηφοδέλτια, και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό όταν αυτά θα κλειδώσουν. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ονοματολογία και για άλλα πρόσωπα, κάποιους υπουργούς που θα πολιτευτούν, αν θα είναι παραδείγματος χάρη στο επικρατείας, αν θα είναι κάποιοι στον νότιο τομέα, αν θα είναι στην Αλφα Αθήνας, θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως και να έχει νότιο, όμως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια τελική ευθεία, η κυβέρνηση έχει μπει σε μια τελική ευθεία για να κλειδώσει αυτό το πακέτο των μέτρων το οποίο επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο. Το βασικό που λένε κυβερνητικά στελέχη και το μήνυμα το οποίο εκπέμπουν είναι πως το επίκεντρο θα βρεθεί και πάλι μεσαία τάξη, θα βρεθούν και πάλι οι οικογένειες με παιδιά, θα βρεθούν οι μισθωτοί. Όλοι αυτοί, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, έχουν ήδη δει τους φορολογικούς συντελεστές τους να μειώνονται στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως τη χαρακτηρίζουν, που ανακοίνωσε πέρσι ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα δούμε και παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η λέξη κλειδί εδώ νότι είναι η λέξη συνέπεια. Δηλαδή, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν περισσότερη υποστήριξη, είναι ένας στόχος, ναι, της κυβέρνησης αυτός.
0: Νομίζω, Μίλτο, ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, να κρατήσουμε μάλλον, από μια συνέντευξη που ερχόρησε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιλτιάδης Μαρινάκης.
1: Παύλος.
0: Ως παλιός Ολυμπιακός,
1: ναι, σωστά, σωστά.
0: Θυμάμαι και τον εκλειπώντα. Μιλάω για τον Παύλο Μαρινάκη, φυσικά μιλάμε, ο οποίος σημείωσε ότι δεν πρέπει να δώσουμε και δεν θέλουμε, δεν θα δώσει η κυβέρνηση μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους ή μόνο στους δεξιούχους. Το πλεόνασμα θα πρέπει να μοιραστεί και να το απολαύσουν όλες οι κατηγορίες πολιτών.
1: Ναι, και με αυτόν τον τρόπο στην κυβέρνηση απαντούν επί της ουσίας στην αντιπολίτευση και στο αίτημα το οποίο επαναφέρουν. Είναι κάτι το οποίο είχαν κάνει και πέρσι, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου. Αίτημα επαναφοράς 13ου μισθού και 14ου μισθού στο δημόσιο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το ξεκαθαρίζουν από την κυβέρνηση. Τι λένε? Λένε ότι τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα, έχουν παρουσιαστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ένας μισθός, όπως λένε τα επίσημα στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων, είναι στο 1,5 δις το μήνα. Η σύνταξη είναι στα 2,5 δις. Οπότε καταλαβαίνουμε, όπως το λένε και από την κυβέρνηση, ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, τα μαθηματικά μακάρι να τα είχαμε όπως λένε, και τονίζουν επί της ουσίας πως όσα κόμματα τάζουν τέτοιες υποσχέσεις και τάζουν τις παροχές χωρίς κοστολόγηση, επί της ουσίας κοροϊδεύουν τον κόσμο. Η κυβέρνηση, όπως λένε από την άλλη μεριά, από το Μεγάρο Μαξίμου, τι κάνει? Έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, της καλής πορείας της ελληνικής οικονομίας, του πλεονάσματος, να δώσει ένα νέο πακέτο μέτρων, το οποίο θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο θα ξεπερνάει το ένα δις, και θα δούμε και πού μπορεί να φτάσει.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ενώ είμαστε 10 μέρες πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάντοτε τέτοια περίοδο στο επίκεντρο βρίσκονται τα οικονομικά, και αυτά θα αναδειχθούν, φαντάζομαι, και από τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των άλλων πολιτικών αρχηγών εκεί. Και εδώ έχουμε ένα παράδοξο, έτσι. Έχουμε μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και του πρώην Πρωθυπουργού και του κόμματος του, του καινούργου κόμματος του, του κ. Τσίπρα, της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, διότι... Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, ναι, αλήθεια.
1: Ναι. Εσύ πιο παλιός από μένα, άμα το θυμόσουν, νομίζω θα μας το έλεγες. Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Τουλάχιστον
1: εγώ τελευταία,
0: μπορεί και να μην θυμάμαι.
1: Τα τελευταία 12-13 χρόνια που παρακολουθώ, ναι, σταθερά την πολιτική επικαιρότητα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, δηλαδή να πάει ένας πολιτικός αρχηγός
1: πριν τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, λένε από την κυβέρνηση πρώτον πως δεν φοβούνται τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλες αυτές τις ημέρες, αν η κυβέρνηση φοβάται και γιατί τι την πειράζει την κυβέρνηση να πάει ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό.
0: Υπάρχει ένας άτυπος άγραφος κανόνας.
1: Ναι, υπάρχει ο κανόνας βάσει ποσοστών και εκπροσώπησης στα κόμματα που εκπροσωπούνται και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και γι' αυτό χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζουν τη στάση του ως αλαζονική. Και του επιτίθενται για ακόμη μια φορά από
0: καλά,
1: το Μεγάλο Μαξίμου.
0: Και με χαρακτηρισμούς δυνατούς. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης χθες τον χαρακτήρισε παλιόπαιδο. Ήταν παλιόπαιδο, παραμένει, ναι, παλιόπαιδο. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αν είναι καλό παιδί ή κακό παιδί. Το θέμα είναι ότι ο κ. Τσίπρας επιλέγει να πάει μια μέρα πριν, χωρίς να είναι καλεσμένος στις ΔΕΘ. Εδώ το σημείο κλειδί ήταν αυτό που ανέφερες, Μίλτο, ότι με βάση την.
1: Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση καλούνται πρώτα ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κυβερνήτης κόμματος, μετά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Αλλά εδώ λέει η πλευρά της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, ότι αυτό είναι μια ιδιωτική, ας πούμε, εκδήλωση, πολιτική εκδήλωση που θα γίνει σε ένα άλλο χώρο, σε ένα ξενοδοχείο της πόλης. Αλλά πολιτικά όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, ότι θέλει να προκαταλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Και να κερδίσει τις εντυπώσεις.
1: Ακριβώς. Και κυκλοφορούν και δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν κάποιες διαφορετικές. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να δούμε πού θα κάτσει η μπάλα, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, να δούμε πώς θα καταγραφούν τα μέτρα και πώς θα αποτυπωθούν στην κοινωνία, και να δούμε και τις παρεμβάσεις των άλλων κομμάτων και πώς αυτά θα κινηθούν.
0: Και να δούμε τι θα γίνει τελικά με το κυοφορούμενο, συζητούμενο, αλλά ακόμα μη ανακοινωθέν κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Ναι, το οποίο επί της ουσίας θα δημιουργήσει ένα ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι το οποίο συζητάται. Από εκεί και πέρα όμως στην κυβέρνηση τονίζουν πως περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει. Αν θα κάνει ο κ. Σαμαράς το κόμμα, θα δούμε αν θα το κάνει και πότε θα το κάνει, και από εκεί πέρα θα αντιπαρατεθούμε, λένε από την κυβέρνηση, κανονικά, όπως έχουν κάνει και με τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει δείξει τις προθέσεις του, έχει δείξει ο κ. Σαμαράς με τις παρεμβάσεις του και την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως η απόφαση για το κόμμα, το φορέα που θα ανακοινώσει, μπορεί να ληφθεί το επόμενο διάστημα και να δούμε τι θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς πριν τις εκλογές. Πάντως νομίζω ότι εσύ και πιο εμπειρός από μένα, εκτιμώ πως μια πιθανή κίνηση από τον κύριο Σαμαρά, είναι πιθανή χρονικά κοντά στις εκλογές.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να περιμένει, αφού πλέον όλοι συμφωνούμε πλέον, αν και νωρίτερα είχαμε ενστάσεις, ότι θα γίνουν την άνοιξη. Αν αυτό όλο το διάστημα μπορεί να περιμένει, να κυοφορείται δηλαδή ένα κόμμα, και μάλιστα στελέχοι που θέλουν να εκτεθούν, αν μπορούν να περιμένουν. Δηλαδή υπάρχει εδώ η μόνη ένσταση που καταθέτω στην πιθανότητα να αφήσει να πάει πίσω-πίσω ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο γεγονός ότι δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε ζύμωση. Και μην κοιτάμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παίζουν ρόλο. Υπάρχει πάντοτε και ύπαιθρος, υπάρχουν τα καφενεία, υπάρχει κουβέντα. Δηλαδή θα πρέπει άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν να στελεχώσουν, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, τα ψηφοδέλτια του κυρίου Σαμαρά και του κόμματος του, εφόσον φτιαχτεί, θα πρέπει να βγουν μπροστά. Ακόμα και στις τηλεοράσεις, πόσο θα μπορεί να βγαίνει και να κρατάει μόνος του Αντώνη Σαμαρά αυτή την αντιπολιτευτική ρητορική. Αυτό νομίζω,
1: θα το δούμε, θα
0: νομίζω
1: το δούμε
0: ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχει αποκρισταλωθεί. Αλλά οπωσδήποτε, αν κρατήσω και να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, ότι όποιες έρευνες κυκλοφορούν τώρα. Είχαμε την ευκαιρία την Κυριακή και μιλήσαμε με τον πολιτικό αναλυτή, τουλάχιστον με αυτή την ιδιότητά του, γιατί είναι και πολιτικός αναλυτής αυτογραφής στο Liberal καθημερινά, Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος λέει: με έπαιρναν τηλέφωνο, μετρά αστεία. Έχεις τι να μέτρησε, παιδιά, από την παραλία να μετρήσω. Ναι, μετράω τα καρπούζια και τις ομπρέλες στην πλάζα, ας πούμε, μας είπε χαρακτηριστικά στον αέρα. Νομίζω ότι θα αποκρασταλωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο το κλίμα. Και μετά
1: ναι, και θα το δούμε. Εντάξει, έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα είναι έντονη. Το περιμένουμε αυτό. Βλέπουμε ήδη και μέσα στο καλοκαίρι τα κόμματα έκαναν αλλεπάλληλες επιθέσεις στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απαντούσε μέχρι δηλαδή την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Οπότε νομίζω ότι και τα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, τα όσα θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης εκεί, θα επηρεάσουν και την πολιτική αντιπαράθεση και θα την τροφοδοτήσουν.
0: Και αυτό, σου θυμίζω, έγινε αισθητό στις έρευνες και πέρσι. Τα μέτρα αυτά αποδίδουν στην τσέπη του μισθωτού του
1: από πρώτη πρώτη. Οπότε θα τα δουν τότε.
0: Ναι, δηλαδή ενδεχομένες μειώσεις κρατήσεων που είναι στο τραπέζι, έτσι, ασφαλιστικών εισφορών εννοώ.
1: Ναι, η προκαταβολή φόρου που είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι το εξετάζει και αυτό η κυβέρνηση και ότι πρέπει να μειώνεται διαρκώς. Σωστά.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60%. Είχαμε φτάσει στο 100% προκαταβολή φόρου, το οποίο ήταν εξοργιστικό για ένα μικρομεσαίο. Δηλαδή έπρεπε να ουσιαστικά πλήρωνε ένα τζίρο φόρο για ένα τζίρο παραπάνω.
1: Αυτό που σκέφτονται στην κυβέρνηση είναι επί της ουσίας να μειώνεται σταδιακά, έχει ήδη μειωθεί, να μειώνεται σταδιακά και να οδηγηθούμε με βάση την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ίσως και σε κατάργηση, θα το δούμε αυτό το επόμενο.
0: Στην πορεία.
1: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Αλλά και οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, που είναι ουσιαστικά μια αύξηση, και αυτό λέει η κυβέρνηση. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε πολύ συχνά στο briefing, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και οι δυο μας, εσύ για τηλεόραση, εγώ το ραδιόφωνο της Ερτνιούς. Αλλά το επαναλαμβάνει πολλές φορές η κυβέρνηση δια του Παύλου Μαρινάκη, τον είπα σωστά τώρα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ότι ουσιαστικά έχουμε δώσει ένα 13ο μισθό από αυτές τις μειώσεις προς τους μισθωτούς ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά λοιπόν φαίνονται πρώτης πρώτου. Και πέρσι, σου θυμίζω, εκεί περίπου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, τσίμπησε.
1: Ναι, γιατί τότε αποτυπώθηκαν τα μέτρα.
0: Αποτυπώθηκαν τα μέτρα.
1: Οπότε νομίζω ότι από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης, παρά τις εισηγήσεις που είχε δεχτεί για να πάμε σε πρόορες εκλογές, απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο, τώρα, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Οπότε θα περιμένουν και στην κυβέρνηση να δουν το αποτύπωμα των μέτρων. Γιατί τα μέτρα πρέπει να φανούν και στην τσέπη των πολιτών. Πάντως, για να καταλάβουν και οι πολίτες, πέρα από τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση και ούτω καθεξής.
0: Πριν σε ευχαριστήσω και βγούμε έξω για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα σε προκαλέσω για το πότε θα μπορούσαν να στηθούν κάλπες, με δεδομένο ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την προεδρία της Ευρωπαϊκής.
1: Δεν μπορώ, νομίζω ότι δεν είναι καλό να. Όχι, δεν παίζουμε κατά την λόγο. Οπότε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Καλημέρα. Ήταν ο Μίλτος Αγγελάρης μαζί μας. Ρίξαμε μια ματιά στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Συνελήφθη 55χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού. Αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Η οικονομική ασφυξία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το στόχαστρο, χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ζέστος και σήμερα ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, δεύτερο μέρος, δεύτερο ημίωρο μάλλον, από τα 4, 12 και 34 πρώτα λεπτά, Airtunes Radio 105,8. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Το είχαμε προαναγγείλει. Τη θέση του Γιάννη Πίντιζη πήρε ο Νίκος Τραβερνίτης. Το άλλο πλήρωμα μένει το ίδιο. Η Ραπανανίδη στη μουσική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λούιζα Μαραβελάκη. Μηνύματα εσείς μπορείτε να στέλνετε στο Viber, στο Airtunes Radio. Και ο Νότης Ανανιάδης, που είναι στο μικρόφωνο εκτάκτος όπως είπαμε σήμερα, έχει χαρά και την τιμή να φιλοξενεί έναν πολιτικό, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του κόμματος φυσικά, Νίκο Παπά, ο οποίος, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μεγάλη μου χαρά που είμαστε στην εκπομπή σας.
0: Και εμάς, παρά το ότι είναι έκτακτη η εκπομπή, αλλά όταν μου το είπα και εισαγωγικά, όταν μου ζητήσανε να καλύψω την καλή συνάδελφο Ευαγγελία Μπαλατζή, η οποία έπρεπε να λείψει σήμερα, ήταν η μέρα που ανακοινώθηκε η πρόορη αποπληρωμή, η απόφαση της κυβέρνησης να αποπληρώσει 13, δεν κάνω λάθος, δισεκατομμύρια παλιό χρέος. Και αμέσως λέω, α, ωραία, να, ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Και αμέσως μετά οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς πρώτος, αλλά ακολούθησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναδείξατε το θέμα. Και επιμένετε. Παρακολούθησα λοιπόν, αφού αποφάσισα ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, είδα στην σειρά, στη συνέχεια, να επιμένετε και να ανταπαντάτε στην κυβέρνηση πάνω σε, αυτό, σε αυτή την επιλογή, λέγοντας ότι αποπληρώνουμε ένα φτηνό δάνειο. Είναι φτηνό το δάνειο?
1: Είναι φτηνό με βάση τα στοιχεία του ΟΔΙΦ και με το γεγονός ότι είναι ασφαλισμένο το επιτόκιο αυτών των δανείων, τα οποία θα μπορούσαμε να τα πληρώσουμε μεταξύ του 29 και του 41.
0: Είναι σταθερό δηλαδή.
1: Είναι στο 1,5%.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση απαντά ότι υπάρχουν μια σειρά άλλα πλεονεκτήματα από αυτήν την επιλογή.
1: Είναι αυτά για να τα ακούσω.
0: Ότι για παράδειγμα η αξιοπιστία της χώρας βελτιώνεται, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, το ότι θα είμαστε πιο γρήγορα, όχι πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Και επίσης ότι αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσαν να διατεθούν αυτά τα χρήματα αλλού, όχι μόνο, όχι τόσο δεν προκύπτει, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Να τα πάρουμε.
1: Για την αξιοπιστία της, ναι, και θα κάνουμε ένα νοητικό πείραμα ότι εγώ είμαι ένας ακραίος νεοφιλελεύθερος που βάζω πάνω απ' όλα την αποπληρωμή των χρεών και δεν με νοιάζει η κοινωνία. Θα έρθει λοιπόν ο κύριος Ανανιάδης εκεί και θα μου πει: μα καλά, ωραία, θέλετε να αποπληρώσετε χρέη. Γιατί πρέπει να αποπληρώνετε τα φτηνά?
0: Στην πραγματικότητα ο κύριος Ανανιάδης δεν θα έρθει να σας πει αυτό, γιατί ο κύριος Ανανιάδης πάει και ζητάει από τις τράπεζες να του μειώσει το χρέος.
1: Εσείς, κύριε Ανανιάδη, λοιπόν, αν ζητάτε από τις τράπεζες να πληρώσετε τα χρέη σας, θα ήταν ακατανόητο, για να μην πω ανόητο, για να μην πω αλλοπρόσαλο, να πάρετε ένα καταναλωτικό δάνειο με 12% για να ξεπληρώσετε το στεγαστικό σας που έχει 3. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε δύο συζητητές, δύο άνθρωποι που έχουν μπει σε διάλογο, που δεν τους νοιάζουν οι ανάγκες της κοινωνίας και λένε πάνω απ' όλα η εξυπηρέτηση του χρέους. Σε αυτό το επίπεδο ακόμα είναι αλλοπρόσαλη η επιλογή. Αποπληρώνουν χρέος το οποίο δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε τώρα. Πληρώνεται μεταξύ 29 και 41 με περίπου 2 δις ετήσια δόση. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το χρέος έχει μετακινηθεί εκεί και είναι με αυτό το επιτόκιο, επειδή η Ελλάδα υπέστη ακραίες πολιτικές λιτότητας.
0: Ναι.
1: Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα για να είναι μετακινημένο στο μέλλον αυτό το χρέος. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και κάνει τον κυμπάρι και τον κουβαρντά για να κλείνουν οι άλλες χώρες τους προϋπολογισμούς τους και να ανασένει η εκστρατεία εξοραϊσμού που θέλει να κάνει για το πρόσωπό του ο κ. Μητσοτάκης, διότι οικονομική λογική δεν υπάρχει. Ένα αυτό. Το δεύτερο. Λένε ότι δεν μπορούσαν να...
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα παραπάνω χρήματα, σας το είπα και εισαγωγικά, η κυβέρνηση απαντά ότι αν δεν τα δίναμε, δεν κατευθύνονταν εκεί, δεν μπορούσαν να διατεθούν.
1: Εκεί θα ερχόμουν. Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι αν αποπληρώναμε το ακριβό χρέος, διότι θα βγούμε στις αγορές να δανειστούμε 10 δις συνολικά με βάση το πρόγραμμα του ΟΔΙΧ για το 2026 και δανειζόμαστε με 4% στο δεκαετές αυτή τη στιγμή. Αν αποπληρώναμε λοιπόν ακριβό χρέος, θα γλιτώναμε 300 εκατομμύρια τόκους το χρόνο. 300 εκατομμύρια το χρόνο μπορούν να μεταφραστούν, ας πούμε, σε δύο πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία. Ενδεχομένως και παραπάνω. Πάμε τώρα παρακάτω. Λένε ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα αλλιώς. Τι έχουμε πει εμείς? Ότι τα χρήματα από τα πλεονάσματα, ξεκινάω από αυτό, μπορούν με δύο τρόπους που προβλέπονται και είναι βασικές ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα να επιστρέψουν στην κοινωνία. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Να πεις ότι κάνω παροχές οι οποίες είναι άπαξ και δεν είναι μόνιμες, άρα δεν παίρνω από περιστασιακά έσοδα να κάνω μόνιμες δαπάνες.
0: Άρα όχι 13η, 14η σύνταξη.
1: Επειδή μου φούσκωσε ο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας και αιμονής σε υψηλούς συντελεστές, λέω εγώ, να δώσω 13η σύνταξη από εκεί. Και η δεύτερη ευελιξία που επιτρέπει μόνιμες δαπάνες είναι να πάρεις μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή μέτρα τα οποία αυξάνουν με μόνιμο τρόπο τα φορολογικά έσοδα. Λέμε εμείς να μπουν τα μερίσματα από ένα εισόδημα και πάνω στη φορολογική κλίμακα. Παρένθεση, 1500 αφημοί στην Ελλάδα το 2023 δήλωσαν πόσα εισοδήματα, κύριε Ανανιάδη, φαντάζομαι ότι κάθεστε. Στο στούντιο δεν σας έχουν ορφείους εκεί, κάθεστε. Ναι, 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 1500 αφημοί. Και αυτά τα αφημοί με 4 δις εισόδημα πληρώνουν μόνο 5%. Εσείς που είστε μισθωτός μπαίνετε στη φορολογική κλίμακα κανονικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα και εάν η κυβέρνηση είχε μια έτσι ευεξία γαλαντομίας για να ξοδέψει για το μαξιλάρι, τι είπαμε εμείς? Ένα μεγάλο πρόγραμμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και ενδεχομένως του ΕΦΚΑ για τη στέγη. Μην μας πούν ότι δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται. Το έχει κάνει και η Αυστρία, το έχει κάνει και η Γερμανία, διότι οι δαπάνες φορέων γενικής κυβέρνησης δεν εγγράφονται στο χρέος. Ειδικά των αναπτυξιακών τραπεζών, της ΑΣΦΝΑΓ στην Αυστρία και της ΚΕΒΕ στη Γερμανία, δεν εγγράφονται. Είχε γίνει και ολόκληρο σαματάς.
0: Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με αυτή την επιλογή η αξιοπιστία της ανεβαίνει και αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες δανειακές υποχρεώσεις, όταν θα βγει στις αγορές να ξαναδανειστούμε, θα δανειστούμε με καλύτερα επιτόκια.
1: Ναι, προσέξτε όμως τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει μια διεθνής αναταραχή που φαίνεται ότι είναι ο μείζον καθοριστικός παράγοντας για το ύψος των επιτοκίων, δανειζόμαστε με 4%. Και εξηγούμε για να πω ότι εάν αυτή τη στιγμή θέλαμε να αποπληρώσουμε, είναι παράδοξο, παράλογο, οικονομικά αλλοπρόσαλο να πληρώνεις δάνεια που είναι με 1,5%. Δηλαδή τι λένε από την κυβέρνηση? Ότι θα βελτιωθούν τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας και θα πέσουν κάτω από το 1,5%? Ότι αν πληρώσουμε δηλαδή αυτά τα δάνεια...
0: Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
1: Για να κάνει δημόσιες σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ επιτρέψτε μου να πω και με
0: δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή υιοθετείτε το πρωτοσέλιδο της Αυγής προχθές που λέει λαμβώνει την Ευρώπη για να πάρει θέση.
1: Το υιοθετώ φανατικά, θα σας έλεγα. Θεωρώ ότι ήταν το πιο εύστοχο πρωτοσέλιδο στον κυριακάτικο τύπο. Ναι. Και μάλιστα, ξέρετε, επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς, ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό. Το ασφαλισμένο χρέος, το κλειδωμένο στο 1,5% χρέος. Να πληρώνεις 2,5 δις το 2038. Μάλιστα. Φανταστείτε πόσο μικρή θα ήταν η αξία του.
0: Κύριε Παπά, μου επιτρέψετε να πάμε σε μερικά άλλα πολιτικά θέματα που σας έχουμε εδώ. Καταρχήν, να μου πείτε τι κάνει το κόμμα σας. Το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από το 19 και έπειτα μας ξαφνιάζει. Μας ξαφνιάζει, άλλως θετικά, άλλως αρνητικά. Μας ξαφνιάζει όμως το γεγονός ότι μια αξιωματική αντιπολίτευση από το 32% πέφτει στο 17%. Και μετά σχεδόν κάθε μήνα έχανε και ένα βουλευτή. Ένα κόμμα το οποίο είχε, πόσους βουλευτές είχατε βγάλει τότε, το 23. έχει μείνει στα όρια της ύπαρξης η κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα, θα χάσετε και τη θέση του αντιπροέδρου τώρα, κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε.
1: Όχι, θα πρέπει να εκλέξουμε άλλο. Θα εκλέξουμε άλλο. Υπάρχει δικαίωμα βάσει τον κανονισμό της Βουλής. Όμως είναι προφανώς.
0: Ευχαριστώ που μου το λέτε.
1: Περιγράφεται την κρίση της προηγούμενης περίοδου, κυρία Ανανιάδη. Αυτή η περίοδος τελείωσε όμως. Η περίοδος που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ψηφίστε έναν άλλον και καθόταν ως απλός παρατηρητής να βλέπει τα πολιτικά τρένα να περνούν και τις διασπάσεις να γίνονται η μία μετά την άλλη. Έχει παρέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακτήσει την προγραμματική ιδεολογική πολιτική του αυτοπεποίθηση. Θα σας έλεγα.
0: Αυτό φαίνεται έτσι, στην κοινωνία.
1: Ναι, θα φανεί και πιστέψτε μου ότι θα καταγραφεί κιόλας και θα αρχίσει να αλλάζει η δημοσκοπική εικόνα την οποία κληρονομήσαμε όσοι πιστεύουμε ότι
0: θα αλλάζει με συγκλήσεις και μέσω συγκλήσεων με άλλους χώρους. Για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά που είχε φύγει διαφωνώντας με την επιλογή, με την ανάδειξη δηλαδή. Κασελάκη και δημοκρατικά εκλεκτικό.
1: Ναι. Προσέξτε, εκεί πέρα έχουμε μια συνθήκη διάσπασης η οποία έγινε για λόγους οι οποίοι έχουν εκλείψει. Θέλω να πω όμως με απόλυτη σαφήνεια το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα γερό σκαρί το οποίο ετοιμάζεται να σαλπάρει για τις εκλογές. Και τα καράβια, κυρία Ανανιάδη, δεν σε περιμένουν. Τα περιμένεις. Θα είναι πάρα πολύ καλό, θα είναι ευκταίο, θα είναι κάτι το οποίο θα το καλωσορίσουμε εάν υπάρξουν άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας. Θα το επιδιώξουμε, θα το δουλέψουμε πάνω σε αυτό συστηματικά. Θέλω να σας βεβαιώσω όμως ότι η δική μας προετοιμασία δεν θα καθυστερήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Το αποδείξαμε μέσα στον Αύγουστο.
0: Αυτό δεν σας ενόχλησε, δεν σας απασχολεί, δεν σας προβλημάτισε το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρός σας που αποχώρησε και έκανε το δικό του κόμμα δεν θέλει να σας δει κατά κάποιο τρόπο.
1: Αυτό
0: και
1: νομίζω
0: όμως δεν. Ζητάει ναι. παραιτήσεις για να δει αν οι παραιτηθέντες θα ναι. πάνε. Πλην όμως με όλη αυτή την στάση του κυρίου Τσίπρα και του κομμάτος, μάλλον του κυρίου Τσίπρα γιατί αυτός είναι, με όλη αυτή τη στάση φαίνεται σε όλες τις έρευνες μέχρι τον Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο το ξεχνάμε, να έχει επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή από που έφυγε δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε, αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερους. Το δεύτερο που θέλω να πω.
0: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αλλά. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ.
1: Να ολοκληρώσω και να με ρωτήσετε. Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Υπάρχει το φαινόμενο το οποίο πάρα πολύ σωστά εσείς και αυτονόητα επισημάνατε στην αρχή, το φαινόμενο των παραιτήσεων, των αποσκυρτήσεων. Από εδώ και προς και επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, εάν οι παραιτηθέντες βρουν ζεστή φωλιά στις αγκάλες του νέου κόμματος, αντιλαμβάνεστε ότι τα σενάρια που λένε ότι υπήρχε ένα σχέδιο καταστολής του ΣΥΡΙΖΑ θα φουντώσουν. Και θα είναι δύσκολο να τα διαψεύσει κανείς στο δημόσιο διάλογο. Είμαι πάρα πολύ σαφής, νομίζω, και θα κριθεί ο καθένας από το τι θα συμβεί. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, έχουμε άλλους που παραδώσανε την έδρα τους, κάποιοι που την περιφέρουν στο πολιτικό χρηματιστήριο και οι πολιτικές δυνάμεις εκτός από τις πολιτικές τους θέσεις κρίνονται και για τις πρακτικές τους που αφορούν αυτά τα ζητήματα. Το ευκταίο για την παράδοσή μας και για την ηθική στην πολιτική θα ήταν να μην επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι υπήρξε μεθόδευση καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που ξεκινάει σε 10 μέρες περίπου και δώσατε την ευκαιρία να θυμηθώ κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε ένα καυγά ήδη από χτες μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα, μάλλον κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου. Πάντοτε πάει πρώτα ο Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει η έκθεση και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Θα ήθελα το σχολείο σας σε αυτή την επιλογή του Αλέξη.
1: Εμάς μας αφορά το.
0: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
1: Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Κύριε Παπά, εδώ θα μου επιτρέψετε εν παρενθέσει να συζητήσω το θέμα που ανοίγετε, που θέτεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εσείς είστε ένας μορφωμένος άνθρωπος που έχετε σπουδάσει, έχετε κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, αν δεν κάνω λάθος, στη Σκωτία. Μια χώρα, η Μεγάλη Βρετανία, εντάξει, τώρα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με υψηλότατο, με μακρά παράδοση ακαδημαϊκή βεβαίως. Όπου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Παντού υπάρχουν. Υπάρχουν και δημόσια, υπάρχουν ιδιωτικά.
1: Όχι, ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν. Αυτό είναι μια πλάνη. Δεν υφίστανται ιδιωτικά πανεπιστήμια και πολλό δε μάλλον δεν υφίστανται.
0: Εντάξει, και το Harvard δεν είναι ιδιωτικό ίδρυμα,
1: είναι. Στην Αμερική. Δεν είναι κρατικό με τη στενή έννοια.
0: Δεν είναι κρατικά. Μη κρατικά ιδρύματα. Τα οποία πληρώνουν τεράστιους μισθούς σε εξαιρετικούς καθηγητές. Έτσι,
1: και έχουν
0: κάνουν επενδύσεις σε έρευνα και πάει λέγοντας.
1: Ναι, αλλά αυτό προσέξτε να δείτε.
0: Μην κρατικά, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα θα ήθελα λίγο να υπάρχει και στο δημόσιο διάλογο μια σοβαρότητα στη συζήτηση. Το να υπάρχει ένα ίδρυμα που του αποδίδει η κοινωνία τον τίτλο του Πανεπιστημίου προϋποθέτει δεκαετίες έρευνας ανθρώπινου κόπου, διδασκαλίας, μην τα ισοπεδώνουμε.
0: Επειδή
1: όλα,
0: είμαι λίγο πιο μεγάλο σας.
1: Στον τέταρτο όροφο στην Ακαδημία, τώρα πάνε δύο νοματέοι, στείνουν ένα πράγμα το οποίο ούτε απ' έξω από το ΣΤΕ δεν μπορεί να περάσει.
0: Κύριε Παπά, εάν τα κριτήρια αυτά, τα οποία ενδεχομένως ορθώς υιοθέτησε το ΣΤΕ, ότι δεν πληρούνται και άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά, τα ιδιωτικά που έχουν πάρει άδεια. Εάν τα κριτήρια αυτά ετίθενται για δημόσια πανεπιστήμια, εγώ σας πάω στοίχημα ότι τα μισά δημόσια πανεπιστήμια δεν θα τα πληρούσα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, το δημόσιο
0: Όχι, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, κανείς δεν θα πει ότι δεν αξίζει στήριξη.
1: Περίπου η ίδια ηλικία είμαστε.
0: Όχι, έχει αρκετά μεγαλύτερος. Αρκετά μεγαλύτερος. Δεν χρειάζεται
1: να αποκαλύπτουμε.
0: Ναι, εγώ δεν χρειάζεται να κρύψω τα χρόνια μου. Το 1980 που μπήκα στο πολιτικό της νομικής, μπαίνοντας στην αριστερή σκάλα, η πρώτη αίθουσα δεξιά, η Αλφα Θεολογική, μόλις είχε καταληφθεί. Σταμάτησε αυτή η κατάληψη μετά από ίσως και 30 χρόνια. Αλλά πάει αυτό. Δεύτερον, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εγώ εγκατέλειψα το πολιτικό της νομικής και πήγα και σπούδασα αγγλική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάναμε μαθήματα στα αγγλικά, τα αγγλικά μαθήματα, είχαμε και ελληνικά minor, θα το λέγαμε ελληνικό. Τα αγγλικά μαθήματα κάναμε στην Ιπποκράτους, στο κτίριο αυτό, το οποίο κατηγορείται ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ότι δεν πληρεί τα κριτήρια. Σε αυτό ακριβώς η φιλοσοφική, η αγγλική φιλολογία έκανε μαθήματα τα δεκαετία του 80.
1: Τώρα, εντάξει, αυτό είναι 40 χρόνια πριν, σχεδόν 50 τώρα. Εντάξει. Ωραία, το κριτήριό μας που πρέπει να είναι το ζήτημα. Και αποδείχθηκε ότι ακόμα και με τον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος πρέπει να ακυρωθεί, δεν μπορούν να σταθούν.
0: Ας κλείσουμε την παρένθεση και κρατάω ότι κάνετε κριτική στη μετατόπιση προς τον κύριο.
1: Είναι το μείζον ζητούμενο για μας. Εμείς λέμε νέα ασφάλεια δικαιώματα για τα παιδιά, όχι για τους κολεγιάρχες. Τα παιδιά τα οποία μπήκαν με την υπόσχεση από το κράτος ότι θα έχουν ανώτατο πτυχίο, να δούμε πώς θα έχουμε μια μεταβατικές διατάξεις για να προστατέψουμε το δικαίωμά τους.
0: Άρα
1: όχι για τους κολεγιάρχες
0: θα υποστηρίξετε.
1: Όχι, για τους ναι. Όχι, δεν θα υποστηρίξουμε τους κολεγιάρχες.
0: Όχι τους κολεγιάρχες.
1: Αλλά το δικαίωμα των παιδιών να κάτσουμε να δούμε.
0: Το δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, έτσι.
1: Βεβαίως αυτό να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Φυσικά να δούμε μεταβατικές διατάξεις οι οποίες να διασφαλίσουν τα δικαιώματα και αυτών και όσων δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο όταν έδωσαν εξετάσεις. Ποια είναι η λύση όμως, την οποία προσεγγίσαμε εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση και βλέπω ότι τώρα έχει εγκαταληφθεί, να είναι οι θέσεις τουλάχιστον ισόποσες με τους αποφοιτητές λυκείου. Γιατί είναι τόσο επαναστατική αυτή η πρόταση λοιπόν και όχι αυτονόητη σε μια χώρα η οποία υφίσταται δημογραφική κατάρρευση?
0: Δεν θέλω να κάνουμε εκπαιδευτική τέλος πάντων την εκπομπή. Καταλάβαμε εν πάση περιπτώσει σε γενικές γραμμές την πολιτική σας για 2-3 σημαντικά ζητήματα. Δεν θέλετε να σχολιάσετε την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει πρώτος. Κατηγορείτε την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, το κόμμα, δηλαδή μην μπερδευόμαστε με την ελληνική αστυνομία, για την μετατόπιση της υπέρ των Πιερακάκη και μας αναλύσατε γιατί δεν έπρεπε, είναι λάθος η επιλογή της πρόορης αποπληρωμής του χρέους. Σωστά είναι μέχρι εδώ, τα έχω καταλάβει.
1: Δεν θα λέω ότι κατηγορώ την Ελλάδα για κάτι, παρατηρώ ότι υπάρχει μια μετατόπιση σαφής.
0: Α, παρατηρείτε.
1: Ναι,
0: τώρα, τώρα να παρατηρήσω, να παρατηρήσω κι εγώ
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν
0: κάνω παρατηρήσεις. Ναι, όχι, όχι. Εγώ να παρατηρητής ως παρατηρητής κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Εσείς.
1: Ναι.
0: Να το πω. Ήμουν αρχισυντάκτης στην Αυγή και σας γνώρισα. Εγώ να παρατηρητής ως παρατηρητής κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Εσείς.
1: Ναι.
0: Να το πω. Ήμουν αρχισυντάκτης

0: ζήτημα. Εδώ δεν νομίζω ότι αυτό τώρα έχει νόημα στο δημόσιο διάλογο. Εδώ υπάρχει μία μείζωνα επιλογή. Έχει κάνει ένα άλλο κόμμα.
1: Έχει κάνει ένα άλλο κόμμα και θέλει κάποιους λίγους από το παλιό κόμμα να τον ακολουθήσουν.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο. Δεν θέλω να το αξιολογήσω αυτό. Λέω, έχει κάθε δικαίωμα και κόμμα να κάνει και να διορίσει τα όργανα του, να κάνει και τις προγραμματικές του μετατοπίσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Θεωρώ ότι με τις επιλογές που κάναμε.
1: Σύγχρονη αριστερά. Το κρατάω αυτό και ως πιθανό με τοπικό τίτλο.
0: Να το κρατήσετε.
1: Αν θα συμφωνεί ο κ. Πολάκης, ο οποίος θέλει να είναι πρόεδρος, από ό,τι κατάλαβα.
0: Να το κρατήσετε. Σας βεβαιώ ότι θα έχουμε τη βέλτιστη διάταξη μάχης και θα έχουμε αποτελέσματα στην κάλπη που θα εκπλήξουν θετικά τον κόσμο της αριστεράς, ο οποίος αναμένει μια ανασυγκρότηση και καθαρό σήμα ότι όσα λέγαμε και όσα υπερασπιστήκαμε και όταν ήμασταν διακυβέρνηση, υπάρχει νόημα να τα υπερασπιστούμε εκ νέου και είναι λύση για τα μείζωνα ζητήματα της κοινωνίας.
1: Κύριε
0: Αυτή
1: Παπά,
0: την ανάγκη υπηρετούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, κύριε Ανανιάδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική ως προς το παρελθόν μας συνέντευξη.
1: Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, όπως θα έλεγε ο πατέρας του προσωπικού πρώην πρωθυπουργός κατά το παρελθόν, Κωστής Μητσοτάκης. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Νίκος. Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Παπάς, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω σε μια ενδιαφέρουσα και εις βάθος και αποκαλυπτική, όπως είπε ο ίδιος, για το παρελθόν μας συζήτηση. Να κρατήσουμε από αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση το γεγονός ότι υποστήριξε με τα πάθους και με επιχειρήματα, σωστά ή όχι, ο καθένας τα κρίνει, το γιατί η επιλογή της πρόεδρης αποπληρωμής χρέους, που ίδιος ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε, είναι η αλήθεια. Πρώτος, δεν έπρεπε να γίνει, ότι υπήρχαν εναλλακτικές. Να σημειώσουμε ότι άσκησε κριτική, παρότι όταν τον προκάλεσα λέει δεν θέλω να κάνω κριτική, παρατηρώ ως παρατηρητής. Άσκησε κριτική για μια εντός εισαγωγικών δεξιά μετατόπιση της ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προς την λογική του νόμου Κερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που αντιμετωπίζει προβλήματα σε κάθε περίπτωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σημειώνοντας ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους πάντως, όχι τους κολεγιάρχες, αλλά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, και μιλώντας και για τον ΣΥΡΙΖΑ, ας κρατήσουμε τη λέξη σύγχρονη αριστερά, το είπε, το παραδέχτηκε, να την κρατήσετε. Ο στόχος είναι προφανώς μια μετοπική εμφάνιση για την επιστροφή, για την άρση των δημοσκοπικών δεδομένων, αντιστροφή των δημοσκοπικών δεδομένων που δίνουν το πρώην κυβερνών και μετέπειτα ακόμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλά. Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά και ας κρατήσουμε το ότι δεν ήθελε να μπει σε κρίση για την προσωπική σε σχέση με την πολιτική σχέση που έχει ο ίδιος με τον πρώην ενδεχομένως κολλητό του, τουλάχιστον έτσι μας είχαν συστηθεί στη δημόσια σφαίρα, με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω έχει μια έχει το ενδιαφέρον που αυτή η συζήτηση με τον Νίκο Παπά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τη Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα αυτής της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής Earth News Radio και το 5,8 εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Στο μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, καθώς και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Ο Δήμος Παγκαίου συνδράμει με παροχή υδροφόρων. Σε θερμόκλειο παραμένει η χώρα με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να φτάσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Συνελήφθη χθες βράδυ 18χρονο στην Καλυθέα που επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του με αιχμηρό αντικείμενο. Η νεαρή εντοπίστηκε τραυματισμένη από διερχόμενο όχημο της Ελλάς και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 από 4 έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Airpnews Radio 105,8. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, μην ξαφνιαστείτε, δεν είναι Κυριακή, είναι Τρίτη. Είναι Κυριακή μεσημέρι, αν αναγνωρίσατε τη φωνή του ομιλούντος Νότια Νανιάδη. Εκτάκτως σήμερα, δύο ώρες, στη θέση της Ευαγγελίας Μπαρδάτζη. Με Γιάννη Πρίντεζη στην αρχή, Νίκος Καβρνίτη μετά τις 12.30 και τώρα φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδη στη μουσική επιμέλεια και πολύτιμη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη, τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη και όλους εσάς που μπορείτε, βεβαίως είστε συντονισμένοι στους 105,8, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε στέλνοντας μας μηνύματα στο Viber, στο Earth News Radio. Υπάρχουν μηνύματα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Είχαμε νωρίτερα μια συζήτηση αρκετής διαρκείας, γιατί εντάξει, καλώς και κακώς έχω συνηθίσει να θέλω να, μιλάμε, έχω συνηθίσει να θέλω να συζητάμε για αρκετή ώρα αναλυτικά με τους καλεσμένους μας και όχι στο πόδι με τον βουλευτή και γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά. Τον παρατηρεί Χρυσή Σιδεροπούλη ότι δεν βάζουμε το δάκτυλο στην πληγή, επί των ύλων το βάζουμε. Μόνο που αυτό το ίδιο σημαίνει, έτσι, το βάζουμε το δάκτυλο στην πληγή, είναι νέα ελληνικά, επί των τύπων των ύλων, είναι αλεξανδρινή κοινή, η γλώσσα η ελληνική στην οποία μεταφράστηκε το Ευαγγέλιο. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουν δώσει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτες στον ΔΕΗ και έχουν από βασιλικό διάταγμα το 74 και θέλουν να δώσουν στα κολέγια, ρωτάει ο Βασίλης Μόκες. Είναι ένα ερώτημα το οποίο βεβαίως σε μια εκπομπή που θα έπρεπε, που θα μπορούσε να συζητήσει αναλυτικά τα εκπαιδευτικά ζητήματα και την ελληνική εξαίρεση που υπήρχε μέχρι πρόσφατα σε σχέση με τα μικρατικά μικροσκοπικά πανεπιστήμια, θα μπορούσε να συζητηθεί αυτό το θέμα, αλλά εμείς εν παρενθέση το θίξαμε, αν και το πολιτικό που κρατάει κανείς είναι ότι ως παρατηρητής το είπε και όχι ως θέλοντας να κάνει κριτική ο Νίκος Παπάς προηγουμένως, ότι σχολίασε την δεξιά μετατόπιση, είναι δικός μου όρος, ας το κρατήσουμε ως γεωγραφικά, την μετατόπιση της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα προς τον νόμο, στη λογική του νόμου του κυρίου Πιερακάκη, σημειώντας πάντως και υπογραμμίζοντας και αναδεικνύοντας ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα θελήσει να στηρίξει όχι τους κολεγιάρχες όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν πληρώσει και έχουν γραφτεί σε πανεπιστήμια τα οποία έχουν νόμιμη άδεια αλλά δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν σύμφωνα με το ΣΤΕ. Συζητήσαμε λοιπόν με τον κύριο Παπά το θέμα του αν έπρεπε ή όχι να αποπληρωθεί το χρέος πρόωρα, όπως ανακοίνωσε ένα μέρος του χρέους, 13 δισεκατομμύρια όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, κάτι που μας ξεκολλάει από την θέση των πλέον υπερχρεωμένων, των πρωταθλητών χρέους, καθόλου τιμητικό αυτό το χρυσό μετάλλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον μας βάζει στη δεύτερη θέση και θα αφήσει σε σύντομο διάστημα, σε αυτή την, είπαμε, καθόλου τιμητική θέση, την Ιταλία. Το ζήτημα δεν είναι ποιος είναι πιο υπερχρεωμένος, το ζήτημα που τίθεται είναι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνει αυτή η πολιτική επιλογή. Δεν έπρεπε, λέει ο κύριος Παπάς, αλλά το ίδιο νομίζω ότι λέει και το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον αυτό υποστήριξαν στελέχη του. Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Κουκουλόπουλο. Μιλήσαμε πριν από λίγο μαζί του, αντιπρόεδρο της Βουλής και υπεύθυνο οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, να μας πει και αυτός το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης τι λέει επ' αυτού. Καλημέρα κύριε Κουκουλόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι κύριε Νανιάδη.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Νομίζω ότι ένα θέμα το οποίο ανέβηκε τις προηγούμενες μέρες και ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσουμε να συζητάμε αφού η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί μεν την αφετηρία της πολιτικής σεζόν, αλλά είναι, έχει ιδιαίτερα στον πυρήνα της τα θέματα της οικονομίας, του οικονομικού πλαισίου στο οποίο κινείται η εκάστοτε κυβέρνηση και αντιπολιτεύεται. Η αντιπολίτευση, ένα θέμα έχει να κάνει με αυτό. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ορθώς έκανε αυτή την, προχώρησε αυτή τη διαδικασία πρόωρης αποπληρωμής, κερδίζοντας μελλοντικά χαμηλότερα επιτόκια, αναβαθμίζοντας την αξιοπιστία της χώρας και το προφίλ της και σβήνοντας μέρος, ας το πούμε έτσι, από παλιές αμαρτίες. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Με χειρονιάζει για το ζήτημα των μέχρι τώρα μειώσεων. Τις τελευταίες συμπεριλαμβανομένες έχουμε τοποθετηθεί δημόσια θετικά. Δεν ήμασταν αρνητικοί με σαν Πασόκ, έτσι. Είπαμε και το με άρχισε οικονομικών στη Βουλή. Αρμόδιος για τα δημοσιονομικά θέματα μεταξύ άλλων. Οπότε έχουμε τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια. Και στις προηγούμενες πρόεδρες αποπληρωμές έχουμε τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κ. Νανιάδη, είναι υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας, κυβέρνηση και πολιτικές δυνάμεις.
0: Κύριε Γουλόπουλε, είστε εμπειρότατος, πολύ πιο έμπειρος πολιτικά. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, αλλά ως δημοσιογράφος το παρακολουθώ από μένα. Όταν η κυβέρνηση κάνει, οποιαδήποτε κυβέρνηση κάνει ένα θέμα το οποίο νομίζει ότι μπορεί να, ένα βήμα που δημιουργεί, μπορεί να το πιστωθεί, να της αποδώσει, θα το επικοινωνήσει. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από τα δεκλέω μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έκανε επικοινωνιακή καταιγίδα ή ότι προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή.
1: Συγγνώμη, προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή, να σου το κάνω ψηλά, ας πούμε, και να γίνει κατανοητό.
0: 50 αράκια που λέτε στην Κουζάνη.
1: 50 αράκια που λέμε, ακριβώς. Λοιπόν, κάνει την πρόωρη αποπληρωμή, βγάζουν άμεσα μέσα μια ανακοίνωση και λένε ότι είμαστε θετικοί σε αυτή την ενέργεια και βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε, έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόοδες από τις δομές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερο το επιτόκιο. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στο διενεκές, έτσι. Και με αυτό ως αφετηρία λέμε ότι θα πρέπει η παρουσία του ΟΔΙΧ, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Εμείς δεν μας άμε τα λόγια μας, έτσι. Ο κύριος Τσάγωνος κάνει εξαιρετική δουλειά στον ΟΔΙΧ. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει και μια σοβαρή συζήτηση στη Βουλή για όλες τις παραμέτρες του χρέους, για τον μέσο χρόνο λήξης, για τα επιτόκια, για όλη αυτή την αναταραχή την πρόσφατη στην αγορά μου λόγω διεθνώς, και ποια είναι η βέλτιστη πολιτική, να συζητήσουμε με σαφήνεια, με ανοιχτά χαρτιά όλοι μας αυτό. Και την άλλη μέρα ο κύριος Φεραγάκης βγάζει μια ανακοίνωση ποταμός μου που επιτίθεται στο Πασόκ, λέγοντας ότι τα κόμματα που δείχνουν τη χώρα σε χρεοκοπία και διάφορα τέτοια. Αυτό τότε ήταν στο Πασόκ που τα λέει αυτά και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν και ακριβώς είναι άλλο κόμμα είναι ο κύριος Φεραγάκης.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Αν ανοίξουμε αυτό το θέμα, αν μπούμε σε αυτό το θέμα, θα υποχρεωθώ να σας θυμίσω, θα υποχρεωθώ να σας πω αυτό που πολλοί σύντροφοι σας λένε, ασκώντας αμέσως κριτική στην ηγεσία σας: ας προσέχαμε, είχαμε ένα Πιερακάκι και τον αφήσαμε να φύγει. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Πιερακάκης αποχώρησε το Πασόκ που είναι πρόπολου, όχι ενημερώνει σήμερα.
0: Μα το 2014 συστήθηκε.
1: Το 2014 ακριβώς.
0: Ως υποψήφιος ευρωβουλευτής του Πασόκ. Και το 2016 μετά την εκλογή της κυρίας Γεννηματά, της Μακαρίτης σας, συγγνώμη, Γεννηματά, και την στροφή της δηλώσης που μας χωρίζει άβυσος από τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε, βρέθηκε στους φιλελεύθερους κεντρογενείς του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν,
0: η ιστορία είναι πολύ πρόσφατα, δηλαδή τη θυμόμαστε.
1: Εγώ ρωτάω πολιτικά όταν λέει ο κύριος Πιερακάκης ότι αυτή που λίγο πολύ έχει ένα λεκτικό ύφος που είχα χρησιμοποιήσει με άλλη, πολύ πιο είπε ο Σταύρος ο Δωράκης, τον έκανε το ποτάμι, δικαιολογημένα εκείνος, ήταν εκτός πολιτικού συστήματος, έτσι. Και ο Αλέξης Τσίπρας όταν φούσαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μάλιστα. Όταν λέει αυτοί που ήσαν στα τέτοιες χρεοκοπίες δεν δικαιούνται για να ομιλούν, ας πούμε, εκ μέρους ποιου ομιλεί ο κ. Πυραγάκης. Αυτό είπα, πολιτικό είναι. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Φαντάζομαι εκ μέρους της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Ναι, καθήλυνε αρμόδιος είναι.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό και θα έχουμε μετά από εσάς, όπως έχω παραγγείλει, και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου.
1: Καταγγέλει τον κύριο Καραμαλή, δηλαδή. Να τον πει. Εντάξει, είναι βαθιά πολιτικό αυτό που λέει, δεν είναι καν παιχνιδάκι επικοινωνιακό. Εγώ λοιπόν.
0: Σημειώνω και πότε το είπατε κιόλας. 13 και 20 και 40 περίπου.
1: Εγώ λοιπόν, κύριε Ανιάδη, ξεκίνησα για να πω δύο πράγματα σοβαρά. Γιατί κοιτάξτε, το ζήτημα του χρέους, το ζήτημα του δημόσιου χρέους δηλαδή, έτσι, είναι μια υπόθεση που χρήζει μεγάλη σοβαρότητα από την κυβέρνηση και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ξανατονίζω, δεδομένου ότι είμαστε μια χώρα που χρεοκόπησε έστω συντεταγμένο και όχι άτακτα, λοιπόν, και η οποία πέρασε κατόπιν αυτού μια δεκαετή οικονομική κρίση, συνέπειες της οποίας πληρώνουμε ακόμα, σωστά.
0: Σωστά.
1: Έτσι, άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για το χρέος.
0: Θέλετε εσείς μια πιο συντεταγμένη συζήτηση για τη διαχείριση του χρέους.
1: Εγώ λοιπόν λέω πολύ απλά αυτά τα οποία θα πούμε και σε μια δημόσια συζήτηση. Λοιπόν, πρώτον, το δημόσιο χρέος μειώνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να κάνεις πρόορες αποπληρωμές από πλεονάσματα, δεκτός μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς αντικαθίσταται με δάνεια χαμηλότερου επιτοκίου. Είναι βασικό κριτήριο, το καταλαβαίνει και ένας αδέης στα οικονομικά, αυτό που λέω, έτσι. Και δεύτερον, μειώνεται όταν μεγαλώνει ο παρανομαστής, γιατί το χρέος αξίζει να το μετράμε πιο πολύ ως ποσοστό του ΑΕΠ, σωστά.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν λέμε, τι γίνεται ρε παιδιά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου είχαμε 100 αστοχίες που βγάλαμε χθες στη φόρα, στη συνέχεια και τις επίκαιρες ερώτησεις που είχαμε κάνει. Με το ταμείο, θα στηριχθούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι γίνεται με την ανάπτυξη, με τους ρυθμούς ανάπτυξης? Ο υγιής τρόπος, ο επιθυμητός από όλους τους οικονομολόγους όλων των οικονομικών σχολών σκέψης είναι ότι αφές να μειώνεις το χρέος, το καλύτερο από όλα και κοινωνικά υποφελές και παραγωγικά υποφελές είναι να μεγαλώνει ο παρανομαστής. Δηλαδή, και επειδή μεγαλώνει ο παρανομαστής, δηλαδή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, άρα πέφτει και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του, που είναι αυτό που μετράνε οι αγορές. Εμείς λοιπόν δεν λέμε, δεν βάζουμε το ένα απέναντι στο άλλο. Εμείς λέμε για μια ισορροπημένη πολιτική, μέχρι πότε πρέπει να κάνουμε πρόορες αποπληρωμές, και λέμε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα παρουσία και του ΟΔΙΚ που έχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία. Και ανταυτού δεχτήκαμε μια εγκρίση από τον κύριο Πυραγάκη που φαίνεται μάλλον να ανοίξει σε άλλο κόμμα, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα σας είπα.
0: Κατανοητό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουκουλόπουλε, θα ήθελα να θέσω και ένα ακόμη θέμα. Βρισκόμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία των εκλογών, έτσι. Μάλλον σηματοδοτεί την έναρξη μιας άτυπης, τυπικά θα είναι ο τελευταίος μήνας, άτυπης προεκλογικής περίοδου, η επιστροφή μας στην πολιτική σεζόν.
1: Ναι.
0: Και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, σε 10 μέρες, ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτήν την είσοδο. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει δημοσκοπικά με τόσο φουσκωμένα τα πανιά σε αυτή την τελική ευθεία, ή αν θέλετε μπαίνει με μια άλλη, από μια άλλη αφετηρία, σαν να έχει χάσει την ευκαιρία, θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον πρόεδρο σας και πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, που είχε πει
1: του
0: 2023 στα γενέθλια 24, δεν κάνω λάθος, το 24, πριν δύο χρόνια δηλαδή, στα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, που τώρα ετοιμάζεστε 3 του Σεπτέμβρη να τα γιορτάσετε στο Ηράκλειο, είχε πει εκεί στο Ζάπιο ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Φαίνεται να την έχει χάσει αυτή την ευκαιρία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε πει όμως, όπως είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξή μου, δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη, κύριε Ανανιάδη. Ναι, δεν πάμε με φουσκωμένα ποσοστά στη ΔΕΘ, πάμε όμως με ένα επαρκέστερο πρόγραμμα, με μια επαρκέστερη προγραμματική πρόθεση που πατάει στη γη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σε σχέση με την περσινή, λέω, που έτσι και αλλιώς έτυχε πολύ θετική υποδοχή, το θυμάστε.
0: Θετική υποδοχή που δεν μεταφράστηκε.
1: Όχι,
0: δεν μεταφράστηκε.
1: Αρχικά αποτυπώθηκε.
0: Σε αριθμούς.
1: να αποτυπώθηκε λίγο και σε αριθμούς, όχι όσο θα θέλαμε. Φέτος λοιπόν αυτό θα είναι πολύ πολύ βελτιωμένο αυτό που θα παρουσιάσουμε, όχι κατά τις επιθυμίες του κάθε ταλαιπωρημένου πολίτη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε όλες, έτσι, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένοι οι πολίτες.
0: Η αλήθεια όμως, κύριε Κουκλόπουλε, είναι ότι καταγράφεται το γεγονός αλλεπάλληλα, κατεγράφει μέχρι τον Ιούλιο, ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, σας περνάει. Είναι δεύτερο. Πάει λοιπόν να γίνει ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και νομίζω το πρώτος με μία ψήφο, ούτε για αστεί δεν θα το λέω, της Χαριλάν Τρικούπη.
1: Εντάξει, εμείς θα τους ξαναδούμε τους στόχους όταν πρέπει. Σήμερα ισχύει ότι έχουμε πει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Ανιάδη, εμείς επιδιώκουμε ένα πράγμα. Να ακουστούμε όσο γίνεται πιο καθαρά και πιο καλά στην έκθεση και πιστεύουμε πραγματικά ότι υπάρχει πολύς δρόμος. Όχι γιατί είναι μετά από 7 μήνες, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα είναι οι εκλογές. Μπορεί να είναι για κάποιο λόγο, μπορεί ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει να τις κάνει και νωρίτερα. Δεν,
0: καλά, εντάξει.
1: Ούτε υπενίζουμε, ούτε προφητεύω κάτι. Έτσι, λέω.
0: Εντάξει, ας μην κάνουμε τους λοιπόν, προφήτες, όντως. Απλώς ο Πρωθυπουργός το έχει αποδείξει ότι θέλει να ολοκληρώνεται ο κύκλος της τετραετίας. Το έκανε και την πρώτη φορά. Δεν έψαχνε να βρει παράθυρο ευκαιρίας. Εν πάση περιπτώσει, και έτσι φαίνεται και τώρα ότι πάει.
1: Και η παρουσία του Τσίπρα μαζί με τον Μητσοτάκη και τον.
0: Εγώ ήθελα, μπράβο, ήθελα αυτό να σας ρωτήσω.
1: Εμάς μας ευνοεί, κύριε Νιάδη, για ποιο λόγο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσετε. Ένας καυγάς που ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα είναι η επιλογή του να πάει μια μέρα πριν τον Κυριακό Μητσοτάκη να μιλήσει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
0: Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά λέω ότι ο κύριος Τσίπρας με τους θεσμούς δεν τα πολύ πήγαινε καλά. Γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή τι προσέγγιση είναι αυτή.
0: Εσείς ποιος αυτοδιοικητικός ήσασταν δήμαρχος Σουζάνης, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Για πολλά
1: ναι.
0: χρόνια έχετε ένα λόγο παραπάνω. Εννοείτε δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας που θέλει να αλλάξει τον νόμο του κυρίου Ραγκούση που ήταν δικό σας αλλά μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, αλλά ο νόμος ισχύει από τότε που ήταν ο πρώην γραμματέας σας υπουργός εσωτερικών. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μπρος πίσω χωρίς να ξέρει ακριβώς τι θέλει σε σχέση με την αυτοδιοίκηση?
1: Όχι, δεν έχει πει τι θέλει. Δεν νοιάζει. Δεν αλλάζει το θέμα. Προσέξτε. Εμείς πιστεύουμε σε μια αυτοδιοίκηση η οποία θα έχει πολύ σοβαρές αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας, της ενεργειακής δημοκρατίας για την ακρίβεια, στον τομέα του κράτους πρόνοιας και στον τομέα της απασχόλησης. Έτσι. Έχουμε τη θέση, την έχω παρουσιάσει στη Βουλή, ότι θα πρέπει η ΔΥΠΑ να μετατραπεί σε μια πρώην ΟΑΕΔ, δηλαδή σε μια πολύ μικρή επιτελική υπηρεσία. Οι πόροι να πάνε στις ολοκλήρωτες περιφέρειες και μόνοι δικαιούχοι να είναι οι Δήμοι, όπως γίνεται στη Δανία και σε μια σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Μαζί με ό,τι
0: παρατηρώ, κύριε Κουλόπουλε, ότι προγράμματα έχετε.
1: Σημαίνει ισχυρά σύνολα που μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Και ο άλλος έρχεται και λέει: πάμε να τα σπάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ας εξηγήσει εκείνος τι εννοεί. Δεν είναι το θέμα. Δεν υπάρχει Ραγκούσης, Κουκουλόπουλος, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για τη χώρα, μιλάμε θεσμικά. Μιλάμε θεσμικά. Δηλαδή είναι απίστευτη ελαφρότητα με την οποία προσεγγίζει σοβαρά. Γιατί το άλλο με τα πανεπιστήμια τι είναι που είπε? Δηλαδή που είπε πριν βγει η απόφαση στη Βουλή Επικρατείας. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε στην άλλη Βουλή, λέει, αλλαγή στο άρθρο 16. Παρόλα αυτά όμως, λέει, θα τα διατηρήσουμε τα πανεπιστήμια, πια αυτά που έβγαλε ότι λειτουργούν παρατύπωση, ας πούμε, του Συμβούλου Επικρατείας προχθές, για να μην χάσουν τη χρονιά τα παιδιά. Είναι προσεγγίσεις πολιτικές αυτές σοβαρού πολιτικού και κόμματος.
0: Κύριε Κουκουλόπουλε,
1: μένοντας τα οικονομικά, κύριε Ανιάδη, θέλω να πω
0: το κλείσουμε.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εμείς...
0: Να κλείσουμε, γιατί σε 30 δευτερόλεπτα ναι, έχουμε τελική ειδήσεων.
1: Ναι, εμείς Θεσσαλονίκη θα δείξουμε με έμφαση το καινοτόμο που πραγματικά κουβαλάμε. Έχουμε μια ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική που ανταποκρίνεται σε πάρα πολλά από τα ζητήματα και αιτήματα της κοινωνίας, χωρίς να παραβιάζουμε κανένα πλαίσιο δημοσιονομικό, ευρωπαϊκό ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ευχαριστώ
1: είναι...
0: πολύ, κύριε Κουκουλόπουλε. Αυτή είναι το θέμα.
1: Την
0: περιμένουμε να την ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Το ΚΚΕ κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονο σε τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθρια και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει η Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες στο νότιο-δυτικό τμήμα της Γαλλίας. Ζεστός και σήμερα ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 13:35, δηλαδή 2:25 πρώτα λεπτά, Airbnb Radio 105,8, οι ίδιοι είμαστε, έκτακτη εκπομπή, δηλαδή δεν είναι η Ευαγγελία Μπαλτατζή εδώ και ο Μιλωνό της Ανωνιάδης κλήθη να την αναπληρώσει, τη συνοδεία και υποστηρίξη του Νίκου Σκυλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων. Στην αρχή ήταν και ο Γιάννης Πρίντεζης, μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ στην υποστήριξη της, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της παραγωγής. Και είπαμε, ξεκινήσαμε ανοίγοντας ένα θέμα. Ένα θέμα το οποίο κυριάρχησε τις προηγούμενες μέρες, η επιλογή δηλαδή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικού, της κυβέρνησης φυσικά, να προχωρήσει σε μια πρόορη αποπληρωμή χρέους. Αυτή δέχτηκε επίθεση από άλλα κόμματα, κριτική. Ακούσαμε νωρίτερα τον Νίκο Παπά, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του κόμματος, να περιγράφει γιατί κατά την ανάλυση του δεν έπρεπε να γίνει αυτό και υπήρχαν εναλλακτικές. Ακούσαμε τον κύριο Κουκουλόπουλο σε μια σαφέστατα διαφορετική πολιτική γραμμή. Ο υπεύθυνος οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Πάρης Κουκουλόπουλος, υποστήριξε ότι στον δίχο οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους γίνεται εξαιρετική δουλειά, αλλά και είναι θετικές οι προώρες αποπληρωμές, αλλά αυτό το θέμα θα έπρεπε να συζητηθεί συντεταγμένα, θα έλεγα εγώ, δική μου φράση, στην Βουλή και να μην υπάρχει μια επικοινωνιακή καταγγελία εκ μέρους του κύριου Πιερακάκη. Είπαμε, λογικό είναι νομίζω και δίκαιο, να καλημερίσουμε τον Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, συνάλφο Διευρία Ενία, απλώς είναι από την άλλη πλευρά. Καλημέρα κύριε συνάλφε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση και νομίζω ότι είναι υποχρεωσή μας να σας δώσουμε τον τελευταίο λόγο να απαντήσετε πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά τον πυρήνα τουλάχιστον της οικονομικής πολιτικής όπως αυτή αναδείχθηκε τις τελευταίες μέρες. Άρα έχετε το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: Κοιτάξτε.
0: Προχωρήσατε σε πρόορια αποπληρωμή ακριβού όπως υποστηρίζουν κάποια κόμματα χρέους?
1: Θα περίμενε κανείς στην Ελλάδα του 2026, αν σε κάτι να συμφωνούμε, αυτό να είναι η μείωση των βαρών του χρέους, εκείνου του δυσβάστακτου χρέους που μας οδήγησε στα μνημόνια, σε αυτές τις απίστευτες περιπέτειες που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και όλα τα κόμματα σύσσωμα να συμφωνούσαν ότι όσο γρηγορότερα μειώνεις το δημόσιο χρέος, τόσο το καλύτερο είναι και για τις γενιές της υπάρχουσας, αλλά κυρίως για τις επόμενες γενιές, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το γεγονός ότι η Ελλάδα για πολλά χρόνια ήταν και είναι ακόμα μέχρι και σήμερα η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα υψηλότερα παγκοσμίως.
0: Κύριε Τσάπαλε,
1: όμως και σε αυτό πρωτοτυπήσαμε. Και σε αυτό βρήκαμε λόγους και αποδείξαμε να διαφωνήσουμε.
0: Σε αυτό όμως, να, για παράδειγμα, ο συνομιλητής μας νωρίτερα, πριν από μια ώρα περίπου, ο κ. Παπά σημείωνε ότι υπήρχαν άλλες δυνατότητες, υπάρχει η ευελιξία να προχωρούσατε σε παροχές εφάπαξ ή εναλλακτικά υπήρχε η διακριτική, ας πούμε, να φορολογήσετε μερίσματα που φορολογούνται μόνο με 5%. Υπήρχε άλλη δυνατότητα να αξιοποιηθεί αυτό το πλεώνασμα αντί να πάει και να αποπληρωθεί. Χαρακτήρισε και ένα παράδειγμα, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα που δεν ξέρω, το θέτω στην κρίση σας, ότι είναι σαν να πάω εγώ να πάρω ένα δάνειο καταναλωτικό με 20% για να αποπληρώσω ένα στεγαστικό δάνειο που έχει 5-6%.
1: Επιτόκιο. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Γι' αυτό σας τάθεσα, λέμε όλα μαζί. Ο λόγος σας.
1: Ωραία. Και να σας εξηγήσω όσο γίνεται πιο απλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Έτσι. Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέος. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος. Βλέπετε, για παράδειγμα, τα χρήματα που δώσαμε για την αντιμετώπιση στο μέτρο του δυνατού της κρίσης των καυσίμων. Βλέπετε τα 150 ευρώ παροχή για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Την αύξηση από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ της ενίσχυσης των συνταξιούχων που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο. Όλα αυτά προήλθαν από το υπερπλεώνασμα. Έχουμε όμως την ίδια στιγμή ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο είναι απόρρια των προηγούμενων κακών εποχών της χώρας που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε, όπου εμείς ως κυβέρνηση έχουμε εκλεγεί δύο φορές από τον ελληνικό λαό, ούτως με την εντολή να το μειώσουμε το συντομότερο δυνατό για να μην μεταφέρουμε τα βάρη στις επόμενες γενιές, όπως και το κάνουμε. Και γι' αυτό λοιπόν, με έναν τρόπο εξαιρετικά χειρουργικό, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει στοχευμένες απομειώσεις του δημοσίου χρέους και κάποιες γρηγορότερα το προβλεπόμενο, για να μειώσουμε γρηγορότερα
0: όπως
1: το χρέος
0: και η τελευταία
1: και
0: για την οποία συζητάμε,
1: όπως
0: νομίζω είναι πρόωρη, δηλαδή πιο νωρίς.
1: Και να σας πω και κάτι, δεν είναι ότι δεν κέρδισε ο πολίτης από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή ενός ακριβού χρέους. Θα γλιτώσουμε σε βάθος επταετίας 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα θεωρούν λίγα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτά τα χρήματα. Προτιμούν αυτά τα 2,6 δις να βγουν από τη τσέπη του πολίτη για να αποπληρώσουμε τοκοχρεωλήσια, ενώ θα μπορούσαμε με μια τέτοια διαχείριση να γλιτώσουμε αυτά τα ποσά που μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη ή να τα αξιοποιήσουμε για άλλους στόχους.
0: Ναι, άκουσα όχι μόνο εγώ σήμερα στην εκπομπή μου, αλλά και νωρίτερα τις προηγούμενες μέρες, μία κριτική ότι ουσιαστικά όλη αυτή η επιλογή σας είναι επιλογή δημοσίων σχέσεων εκ μέρους της κυβέρνησης για τον Πρωθυπουργό προς την Ευρώπη, διότι αναζητεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και επειδή
1: το εισιτήριο το έχει κερδίσει η Ελλάδα, σαν συνολικά το έχουμε κερδίσει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Δεν υπονοούν, μιλάνε καθαρά για την προοπτική μιας θέσης ευρωπαϊκής μετά τις εκλογές.
1: Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση που εξελέγει, έκανε πολλά βήματα ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας, όχι της κυβέρνησης, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, της χώρας συνολικά. Μιας αξιοπιστίας η οποία δυστυχώς είχε φτάσει στα τάρταρα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κύριε Τσάπαλε.
1: Πολύ μεγάλη ευθύνη και της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, να τα θυμόμαστε και αυτά.
0: Ναι, κύριε Τσάπαλε, μιλάμε πάντα με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλε, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και συνάδελφο. Κύριε Τσάπαλε, καλά. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος δικό μου αν σας ευχαριστούσα πριν σας ρωτήσω για το πιο δύσκολο θέμα. Το πιο δύσκολο θέμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες, η ελληνική οικογένεια, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα που, διαβάζοντας, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, η αστάθεια και η κρίση στο επίπεδο της ενέργειας μόνο καλά δεν προϊονίζεται. Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει θέμα. Το πράγματι συμφωνώ μαζί σας, το μεγαλύτερο ζήτημα για το κάθε νοικοκυριό, ασχέτως εισοδήματος, πόσο μάλλον για τους ευάλωτους, είναι η ακρίβεια, είναι ο πληθωρισμός, είναι αυτά τα οποία βιώνουμε στο κομμάτι της ενέργειας λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι να κινούμαστε σε τρία μέτωπα στην ουσία. Το πρώτο έχει να κάνει με την διαρκή ενίσχυση εισοδήματος και μείωση φόρων. Πάει για τακτική της κυβέρνησης, το οποίο θα επαναληφθεί και στην ομιλία του Πρωθυπουργού
0: τις μέρες
1: από τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Το δεύτερο έχει να κάνει με στοχευμένες κινήσεις στο κομμάτι της μείωσης των τιμών στο ράφι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε πρώτον πυλών ανακοινώσεων μέσα σε επόμενες μέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και όχι μόνο, συνολικά από την κυβέρνηση, εγώ θα έλεγα, σε επίπεδο μείωσης τιμών προϊόντων καθημερινής χρήσης ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που έχει επέλθει με τα σούπερ μάρκετ, με τις αλυσίδες τροφίμων κ.ο.κ. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με τους διαρκείς ελέγχους στην αγορά απέναντι σε τακτικές εσχροκέρδειας, όπου εκεί έχει συσταθεί η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Έχουν γίνει αρκετά βήματα στο επίπεδο των ελέγχων, θα συνεχιστούν με ακόμα πιο εντατικό ρυθμό και το επόμενο διάστημα. Όμως, κακά τα ψέματα, απέναντι στη φθορά του πληθωρισμού, η ισχυρότερη απάντηση είναι οι γρηγορότερες και πιο μεγάλες ενισχύσεις εισοδήματος. Και εκεί η κυβέρνηση έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική πολιτική, νομίζω, και εν όψει και τη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι και ο πυρήνας της ομιλίας του Πρωθυπουργού θα εστιάζει στα ζητήματα καθημερινότητας, στα ζητήματα της ακρίβειας, στα ζητήματα του πώς μπορούμε να ενισχύουμε γρηγορότερα το εισόδημα όλων των πολιτών, συνταξιούχων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών,
0: εργοδοτών. Άρα να περιμένουμε, αφού αποκλείεται ο 13ος και 14ος μισθός, να περιμένουμε μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και διαφόρων άλλων κρατήσεων και
1: φορολογικών επιβαρύνσεων. Θα περιμένετε μειώσεις φόρων και άλλων βαρών εντός των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, χωρίς να τάζουμε ή χωρίς να δανειστούμε, προκειμένου να εφαρμόσουμε κάποιο είδος κοινωνική οικονομική πολιτική. Δεν πρόκειται να δώσουμε χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν και δεν είναι εξασφαλισμένα στο να δίνονται κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής. Και επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι κάτι το οποίο και ο κάθε πολίτης καλό είναι να το λάβει υπόψη, και νομίζω θα το λάβει υπόψη, δεν θα ακούσει εμένα για να το λάβει, θα το λάβει υπόψη, γιατί δεν θέλει να ξαναζήσει στιγμές λαϊκισμού, στιγμές και παροχολογίας που μας οδήγησαν στα μνημόνια που ακόμα και σήμερα τα πληρώνουμε.
0: Και αφού αναφερθήκατε στις εκλογές σε προεκλογική περίοδο, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Διαβάζουμε σε ρεπορτάζ το όνομά σας ως υποψήφιου, πιθανού υποψήφιου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Ισχύει?
1: Προέδρου επιτρέποντος, εγώ θα είμαι ξανά υποψήφιος φυσικά στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της χώρας, στην Α Αθηνών, όπως και ήμουν και στις προηγούμενες εκλογές, και ευχαριστώ τους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν.
0: Να τα λέμε αυτά, με συγκρίζα διαφήμιση κάνουμε, αλλά είναι η πιο δύσκολη περιφέρεια νομίζω της χώρας.
1: Είναι έτσι, πιο δύσκολη, αλλά ξέρετε, αν είσαι κομμάτι αυτής της περιφέρειας, αν είσαι κομμάτι και άνθρωπος των γειτονιών της Αθήνας, εκεί τα πράγματα όχι γίνονται πιο εύκολα, αλλά γίνονται πιο διαχειρίσιμα, ειδικά για ένα νέο υποψήφιο όπως εγώ, ο οποίος θα δώσει τη μάχη του Σταυρού, ακριβώς γιατί θα θέλει να εκπροσωπήσει τους Αθηναίους πολίτες στην επόμενη Βουλή.
0: Καλή σας επιτυχία, κύριε Τσάπαλε.
1: Να είστε καλά.
0: Μιλούσαμε με τον Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, για άλλα θέματα, δηλαδή για το ζήτημα της αποπληρωμής χρέους και για το τι μπορεί να περιμένει ο μέσος Έλληνας εν όψη ΔΕΘ. Μας είπε μειώσεις βαρών, κατηγόρησε αντιπολίτευση για οικονομικό λαϊκισμό, μειώσεις βαρών, αλλά όχι με χρήματα που δεν υπάρχουν. Αλλά εδώ είμαστε πάντοτε, Earth News Radio 105,8, είναι Τρίτη μεσημέρι και κάνει θόρυβο μέσα στο στούντιο η Σμαράγδα Αγορογιάννη. Σμαράγδα, είναι δεύτερη φορά που θα αναφέρω την Αυγή. Μια αναφέρθηκα στην Αυγή όπου ήμουν αρχισυντάκτης, μιλώντας νωρίτερα πριν μια ώρα με τον Νίκο Παπά. Εκεί γνώρισα, μου γνώρισε τον Αλέξη Τσίπρα, τότε κολλητό του, άλλο θέμα. Τότε που ήμουν αρχισυντάκτης λοιπόν στην Αυγή.
2: Τότε σε γνώρισα και εγώ. Ήσουν ο πρώτος μου αρχισυντάκτης.
0: Και εσύ ήσουν η καλύτερη μαθητευόμενη. Νομίζω είχατε έρθει
2: από το Πανεπιστήμιο.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η καλή συνάδελφος Σμαράγδα Αγορογιάννη, της οποίας φτιάχνει ο Νίκος Κλαβενίτης, πολύ καλός ηχολήπτης μας,
2: το μικρόφωνο.
0: Μάθει, Σμαράγδα, μου το κάνεις και μόνος.
2: Δεν έχω ξανακάνει, το πιστεύεις?
0: Τι δεν έχεις?
2: Άλλη μια φορά να έχω βγει στο ραδιόφωνο. Είμαι 25 χρόνια τηλεοπτική συντάκτης.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Αλλά ναι, για πες.
0: Η Σμαράγδα Αγορογιάννη την καλέσαμε γιατί εκτός από την πολιτική υπάρχει και. Ναι, υπάρχουν και τα μικρόβια. Υπάρχουν και οι. Υπάρχει αυτό το βρωμοκουνούπι, δεν έχω καταλάβει τα κουνούπια. Γιατί υπάρχουν στον κόσμο, δηλαδή τι καλό κάνουν. Τι προσφέρω εκτός από το να μας συμπάνε.
2: Λοιπόν,
0: ο ιός του Δυτικού Νείλου. Άκουγα το πρωί. Αλλάζουμε, όπως καταλαβαίνετε, εντελώς το κλίμα. Και για να μην κλείσουμε αθλητικά, θα κλείσουμε ζητήματα υγείας. Και καλέσαμε λοιπόν τη Σμαράγδα Αγορογιάννη, γιατί άκουγα από το πρωί σε έξαρση αυτό ο πανικός. Πρέπει να πανικοβαλόμαστε, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι, τι πρέπει να προσέχουμε, τι γίνεται τέλος πάντων?
2: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πανικοβληθούμε. Γενικότερα ο γενικός πληθυσμός δεν πρέπει να πανικοβάλλεται. Πάντα μας τσιμπούσαν τα κουνούπια, θα εξακολουθήσουν να μας τσιμπούν. Φέτος ίσως λίγο περισσότερο να μας τσιμπούν νότι, αλλά δεν διατρέχουμε κίνδυνο υγιής. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή από τις ευάλωτες ομάδες.
0: Και όταν λέμε ευάλωτες ομάδες, μιλάμε ηλικιωμένους.
2: Μιλάμε για άτομα μια ηλικία και πάνω. Δεν θα έλεγα
0: ηλικιωμένους.
2: 60 ετών και άνω.
0: Άρα μέσα είναι.
2: Αλλά και πάλι πρέπει να υπάρχουν και κάποια σοβαρά υποκείμενα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αρκετά σοβαρά υποκείμενα, όπως κλίνηση κατά πλάκας, κακοήθειες, υπέρταση. Πρέπει να έχεις πολύ σοβαρά υποκείμενα. Ωστόσο, όπως λένε οι ειδικοί, το 80% θα το περάσει, ακόμα και να το μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου μέσω κουνουπιού, θα το περάσει εντελώς ασυμπτωματικά.
0: Χωρίς να το καταλάβει.
2: Χωρίς να το καταλάβει καν. 2 στους 10 θα έχουν ελαφρά ήπια συμπτώματα, όπως πυρετός, ένας ελαφρύς πονοκέφαλος κτλ. Και μόλις 1%, λιγότερο από 1%, θα κάνει αυτά τα πολύ σοβαρά συμπτώματα εγκεφαλίτιδας και μενιγκίτιδας, τα οποία είναι πολύ θορυβώδη, αποκλείεται να μην τα καταλάβει και θα μπει στο νοσοκομείο.
0: Υπάρχει τρόπος να προστατευτεί κανείς? Δηλαδή, τι να κάνουμε για να μην μας συμπίσει ένα κουνούπι, το οποίο μπορεί να είναι του Δυτικού Νείλου?
2: Είναι οι κοινοί τρόποι. Οι κοινοί τρόποι προφύλαξη από τα κουνούπια. Όλοι τα γνωρίζουμε, άσχετα αν τα αμελούμε και δεν παίρνουμε
0: κανένα. Δηλαδή, από ένα απλό φυδάκι,
2: ένα κοντίσιο. Εντομοκοθητικό, ανεμιστήρα. Ακόμα καλύτερα από το κλιματιστικό. Κάποιοι γιατροί λένε, ειδικοί, γιατί με αυτούς μιλάω, στα πόδια ο ανεμιστήρα. Τα πόδια, το φιδάκι, όλα αυτά που γνωρίζουμε. Οι σίτες, δηλαδή αυτή η κίνηση αυτόματα.
0: Παλιά καπνίζαμε βαριά γαλλικά τσιγάρα στους κινηματογράφους. Γκολουάζ ήταν το καλύτερο έντομο αποθητικό. Αλλά τέλος πάντων, να μην κάνουμε διαφήμιση στα τσιγάρα, έχουμε περάσει σε άλλη φάση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους προστατευόμαστε το καλοκαίρι απέναντι σε αυτόν τον ενοχλητικό επισκέπτη που λέγεται κουνούπι.
2: Αυτό θα κάνουμε και τώρα.
0: Και
2: πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο μόνος εχθρός μας είναι το κουνούπι. Αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε.
0: Σκοτώστε τα κουνούπια.
2: Να μην μας τσιμπήσουν τα κουνούπια. Δεν πρόκειται δηλαδή να υπάρξει κάποια πανδημία, γιατί είναι νοπές ακόμα οι μνήμες.
0: Η λέξη είναι.
2: Όταν ακούμε ιός γενικά, ναι. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Ότι θα έχουμε κάθε χρόνο ιό του Δυτικού Νείλου θα έχουμε.
0: Φέτος είχαμε περισσότερους από πέρσι και πρόπερσι όμως.
2: Ναι, έχουμε από το 2018 να κάνουμε τέτοια έξαρση στη χώρα μας. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Να σου πω την αλήθεια, ενώ ότι δεν το έχουν βρει ούτε οι ίδιοι επιστήμονες που ακριβώς οφείλεται. Λένε στην κλιματική αλλαγή, λένε στους πληθυσμούς άγριων πτηνών που έχουν μεταναστεύσει νοτιότερα. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση επιστημονική ακόμα έτσι ξεκάθαρη. Αλλά σίγουρα η Αττική έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ενώ δεν είχε τα προηγούμενα.
0: Και έχει, άκουγα στις ειδήσεις νωρίτερα, οι πιο κόκκινες, ας το πούμε έτσι, περιοχές, πιο επικίνδυνες, είναι τα βόρεια προάστια, λόγω πράσινου.
2: Ναι, λόγω πράσινου, έτσι, ρεματιές που
0: να
2: υπάρχουν.
0: Να μένουμε στον Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, με τσιμέντο πάνω στο τσιμέντο και μια χαρά είμαστε.
2: Μια χαρά.
0: Ούτε φωτιές θα έχουμε, ούτε κουνούμε.
2: Αυτά είναι.
0: Άρα υπομονή, ξέρουμε μέχρι πότε είναι. Όσο υπάρχουν κουνούπια.
2: Όσο υπάρχουν κουνούπια, όσο διατηρούνται έτσι οι θερμοκρασίες αυτές, σίγουρα μέχρι το τέλος Αυγούστου βλέπουμε αυτή την αυξητική τάση.
0: Τέλος Αυγούστου είναι 3 μέρες.
2: Ναι, αλλά και όλο το Σεπτέμβριο. Σίγουρα και όλο το Σεπτέμβριο. Μπορεί και τον Οκτώβριο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι κάτι τόσο πια που να πρέπει να ανησυχήσει. Δεν είναι πανδημία. Δεν θα το χαρακτήριζα με τίποτα τον κίνδυνο της πανδημίας ότι θα ξανατρέξει.
0: Ωραία. Να μην πανικουβαλόμαστε. Ένα. Να αντιμετωπίζουμε. Όπως αντιμετωπίζουμε τα απλά κουνούπια, να παίρνουμε τις ίδιες προφυλάξεις.
2: Όταν υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα.
0: Τα συμπτώματα ποια μπορεί
2: μπαίνουμε,
0: να είναι.
2: Να μπαίνουμε λίγο σε μια διαδικασία. Δηλαδή, με έναν πυρετό, με έναν έτσι πιο έντονο πονοκέφαλο, καλό είναι να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Γιατί υπάρχει διαγνωστικό τεστ, το οποίο όμως γίνεται μόνο μέσα σε νοσοκομείο ή σε ιατρικό χώρο. Δεν υπάρχει στο φαρμακείο κάποιο rapid test για να δούμε αν έχουμε ιό του Δυτικού Νείλου. Αν δούμε λοιπόν ότι επιμένει
0: κάτι. Ωραία, για να πούμε ξανά τα συμπτώματα. Είναι πυρετός.
2: Πονοκέφαλος. Και έτσι κάποια μυαλγία, όπως και στις υπόλοιπες ιώσεις, το ίδιο πράγμα είναι περίπου. Αλλά αν
0: μπορούμε
2: δούμε
0: να πάρουμε
2: ότι...
0: κανένα χαπάκι, ξέρω εγώ, κανένα.
2: Εντάξει, τώρα τα χαπάκια που καταπραίνουν τα συμπτώματα μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή παρακεταμόλη και τέτοια που παίρνουμε έτσι και αλλιώς και για τα υπόλοιπα, ναι. Δεν υπάρχει όμως αντιϊκό φάρμακο.
0: Δεν
2: υπάρχει αντιϊκό φάρμακο, ούτε εμβόλιο υπάρχει για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η μόνη λύση είναι να είμαστε σε μια εγρήγορση. Αν δούμε ότι ο πυρετός είναι πολύ ψηλός και επιμένει, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο γιατρό. Αυτοί θα κρίνουν αν πρέπει να κάνουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω.
0: Όπως στο νοσοκομείο, αφού γίνει ομιγέννητο φτάσουμε σε αυτό το όριο και πρέπει να γίνει εισαγωγή, τι γίνεται, σου βάζουν αντιβίωση,
2: σου αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα αυτά της εγκεφαλίτιδας και της μενιγκίτιδας, δεν υπάρχει κάποια άλλη θεραπεία.
0: Μάλιστα.
2: Αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα. Αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα αυτά της εγκεφαλίτιδας και της μενιγκίτιδας. Δεν υπάρχει κάποια άλλη θεραπεία.
0: Μάλιστα.
2: Αντιμετωπίζουν

0: έκφραση εξαπαλών ονείχων.
1: Πραγματικά το λες σωστά. Αυτό είναι.
0: Αλίμονο, φιλόλογο είμαι.
1: Εντάξει,
0: δεν την έχω ξασκήσει άλλα. Πέντε γραμμάτια, αν και είναι δύσκολα τα ελληνικά, αλλά πέντε γραμματάκια τα ξέρουμε. Όλοι κάνουμε λάθη. Σε ευχαριστώ πολύ, Σμαράγδα. Υγειονομικό συντάκτη, πώς το λέμε.
1: Συντάκτης, ιατρικός συντάκτης.
0: Ναι, του ιατρικού ρεπορτάζ της Earth News Radio. Είχαμε την τύχη, την παρακαλέσαμε, την βρήκαμε στο διάδρομο να έρθει να μας πει δύο λόγια καθησυχαστικά για κάτι το οποίο, άμα εμείς οι δημοσιογράφοι το φουντώνουμε, μπορεί να πάνε κουβάλι τον κόσμο. Ευχαριστούμε, Σμαράγδα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

το ρολόι λέει 2 παρά 3 πρώτα λεπτά. Ο κανονισμός λέει 2 παρά 2 πρέπει να φύγουμε. Εμείς το καθυστερούμε καμιά φορά. Θα εμφανιστεί η Γρηγόρης Νιάκας με όλο το επιτελείο. Τώρα να τους βλέπω σιγά σιγά. Φτάνουν διότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο οποίο μάλιστα με απειλούν ότι θα με προειδοποιούν. Θα με ξαναπάρουν τηλέφωνο, αλλά θα με ξανακούσετε σε λίγο. Ήταν μια έκτακτη εκπομπή με τον Νότι Ανανιάδη στις Ευαγγελίες Μαρτατζή από τις 12 μέχρι τις 2, τώρα Earth News Radio 105,8. Είπαμε, είχαμε μια κεντρική ιδέα να συζητήσουμε για την επιλογή της κυβέρνησης για την πρόορη αποπληρωμή χρέους, την οποία, στην οποία άσκησε κριτική ο βούλευτης και γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, από μια διαφορετική οπτική γωνία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση. Άσκησε κριτική ο Πάρης Κουκουλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής και υπεύθυνος της κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουκουλόπουλος, όπως είπαμε, αλλά δώσαμε και το λόγο φυσικά και στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρο Τσάπαλο, που θα είναι, μας είπε κιόλας παρεμπιπτόντως εκ νέου, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην ΑΛΦΑ Αθηνών, καλή επιτυχία, ο οποίος μας εξήγησε και υποστήριξε τη συγκεκριμένη οικονομική επιλογή, την επιλογή της πρόορης αποπληρωμής χρέους. Ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα από αυτήν, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για οικονομικό λαϊκισμό. Σημείωσε ότι μπορούμε να περιμένουμε στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό μείωση των βαρών, αλλά όχι με χρήματα που δεν υπάρχουν. Μείωση των βαρών ισότιμα, όπως περίπου και ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε πει το πρωί σε άλλη συνέντευξη τύπου, για όλους τους πολίτες, όχι δηλαδή μόνο για συνταξιούχους, μόνο δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά είχαμε και τον Μήτο Σακελάρη, τον πολιτικό συντάκτη μας εδώ της ΕΡΤ, τον αγαπητό φίλο, νωρίς, να μιλάμε για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε το ενδιαφέρον του το γεγονός με την Αφροδίτη Νέστορα, θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, και τώρα είχαμε τη Σμαράγδα Αγορογιάννη και τον ιό του Δυτικού Νουλίου, που δεν πρέπει να μας φοβίζει. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Θα με ακούτε στο ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Λογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρία μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον αιμοστρόβλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με τον ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντα στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος σας, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, Λάρισα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδράργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης, που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία, που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του, και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει. Αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ, οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξης των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο, και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή, να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα Ορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν, και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιά, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιά να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουν στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκο να εκφράσει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένη τιμή. Ωστόσο, ο ίδιο προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Κασέλη, την οικονομική μα τάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%. Ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Γογό Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως στις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύει η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα, δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά, κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου Το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνατε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Πυρακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Πυρακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Πυρακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ. Είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω, ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Λουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι το όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Πυρακάκης, αυτή την άρκη από τώρα, Και βέβαια μια ανάγκη που οδηγεί από την εξοδοτρώνουμε σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Σάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οργανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Νοτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάλη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόορες αποπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτοί στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς, ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε από το θέμα αυτό το μεγάλο, το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1/3 του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη. Για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες. Δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις σύνταξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στη στήριξη πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετία, ορίζοντας υθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνος το ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατηθούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιώνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλησαφώς ο κύριος Παπάς, που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
13: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης από αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για το 2027.
14: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
15: Άρα πρέπει να αυξήσει
14: και έτσι
15: εισόδημα.
14: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
15: θα
14: μόνο
15: το κάνει
14: με τα εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικούς συντελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις, και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
15: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
14: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
13: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
13: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100%, αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χτες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χτες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID. Αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
13: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί, όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία τον Υπουργό. Για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
13: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη. Ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Mm-hmm. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται. Και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα, γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχτεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
13: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
13: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε, συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές λοιπόν στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν συστηθούν αυτές τα πρώτα ορόσημα στα οποία οι Χαριλάου Τρικούποι πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούποι ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διαχείριση της 3η Σεπτέμβρη που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούποι, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κ. Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος, να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
9: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
13: Δηλαδή το καταδικάζεται, έτσι.
9: Κοιτάξτε, δεν καταδικάζει. Εγώ είναι καλό ο κ. Τσίπρα με του θεσμού, δεν τα πολύ πήγαινε καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε, είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε, λέει, καμιά εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150, αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή?
1: Φεύγουμε από τον ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες σοκοματικές κάλπες στην Κουμουνδούρο. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Πράγμα και να πούμε καταρχά ότι συνευριάζει στι 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματο στην πλατεία Κομμουνδούρου με θέματα συζήτηση, τον απολογισμό τη προηγούμενη περίοδου μετά την τελευταία συνευρία τη πολιτική γραμματεία, προετοιμασία εν ώψη τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη και προγραμματισμό δράσεων του κόμματο για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφέ μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθε στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεβιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Δούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
1: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
16: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Κούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
16: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνευριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
1: πράγμα. Τα ακούσαμε αυτά, Αντρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
17: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίσαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
13: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας. Άγραφου νόμου σε αυτή την επιλογή
17: του Αλέξη Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το.
13: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
17: Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της ίντερβιου μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Πολίτικ, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ στην πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέξεθ, ο υπουργός του πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Χαρακτηρίζονται τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Σύρια από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική
18: μετά από 47 χρόνια. Η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
19: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με ταγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάφινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια, τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το νοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως ότι βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που έχουμε, όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουμε μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις σκούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
20: Δεν παλεύεται η ζέστη δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
21: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
22: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
23: Εντάξει, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
24: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
25: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
26: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37-39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελιτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλα νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
27: Καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελούς του Πλημελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 51χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
18: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί η Γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετεύχθη. Και να σου πω, πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα

0: προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό, οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πνευματικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα, η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα για το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια ειδήση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
3: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΜΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία, Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το λαπόρ του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φαίνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες. Θα θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιβίλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση, που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων, πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες, Έλληνες και Ελληνίδες, που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την Ερτία θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα την Ουκρανία. Μάλιστα. Και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
2: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβανθο Βέρειας. Στο σημείο 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, καθώς και 3 ενέργεια μέσα. Άλλη μια πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κρυαβρύση του Δήμου

0: αγορίου Ιωαννίνων. Συνεχίζεται και σήμερα η αφόρητη ζέστη σε όλη τη χώρα, με τον καύσωνα να χτυπάει κόκκινο, φτάνοντας κατά τόπους τους 40 βαθμούς τα επιρωτικά. Σε επιφυλακή σήμερα και αύριο ο κρατικός μηχανισμός για φωτιές. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόσθεση και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, πριν λίγο, σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που είχαν εκενωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθερξη. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανάμεσά τους η Φιλοθέη Ψυχικό και ο Παπάγου Χολαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε μεθ. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Παραμένει υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρωτικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ολίνα Ξενοπούλου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι συναντήσεις μας και σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά έως τις 4 το απόγευμα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει την τεχνική επιμέλεια και τον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την υποστήριξη της επικοινωνίας και της ροής του προγράμματος. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα σήμερα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, και θα μεταφερθούμε στα κύθυρα. Έχει τίτλο «Πρόσεξε μην νυχτωθεί στην Παλαιοχώρα, μια κυθυραϊκή εμπειρία, ένα εμβυθιστικό τρισδιάστατο ηχητικό ταξίδι στους θρύλους των κυθύρων». Μιλάμε για το δεύτερο χρόνο και κοντά μας είναι η εκλεκτή μου καλεσμένη, η σκηνοθέτης και διακεκριμένη performer, κυρία Λίζα Σόρογγα. Μετά λοιπόν από την επιτυχημένη πορεία σε Αθήνα και σε Κύθυρα, το έργο αυτό επιστρέφει ξανά στα Κύθυρα για ένα νέο κύκλο παραστάσεων τον Αύγουστο φέτος. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κυρία Σόρογγα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ που είστε κοντά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε, να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης για να τη θυμηθούμε. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η παράσταση. Εγώ συγκεκριμένα την είδα στην Αθήνα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Αλλά πείτε μας εσείς τη συλλογιστική του πώς την συλλάβατε και πώς αυτή εξελίχθηκε μέσα σε αυτό το χρόνο που πέρασε.
1: Είναι από περίπου 3-4 χρόνια. Ήθελα να δημιουργήσω ένα έργο από τα Κύθυρα και όχι απλώς να δημιουργήσω κάτι στα Κύθυρα. Έτσι ξεκίνησα να μελετάω τη λαογραφία του νησιού και ήρθα σε επαφή με το αρχείο της Ελένης Χάρου Κοροναίου, η οποία και διατηρεί μια ιστοσελίδα ελένηχάρου.gr που έχει όλα τα τσιριγότικα, δηλαδή τα κυθυραϊκά. Και έπεσα πάνω στις δοξασίες, τους θρύλους και τις δυσιδαιμονίες. Μου τράβηξε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, αλλά δεν ήξερα αν υπάρχει αρκετό υλικό για να μπορέσω να δημιουργήσω μια ηχητική παράσταση διάρκεια, ας πούμε, μιας ώρας. Έτσι άρχισα να μιλάω με άτομα κυρίως τρίτης ηλικίας. Ήρθα στο νησί το χειμώνα που είναι πιο ήσυχα και μίλησα μαζί τους και για να δω εάν υπάρχει ακόμη, ας πούμε, αυτή η μνήμη, και συνειδητοποίησα ότι είναι οι τελευταίοι που τους θυμούνται. Δηλαδή άτομα, να το πούμε έτσι, άνω των 65 ετών, είναι οι τελευταίοι φορείς μνήμης αυτών των θρύλων και δοξασιών του νησιού, και από εκεί και πέρα θα χανόντουσαν για πάντα. Οπότε αποφάσισα έτσι να καταθέσω μια πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Τμήμα Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ούτως ώστε και να διασώσω τους θρύλους, δηλαδή να δημιουργήσω μια έρευνα αρχικά, ένα podcast, το οποίο υπάρχει και κυκλοφορεί στο Spotify πλέον, με 54 πρωτότυπες αφηγήσεις από τσιριγότες και τσιριγότησες, κυρίως τρίτης ηλικίας, που μπορείτε να το βρείτε στο Spotify πατώντας «Πρόσεξε, μην νυχτωθείς στην Παλαιόχωρα». Και από εκεί και πέρα συνέθεσα ένα σενάριο για τρεις ηθοποιούς, το οποίο και είναι η παράσταση που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στα Κύθυρα, το οποίο ουσιαστικά είναι μια σύνθεση των πιο διάσημων κυθυραϊκών θρύλων και των θρύλων που είχαν το περισσότερο ηχητικό potential, να το πω, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ηχητική εμβυθιστική παράσταση. Δηλαδή δεν έχει εικόνα αυτή η παράσταση, γιατί αυτοί οι θρύλοι λέγονταν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, με προφορικό τρόπο, και ο καθένας φανταζόταν ότι ήθελε. Οπότε αποφάσισα ότι δεν θα βάλω εικόνα σε κάτι το οποίο εγγενώς δεν περιέχει εικόνα, γιατί θα το δολοφονούσα κατά κάποιο τρόπο. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παράσταση σε συνεργασία με τον Τζεφ Βάγκερ, ο οποίος έχει γράψει πρωτότυπη μουσική για το έργο, και τα ηχοτοπία φυσικά, τα οποία είναι πρωτότυπα και έχουν ηχογραφηθεί μέσα σε σπηλιές. Ουσιαστικά γυρίσαμε μια ταινία, να το πω έτσι, η οποία είναι μόνο με ήχο. Δηλαδή αναβιώσαμε τους κυθυραϊκούς θρύλους ακριβώς όπως τους άκουγαν, με ηθοποιούς, performer μέσα στις σπηλιές, και τα ηχογραφήσαμε με μικρόφωνα, binaural microphones, που προσομοιώνουν την ανθρώπινη ακοή. Δηλαδή άμα περνάει ένα πουλί από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι ακριβώς αυτά τα μικρόφωνα έχουν αυτιά πάνω, έχουν δύο αυτιά, και ακούνε όπως ο άνθρωπος. Οπότε αυτή η εμπειρία, όλη αυτή η παράσταση, τέλος πάντων, έχει ηχογραφηθεί με αυτά τα μικρόφωνα και μετά έχει τοποθετηθεί σε τρισδιάστατο άξονα ήχου, 360 μοίρες ήχος, ούτως ώστε να γίνει μια εμβύθυση στο κοινό, εξού και είναι με μάσκες ύπνου, μπαίνει το κοινό δηλαδή σε σκοτεινό χώρο, με μάσκες ύπνου, καλυμμένα μάτια, και έτσι ταξιδεύει στο έργο μέσα από κλειστά μάτια και τα ακουστικά φυσικά κλειστού τύπου.
0: Δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα η παράσταση, πραγματικά είναι εμβυθιστική. Εκείνο στο που θέλω να, στο οποίο θέλω να σταματήσουμε περισσότερο είναι οι θρύλοι και αυτές οι δοξασίες και οι μύθοι που υπάρχουν στα κύθυρα και τώρα με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται και πιο συγκεκριμένα. Από την έρευνά σας διαπιστώνετε ότι ανάλογοι θρύλοι υπάρχουν και σε άλλα μέρη? Τα κύθυρα είχαν αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία προς αυτή την κατεύθυνση, την πιο μυστικιστική και την πιο σκοτεινή σε εισαγωγικά?
1: Σίγουρα όλα τα μέρη, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχουν θρύλοι και αυτό μου ήρθε και η ευκαιρία να το γνωρίσω, γιατί πολλοί άνθρωποι που άκουσαν την παράσταση ήρθαν και μου είπαν, κυρίως από την Κρήτη αλλά και από την Ήπειρο και από άλλες περιοχές όμως, ότι έχουμε και εμείς αντίστοιχους θρύλους. Οπότε έχω σκεφτεί κιόλας μήπως το κάνω αυτό μια σειρά κατά κάποιο τρόπο για να καλύψω και άλλες περιοχές της Ελλάδας που περιέχουν τέτοιο υλικό, και είναι κρίμα γιατί χάνονται όλα αυτά. Είναι κάπως η τελευταία γενιά νομίζω που τους θυμάται και τους αναπαράγει. Οπότε ναι, υπάρχουν σίγουρα στην Κρήτη από όσο γνωρίζω, και από εκεί και πέρα σίγουρα πιστεύω και στην Πεντέλη μου είπαν επίσης ότι υπάρχουν, και στη Σπηλιά του Νταβέλη και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα θα ξέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω, η Ελλάδα είναι γεμάτη με τέτοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα το Τσιρίγο, επειδή το 1500 κατακτήθηκε από τον Μπαρμπαρόσα και ουσιαστικά λατήθηκε η παλιά πρωτεύουσα του νησιού που είναι η Παλαιόχωρα, έξω και το έργο λέγεται «Πρόσεξε, μην ιστοθήσεις την Παλαιόχωρα», είναι μια ghost town, είναι μια πόλη που είναι το φαντασμάτων, επειδή εκεί ουσιαστικά πλέον αυτή η πόλη δεν κατοικείται και είναι ένα ερείπιο και είναι ένα ενθύμιο μιας πρωτεύουσας ουσιαστικά που δεν υπάρχει πια. Οπότε από εκεί έρχονται όλοι οι θρύλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων θρύλοι του νησιού. Εξού και δόθηκε αυτός ο τίτλος. Αλλά επειδή ο Μπαρμπαρόσα πήγε και σε άλλα μέρη, πιστεύω ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη σε κάθε περίπτωση. Ναι.
0: Ναι. Και εσείς γιατί εκτιμάτε ότι αυτά όλα εκλείπουν σιγά σιγά και ότι είναι η τελευταία γενιά αυτή, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον? Εγώ το είδα και από τους θεατές και από τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε να δει την παράσταση, και γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση, οποιαδήποτε ταινία έχει σχέση θρίλερ, γιατί τα βάζουμε σε εισαγωγικά το θρίλερ έτσι, αλλά είναι αυτό το περίεργο, το ψυχολογικό περίεργο, έτσι, περίεργη ατμόσφαιρα, έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Απ' την άλλη πάλι, γιατί αυτό δεν μεταδίδεται από γενιά σε γενιά? Πού οφείλεται άραγε?
1: Νομίζω ότι πλέον κάπως λένε, ας πούμε, επειδή όταν πήγα να τους βρω το χειμώνα και τους μίλαγα για αυτά και τους έλεγα, ξέρετε, για τον ξενό λαό και για τα κούλουθρα, επειδή είναι κάποιοι συγκεκριμένοι θρύλοι που είναι πολύ γνωστοί. Οπότε έτσι με αυτή την αφορμή τους ξεκίναγα την κουβέντα και μου λένε, πού τα θυμάσαι τώρα αυτά? Αυτά μας τα λέγανε για να μας φοβίζουν. Τώρα έχουν αλλάξει καιροί. Δεν φοβίζουμε πια τα παιδιά μας, ας πούμε. Κάπως.
0: Είναι μια πιθανή. Ναι.
1: Μια ορθολογιστική, ας πούμε, πιο πολύ προσέγγιση, ότι πλέον έχουμε μπει σε ένα πραγματιστικό, ας πούμε, κάπως σύμπαν, οπότε δεν χωράνε τέτοια πράγματα μέσα.
0: Και μπορεί ίσως και η τεχνολογία, το διαδίκτυο, είναι, επειδή δεν πια όλη αυτή η προφορική παράδοση δεν είναι τόσο δυνατή, μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο. Δηλαδή ξέρεις ότι μπορεί να το διαβάσεις, να το δεις μέσα στο διαδίκτυο, άμα σε ενδιαφέρει προσωπικά. Πάντως ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον η προφορική αυτή μεταφορά και το γεγονός ότι εσείς το καταγράφετε μέσα από μία performance, μία παράσταση, παραστατική. Για να μιλήσουμε τώρα και για την παράσταση από την πλευρά αυτή πάλι, την σκηνοθετική και τον τρόπο τον παραστατικό, επειδή εσείς ούτως ή άλλως είστε καλλιτέχνης των παραστατικών τεχνών, διότι μετά από τις σπουδές σας εδώ, τις πολιτισμικές, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχετε δουλέψει στο Λονδίνο και έχετε σπουδάσει στο Λονδίνο ανάλογη εκπαίδευση. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το τομέα που εσείς υπηρετείτε και προβάλλετε με πολύ πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Πώς, τι είναι αυτό το στοιχείο που εσένα Ελίζα σε ενδιέφερε στο να αποκωδικοποιήσεις και να προβάλλεις μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο και τρόπο τα ερεθίσματα που σε ενδιέφεραν? Και πόσο αυτό αποδοτικό είναι, ας πούμε, στην ελληνική πραγματικότητα και σε σχέση με το εξωτερικό?
1: Είχα την τεράστια τύχη να βρεθώ στο Λονδίνο και να παραμείνω εκεί για 8 χρόνια μετά τις σπουδές μου. Οπότε δεν υπήρχε κάτι που να μην είχα δει. Δηλαδή είχα οργώσει πραγματικά οτιδήποτε υπήρχε από παραστάσεις χορού, θεάτρου, οτιδήποτε σε πειραματική τέχνη, εγκαταστάσεις, πολυμεσικά έργα. Οπότε κάπως έχω αφουγκραστεί, έχω πάρει αρκετή πληροφορία. Οπότε κάθε φορά που έχω, ας πούμε, μια ιδέα, γιατί πρώτα ξεκινά η ιδέα, δηλαδή πρώτα ήρθε ότι θέλω να ασχοληθώ με τις δοξασίες του Τσιρίγου και μετά βρήκα τη φόρμα με την οποία θα το παρουσιάσω. Οπότε έτσι το μυαλό μου, επειδή έχω δει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως και λόγω του Λονδίνου που έχω εντρυφήσει και έχω συμμετάσχει κιόλα σε πολύ διαφορετικά έργα, δηλαδή από θέατρο μέχρι performance, performance στο δημόσιο χώρο, διάφορα πολυμεσικά με τεχνολογία, με αυτό το binaural που σας είπα. Mm-hmm. Πολλά διαφορετικά τέλος πάντων μέσα. Οπότε κάπως έτσι έχω, ας πούμε, να το πω έτσι, μια μεγάλη, ας πούμε, χρωματική παλέτα, ας πούμε, κάθε φορά που δημιουργώ και λέω ότι πώς θα είναι ο πιο σωστός τρόπος, ο πιο ας πούμε, αυθεντικός, να το πω έτσι, να μιλήσω για το των κυφύρων. Και μετά σκέφτομαι ότι αυτοί οι θρύλοι λέγονταν από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά και έχουν έρθει μέσω χαλασμένου τηλεφώνου. Πώς αλλιώς θα το δείξω, μόνο με μια ηχητική παράσταση. Οπότε, επειδή είχα πάει σε παραστάσεις αντίστοιχες που χρησιμοποιούν αυτά τα ακουστικά, τα binaural που σας είπα, έτσι λέω, γιατί να μην εκμεταλλευτώ ουσιαστικά αυτή τη τεχνολογία που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι, και σε συνεργασία με το μουσικό, γιατί ουσιαστικά είναι ένα mix and match από πράγματα που έχω δει και έχω ακούσει, τα οποία κάθε φορά ταιριάζουν, ας πούμε, σαν ένα μαγικό puzzle και ενώνονται όλα τα κομμάτια και δημιουργούν αυτή τη σύνθεση που τελικά είναι το έργο, ας πούμε. Που Να πούμε και αυτό ότι η πρωταγωνίστρια του έργου είναι η Σοφία Σεϊρλή, η οποία έφυγε πολύ ευνίδια από τη ζωή πέρυσι, λίγους μήνες μετά την ηχογράφηση του έργου, και η φωνή της θα παραμείνει για πάντα και θα συνοδεύει την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας εδώ, των Κυφύρων. Ναι.
0: Είναι μεγάλη απώλεια αυτή για το χώρο το δικό μας και φαντάζομαι και για εσάς, που δουλεύατε μαζί εκείνο το διάστημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω επίσης για τη δουλειά σου, για την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε καλύτερα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Τι σημαίνει για σένα όταν ξεκίνησες και ήσουν και ακόμη πιο νέα από ό,τι είσαι τώρα, βέβαια, πάντα σε σχέση με το βραβείο, το πρώτο βραβείο σύγχρονης τέχνης στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό στη Βενετία, που πήρε στην κατηγορία Performance και Video Art. Υπήρχε ένα έργο πολύ ενδιαφέρον, το Women in Agony, έγινε στο Λονδίνο αυτό.
1: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που κάπως με έβγαλε από το καβούκι μου, ας πούμε. Ήταν ένα έργο που διαβραβεύτηκε και στην Αρσενάλη της Βενετίας, που ήταν μια τεράστια διάκριση σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Πρόκειται για αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τους θρύλους. Πρόκειται για 16 γυναίκες που μαζεύονται στην Oxford Circus, που είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος του Λονδίνου, και φοράνε ακριβώς τα ίδια ρούχα, κρατάνε τσάντες που έχουν πάει μόλις για ψώνια, οπότε κρατάνε πάρα πολλές τσάντες από ψώνια και όλες μαζί ουρλιάζουν ταυτόχρονα, και είναι μια κραυγή για τον καταναλωτισμό, για την ομοιομορφία, για το ότι πας για ψώνια, ας πούμε, για να ξεχωρίσεις και τελικά καταλήγεις να είσαι ίδιος, για την ομοιομορφία και γενικώς για την καταστολή στις πόλεις και την κραυγή, τέλος πάντων, του να βρίσκεσαι σε ένα μέρος με πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορείς ούτε να περπατήσεις γιατί σε πατάνε, ας πούμε. Και το έχουμε πραγματοποιήσει και την Black Friday, που ήταν ακόμα πιο άγρια η κατάσταση, και όπως μπορείτε να φανταστείτε,
0: στο κέντρο του Λονδίνου πρέπει να ήταν.
1: Στο κέντρο του Λονδίνου, στην Oxford Circus, η αντίστοιχη Ερμού, ας πούμε, να το πούμε έτσι, του Λονδίνου. Και εκεί ήταν αυτή κατά κάποιο τρόπο παρέλαση των γυναικών, που ούρλιαξαν όλες μαζί στο τέλος, δημιούργησαν ένα τελετουργικό κύκλο στη μέση μιας νησίδας ενός δρόμου και όλες μαζί ούρλιαξαν ταυτόχρονα, και δημιουργήθηκε και μια μαγική στιγμή που όλος ο κόσμος γύρω μας σιώπησε. Δηλαδή είχαμε απόλυτη ησυχία για έστω και 2 δευτερόλεπτα σε αυτό το χώρο.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: πολύ σημαντικό.
1: Μια μαγεία.
0: Βέβαια. Και επίσης, αν θέλεις να μας δώσεις και κάποια στοιχεία έτσι επιγραμματικά για το Reinventing Public Spaces, το οποίο είσαι καλλιτεχνική διευθύντρια.
1: Ναι, αυτό είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Γενικώς με ενδιαφέρει πολύ η επανεφεύρεση των δημόσιων χώρων και το να χρησιμοποιούμε τη διευρυμένη σκηνογραφία. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιούμε και να δημιουργούμε σκηνικά, ας πούμε, να το πω έτσι ψεύτικα, να χρησιμοποιούμε τη σκηνογραφία που ήδη υπάρχει στο δημόσιο χώρο, δηλαδή ένας δρόμος, μια νησίδα, ένα σπίτι, οτιδήποτε, ή η μέθοδος συνολικά site specific, που είναι η τοποειδική προσέγγιση, που έχουμε και ένα, πλέον έχουμε και ιδρύσει μαζί με τη Δήμητρα Νικολοπούλου ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο τρέχει στη Λίμνη Καϊάφα κάθε Ιούλιο βασικά, και είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο συγκεκριμένα στοχεύει στην τοποειδική performance, τον τρόπο δηλαδή σκηνοθεσίας με βάση τα υπάρχοντα περιβάλλοντα. Δηλαδή πρώτα βρίσκεις τον τόπο, κάνεις την έρευνα σε σχέση με τον συγκεκριμένο τόπο και μετά δημιουργείς το έργο. Mm-hmm. Αντί να δημιουργήσεις ένα έργο και απλώς να το φορέσεις μετά σε ένα τόπο. Είναι μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική μέθοδος, που αυτό ονομάζεται site specific performance, και ας πούμε, να το πω έτσι, την προτιμώ σαν είδος, σαν τέχνη, σαν προσέγγιση, να το πω έτσι, κάθε φορά που δημιουργώ κάτι, γιατί μου φαίνεται πολύ πιο αυθεντική σε σχέση με τον τόπο και με το ίδιο το έργο. Και ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, πας, ξέρω εγώ, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και λες, α, τι, μ' αρέσει αυτό το κτίριο, θέλω να κάνω μια παράσταση εκεί. Mm. Και λες, ωραία, αυτό το κτίριο τι ήταν παλιά, ξέρω εγώ, ήταν μια φαρμακοβιομηχανία. Οπότε κάνεις μια έρευνα, μαθαίνεις για το τι ήταν, ποιος το έχει, ποιος το είχε, πώς το χρησιμοποιούν σήμερα. Mm-hmm. Χρησιμοποιείς τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, το φως, τη θερμοκρασία, το μέρος που ανήκει, αν είναι στα εξάρχεια, αν είναι, ξέρω εγώ, στην Παιανία, έχει μεγάλη διαφορά. Και τέλος πάντων αρχίζεις να συνθέτεις ένα έργο με βάση το χώρο. Οπότε αυτή είναι η προσέγγισή μου. Και στα κύθρα πάλι με τον ίδιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο το σκέφτηκα, γιατί είπα πρώτα θέλω να κάνω κάτι για τα κύθρα. Οπότε ξεκίνησα με το site specific των κυθύρων και έπεσα πάνω σε αυτό το θέμα. Κάπως δηλαδή και αυτό με έναν τρόπο συνδέεται με την τοποειδική προσέγγιση. Ναι.
0: Ναι, εγώ βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που κάνεις σε σχέση με το site specific, και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει φαντασία, να έχει ταλέντο και να μπορεί να φανταστεί αμέσως κάτι και να προσπαθήσει να το διεκπεραιώσει. Ωστόσο, εκείνο που παρατηρώ είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός και χρειάζεται εξαιρετική εκπαίδευση και οργάνωση για να γίνει σωστά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σταθούμε και στις σπουδές σου και στην εκπαίδευση, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι, και το θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό, ότι είσαι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Department Architecture and Design στο East London University και επίσης στο Central St. Martin's στο Λονδίνο, έτσι. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα λέω με ποια έννοια? Γιατί κάποιος μπορεί να φαντάζεται ότι είναι πάρα πολύ απλό, έχεις μια ιδέα και πας και βρίσκεις ένα χώρο και το κάνεις. Εκεί θέλω να σταθούμε και να δούμε ποια είναι αυτή η διαφορά που κατά τη δική σου εκτίμηση υπάρχει όταν κανείς μελετάει πολύ σοβαρά ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο έχει σχέση με την διακόσμηση, με την αρχιτεκτονική, με όλα αυτά τα στοιχεία. Και ποια είναι αυτή η διαφορά, αν θέλεις να κάνουμε και μία αναφορά?
1: Είχα την τύχη να είμαι επισκέπτρια καθηγήτρια σε αυτά τα δύο departments, και τώρα βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο του Ναυπλίου πάλι ως επισκέπτρια καθηγήτρια. Ναι. Στο μεταπτυχιακό τμήμα των θεατρικών σπουδών. Mm-hmm. Στο μάθημα διευρυμένη σκηνογραφία. Μπράβο, που τρέχει η Μαριακό Οικονομή. Οπότε με καλεί εκείνη δηλαδή, και έχω αναλάβει, ας πούμε, κάποιες ενότητες μέσα στο μάθημα. Mm-hmm. Οπότε αντίστοιχα, όπως και σε αυτό, όπως και στο Λονδίνο αντίστοιχα, ως επισκέπτρια καθηγήτρια, ουσιαστικά δούλευα ουσιαστικά οι μαθητές δουλεύουν στην πόλη πια, βγαίνουμε στην πόλη, αφουγκραζόμαστε την πόλη, δηλαδή δημιουργούμε μικρές ομάδες, τους καλώ να κλείσουν τα μάτια, να αισθανθούν το χώρο, να ακούσουν τους ήχους, να καταγράψουν τις σκέψεις τους, να παρατηρήσουν στοιχεία του δημόσιου χώρου, και σιγά σιγά σε ομαδοκεντρικές, ας πούμε, ομάδες, να το πω έτσι, δημιουργούν σιγά σιγά διάφορα έργα, ας πούμε, performance, τα οποία στην αρχή είναι στατικές εικόνες και μετά σιγά σιγά εντάσσουμε και την κίνηση. Οπότε είναι μια μέθοδος, αυτή η μέθοδος με οδήγησε και στην ίδρυση του Performance Architecture School, ναι, με την Ούρσουλα Δημητρίου και την Αλίκη Κυλικά, που είναι άλλη μια εκπαιδευτική δράση που τρέχουμε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο είναι ακριβώς η σύνδεση μεταξύ αρχιτεκτονικής και performance, δηλαδή το πώς από τη μία ένας αρχιτέκτονας μπορεί να υποφεληθεί από την ενεργή, το σώμα στο χώρο ως ενέργεια, ας πούμε. Οπότε,
0: ναι, εντάξει, να τον υπολογίσει, ναι, να το υπολογίσει, ναι.
1: Δουλεύουμε με το σώμα πολύ και ενεργοποιούμε το σώμα πολύ μέσα στο χώρο. Mm-hmm. Και από την άλλη, ένας χορευτής ή ένας, ας πούμε, ηθοποιός μπορεί να υποφεληθεί πάλι από τις τεχνικές του design και της αρχιτεκτονικής. Mm-hmm. Οπότε έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που είναι η Αλή Κυρικά και η Ούλσα Δημητρίου, είναι στην αρχιτεκτονική. Είναι αρχιτεκτόνισσες δηλαδή, mm-hmm. και στο Σεν Μάρτις είναι συγκεκριμένα η Ούλσα Δημητρίου καθηγήτρια. Και εγώ έχουμε με την performance και την πιο, ας πούμε,
0: παραστατική
1: μεθοδολογία των παραστατικών τεχνών, ας πούμε, τη performance art βασικά συγκεκριμένα. Οπότε βάζω και εγώ το λιθαράκι μου και δημιουργούμε εκεί έτσι μια μεθοδολογία που είναι πολύ υβριδική και πολύ μοναδική στο είδος της. Και υπάρχει και ένα website που λέγεται Performance Architecture School, που έχουμε όλες τις πληροφορίες εκεί.
0: Performance Architecture School, okay.
1: Ναι.
0: Το σημειώνουμε. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος πια, θα πρέπει να κλείσουμε. Οπότε να δώσουμε πάλι τα στοιχεία, θα τα δώσεις εσύ. Της παράστασης, γιατί έχουμε ακόμη 2-3 μέρες, πόσες είναι, για να έρθουν να σας δουν.
1: Μέχρι την Πέμπτη, είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο ουσιαστικά, είναι οι τελευταίες παραστάσεις, είναι κάθε μέρα 8, 9 και 10 το βράδυ και είναι στα Καστρισιάνικα των Κηφίρων και μπορείτε να κλείσετε εισιτήριο στο MORE, στο more.com, πατώντας πρόσεξε μην το θύσει στην Παλιόχωρα και θα το βρείτε εκεί.
0: Τέλεια, εγώ θα μεταφερθώ έτσι, θα διακτηνιστώ εκεί. Πολύ θα ήθελα να είμαι και να την ξαναδώ. Λοιπόν, σε αποχαιρετούμε, κλείνουμε με τους τίτλους μας και θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια.
1: Σε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Το ΚΚΕ κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξη στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο στόμιο Λάρισα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξύρο, Λίβαδο, Βέρειας και στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ζαγόρι Ιωαννίνων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων. Μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Και ο καιρός ζεστός και αύριο, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στην πλατφόρμα ραδιοφώνων ertaeco.gr. Οι εκπομπές ανεβαίνουν, όλες οι εκπομπές όλων των προγραμμάτων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ ανεβαίνουν σχεδόν αμέσως μετά από την εκπομπή τους. Και τώρα εμείς θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μου, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν εξαιρετικό νέο ηθοποιό, τον κύριο Γιάννη Τσουμαράκη, ο οποίος είναι διακεκριμένος και βραβευμένος με το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χόρν του 2025 και ο οποίος ενσαρκώνει το ρόλο του Ίωνα του Ευρυπίδη στην ομώνυμη θεατρική παράσταση σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου, η οποία και θα κλείσει το φετινό φεστιβάλ Επιδαύρου με δύο παραστάσεις στις 28 και 29 Αυγούστου. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Τσουμαράκη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Κάνετε, η χαρά είναι αμοιβαία.
0: Πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε και που έτσι η πορεία αυτή είναι πολύ δημιουργική που έχετε το τελευταίο διάστημα. Θέλω να ξεκινήσουμε με την συγκεκριμένη παράσταση, γιατί ήδη έχετε παίξει. Η παράσταση έχει συγκεντρώσει πολύ διθυραμβικές κριτικές και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς να μιλήσουμε για το ρόλο σας. Με τον κύριο Μοσχόπουλο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για την παράσταση, το σύνολο. Αλλά εγώ τώρα θέλω εσείς ως ηθοποιός και ως ερμηνευτής του βασικού αυτού του πολύ πολύ σημαντικού ήρωα να μας δώσετε τη δική σας πλευρά και τη δική σας αίσθηση από το ρόλο.
1: Πέραν της χαράς μου που είναι πολύ μεγάλη, αφότου ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος παραστάσεων στην Επίδαυρο, στην Κύπρο, με συγχωρείτε, κάναμε 3 μήνες πρόβες στην Κύπρο και 5 παραστάσεις εκεί, μια μικρή περιοδία. Έκλεισε εκείνος ο κύκλος παραστάσεων και τώρα 28 και 29 Αυγούστου, την Παρασκευή δηλαδή και το Σάββατο το προσεχές, κάνουμε την παράστασή μας αυτή στην Επίδαυρο. Έχω αγωνία, δεν το κρύβω. Έχω ένα άγχος. Ευτυχώς η πρεμιέρα μας ήδη είχε γίνει στην Κύπρο, οπότε έχω βρει τα πατήματά μου, ας πούμε, και έχω μια εικόνα για την παράσταση, όπου δεν σας το κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την παράσταση. Αυτός είναι ένας ρόλος ιδιαίτερος, θα πω, ο ρόλος του Ίωνα, καθώς είναι και το έργο πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα έργο το οποίο ακροβατεί μεταξύ τραγωδίας, κωμωδίας, σατυρικού δράματος, παροδίας, έχει πολύ μουσική, απογραφή, θέλω να πω, έχει μουσική. Άμα δεις το μέτρο που χρησιμοποιεί ο Ευρυπίδης, καταλαβαίνεις που είναι λυρικό και που είναι πρόζα, που είναι επικό. Είναι ένα έργο το οποίο σε κάνει να νιώθεις λίγο αμήχανα, γιατί λες τώρα τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να παίξω. Αντίστοιχα και ο θεατής θα πει τι βλέπω τώρα, δεν καταλαβαίνω, θέλω να βλέπω μια κωμωδία, βλέπω μια τραγωδία, αλλά νομίζω πως δεν χρειάζεται να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Κάπως και η φύση, ας πούμε, της ποίησης και της τέχνης είναι να αγκαλιάζει κάπως ένα νόημα και να το κρατά μετέωρο σε ένα χώρο υπαινικτικό. Και αντίστοιχα και η παράσταση νομίζω έχει βασιστεί πάνω σε μια τέτοια νοοτροπία. Είναι ένας ρόλος, για να μιλήσω τώρα και λίγο για το ρόλο, που έχει ένα ιδιαίτερο βάθος, και το βάθος του έγκυται στην αθωότητά του και στην αγνότητά του, και το πώς μέσα στο έργο και μέσα στο πώς εκτυλίζεται η πλοκή μέσα από πλεκτάνες, αν θέλετε, βλέπουμε και την τέχνη του να ανακαλύπτει, ας πούμε, κανείς τον εαυτό του. Μέσα σε αυτό. Είναι ένα έργο μέσα στο οποίο ο Ίωνας δεν έχει ταυτότητα. Δεν γνωρίζει ούτε τις ρίζες του, ούτε την καταγωγή του, ούτε τους γονείς του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όνομα. Τον αποκαλούν δούλο του Θεού, υπηρέτη του Θεού, θησαυροφύλακα του μαντίου των Δελφών. Δεν έχει ταυτότητα. Οπότε μέσα στο έργο και αυτός την ανακαλύπτει μέσα από διάφορους τρόπους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντίστοιχα ανηλικιώνεται κιόλας. Αυτά ως προς το ρόλο.
0: Ναι, και ας μην ξεχνούμε την ιστορική σημασία του προσώπου, γιατί θεωρήθηκε και ο επώνυμος ήρωας και γενάρχης του Ιωνικού κλάδου των Ελλήνων, έτσι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Μπορεί να μην γνωρίζουμε πολλά, αλλά είναι μεγάλη η ιστορία η οποία τον ακολουθεί και προπορεύεται και από αυτόν. Και εκείνο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην συνομιλία μας με τον σκηνοθέτη της παράστασης, και όχι μόνο σκηνοθέτη βέβαια, το ανέφερα πριν, τον Θωμά Μοσχόπουλο, ο οποίος μας ανέφερε σε σχέση με τη συνεργασία του, γιατί μίλησε για όλους τους συνεργάτες του πιο αναλυτικά, μίλησε για σας με πολύ έτσι... πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και σε αναφορά στο πώς μελετάτε τους ρόλους. Και σε αυτό ήθελα και εγώ να σταθώ περισσότερο, γιατί μας έλεγε ότι πηγαίνετε στην πρόβα με πολύ αίσθηση μελέτης, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε ό,τι έχει σχέση με την τραγωδία, με το αρχαίο δράμα και με όλους τους ρόλους βέβαια του κλασικού ρεπερτορίου, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι εσάς σας βοηθάει πολύ περισσότερο σε τι? Στο να κατανοήσετε καλύτερα τον ήρωα ή στο να τον αποδώσετε?
1: Στο να κατανοήσω αρχικά το έργο και το σύμπαν. Γιατί ο ήρωας δεν είναι τίποτα από μόνος του, είναι ένα κομμάτι μέσα σε ένα παζλ μιας δραματουργίας που συνθέτει ένα ολόκληρο έργο. Τώρα ως προς εμένα, ως προς τη λειτουργία μου μέσα στην πρόβα και μέσα στη δουλειά, νομίζω ότι λίγο να αγαπάς αυτό που κάνεις, λίγο να αντιληφθείς το βάθος που έχει ένα τέτοιο έργο, θα βουτήξεις και θα χαθείς μέσα σε αυτό με πολύ ωραίο τρόπο και θα γοητευτείς. Είναι, πώς είναι η αλήκη στο χρόνο των θαυμάτων που άνοιξε αυτή την πορτούλα και ξαφνικά μπήκε σε ένα σύμπαν. Αυτό είναι για μένα το να ανακαλύπτω και να βαθαίνω σε ένα κείμενο. Εξάλλου έτσι θα βρεις και τα υλικά με τα οποία θα χτίσεις το ρόλο. Τι να πω για τον Θωμά, τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μας φορά που δουλεύουμε μαζί. Ήταν όνειρό μου να δουλέψω μαζί του και νομίζω ότι ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην Επίδαυρο, υπό τη μαεστρία του, είναι ευλογία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα ως προς τη λεπτομέρεια, όντως πρέπει τον άνθρωπο να τον είχα πρίξει, δεν ξέρω.
0: Αυτό μας είπε ότι αυτό είναι λίγο, είναι ένα θέμα, αλλά εκείνος το βλέπει πολύ θετικά. Οπότε ναι, γι' αυτό και το ρωτάω, γιατί καμιά φορά οι σκηνοθέτες, το ξέρουμε όλοι, έχουν πολύ μεγάλο φόρτο επάνω τους όταν είναι και τόσο πολυπληθής ο θείασος, και ξέρετε, πάντα μπορεί να νιώθει άβολο όταν ένας ηθοποιός θέλει τη λεπτομέρεια, αλλά εκεί φαίνεται η συνεργασία και το κατά πόσο ανοιχτός είναι και ο σκηνοθέτης, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ ως προς τη λεπτομέρεια που αναφέρουμε, ας πούμε, πιο πολύ μπορεί να ήταν κειμενικά.
0: Κειμενικό ήταν, ναι.
1: Ναι, ο κ. Μοσχόπουλος ανέλαβε με εξαιρετικά τη μετάφραση του έργου και για μένα, ας πούμε, άνθησε η πολυπρισματικότητα του κειμένου μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε τις λέξεις. Γιατί υπάρχει τρομερή αμφισημία, υπάρχει τρομερή παρεξήγηση μέσα στο έργο και αυτά είναι πολύ ωραία να αποτυπώνονται στις λέξεις. Απλά επειδή τις λέξεις τυχαίνει να τις πω εγώ, ήθελα να καταλάβω, ας πούμε, σε βάθος και τις προθέσεις και του μεταφραστή, γιατί καλός ή κακός, δυστυχώς μάλλον, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτά τα έργα στο πρωτότυπο. Και μια μετάφραση αυτομάτως κάνει το έργο να μην είναι αυτό που είναι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ένας μεταφραστής, αν αντιληφθεί τις θεματικές του έργου, πόσο μάλλον είναι και σκηνοθέτης, οπότε αν θέλει και να αναδείξει κάποιες θεματικές, και μέσα στη μετάφραση αυτό το πράγμα θα κάνει. Και εγώ για να το υπηρετήσω, και με έναν υπερβάλλοντα ζήλο που με διακατέχει, καθώς ήμουν τρομελά ενθουσιασμένος, ήθελα και εγώ έτσι να αγγίψω πάνω στις λέξεις και στη μετάφραση και στο πώς χτίζεται όλο αυτό το σύμπαν του έργου.
0: Ναι. Να σταθούμε τώρα και στον ιερό χώρο αυτό της Επιδαύρου και να πούμε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό που θα, για έναν ηθοποιό να βρεθεί εκεί, και η πρώτη φορά είναι πολύ σημαντική. Εσάς όμως δεν είναι η πρώτη, γιατί συμμετείχατε στην Αντιγόνη, στο χορό της Αντιγόνης του Σοφοκλή, έτσι, πέρυσι.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Πέρσι αντίστοιχα, ενώ φέτος κλείνουμε με αυτή την παράσταση που συμμετέχω, κλείνει το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Πέρσι άνοιξε το Φεστιβάλ Επιδαύρου με την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Ούλριχ Ράσε, ενός σημαντικότατου Γερμανού σκηνοθέτη, όπου τον προσκάλεσε να σκηνοθετήσει αυτή την παράσταση το Φεστιβάλ Αθηνών. Και παίξαμε λοιπόν τρεις παραστάσεις πέρσι με εκείνο το έργο.
0: Πώς νιώσατε, πώς αισθανθήκατε, γιατί έτσι είμαι περίεργη να ακούσω. Εγώ για πρώτη φορά όταν είχα βρεθεί εκεί και εγώ ως μαθήτρια της σχολής είχα πάθει δέος. Ξέρω, ήταν συγκλονιστικό αυτό το συνέστημα.
1: Έτσι είναι, σε πιάνει ένα δέος. Πραγματικά κάπως χαώθηκα μέσα σε αυτή τη σκηνή και ένιωσα μια τρομερή πύκνωση της ενέργειας. Δεν μιλάω για κάτι μεταφυσικό, μιλάω για κάτι απολύτως φυσικό. Όταν έρχονται 14.000 άνθρωποι, έρχονται από την Αθήνα και όχι μόνο, για έναν σκοπό, για να ακούσουν μια ιστορία, την οποία την ακούνε οι άνθρωποι οριακά από την απαρχή του χρόνου, 2.000 χρόνια του ανθρώπινου χρόνου και πολιτισμού που έχουμε στα χέρια μας. Ένα κείμενο το οποίο έχει ξαναυποθεί εκεί. Όλα αυτά τα κομμάτια σε συνδυασμό με την τρομερή ομορφιά που έχει αυτός ο τόπος δημιουργούν μια αίσθηση πράγματι δέους. Εγώ απ' την άλλη νιώθω και τυχερός. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βέβαια, πολύ καλά.
1: Νιώθω και τυχερός που είχα την πρώτη μου εμπειρία έτσι πέρσι όντας ένα μέλος του χορού. Παρότι ο χορός ήταν και αυτός πρωταγωνιστής πέρσι σε εκείνη την παράσταση, ήταν βασισμένη δραματουργία πάνω στο χώρο πολύ. Νιώθω τυχερός που ήταν πέρσι η πρώτη μου εμπειρία στην Επίδαυρο μέσα στο χορό, γιατί μπόρεσα και απομυθοποίησα, αποκαθήλωσα, το λέω με σεβαστικό τρόπο, ότι είναι η Επίδαυρος. Θέλω να πω ότι αν πήγαινα τώρα που έχω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ίωνα στο μόνιμο έργο και δεν είχα την περσινή εμπειρία, πιστεύω αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε στο τηλέφωνο, θα ήμουν κάπου σκαρφαλωμένο στα βουνά, θα έτρεχα να γλιτώσω από το άγχος και την αγωνία.
0: Το φαντάστηκα, γι' αυτό κάνω και αυτή την επισήμανση, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία που είχατε με τέτοιο θίασο βέβαια κιόλας. Λοιπόν, και επίσης εγώ θέλω να σταθούμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, να σταθούμε και στις σπουδές και στον τρόπο που εσείς εκτιμάτε τώρα και ως νέος ηθοποιός της νέας γενιάς, κατά πόσο βοηθάνε οι σπουδές, γιατί εσείς ούτως ή άλλως έχετε αποφοιτήσει από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, και αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί έχετε σχέση και με τη μουσική, θα τα πούμε αυτά. Φυσικά από το Εθνικό Θέατρο, από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού, ο Αριστούχος, και με σπουδές φιλολογίας στη φιλοσοφική του ΕΚΠΑ. Από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω, παίζετε και πιάνο, ε?
1: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω τελειώσει τη σχολή, τη φιλοσοφική. Έχω παρακολουθήσει κάποια μαθήματα τα οποία με ενδιέφεραν και αυτά. Ναι, είμαι ακόμα φοιτητής της σχολής αυτής. Και ναι, παίζω και πιάνο. Αγαπούσα πάντα τη μουσική και για μένα και το θέατρο και η ποίηση είναι ένα είδος μουσικής. Οπότε για μένα είναι ένα... Όλα αυτά ανήκουν στο ίδιο σύμπαν. Η φιλολογία και τα κείμενα, η λογοτεχνία με τη μουσική, το θέατρο και τη σπουδή πάνω στο θέατρο και το λόγο, όλα αυτά για μένα είναι ένα κοινό παζλ, ας πούμε.
0: Η σχέση με το Καλλιτεχνικό Σχολείο, και το ρωτώ αυτό γιατί πάντα με ενδιαφέρει για τα καλλιτεχνικά σχολεία, όσοι φοίτησαν έτσι, πιστεύετε ότι γίνεται ουσιαστική δουλειά?
1: Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί από 12 ετών μέχρι και 18, σε μια τέτοια ηλικία όπου όποιο ερέθισμα έχει το άτομο εκείνη την περίοδο το αφομοιώνει και μπορεί και να το καλλιεργήσει μέσα του με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, που μετά τα 20 μας κάπως εξαφανίζεται, γιατί η ζωή μας γίνεται λίγο πιο πεζή λόγω των ευθυνών και της συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Είναι τρομερά σημαντικό για μένα ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία να έχει καθημερινή τριβή με τις τέχνες. Αυτό. Δεν παίρνεις κάποιο πτυχίο, ούτε κάποιο μάστερ, ας πούμε, πάνω στις τέχνες, αλλά μόνο και μόνο το πεδίο που δημιουργείται μέσα στην καθημερινότητα ενός παιδιού. Η ευαισθησία, η τρυφερότητα, η ενσυναίσθηση, οι αναφορές, η επαφή με την τέχνη, με το όμορφο. Είναι κάτι τρομερά ουσιώδες για έναν έφηβο. Και θέλω να σημειώσω και σε αυτό το σημείο, επειδή η βία βρίσκεται σε μια τρομερή έξαρση στην εποχή μας, δυστυχώς, και στην κοινωνία μας, και το βλέπουμε δυστυχώς όλο και περισσότερο και σε αυτές τις ηλικίες στις οποίες αναφερόμαστε, αγόρια και κορίτσια, μιλάμε για συμμορίες και για τρομερό bullying, μιλάμε για μαχαίρια στα σχολεία, τα γνωρίζουμε. Θέλω να σημειώσω πως σε εκείνο το σχολείο το bullying ήταν σε οριακά μηδαμινό ποσοστό.
0: Εντυπωσιακό,
1: Είναι εντυπωσιακό. Mm-hmm. Και παιδιά τα οποία μπορείς να πεις ότι είχαν μια ιδιαίτερη ισοστρέφεια, mm-hmm. τα οποία είμαι σίγουρος ότι αν βρισκόντουσαν σε κάποιο σχολείο μιας άλλης νοοτροπίας, περιοχής και...
0: Ατμόσφαιρα.
1: Δυστυχώς μπορώ να εγγυηθώ ότι θα περνούσαν πολύ δύσκολα. Mm. Αλλά αυτό το σχολείο αυτό κάνει. Δημιουργεί μια αγκαλιά μέσα από την τέχνη. Γιατί αυτό κάνει και η ίδια η τέχνη.
0: Πολύ χαίρομαι που το επισημαίνετε. Γιατί καμιά φορά ακούω συζητήσεις για τα καλλιτεχνικά σχολεία περισσότερο σε πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο. Όχι κατηδίαν. Και δεν είναι πάντα έτσι όπως θα μπορούσαν να είναι και που θα θάρμοζε σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο.
1: Δυστυχώς τα καλλιτεχνικά σχολεία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Mm. Βασικά δεν λειτουργούν καλά. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την εκάστοτε διεύθυνση του σχολείου. Mm. Το θέμα αυτό απορρέει από την τρομερή υποτίμηση που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να μιλήσω για τις τραγικές καθυστερήσεις διορισμών των δασκάλων, να μιλήσω για την καθυστέρηση των πούλμαν, γιατί είναι ένα σχολείο διαδημοτικό όπου έρχονται παιδιά από όλους τους δήμους και τα πούλμαν έπρεπε να υπάρχουν και από την πρώτη μέρα. Αν πιάζω το νήμα, δεν θα σταματήσει κουβέντα στα επόμενα 10 λεπτά.
0: Και είναι γενικό αυτό από όλες τις κυβερνήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είναι μια αντίληψη περίεργη. Ναι.
1: Πράγματι, από όλες τις κυβερνήσεις. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια. Το βλέπουμε, ας πούμε, και στο πώς το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του, δυστυχώς.
0: Ναι, εγώ τώρα θέλω, πλησιάζοντας πια προς το τέλος, να σταθούμε και στο βραβείο Horn που λάβατε τώρα το Μάιο του 25, και η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει κανείς στο βραβείο αυτό δεν φτάνει έτσι. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον αν παρακολουθείς κανείς τη δική σας πορεία είναι ότι έχετε ξεκινήσει πολύ καλά από την αρχή με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους και είχατε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές και σε επίπεδο έργων αυτών καθ' αυτών, αλλά και σε επίπεδο συνεργατών. Άρα λοιπόν ο δρόμος αυτός, αν και δεν είναι μεγάλος έτσι γιατί είστε πολύ νέος, πώς φτάνει στο βραβείο? Εσείς αυτή την πορεία, έτσι πριν κλείσουμε και πούμε πάλι για τον Ίωνα, πώς τη βιώνετε και τη βιώσατε και τι είναι αυτό το βραβείο για εσάς?
1: Εγώ να πω την αλήθεια, ίσως και λόγω του μικρού χρονικού πλαισίου του οποίου πράγματι σωστά επισημάνατε, ενώ ότι και εγώ τελείωσα τη δραματική σχολή του 2021 και τώρα έχουμε 2026, δεν έχω αντιληφθεί αυτή την πορεία σαν μια μεγάλη διαδρομή. Mm-hmm. Ίσως γιατί δουλεύω πολύ. Έχω την τύχη να υπάρχει μια όμορφη ροή μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Είμαι πολύ τυχερός γιατί πράγματι είχα πολλές, αν όχι πάρα πολλές, αξιόλογες συνεργασίες για τις οποίες είμαι χαρούμενος και περήφανος και έχω αποκομίσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Mm-hmm. Είναι τρομερή τύχη όμως και να συναντάς και ωραίους ανθρώπους. Και εγώ μπορώ να πω με συγκίνηση και χαρά ότι έχω συναντήσει πολύ όμορφους ανθρώπους και έχω κάνει πολύ όμορφες φιλίες μέσα σε όλα αυτά τα βράγματα που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό.
0: Ωραία, και το βραβείο αυτό δημιουργεί βέβαια ένα αίσθημα ευθύνης.
1: Το βραβείο αυτό, ναι, όχι, δεν θέλω.
0: Με την έννοια. Μπράβο, γι' αυτό το φύγω εγώ. Γιατί κάποιος μπορεί να πει: α, πήρα το βραβείο και τώρα νιώθω ότι πρέπει να είμαι κάπως. Ξέρετε τι εννοώ.
1: Το δουλεύω αυτό. Πράγματι, τον πρώτο καιρό ήμουν σε μια νοοτροπία ότι τώρα πρέπει να αποδεικνύω το ότι το άξιζα αυτό το βραβείο που μου απονεμήθηκε. Αλλά αυτό το βραβείο αρχικά δίνεται σε νεαρούς ηθοποιούς. Δεν δίνεται σε έναν ηθοποιό ο οποίος έχει γρέψει ήδη δάφνες και του δίνεται ένα τέτοιο βραβείο σαν μια επικύρωση. Αυτό το βραβείο για μένα δεν είναι μια επικύρωση της αξίας του ηθοποιού, αλλά είναι ένα μπράβο και ένα συνέχισε, γιατί κάτι βλέπουμε σε σένα από κάποιους αξιόλογους ανθρώπους. Το βραβείο αυτό ήρθε τελείως τυχαία, με την έννοια ότι έτυχε κάποιοι άνθρωποι της Επιτροπής, όπως η Αντιγόνη Κάλλη, να έχει δει όλες μου τις παραστάσεις. Οπότε είχε τα τελευταία 4 χρόνια μία σχεδόν πλήρη εικόνα από αυτά που έχω κάνει και της διαδρομής μου και της πολλαπλότητας των ρόλων που είχα αναλάβει. Οπότε κάπως αυτό, ξέρετε, εκτιμήθηκε. Και ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Ναι. Δεν θέλω αίσθημα ευθύνης ως προς αυτό. Είναι μια κίνηση που μου άνοιξε πόρτες ως προς την ορατότητά μου, ας πούμε. Ναι. Και ένα όμορφο μπράβο.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, επικεντρώνοντας πια στον Ίωνα, για να δώσουμε και τα τελευταία στοιχεία πριν απολαύσουμε την παράσταση στην Επίδαυρο, να πούμε ότι μιλάμε για τον Ίωνα του Ευρυπίδη, έτσι. Mm-hmm. Σκηνοθεσία, ναι. Μετάφραση, θέλετε να τα πείτε εσείς?
1: Βεβαίως,
0: αυτά
1: μιλάμε
0: τα
1: για τον,
0: πρακτικά.
1: Βεβαίως. Μιλάμε για μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Mm-hmm. Είναι το αντίστοιχο Εθνικό Θέατρο της Κύπρου που έχει αναλάβει αυτή την παραγωγή. Mm-hmm. Η σκηνοθεσία, η δραματουργική επεξεργασία και η μετάφραση είναι του Θωμά Μοσχόπουλου. Στο ρόλο του Ίωνα είναι ο Μιλών, ο Γιάννης Μαράκης. Στο ρόλο της Κρέουσας είναι η Στέλλα Φυρογέννη. Στο ρόλο του Ξούθου ο Νεοκλής Νεοκλέους. Έπειτα είναι ο Βαλεντίνος Κόκκινος, ο Δημήτρης Αντωνίου και ένας πολυπληθής θεατρικός που αμαρτίζει τον χορό. Τη μουσική την έχει αναλάβει μια υπέροχη μουσικός, η Νάμα Ντάμα, η οποία έχει έναν βασικότατο ρόλο στη δραματουργία της παράστασης. Mm-hmm. Την παράσταση αυτή θα την παίξουμε μόνο στην Επίδαυρο. Δυστυχώς δεν θα έρθουμε στην Αθήνα λόγω της, του μεγέθους αυτής της παραγωγής. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Στις 28 και 29 Αυγούστου, Παρασκευή και Σάββατο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και χάρηκα πολύ που τα είπαμε στον αέρα.
1: Εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια.
1: Γεια χαρά.
0: Και φτάσαμε στο τέλος. Πριν την αποφώνηση, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κόκοτας, έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για τον γιο του Σταμάτη Κόκοτα, σε ηλικία 57 ετών. Αυτά λοιπόν από το στούντιο του Earth News Radio 105,8, από τις συναντήσεις μας. Σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη είχε την υποστήριξη της επικοινωνίας της εκπομπής μας και της ροής του προγράμματος. Όλοι να Ξενοπούλου στο μικρόφωνο και στα θέματα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα είμαστε μαζί αύριο στις 3 η ώρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί οι πόλεις, με τον υδράργυρο να αγγίζει για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τους 40 βαθμούς. Πριν από λίγο πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Στο σημείο 62, πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων με 18 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 4 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Να σημειωθεί ότι η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια πρόβας. Υπέστη οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο γεννηματάς. Από τότε παρέμεινε νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Παρά τη μακρά νοσηλεία και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών

0: συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόσθεση και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, πριν από λίγο, σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, που είχαν εκκαινωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθριξη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ξεκινάμε από σήμερα τον μαραθώνιο με σειρά εκπομπών για το 1965. Τότε βγήκε αυτή η μουσική και αυτή η ταινία. Θα είναι το σήμα μας σε πάρα πολλές εκπομπές. ήθελα να πω μερικά πράγματα για το αφιέρωμα που δεν ξεκινάει σήμερα. Όσοι ακούτε την εκπομπή αυτή ξέρετε ότι ξεκίνησε εδώ και 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν, με το γενικό τίτλο 17 χρόνια που άλλαξαν τη μουσική για πάντα, στην αρχή αυτής της δεκαετίας, εδώ στο Earth News Radio, ξεκινήσαμε το αφιέρωμα που όσοι το έχουν παρακολουθήσει έχουν μία αρκετά, έτσι, πώς να το πω, παρόλο που δεν τα παίξαμε όλα, παίζουμε τα περισσότερα, μία σωστή γνώμη για τη μουσική εκείνης της εποχής. Έχουμε μεταδώσει από το 55 μέχρι το 64 κάθε χρονιά και από το 68 μέχρι το 72, και μένουν οι μεσαίες χρονιές της δεκαετίας του 60. Γι' αυτό είμαστε το 65. Επίσης, στο RTECO υπάρχουν όλες αυτές οι εκπομπές και διάφορα άλλα μικρά αφιερώματα, όπως το British Invasion, τα instrumental, η folk και διάφορα άλλα κεφάλαια αυτής της εποχής στη μουσική και όχι μόνο. Αυτά ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021. Μπορεί να ψάξετε και θα τα βρείτε στο RTECO. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 65. Και σήμερα θέλουμε την συμμετοχή σας με τις απόψεις σας. Όσοι τα ξέρουν τα τραγούδια, είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πούν και την άποψή τους για αυτά που θα ακούσετε ή για εκείνα που δεν τα ξέρετε. Earth News Radio, τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης και η χρονιά του 65.

Να ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ματιά, που δεν νομίζω ότι την ολοκληρώσουμε σήμερα, στον πρώτο μήνα του 1965. Ποια ήταν τα δημοφιλέστερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε και στη Βρετανία σε άλλη εκπομπή μέσα στο αφιέρωμα. Το δημοφιλέστερο άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 1965 είναι από τους Beatles και κυκλοφόρησε τον τελευταίο μήνα του 1964. Είναι μια εναλλακτική, θα λέγαμε, έκδοση του άλμπουμ Beatles for Sale. Αυτό το άλμπουμ ποτέ δεν κυκλοφόρησε με αυτό το εξώφυλλο και με αυτή την επιλογή των τραγουδιών στην Ευρώπη. Μέχρι το 1965, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, γιατί οι Beatles καθυστέρησαν να γίνουν γνωστοί στην Αμερική, κυκλοφορούσαν διαφορετικοί δίσκοι και διαφορετικές ημερομηνίες τα άλμπουμ τους. Από το 65 όμως μπαίνουμε σε μια σειρά. Beatles 65 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ακούμε το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ.

Ακούσαμε το I'm a Loser από το άλμπουμ Beatles 65. Ανήκει στο Lennon περισσότερο, γραμμένο από τους Lennon McCartney. Το τραγούδι αυτό το είχαν για να βγει single. Τότε δεν ήταν τα διάφορα Spotify που τα τραγούδια δεν μπορούσαν να συγκεντρωθεί ο κόσμος σε συγκεκριμένα τραγούδια και να τα κάνει επιτυχίες, αυτό που γίνεται σήμερα. Οι Beatles θα μπορούσαν να έχουν 400 επιτυχίες αν υπήρχε Spotify τότε. Το I'm a Loser όμως δεν κυκλοφόρησε single από αυτό το άλμπουμ. Κυκλοφόρησε αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ήταν το χριστουγεννιάτικο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό που θα ακούσετε, και έγινε νούμερο 1 τον Ιανουάριο του 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Από τα πιο πουλημένα σε βινίλιο μικρών δίσκων τραγούδια του 65.

τα πάντα άλλαξαν. Με κάθε τραγούδι που έβγαζαν, άλλαζαν τη μουσική κάθε μήνα. Πολύ πρωτοποριακό αυτό το 1964-65 όταν βγήκε το I Feel Fine. Ο τρόπος που ξεκινάει το κομμάτι και όπως εξελίσσεται. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε το Mr. Moonlight, που είναι διασκευή τους. Είναι ακόμα στην εποχή που διασκευάζουν παλαιότερα τραγούδια μέσα στα άλμπουμ τους. Αυτό το τραγούδι, το Mr. Moonlight, ήταν ένα από τα κομμάτια και του άλμπουμ Beatles for Sale στο Ηνωμένο Βασίλειο και Beatles 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο John Lennon τραγουδά η πρώτη φωνή, με δεύτερα φωνητικά Paul McCartney και George Harrison.

Η ερμηνεία των Beatles στο παλαιότερο του 62 τραγούδι Mr. Moonlight. Ο Λένον και στα δύο τραγούδια, σε αυτά εδώ που ακούσαμε, είναι πρώτη φωνή. Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: χρονιά που σάρωσαν. Σάρωσαν στην κυριολεξία. Ήταν πρωτοφανές, δηλαδή αυτά που βλέπετε με την Taylor Swift, με τη Madonna ή με ποιους ακόμα, τους όλους μετά. Ο Michael Jackson ίσως πλησίασε τόσο. Αλλά αυτή ήταν κάτι το πρωτοφανές για τη χρονιά εκείνη και την προηγούμενη του 64. Μόνο ο Elvis πριν από αυτούς και μετά από αυτούς. Έτσι λοιπόν, υπήρχαν τραγούδια και άλλα συγκροτήματα που, εκτός του ότι δημιουργήθηκαν λόγω των Beatles στην Αμερική, και θα έχουμε στη σειρά των εκπομπών τα πρώτα σπουδαία συγκροτήματα αμερικάνικα που δημιουργήθηκαν λόγω των Beatles. Ένα από αυτά είναι οι Birds. Μου το έχει πει ο ίδιος ο ένας από τους Birds αυτό. Υπήρχαν άλλα group που ηχογράφησαν τραγούδια που απευθύνονται στους Beatles. Έτσι λοιπόν, ένα συγκρότημα βρετανικό, η Carifries, που δεν έκαναν άλλη επιτυχία, μόνο αυτό, πήραν ένα από τα τραγούδια ενός εξαιρετικού musical του Bye Bye Birdie. Είχε βγει το musical αυτό λίγο πριν, υπάρχει σε μια πλατφόρμα, πολύ καλό musical, με την Anne Margaret είναι. Πήραν ένα τραγούδι από αυτό το musical και έβαλαν στίχους που ήταν αφιερωμένοι σε αυτή την τρέλα των Beatles, και μιλάνε για τον Ρίγκο, τον Τζον, τον Πολ και τον Τζόρτζ. Επιτυχία βγήκε το τραγούδι αυτό στο τέλος του 64 και συνέχισε να ακούγεται στα ραδιόφωνα έξω και το 65 και τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι το τραγούδι που μπήκε και στα 40 πρώτα.

μία επιτυχία του 64-65 που για πρώτη φορά πιστεύω ακούγεται στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό τραγούδι αφιερωμένο στους Beatles, υπάρχουν και άλλα, αλλά έχουμε τόσα πολλά τραγούδια. We Love You Beatles, μόλις το ακούσατε, και δείχνει την εποχή. Αφήνουμε τους Beatles γιατί θα τις συναντήσουμε σε δύο απίθανα άλμπουμ που έβγαναν το 65 στο μέλλον. Και πάμε στο δημοφιλέστερο επίσης συγκρότημα τότε στην Αμερική, που είναι κορίτσια. Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Αυτό αντικατέστησε τον Ιανουάριο του 64 στο νούμερο 1 το I Feel Fine των Beatles. Οι Supremes, Where Did Our Love Go, Baby Love, και μετά αυτό εδώ, Come See About Me.

επειδή έχουμε να πούμε αρκετά για το επόμενο τραγούδι, ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ των Supremes, που είναι μέσα και το Come See About Me που ακούσαμε. Είναι στο άλμπουμ Where Did Our Love Go.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια. Ήχησαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαυρίου. Σε ετοιμότητα και πυροσβεστικό πλοιάριο αν χρειαστεί. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά ξεκίνησε σε χαράδρα, αλλά επεκτάθηκε. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Σε εγκατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους τα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ και την επόμενη εβδομάδα το Ανατόλια, υποστήριξε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, επισκέφθηκε 9 πρέσβεις του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη. Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ, αναφέρει η Ισραηλινή πρέσβης. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποίησε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά. Ζεστός και αύριο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μια και παίξαμε ένα τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ των Supremes, να πούμε μερικά λόγια γι' αυτό. Δεν ήταν προγραμματισμένο. Το Run, Run, Run. Το άλμπουμ βγήκε στο δεύτερο εξάμεινο του 1964. Έγινε νούμερο 1 στο Billboard, εκεί που ήταν και το Beatles 65 και τα άλμπουμ που είναι σήμερα στην πρώτη θέση, με διαφορετικό όμως σύστημα τότε από αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Θα αναφερθούμε και στην αυριανή εκπομπή, ίσως και σήμερα και την Παρασκευή, ποιος είναι ο λόγος που είναι πια ελάχιστες οι επιτυχίες στον καιρό μας, ενώ τότε ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος και δεν ήξερε κανείς ποιον να πρωτακούσει. Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ έχει πολλές από τις πρώτες επιτυχίες σε μικρούς δίσκους των Supremes. Αυτό που ακούσαμε ήταν μια προσπάθεια της Motown να φέρει τον ήχο των Supremes αρκετά κοντά στον ήχο του Phil Spector. Το πέτυχε εν μέρη, τέτοιο είδος ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Είχε μπει στα 100 πρώτα, το Run, Run, Run. Και τώρα συνεχίζουμε με άλλες επιτυχίες και ένα άλλο νούμερο 1 από τον πρώτο μήνα του 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε είχε ξεκινήσει 5-6 χρόνια πριν στην Βρετανία και είναι η πρώτη τραγουδίστρια, είναι, ας πούμε, πώς την είχαν πει, ότι είναι η νούμερο 1 τραγουδίστρια της Βρετανικής Εισβολής. Από όλες τις τραγουδίστριες που βγήκαν τότε από τη Βρετανία, αυτή έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Αφάνταστη, δηλαδή απίστευτη επιτυχία, που ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι, ενώ στην Ευρώπη είχε και άλλα πιο πριν. Ένα από αυτά θα τα ακούσουμε όταν μιλήσουμε για την Ιταλία, που το τραγουδά ιταλικά. Γεννημένη το το φθινόπωρο του 32. Είναι 93 ετών σήμερα. Έχει παίξει στον κινηματογράφο και δίπλα στον Πίτερ Οτούλ. Έχει μια απίθανη καριέρα 80 χρόνια, ναι, γιατί έχει ξεκινήσει μικρό κοριτσάκι. Τα υπόλοιπα τα πούμε μετά. Πετούλα Κλάρκ.

Να λοιπόν ένα τραγούδι του Τόνι Χατς από το 65 που ακούγεται ακόμα στις μέρες μας. Η Πέτρουλα Κλάρκ, μία από τις δημοφιλέστερες όλων των εποχών τραγουδίστριες, είχε συνεργαστεί με τον Τόνι Χατς, σπουδαίος μουσικός από την Βρετανία αυτός, σε ένα άλλο τραγούδι που είχε γίνει νούμερο 1 στην Βρετανία πριν από αυτό, το Sailor, δεν είχε πιάσει στην Αμερική. Στα τέλη του 64, ο Τόνι Χατς, αυτός που το έγραψε, έκανε την πρώτη του επίσκεψη στην Νέα Υόρκη. Είχαν ξεκινήσει οι Beatles, γινόταν νταλαβέρι εκεί. Πέρασε λοιπόν 3 μέρες αναζητώντας υλικό για να γράψει ένα καινούργιο τραγούδι. Σε συνέντευξή του είπε πως έγραψε αυτό το τραγούδι. Έμενα σε ένα ξενοδοχείο στο Central Park και περιπλανήθηκα στο Broadway και την Times Square. Και αφελώς νόμιζα ότι ήμουν έτσι στο κέντρο της πόλης. Μου άρεσε η ατμόσφαιρα εκεί και η μουσική ήρθε πολύ γρήγορα στο μυαλό μου. Στεκόμουν στη γωνία της 48ης οδού και στο Midtown, στη μέση εκεί του Μανχάταν, και περιμένοντας να αλλάξουν τα φανάρια και κοιτάζοντας προς την Times Square, ήρθε η μελωδία για πρώτη φορά στο μυαλό μου και καθώς άναψαν οι νέων πινακίδες, είχα ολοκληρώσει το τραγούδι. Έτσι βγήκε αυτή η επιτυχία που έκανε την Πετρούλα Κλάρκ τη δημοφιλέστερη τραγουδίστρια του 60 στην Αμερική από τη Βρετανία. Παραμένουμε σε άλλες επιτυχίες στα 10 πρώτα τον πρώτο μήνα του 65.

κάποια από αυτά τα τραγούδια έχουν ακουστεί στο 64, γιατί είναι φυσιολογικό. Βγήκαν στο δεύτερο εξάμεινο του 64 και είναι τον Ιανουάριο του 65 τα δημοφιλέστερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περάσουμε και στη Βρετανία την ίδια εποχή. Αυτό είναι το Love Potion No. 9, βέβαια, τραγούδι των Λίμπερ και Στόλερ, σε αυτήν την εκτέλεση που ήταν από το βρετανικό συγκρότημα των Searchers, από τα δημοφιλέστερα βρετανικά συγκροτήματα, όπως έχουμε πει και στο 1964. Το ηχογράφησαν ακόμα και οι White Stripes αργότερα. Να γυρίσουμε τον δίσκο από την άλλη πλευρά, τον μικρό δίσκο, για να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα. Παραγωγός εδώ, σε αυτά τα δύο, είναι ο Τόνι Χατς, ο ίδιος του Down.

Το Farmer John από τους Searchers, δεύτερη πλευρά στο La Potion Number 9. Ένα άλλο από τα τραγούδια του 64 έμεινε για πάρα πολλές φορές, για πάρα πολλούς μήνες στην επικαιρότητα, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αν αυτό το τραγούδι με το σύστημα που υπάρχει σήμερα και που οι επιτυχίες, θα τα πούμε και την Παρασκευή, διατηρούνται πολύ περισσότερο, γιατί ο κόσμος δεν ψάχνει για συναγωνισμό, αλλά δεν βοηθά σε αυτό ούτε η βιομηχανία, ούτε τα περιοδικά που δεν υπάρχουν, ούτε τα site τα διάφορα. Έτσι βλέπουμε, είναι μια στατιστική την οποία θα την παρουσιάσω σύντομα, ότι εδώ και 6-7 χρόνια μειώνονται οι επιτυχίες, γιατί ο κόσμος παραμένει σε ένα τραγούδι για καιρό, παρόλο που βγαίνουν πολύ περισσότερα τραγούδια από άλλες εποχές. Αυτό ξεκίνησε με τα streaming και με τη νέα εποχή. Δείτε τι γίνεται με τον Fender και με την Ella Langley στην Αγγλία και την Αμερική. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο. Δηλαδή τότε για να μείνανε τα τραγούδι 9 εβδομάδες ήταν γεγονός, δεν ξέρω εγώ τι, όταν έμεινε το Hey Jude ή 2-3 ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό εάν έβγαινε στην χρονιά που τρέχει θα μείνει για 2 χρόνια νούμερο 1. Μεγάλη επιτυχία και επαναστατικό τραγούδι, τα είπαμε όταν το παρουσιάσαμε στο 1964 στην παραγωγή του Phil Spector.

Δεν είχε ξανακουστεί τέτοια παραγωγή και τέτοια ηχογράφηση μέχρι τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι από τους Righteous Brothers. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες και διασκευές. You've Lost That Loving Feeling, τα είπαμε το 64. Η Σίλα Μπλακ το έκανε επιτυχία στη Βρετανία, θα το ακούσουμε μάλιστα τους πρώτους μήνες όταν θα πάμε στη Βρετανία για το 65. Η Dionne Warwick το είπε το 69. Μετά η Roberta Flack. Μετά διάφοροι άλλοι και, και το ντουέτο Hall & Oates, πότε, στη δεκαετία του 80. Τώρα, ο τραγουδιστής που βοήθησε κατά κάποιο τρόπο τους Beatles με τη διασκευή που έκανε σε ένα τραγούδι τους να γνωρίσουν την Αμερική και να τους γνωρίσει και εκείνη, ο Del Shannon είναι πια στο τέλος σχεδόν της καριέρας του με επιτυχίες, γιατί συνέχισε η καριέρα του όπως συνηθίζεται με εμφανίσεις, αλλά όχι πια με μεγάλες επιτυχίες. Το Keep Searching είναι ένα τραγούδι από τα καλύτερα που ηχογράφησε ο Del Shannon το 1964, τους τελευταίους μήνες. Τον πρώτο μήνα του 65 το βρίσκουμε στα 10 πρώτα και μετά καπάκι ένα από τα καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα που το διασκεύασε τότε ακριβώς στην δεκαετία του 60. Del Shannon.

από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στη χώρα μας στη δεκαετία του 60 μαζί με Olympians και 2-3 ακόμα. Οι Charms. Και η διασκευή του στο τραγούδι του Del Shannon, όπως εκείνος διασκεύασε τον Del Shannon Beatles. Ένα από τα μέλη των Charms έχει παίξει μεγάλο ρόλο να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή το 1975. Ο Mike Ruzakis. Να είναι καλά εκεί που είναι. Τώρα θα τελειώσω με το Jerk. Ήταν ένας, θα λέγαμε, μία από τις πολλές χορευτικές μανίες της δεκαετίας του 60, εκεί στις αρχές. The Jerk. Το τραγούδι το βρίσκουμε στα 10 πρώτα τον Ιανουάριο του 60, της δεκαετίας του 60, εκεί στις αρχές. The Jerk. Το τραγούδι το βρίσκουμε στα 10 πρώτα

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Η φωτιά καίει πολύ κοντά σε σπίτια με ανέμους 5 μποφόρ, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Η πυρκαγιά ξεκίνησε μεταξύ των περιοχών Βρωμοπούση και Τσονίμα. Λόγω των ανέμων κατευθύνεται προς τους οικισμούς Τριχατιέρα και Σπηλιαζέζα. Ήχησε από το 112 μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Ταχύπλοο σκάφος της πυροσβεστικής, εάν χρειαστεί, βρίσκεται στην παραλία Τσονίμα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες. Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης, φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δάσος στη Σαλαμίνα, κοντά στο παλιό πεδίο βολής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του.

0: 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρροτικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: that you have to answer to.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει καν περιθώριο για έναν αξιοπρεπή χαιρετισμό, για μια εισαγωγή ή για σχόλια, καθώς έχει ξεσπάσει μια ακόμα πυρκαγιά, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων. Μια φωτιά λοιπόν στη Λαβρεωτική, έχει σταλεί μήνυμα 112, απειλήθηκαν σπίτια. Άνεμοι είναι εκεί στα 5 μποφόρ, αλλά από ό,τι φαίνεται η περιοχή και γενικότερα η πυρακτωμένη στην ουσία ατμόσφαιρα, οι καιρικές συνθήκες δηλαδή, οι πυρομετεωρολογικές, είναι που δυστυχώς τροφοδοτούν μια τέτοια κατάσταση. Η πυρκαγιά έχει ξεκινήσει από την περιοχή Βρωμοπούση και Τσονίμα, όπως ακούσατε και στο δελτίο, κατευθύνθηκε προς τους οικισμούς Τριχαντιέρα και Σπηλιαζέζα. Γενικότερα υπάρχουν τουλάχιστον 70 μη οριοθετημένοι οικισμοί, όπως ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Αρτοπιό. Οι τρεις από αυτούς πήγαν να κινδυνέψουν. Είναι μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας το μεγαλύτερο μέτωπο. Εννοείται ότι τα παρακολουθούμε πολύ στενά εδώ από το Earth News Radio 105,8, στο οποίο είστε συντονισμένοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν δύο ώρες, λίγο μετά το μεσημέρι δηλαδή, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό στη Σαλαμίνα. Αυτή είναι μια δεύτερη φωτιά και σε ένα νταμάριο που υπάρχουν σκουπίδια και καίγονται λάστιχα και πλαστικά μαζί με απορρίμματα, και αυτό είναι που έχει δημιουργήσει και αυτή την αίσθηση, έτσι, την οπτική του μαύρου καπνού. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, που είναι μαζί μας. Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Δύσκολη, πολύ δύσκολη, ναι, φωτιά αυτή.
1: Πείτε μας, σας παρακαλώ, ναι.
2: Πολύ δύσκολη, σε δασόδη περιοχή, με σπίτια διάσπαρτα, έγλειψαν οι φλόγες στα σπίτια, τελικά δεν είχαμε καμία απώλεια, έτσι, από καρδικά ή κανένα σπίτι. Ήταν όμως σε πολύ μεγάλη ένταση, ήταν η περιοχή πευκόφυτη και με ελαιόδεντρα και μεγάλα σκήνα, και είχε και ένα αεράκι 5 με 6 μποφόρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Ήρθαν αμέσως οι επίγειες δυνάμεις, πυροσβεστικά και πολιτική προστασία του Δήμου, αλλά μετά ήρθαν και τα 5 εναέρια μέσα τα ελικόπτερα και κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή μέχρι τώρα κάνουν ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Και διέσχισε αρκετά χιλιόμετρα, δηλαδή πριν από, δηλαδή διέσχισε 2-3 σχισμούς για να, και έφτασε βόρεια της λεωφόρου Περιγιαλίου, σχεδόν την ακούμπησε τη λεωφόρο. Αν περνούσε από την άλλη πλευρά θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί έχει περιοχή πευκόφυτη με μεγάλα πεύκα και θα είχαμε πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, σας άκουγα και νωρίτερα στη συνάδελφό μου, λέγατε ότι είναι περίπου 70 οι οικισμοί μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας,
2: ναι, ναι,
1: οπότε αυτοί οι τρεις είναι που απειλήθηκαν.
2: Ήταν στο ενδιάμεσο, δεν ήταν μέσα σε οικισμό, αλλά ήταν η δυσκολία, γιατί ήταν σπίτια διάσπαρτα μέσα στο δάσος και δεν υπάρχουν και δρόμοι εκεί για να προσεγγίσεις. Άρα είναι μια μεικτή κατάσταση που εκεί είναι δυσκολία. Δεν είναι ούτε αστική φωτιά, ούτε καθαρά δασική. Καταλάβατε, ήταν δηλαδή μεικτή.
1: Μάλιστα. Εσείς πότε ειδοποιηθήκατε, από νωρίς φαντάζομαι.
2: Ναι, με το ξεκίνημα της φωτιάς έχουμε παντού διάσπαρτες δυνάμεις με αστυνομάτους, πολιτική προστασία του Δήμου, αλλά και από το επίσημο κανάλι της προσφυγής, και απευθείας τρέξαμε όλοι μαζί με υδροφόρες, με πυροσβεστικά. Έτρεξαν τα υπήγεια μέσα ένα κομμάτι της πυροσβεστικής. Κάνανε την εγκατάσταση με το δίκτυο, το υπήγειο πυρόσβεσης. Αλλά αν ερχόντουσαν τα αέρια μέσα, θα έφυγε η φωτιά. Δηλαδή, εμείς την παρακολουθούσαμε και στο παραένα πριν φύγει την καταστήλανε. Και το άλλο είναι ότι η συγκυρολεξία ήταν, γλύψανε τις μάντρες των σπιτιών η φωτιά έγλειψε και τελικά δεν μπήκε κανένα σπίτι μέσα. Και ήταν κάτι το σημαντικό αυτό, να μην έχουμε απώλεια περιουσίας. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή.
1: Σίγουρα.
2: Το συζητάμε, αλλά και η περιουσία, το να χάνονται περιουσίες είναι οδυνηρό.
1: Και αυτό πολύ οδυνηρό, βέβαια. Κάτι τελευταίο. Άρα, την στιγμή αυτή που μιλάμε, είστε αισιόδοξος ότι τα πράγματα έχουν οριοθετηθεί και είναι υπό έλεγχο.
2: Τελείωσε.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Υποτέλεμε τελείωσε, είναι υπό έλεγχο, γίνονται ακόμα ρήψεις και θα γίνονται
1: φυσικά,
2: και συνέχεια,
1: φυσικά.
2: Αλλά δεν υπάρχει για ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ό,τι έκαψε έκαψε και σβήρουν τώρα και τα επίγεια σώματα και το εναέρια τις εναπομείνουσες αιστείες.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε.
2: Καλά,
1: έτσι να
2: καλά,
1: παραμείνουμε. Γεια σας, γεια σας. Ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, λοιπόν, που μας περιέγραψε την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή ανάμεσα στο Λαύριο και την Κερατέα. Πολύ χαρακτηριστικά είπε ότι πραγματικά έγλειψε τις μάντρες σπιτιών η πυρκαγιά. Η περιοχή είναι δασώδης και πευκόφυτη, έχει και ελιές. Και ευτυχώς δεν πέρασε από την άλλη πλευρά, γιατί εκεί θα μιλάγαμε για πάρα πολύ μεγάλη εξάπλωση. Πρόλαβαν λοιπόν και την έπιασαν νωρίς και με όλα τα επίγεια μέσα και με όλο το δίκτυο που διαθέτει η αυτοδιοίκηση, αλλά και τα εναέρια που ήρθαν και τελείωσαν τη δουλειά, που λέμε. Εγώ τώρα από όλα αυτά κρατάω, και με συγχωρείτε κιόλας, δεν ήθελα τώρα να βάλω στο στόχο στο το Δήμαρχο, δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά ή η αρχή η δημοτική, αλλά κρατάω αυτή τη φράση. Πολλά σπίτια, αραιά βέβαια μεταξύ τους, μέσα στο δάσος, μέσα στην δασώδη περιοχή, στον πράσινο παράδεισο δηλαδή, χωρίς μονοπάτια. Χωρίς μονοπάτια. Δηλαδή που να φτάσουνε αν χρειαστεί. Συγγνώμη κιόλας που δεν ρωτάει η πυρκαγιά πού θα ξεσπάσει και με ποιο τρόπο και πότε. Συγγνώμη κιόλας που είναι οι συνθήκες τόσο ακραίες από άποψη θερμοκρασίας, όπως είπαμε, πυρωμένης γης, πλούσιας βλάστησης και αέριδων. Αυτό με κάνει να κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι, γιατί ναι, η κατάσβεση επετεύχθη, αλλά για σκεφτείτε πώς είναι δυνατόν, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το προνόμιο να έχουν σπίτια μέσα στο δάσος και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο χωρίς την δυνατότητα να φτάσει ή να φύγει κάποιος από εκεί. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τηλεόραση του Earth News. Ο Κώστας Νούζης μεταδίδει, να τον ακούσουμε.
3: Και νέα πεύκα όσα είναι, γιατί η περιοχή εδώ πέρα έχει καεί αρκετές φορές.
4: Σε χάνουμε, Κώστα, γιατί πέρασε πολύ χαμηλά το ελικόπτερο για να κάνει την ρήψη. Ακούμε και τα πυροσβεστικά από κάτω. Εμείς βλέπουμε στο χάρτη αυτό για να καταλάβουμε.
3: Είναι η σιρήνα που έχει το ελικόπτερο.
4: Το σημείο που βρίσκεται.
3: Είναι η σιρήνα που έχει το ελικόπτερο.
4: Το ελικόπτερο. Α,
3: ναι.
4: Λοιπόν, εμείς...
1: επειδή πήραμε μια εικόνα, αλλά αφού μας έδωσε την πλήρη πλέον ενημέρωση ο Δήμαρχος, δεν χρειάζεται να ακούσουμε περαιτέρω τον Κώστα Νούση. Άλλωστε στην τηλεόραση υπάρχει εικόνα. Ακόμα επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Τώρα στο άλλο μέτωπο, στη Σαλαμίνα αυτή τη φορά, γιατί ακούσαμε Σαλαμίνα και πάλι έτρεμε η ψυχή μας ότι τι θα ακούσουμε από εκεί. Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από τον αύσταθμο Σαλαμίνας, με πληροφορεί η Μαρία Σφυρόερα που επικοινώνησε με τον αρμόδιο. Τρέχει και δεν φτάνει ο άνθρωπος, αλλά ωστόσο μπόρεσε να οριοθετηθεί αυτή τη στιγμή η φωτιά εκεί και επιχειρούν. Όχι, συγγνώμη, δεν οριοθετήθηκε ακόμα, αλλά υπάρχει στην περιοχή αυτή, μέσα από τον αύσταθμο και, και προσπαθούν, που είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή, να την ελέγξουν. Αυτά τα δύο λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν. Η άλλη φωτιά που ήταν στην Παλίνη αρκετά γρήγορα τέθηκε και αυτή υπό έλεγχο ή υπό μερικό έλεγχο. Ξέρετε, όλα αυτά είναι αρκετά ασαφή μέχρι να πάρουμε εμείς την πληροφορία και να τη μεταδώσουμε. Μπορεί να έχει αλλάξει κάτι στο μεταξύ. Ωστόσο, με επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτά που σας λέμε τώρα. Αυτά με τις πυρκαγιές. Προχωράμε. Σήμερα ο μήνας έχει 25. 25 Αυγούστου είμαστε. Είναι Τρίτη, απόγευμα Τρίτης. Ο καιρός πάρα πολύ ζεστός. Πάρα πολύ ζεστός στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Τα λέγαμε και χθες. Δυτική υπηρετική χώρα και Κρήτη πάρα πολύ δύσκολα. Και φυσικά η επικαιρότητα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει σε ό,τι αφορά το της ΗΠΑ και το Ιράν. Είναι η ιστορία αυτή που περιμέναμε από χθες να γίνει ένα διάγγελμα, μια ενημέρωση τέλος πάντων από τον Αμερικανό πρόεδρο. Όλα τα ρεπορτάζ ενισχύονται και προς την κατεύθυνση αυτή, ότι είχαν διατυπωθεί προειδοποιήσεις πριν την έναρξη του πολέμου, πριν ακόμα αποφασιστεί να προχωρήσει σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι θα υπήρχαν πολλοί κίνδυνοι για μια γενικευμένη επίθεση, ότι υπήρχε πιθανότητα αποσταθεροποίησης της ιρανικής ηγεσίας και πολύ πιθανό που συνέβη τελικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, ότι θα χτυπιούνταν, θα υπήρχαν χτυπήματα κατά των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, με δύο λόγια, επειδή ο αρχικός στόχος, καταλάβαμε όλοι, ότι ήταν η εξόντωση του Χαμενεϊ και το καθεστώς και του καθεστώτος, η διάλυση δηλαδή και κατάργηση του καθεστώτος, όλα τα άλλα τώρα ακούγονται σαν παρενέργειες. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα σπουδαίο νέο από εκεί, καμία εξέλιξη, παρά μόνο το γεγονός ότι και το Ιράν επιμένει, αλλά και η Αμερική φαίνεται να μην βρίσκει διέξοδο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε κάποιο νέο από εκεί. Όλα αυτά που σας είπα για τις προειδοποιήσεις ήταν μυστικές. Απλά τώρα σιγά σιγά βγαίνουν σε κάποια αμερικανικά μέσα, στον αμερικανικό τύπο, ότι υπήρχαν μυστικές προειδοποιήσεις των Τραμπ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν για το πόσο σκούρα θα τα βρει. Στα υπόλοιπα έχουμε ετοιμάσει αρκετά θέματα σήμερα, που όλα έχουν να κάνουν βέβαια με την επικαιρότητα, είτε την πολύ άμεση, εν προκειμένου και για τους ψεκασμούς που έχουν αποφασιστεί και πραγματοποιούνται ήδη από χθες εκ νέου σε πολλούς δήμους εδώ, κυρίως του Λεκανοπεδίου. Μέχρι και τα συντριβάνια αδειάζουν για να μην υπάρχουν στάσιμα νερά και να μην κυκλοφορούν εκεί κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια θα τσιμπήσουν και ενδεχομένως να φτάσουν να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Και επειδή θα επανέλθουμε στα του Δυτικού Νείλου και του Ιού και των κουνουπιών και των ψεκασμών, να σας πω ενδιάμεσα ότι μόλις με πληροφορεί η Μαρία Σφυρόρα ότι μίλησε με τον Δήμαρχο Τανάγρα, τον κύριο Περιάλια. Δεν μπορεί να βγει τώρα στη γραμμή, αλλά μας διαβεβαίωσε ότι το παλεύουν οι άνθρωποι και για αυτή τη νέα φωτιά που έχει ξεσπάσει στα παλιά καμένα εδάφη. Τι παλιά δηλαδή, προσφάτως καμένα εδάφη στη στεφάνη της Βιωτίας, για τη Βιωτία μιλάμε τώρα, την οποία δεν ανέφερα προηγουμένως. Αφήστε που έχουμε και μία πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Αυτά. Ναι, επιχειρούν και θα μας πούν από το δελτίο εάν όντως έχει τελειώσει και αυτή. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στα του Ιού του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν δυστυχώς μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θα έχουμε και μια εντατικοποίηση, ακόμα μεγαλύτερη εμφάνιση κρούσματων. Τώρα σκέφτομαι κι εγώ, σκέφτεστε κι εσείς φαντάζομαι, ότι καλό είναι να προφυλάσσετε κανείς με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Όχι προφανώς να μην βγαίνει έξω, γιατί και στο σπίτι του, στο μπαλκόνι του, στην αυλή του, στο οπουδήποτε, στο δρόμο να βγει, μπορεί να το τσιμπήσει το κουνούμπι, δεν θα ρωτήσει. Αλλά υπάρχουν τα προστατευτικά σπρέι, ψεκαστείτε εκεί πέρα, λουστείτε στα σπρέι. Μην μου λέτε, πολλοί μου λέτε, πω, μυρίζουν άσχημα κτλ. Τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω υπάρχουν και τα άοσμα. Υπάρχουν και τα άοσμα. Αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί. Και σίγουρα μακριά, ξαναλέω, από στάσιμα νερά, όσο μπορείτε. Σίτες. Και γενικότερα όσο μπορείτε τα μέτρα προφύλαξης που φαντάζεστε ότι κάθε φορά, ειδικά σε ό,τι αφορά τα τσιμπήματα από κουνούπια και άλλα έντομα, θα μπορούσαν να σας προφυλάξουν.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 7. Θα είμαστε παρέα και αυτό εδώ το δίωρο, το απογευματινό εκτεταμένο δίωρο για 2 εβδομάδες μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε εδώ. Ευελπιστούμε και έχουμε σχεδιάσει να είμαστε με το Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8 αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα μαζί μας μέχρι τις 6, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά, όπως ακούσατε και νωρίτερα, η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

0: Και επειδή λοιπόν σας είπαμε πως θα συζητήσουμε ή θα ενημερωθούμε λίγο περισσότερο για τους ψεκασμούς που ήδη πραγματοποιούνται κατά κάποιο τρόπο έτσι πιο σοριδών θα έλεγα σε αρκετούς δήμους, θα πάμε να μιλήσουμε τώρα κυρίες και κύριοι με τον κύριο Νίκο Μαλαθρίτη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης. Καλησπέρα σας κύριε Μαλαθρίτη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Είχαμε κανονίσει να τα πούμε και ευτυχώς λίγο χάσαμε λίγο χρόνο λόγω των πυρκαγιών, αλλά
1: ναι,
0: θέλουμε
1: ναι,
0: να μας ενημερώσετε. Ναι. Όντως εσείς προχωρήσατε από σήμερα, από χθες, πώς το κάνατε εκεί στο Δήμο σας και σε ποιες περιοχές κάνετε τους ψεκασμούς?
1: Κοιτάτε να δείτε, εμείς όπως κάθε χρόνο κάνουμε 7 κύκλους ψεκασμών από το Μάη για τα κουνούπια σε φρεάτια και σε πλατείες της πόλης. Όταν ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ ότι υπάρχει κρούσμα στην πόλη μας, δυστυχώς έχουμε ένα κρούσμα, προβήκαμε σε έκτακτους ψεκασμούς, σε νησίδες, σε παιδικές χαρές και σε υπόλοιπες πλατείες που δεν είχαμε κάνει ως έκτακτους ψεκασμούς. Επίσης προβήκαμε στο να αδειάσουμε τα συντριβάνια της πόλης, να σταματήσουμε τη λειτουργία της και να σταματήσουμε να βγάλουμε και τα νερά, γιατί κάποιες ώρες της μέρας είναι στάσιμα τα νερά στα συντριβάνια, δεν λειτουργούν, και τα αφαιρέσαμε τα νερά έτσι ώστε να μην έχουμε καθόλου στάσιμα νερά. Και επίσης ενημερώσαμε τους δημότες μέσω του site και των διάφορων διαδικτυακών μέσων που έχει ο Δήμος μας για τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.
0: Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, τότε που έχουν περισσότερη όρεξη τα κουνουπάκια να κάνουν τη δουλειά.
1: Γιατί ξέρετε τα κουνούπια δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πετρούπολης, έρχονται και από άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πρέπει και οι ίδιοι οι δημότες να παίρνουν τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας έτσι να αποφεύγουν τα δυσάρεστα τσιμπήματα.
0: Έχει ενδιαφέρον που είπατε ότι έτσι κι αλλιώς είχατε προβεί και σε ψεκασμούς εδώ και 4 μήνες στις περιοχές που ενδείκνυται να ψεκάσετε.
1: Από τέλος Μαΐου κάθε χρόνο κάνουμε ψεκασμούς για τα κουνούπια σε 7 κύκλους. Ήδη βρισκόμαστε τώρα στον 5ο κύκλο των ψεκασμών ανά 20 μέρες. Αλλά επειδή είχαμε το συγκεκριμένο κρούσμα που σας είπα το δυσάρεστο, προβήκαμε και σε έκτακτους ψεκασμούς.
0: Μάλιστα. Τώρα έχω λίγο απορία κύριε Μαλαθρίτη, τι περιέχει το υλικό με το οποίο ψεκάζεται?
1: Δεν είμαι και πώς το λένε ειδικός για να σας πω τι είναι το υλικό. Πάντως είναι ένα υλικό που και σκοτώνει τα κουνούπια αλλά και τις νύμφες που γεννάνε τα αυγά και τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να μην γίνονται, να μην...
0: Μάλιστα. Ναι. Εσείς δηλαδή το προμηθεύεστε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχει δώσει η περιφέρεια και ο ΕΟΔΗ.
1: Έχουμε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, με εξειδικευμένο συνεργείο, με γεωπόνους και εταιρεία που προβαίνει σε συγκεκριμένους ψεκασμούς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και αλλά αυτό... βέβαια ξέρετε ότι τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν, γιατί η Πετρούπολη ειδικά είναι ένας πράσινος δήμος, οι περισσότερες αυλές έχουν μεγάλους κήπους, δέντρα, αυλές και είναι δηλαδή και οι ίδιοι οι κάτοικοι να κάνουν κάτι για τα κουνούπια.
0: Φαντάζομαι οι πολίτες μπορεί να, άμα έχουν ας πούμε πάρα πολύ πράσινο στο κήπο, αυλή και τα λοιπά στο σπίτι τους, να το κάνουν και μόνοι τους, θέλετε να πείτε. Και φυσικά τα μέτρα προστασίας. Ωραία.
1: Αυτό είναι το πιο επίγον που πρέπει να λαμβάνουν τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και ειδικά στην Αττική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χτες μιλούσαμε για την Κηφισιά, τώρα μιλάμε για την Πετρούπολη, αλλά όπως λέτε δεν είναι ο ιός αυτός, μάλλον τα κουνουπάκια αυτά δεν είναι μόνο δικό σας προνόμιο, μεταφέρουν, ταξιδεύουν, πετάνε παντού. Ωραία.
1: Ναι, λοιπόν,
0: καλά κάνατε. Εσείς πράξατε πολύ ωραία. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και για την Πετρούπολη και για όλους τους Δήμους, κύριε Μαλαθρίτη. να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω.
1: Εμείς θα πούμε περαστικά και στο συνδημότη μας.
0: Έχετε μάθει κάτι νεότερο? Α, έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο.
1: Είναι στο νοσοκομείο, από εκεί μας ειδοποίησε και ότι δεν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν ξέρουμε ούτε σε ποιο νοσοκομείο είναι.
0: Καλά.
1: Κάποια ενημέρωση που είχαμε είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Στην αρχή.
0: Ωραία,
1: μετά
0: ωραία.
1: Δεν έχουμε μάθει κάτι.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία το νοσοκομείο. Σημασία έχει ότι έγινε η ιχνηλάτηση προφανώς του κρούσματος, γι' αυτό και ειδοποιηθήκατε εσείς ότι είναι δημότης.
1: Ναι, και σε, έχουμε επαφή και με την περιφέρεια που και εκείνη ψεκάζει στις γύρω περιοχές από το συγκεκριμένο κρούσμα.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κύριε Μαλαθρίτη. Σας χαιρετώ. Ο αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, κυρίες και κύριοι, για τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται στο Δήμο αλλά και σε άλλους, σε όλη την περιφέρεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, ειδικότερα στο λεκανοπέδιο τώρα έχει επικεντρωθεί το πρόβλημα. Ενώ φαίνεται να καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας ρεκόρ επταετίας, χωρίς να θέλω να πανικοβάλλω κανέναν. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Χρύσα Μπιλάλη, να ακούσουμε συνοπτικά την επικαιρότητα και να ξεδιπλώσουμε και εμείς και τα υπόλοιπα και αυτά που έχουμε ετοιμάσει, αλλά βεβαίως και τα έκτακτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας, κοντά σε σπίτια, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Νωρίτερα είχαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Σε ετοιμότητα βρίσκεται πυροσβεστικό πλοιάριο στην παραλία Τσονίμα αν χρειαστεί. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Είχε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ζεστός και αύριο ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Το μάθαμε και αυτό, το μάθαμε πριν από λίγη ώρα, από το μεσημεράκι μετά, με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Γεννηματάς, στην εντατική του οποίου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα ο Δημήτρης Κόκοτας. Ουσιαστικά 2,5 χρόνια ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου το άτυχο αυτό παιδί. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά, ένας σεμνός υπηρέτης της μουσικής.

0: Αυτά λοιπόν, ένα αντίο για τον Δημήτρη Κόκοτα, που πραγματικά δεν το πιστεύαμε τότε που νέος άνθρωπος και υπέστη ένα πολύ βαρύ εγκεφαλικό, από το οποίο στην ουσία ποτέ δεν συνήλθε. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα έχουν μείνει στην ιστορία κυρίως από τη δεκαετία του 90 και μετά, που έκανε πολύ σημαντικούς δίσκους, επιτυχίες. Οι νέοι άνθρωποι τότε τα χόρευαν τα τραγούδια του, και ειδικά τα ζεϊμπέκικα σαν αυτό, με πάρα πολύ έτσι ίστρο και πάθος, δυστυχώς. 6:25 η ώρα, πολύ καλησπέρα σας. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μένουμε εδώ. Από ό,τι βλέπω, ο Δήμαρχος Αλαμίνας, ο Γιώργος Παναγόπουλος, που μιλάει τώρα στην τηλεόραση της Earth News, λέει πως υπάρχει αρκετή ένταση από ό,τι φαίνεται στη φωτιά που ξέσπασε, που ξεκίνησε από τον ναύσταθμο Αλαμίνας. Ας πάρουμε μία γεύση για το τι λέει.
1: Ώρες. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα.
0: Δεν τον προλάβαμε το Δήμαρχο, δεν τον προλάβαμε, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και πάνω στην κορύφωση των διεργασιών και δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πιο πλήρη εικόνα, ίσως να τον πετύχουμε αργότερα. Ακούσατε για τα μέτωπα, τα περισσότερα μέτωπα, και βλέπω ότι συνηγορείται στο γεγονός ότι εγώ έτσι εξέφρασα την αντιδημοφιλία άποψη περί των σπιτιών μέσα στα δάση. Και μου λέτε, ας πούμε, μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, καλησπέρα, έχετε πάει λες αυτή την περιοχή που έπιασε φωτιά? Όλα τα βουνά γεμάτα αυθαίρετα κτίσματα, ολόκληροι οικισμοί. Ομοίως τραγική κατάσταση, μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω το μήνυμα. Ναι, τι έχουμε από Βιωτία? Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, για την φωτιά λοιπόν στη Στεφάνη Βιωτίας. Καλησπέρα σας και πάλι, κύριε Ντασιώτη. Φέτος έμελε να τα λέμε πολύ συχνά. Ναι. Τι έχουμε?
2: Καλησπέρα. Δεν θα πούμε για τη Στεφάνη, θα πούμε για το δεύτερο μεγάλο μέρος.
0: Για την Τανάγρα.
2: Τη Λιβαδιά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φωτιά έξω από τη Λιβαδιά, μεταξύ Αγίου Βλασίου και Σουκαλάδων. Μόλις πριν λίγο ήχησε το 112.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, ναι, να καταλάβουμε. Είναι άλλη πυρκαγιά αυτή,
2: είναι,
0: κύριε Ντασιώτη?
2: Είναι τελώς διαφορετική.
0: Πού, σε ποιο σημείο αυτή είπατε?
2: Είναι έξω από τη Λιβαδιά, μεταξύ των κοινοτήτων Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων.
0: Μάλιστα.
2: Δασόδης περιοχή, μεγάλο μέτωπο από ό,τι φαίνεται, και εγώ φτάνω τώρα.
0: Ναι, φτάνετε τώρα στο σημείο. Από ό,τι φαίνεται, Μαρία Σφυρόερα, το χάσαμε, γιατί ο άνθρωπος προφανώς περνάει και το κινητό δεν μπορεί να πιάσει παντού. Μεγάλη πυρκαγιά λοιπόν έξω από τη Λιβαδιά, μας λέει ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή μεταξύ Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων. Εμείς τον καλέσαμε για τη φωτιά στην Τανάγρα, έξω από την Τανάγρα, για την οποία είχαμε νωρίτερα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσει καθόλου το γεγονός ότι είτε στην Στεφάνη της Βιωτίας και στα προσφάτως καμένα εδάφια έξω από την Τανάγρα, είτε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, είτε αλλού, όχι, από ό,τι φαίνεται την άλλη περιοχή την έχουμε υπό έλεγχο. Έχουμε μέτωπα. Έχουμε μέτωπα. Σας τα ανέφερε νωρίτερα και η Χρύσα Μπιλάλη. Τα παρακολουθούμε όλα στενά και μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων βεβαίως της πυροσβεστικής, όλης της πυρόσβεσης, που τρέχουν και δεν φτάνουν, είτε με τα επίγεια μέσα είτε τα εναέρια, σε ένα καλοκαίρι που τελικά διεσπάρει όλο, είναι διάσπαρτο όλο από όλες αυτές τις πυρκαγιές, από τις οποίες και θρηνήσαμε θύματα και κάηκαν σπίτια και περιουσίες. Το πρόβλημα, το θρίλερ, να το πω έτσι, η ανομαλία όλη αυτή, το μεγάλο πρόβλημα συνεχίζεται, και γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και γιατί βέβαια είμαστε σε μια περίοδο καθαρά πυρική, να μην πω αντιπυρική. Είναι μια περίοδος που δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε ησυχάσει, ότι έχουμε τελειώσει. Μου λέγατε λοιπόν ότι ομοίως η τραγική κατάσταση, λοιπόν, έλεγε ο Κωνσταντίνος, αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών εδώ και 50 χρόνια, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Εγώ το βλέπω και με διαγυμνό οφθαλμού, όταν γίνονται δηλαδή τα ρεπορτάζ, ναι, όταν γίνονται τα ρεπορτάζ και βλέπουμε, ας πούμε, να πηγαίνει κάμερα ή να υπάρχει ένα drone και να βλέπουμε από πάνω, τα περισσότερα σπίτια είναι όντως μέσα στο δάσος, μέσα στο δάσος, μόνα τους. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας τι είπε, Μαρία μου, ότι γίνονται προσπάθειες να μην φτάσει και να μην επεκταθεί στον αστικό ιστό η φωτιά που ξεκίνησε από τον αύσταθμο, όπως είπαμε νωρίτερα.

0: Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Ο Γιάννης μας λέει καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Αγαπημένη Έλενα, αγαπημένη Γιάννη. Ο Μιχάλης, μπράβο λέει κυρία Έλενα για το τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο τραγουδιστής της δεκαετίας του 90. Καλό ταξίδι, Δημήτρη Κόκοτα. Μπράβο, είναι το λιγότερο που οφείλουμε. Δεν έχει σημασία εάν είναι ένα είδος που υπηρετούσε λίγο πιο, αν θέλετε, ξέρω εγώ πώς να το πω, εμπορικό, χορευτικό. Δεν έχει σημασία. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλός τραγουδιστής και έκανε και επιτυχίες. Από εκεί και πέρα, ίσως είχε και, ξέρετε, λίγο τη βαριά κληρονομιά του πατέρα, του Δημήτρη, του Σταμάτη Κόκοτα. Οπότε ήταν και δύσκολο για τον Δημήτρη να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Ή να βρεθεί σε κάτι άλλο. Μηνύματα πολλά. Ο Παναγιώτης μας λέει από την Πάτρα, λιώσαμε από τη ζέστη, καλό απόγευμα, μου αναφέρει. Έχει πολύ ζέστη και σήμερα, κυρίως εκεί στα δυτικά σας έπιασε πολύ νομίζω. Και όσο παρακολουθούμε μηνύματα, πυρκαγιές, τη ζέστη, τι άλλο θα παρακολουθήσουμε, σίγουρα έχει μεγάλη σημασία και το τι θα γίνει με το λεγόμενο καλάθι της ΔΕΘ. Κόβονται και ράβονται τα μέτρα, είτε για τους συνεπείς επαγγελματίες, καθώς δεν θα καταργηθεί τελικά το τεκματό, αλλά θα διορθωθεί κάπως επί τα βελτίω, δηλαδή όσοι είναι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να έχουν κάποιες ελαφρύνσεις. Και στο τραπέζι έχει πέσει και μείωση προκαταβολής φόρου. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Πάντως πλησιάζει η ΔΕΘ και θα τα μάθουμε και τα μέτρα και τις εξαγγελίες. Και από εκεί και πέρα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και στο θέμα βέβαια της, όπως έλεγα νωρίτερα, το εξωτερικό, από το εξωτερικό δελτίο το σημαντικότερο είναι αυτό. Τι θα γίνει από τον επιχειρούμενο οικονομικό στραγγαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, έναντι του Ιράν. Αυτό είναι το ζήτημα και δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες. Αν ήταν δίπολο θα λέγαμε αφήστε τους εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Και η μία χώρα και η άλλη έχουν εκ προημίου πάρα πολύ κακές σχέσεις. Τώρα το πράγμα έχει φτάσει στο σχεδόν προχώρητο, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και από εκεί και πέρα το οικονομικό κομμάτι θα έχει συνέπειες ενεργειακές και άλλες και στη δική μας τσέπη. Έτσι πηγαίνουν αυτά λυσιδωτά. Βλέπω εδώ Μαρία μου Σφυρόαιρα που τρέχει και δεν φτάνει, ότι έχουμε φωτιά και στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη μάχη έχουν πέσει πήγες και αέριες δυνάμεις. Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι εννοούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί αυτό είναι πολύ γενικό. Στην περιοχή λοιπόν Άγιοι 10 στο Δήμο Γόρτινας, για την οποία ήδη η Μαρία ψάχνει για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί μια ενημέρωση από την περιοχή αυτή, από το Δήμαρχο Γόρτινας. Η πυρκαγιά, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, έχει ξεσπάσει σε έκταση χαμηλής βλάστησης. Το όλο θέμα εδώ είναι να επιχειρηθεί και επιχειρείται να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασης με πυροσβέστες, με πεζοπόρα, με οχήματα, με ελικόπτερα και υδροφόρες, όπως γίνεται συνήθως. Και να λοιπόν η Φανή Καλαθάκη, συνάδελφος για την πυρκαγιά στους Άγιους 10, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, να μας δώσει την εικόνα. Φανή, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ξεκίνησε με η πυρκαγιά λοιπόν πριν από μία ώρα ακριβώς, σε μία περιοχή ανάμεσα στους Αγίους 10 και τον Αμπελούζο. Είναι χωριά του Δήμου Γόρτινας στο Ηράκλειο, πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, πολύ μακριά δηλαδή από τα χωριά αυτά. Τα λέμε γιατί τα αναφέρουμε για τη διευκόλυνση.
0: Να καταλάβουμε το σημείο, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Το κέντρο λοιπόν επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 5 παρά 20. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και νεαέρες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται, καθώς είναι πολύ σημαντικό για τους πυροσβέστες να πιάσουν τη φωτιά, να την οριοθετήσουν το νωρίτερο δυνατόν. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ανάμεσά τους δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕΗ, δασοκομάντος δηλαδή, με πάνω από 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν και δύο ελικόπτερα. Τέσσερα κινητοποιήθηκαν αρχικά, δύο επιχειρούν τελικά. Βέβαια είναι και ο Δήμος Γόρτινας, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και βέβαια εθελοντές, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί το νωρίτερο δυνατόν. Όπως είπα, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε και τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Να πούμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι, είναι σε κατηγορία κινδύνου 3 η Κρήτη σήμερα. Είναι υψηλός ο κίνδυνος εξαιτίας των ανέμων Και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση της έναρξης της φωτιάς.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Φανή. Μέσα στο μυαλό μου ήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να ξέρουμε φυσικά το πόρισμα, καταλαβαίνω ότι δεν θα βγει τώρα άμεσα, αλλά ξέρεις, κουράστηκα, Φανή, και το λέω και για τους ακροατές μας, να λέμε, λέμε βέβαια, η φωτιά εκεί επιχειρούν. Και σχεδόν ποτέ δεν μαθαίνουμε από πού ξεκίνησε, ποιος ευθύνεται, δηλαδή αυτό πια στο τέλος του καλοκαιριού και μετά από τόση απώλεια σε δασικό πλούτο και σε ανθρώπινη ζωή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί.
1: Είχαμε μια εξαίρεση αυτό το καλοκαίρι, βρέθηκε πως ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, είχαμε και μια σύλληψη.
0: Ναι, και έχεις δίκιο.
1: Μεμονωμένα υπάρχουν, αλλά σε γενικές γραμμές να είναι πάντα κάτι το οποίο μένει αδιευκρίνιστο και κάποιοι μένουν ατιμόρυτοι.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς αυτό δείχνει σιγά σιγά να αλλάζει.
0: Ναι, και όταν το είδαμε να συμβαίνει στο Ρέθυμνο, επειδή είχαμε εκεί την πρώτη, ουσιαστικά την κεντρικότερη καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού, Φανή, και με τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, το είδαμε αυτό να συμβαίνει και μας φάνηκε και περίεργο πως τόσο γρήγορα επιτέλους είχαμε μια κάποια, πώς να το πω, δίωξη, σύλληψη και γενικότερα μάθαμε πράγματα για το πώς και το τι. Όχι ότι γίναμε σοφότεροι. Τέλος πάντων.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων να λειτουργήσει αυτό παραδειγματικά, γιατί υπάρχει δόλος σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει αμέλεια σε άλλες περιπτώσεις. Οπότε ας λειτουργήσει αυτό αποτρεπτικά για τους επόμενους.
0: Ναι, πάρα πολύ σωστά τα λες. Γενικά πάντως δεν έχεις ακούσει κάτι άλλο να χτυπήσω ξύλο σε άλλο νομό αυτή τη στιγμή. Το μόνο ενεργό μέτωπο είναι αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό και όλες οι δυνάμεις είναι εκεί. Πάντα κινητοποιούνται περισσότερες δυνάμεις, πρέπει να πούμε, από αυτές που τελικά επιχειρούν.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι βάση του σχεδιασμού. Έτσι κι αλλιώς τα ενέργεια μέσα νομίζω ότι σαρώνουν την Ελλάδα, γιατί και σήμερα έχει πυρκαγιές και σε πολλά άλλα σημεία. Οπότε κινητοποιήθηκαν 4, επιχειρούν όπως σου είπα 2. Mm-hmm. Όμως οι επίγειες δυνάμεις αυξάνονται, γιατί πρέπει να πιάσουν φωτιά τον όρο το δυνατό και να ευχηθούμε να είναι μόνο αυτή.
0: Το ευχόμαστε να είναι μόνο αυτή και να πιαστεί σύντομα και να σταματήσει εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή Καλαθάκη. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η συνάδελφός μας η Φανή Καλαθάκη από την Ηράκλειο της Κρήτης και το Δήμο Γόρτινας για την φωτιά στους Αγίους 10. Σκεφτόμουν όσο τα λέγαμε αυτά με τη Φανή και προσπαθούσαμε να πούμε περίπου λίγο πολύ το τι συμβαίνει με τον εντοπισμό των υπόπτων. Λέει η Φανή και λέμε πολλές φορές εμπρισμός από πρόθεση ή από αμέλεια. Για μένα δεν υπάρχει αμέλεια. Αμέλεια πρέπει να είναι ένα μωρό να βάλει φωτιά, ας πούμε, που να μην ξέρει τι του γίνεται. Και πάλι έρχεται στο μυαλό μου, κυρίες και κύριοι, συγχωρέστε με, όλη αυτή η ιστορία με τους εμπριστές καθέξιν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είδαμε και ανθρώπους που ουσιαστικά ομολόγησαν όταν συνελήφθησαν ότι ήθελαν να δουν πώς είναι. Να δουν, λέει, πώς είναι να ανάβεις φωτιά και πότε και αν θα έρθουν να τη σβήσουν και τι θα γίνει παραπέρα. Και πολύ ακόμα πιο δυνηρό νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι είχαμε, το λέγαμε και πριν να φύγουμε για την άδεια, είχαμε και αρκετές παρές ανηλίκων. Όταν λέμε ανηλίκων, βέβαια, πολύ κοντά στην ενηλικίωση, εκεί γύρω στα 15-16, τα οποία επίσης αυτά τα παιδιά πήγαιναν σε μέρη συνήθως ύποπτα, δηλαδή Πεντέλη, γενικά μέρη με δάση, και προσπαθούσαν να βάλουν κάποια φωτιά είτε με πολύ ερασιτεχνικά μέσα, όμως το κακό ουσιαστικά θα γινόταν πολύ μεγαλύτερο. Το ερασιτεχνικά μέσα το λέω εντός πολλών εισαγωγικών. Για μένα όποιος δεν έχει το ακαταλόγιστο και είναι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων με ένα μυαλό και με μια παρουσία, με μια οντότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι καθέξιν και εσκεμμένα εμπριστής. Είναι εμπριστής. Ξέρω ότι η ψυχολογία, έχω διαβάσει αρκετά, εξηγεί για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους χαρακτήρες. Υπάρχει η μανία αυτή, η πυρομανία και η σχεδόν ειδονική απόλαυση του να βλέπουν μετά το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς και πολλοί από αυτούς να τρέχουν από πίσω μαζί με τους πυροσβέστες για να τις σβήσουν και εκείνοι. Το γνωρίζω. Αλλά όλες αυτές είναι αρκετά παθολογικές καταστάσεις, δηλαδή πόσο άλλα παθολογικά πράγματα θα πρέπει να αναλύσουμε ή να αποδεχθούμε ή τέλος πάντων να τα εξηγήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη εξήγηση πια. Τέλος, γκώσαμε. καλησπέρα και στον Τόνικ, γιατί νομίζω ότι είστε από το Ρέθυμνο, οπότε να πιάσουμε εδώ το μήνυμα το κριτικό, εκ Κρήτης. Καλησπέρα, λέει, δεν θα έπρεπε κάθε χειμώνα να ανοίγονται δρόμοι για αυτόν ακριβώς το λόγο, σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπορούν να επεμβαίνουν. Ακούστε, δηλαδή να υπάρχουν τα σπίτια μες στο δάσος, κατά κανόνα αυθαίρετα, αλλά να υπάρχουν και δρόμοι, να πηγαίνουν ας πούμε τα μέσα με ευθύνη της πολιτείας και να πηγαίνουν έξω από το σπίτι του καθενός με μονοπάτι για να τους βίνουν την πυρκαγιά στο αυθαίρετο. Όχι, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Νίκος Περνοβασίλης, μιλάει τώρα στην τηλεόραση του Earth News.
2: Μέσα από το άθρο μου ξεκίνησε και βγήκε προς τα πάνω, αλλά έχει περιοριστεί φωτιά. Κάνουν ρήψεις και εναέριες.
3: Ναι.
2: Και είναι σε ύφεση, είναι υπόλοιπο.
3: Ευτυχώς, ευτυχώς. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Δεν ήταν και σπίτια κοντά. Έφυγε από τον ναύσταθμο από όπου ξεκίνησε, λέτε, η πυρκαγιά και ανέβαινε το λόφο. Τώρα την έχουν οριοθετήσει.
2: Ναι.
3: Ευτυχώς, ευτυχώς. Αντιδήμαρχε, κύριε Σπερνοβασίλη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, αυτά από τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας. Έδωσε τη δική του πληροφορία ότι όχι οριοθετηθεί η φωτιά εκεί που ξεκίνησε από τον ναύσταθμο. Καλά τα νέα, από ό,τι κατάλαβα. Ξέρετε, σήμερα παρατηρώ ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω πάρα πολύ τις φωτιές. Για κάποιο λόγο μου φαίνονται παντού διάσπαρτες. Οπότε ευτυχώς που υπάρχουν απ' έξω οι συνάδελφοι, η Μαρία Σφυρώρα και η Βίβια Νικολοπούλου, που έχει αναλάβει τώρα του ήχου και όχι μόνο. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά, ξέρετε. Νόμιζα, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, νόμιζα ότι έχουμε ξεμπερδέψει. Και ξαφνικά σήμερα που είναι πολλές περιοχές σε κίτρινο και πορτοκαλί, να μην πω κόκκινο συναγερμό, σε χρώμα στο χάρτι, αποδίδουν την προειδοποίηση, δηλαδή την επιβεβαιώνουν, δυστυχώς.

Λοιπόν, να και άλλο μήνυμα. Καλά, δεν έχω προλάβει καν να σας πω. Κακός βέβαια τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber υπάρχει πάντοτε εδώ άμεσο μπροστά μας. Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στη μέση. Αναζήτηση για όποιον δεν το έχει αποθηκεύσει και μας στέλνετε αμέσως το μήνυμα. Earth News Radio. Και φυσικά όλες οι άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, το mail του σταθμού. Νομίζω ότι έχετε όλους τους τρόπους για να μας βρείτε, να επισημάνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Ο Αλέξανδρος λοιπόν λέει: καλό απόγευμα, Έλενα. Κάνει ένα σχόλιο για τα κουνούπια. Λέει: θα σου φανεί απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια. Για να δω, βρε Αλέξανδρε. Τα λίμματα από χημικές τουαλέτες τα αδειάζουν σε φρεάτια στο δρόμο. Ποσειδώνος και Θησαίος στην Καλυθέα είναι εμφανές το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα των χημικών. Όχι μόνο μου φαίνεται απίστευτο, ανατριχιάζω κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω πάνω σε αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει, δεν το έχω δει, δεν θέλω να το δω, αλλά δεν θέλω και να εθελοτυφλήσω.

Η Κατερίνα μας λέει το εξωφρενικό και άτιμο, ξέρετε ποιο είναι. Τα ίδια τα κόμματα που κυβερνούν 50 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα και μιλάνε για διαχρονικά προβλήματα, δηλαδή ψέγουν τους ίδιους τους τους εαυτούς. Τι να πω, λέει, και έχει βάλει αποσιοποιητικά. Όντως έχουμε μια εναλλαγή στην εξουσία των γνωστών κομμάτων λίγο πολύ με κάποια διαλύματα, αλλά τέλος πάντων αν ψέγουν τους εαυτούς τους, να ήταν μόνο γι' αυτό, Κατερίνα. Πάντως κοίταξε τώρα, το δεν έχουν κάνει τίποτα δεν μπορώ να το πω με τόση σιγουριά, γιατί έχουν γίνει πράγματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μεγάλα θέματα, τη δασοπυρόσβεση. Προσέξτε, αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό θα κριθεί και κρίνεται. Αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή αν ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη στρατηγική και όχι μια άλλη, ή αν υπαγορεύτηκαν όλα αυτά από συγκεκριμένες σκέψεις, συμφέροντα, δεν ξέρω τι, εσκεμμένα πράγματα και τεχνιέντος μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο και δεν έγινε, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίζω, να το καταγγείλω, να το ψάξουμε, να έχουμε τα στοιχεία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα, βρε Κατερίνα. Τώρα μη λέμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που τρέχουν νυχθημερών με τα μέσα που έχουν, με τα χρήματα που τους έχουν δοθεί, έστω εποχικά-εποχικά, με συμβασιούχους, με εθελοντές, με, μην τα απαξιώνουμε όλα. Υπάρχουν και τα εναέρια μέσα, εντάξει, και δεν είναι και εύκολο. Οι πυρκαγιές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, όπως είδαμε όλο το καλοκαίρι, να φεύγουν από τον έλεγχο. Έτσι και φύγουν από τον έλεγχο, και ειδικά σε περιοχές δύσβατες και δύσκολες, μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, γίνονται πολύ δύσκολες και δεν μπορείς να τις ελέγξεις εύκολα, κακά τα ψέματα.

Αυτό σημαίνει ότι πριν από περίπου μισή ώρα έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδης Βιωτίας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αρκετά μέτωπα πυρκαγιών βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη χώρα. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά καίει μέσα στο ναύσταθμο του πολεμικού ναυτικού σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώργο Παναγόπουλο. Επιχειρούν από αέρους 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας που επεκτάθηκε και στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαυρίου και Κερατέας κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα ήχησαν 2 μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη επίσης σε δασική έκταση στη θέση κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και υπεραιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του σχολείας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο True Social. Γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα

0: στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτηση στο X, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακόμα το φως δεν έχει χαθεί, θα αργήσει λίγο, αλλά εμείς εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να παίξουμε ένα τραγούδι που αγαπούμε πολύ. Και το ένα μας μάτι είναι στις φωτιές και το άλλο στην κανονική ειδησιογραφία, μα πάνω απ' όλα στην παρέα, την απογευματινή βραδινή παρέα που κάνουμε εδώ μαζί. Να σας εξομολογηθώ ότι σήμερα ήρθαμε λιγότερη φορά από χθες, αλλά με πολύ όρεξη να αναδυφίσουμε έτσι και να ξεδιπλώσουμε μαζί ιστορίες, φαινόμενα και τάσεις, γιατί άλλωστε αυτό είναι και ο κεντρικός έτσι στόχος, το περίγραμμα της εκπομπής, με την έννοια ότι θα το κάνουμε, αφαιρέσαμε και κάποια θέματα, αλλά θα το κάνουμε σε αυτήν εδώ την ώρα, αρκεί να μπορέσουμε, να μας αφήσουν οι συνθήκες. Βλέπω λοιπόν ότι οι ρεπόρτερ μας μεταδίδουν αυτή την ώρα ότι και στην Λαβρεωτική και στη Σαλαμίνα στον Αύσταθμο η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει κάτι πολύ ανησυχητικό. Το μεσημέρι είχαμε άλλη εικόνα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Προφανώς όταν το δούμε και μας μεταδώσουν και πάλι από την Γόρτινα της Κρήτης, να έχουμε και από εκεί καλή εικόνα, αυτό εύχομαι. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Τώρα λοιπόν Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

25 του Αυγούστου λοιπόν σήμερα, προχωράμε ακάθεκτη σε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τυπικά στις 31 τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί, ημερολογιακά δηλαδή, ο Αύγουστος. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και λέτε ότι εξαμελίας ή όχι, λέει ο Εμμανουήλ, θα πρέπει να δικάζονται κατά τη γνώμη μου σαν ενδυνάμει φωνιάδες ανθρώπων τε και ζώων, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον εμπρισμό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μίλησα για το δασικό πλούτο, δεν αναφέρθηκα στα ζώα που και αυτά είτε κάηκαν είτε εκδιώχθηκαν από τα μέρη τους και βρίσκονται τώρα σε αδέσποτη κατάσταση ή σε κάποια σε χώρους φυλασσόμενους, τα λεγόμενα τα πυρόπληκτα ζώα τελικά. Είναι όλα ανησυχητικά και κυρίως το γεγονός ότι είναι σαν να παγώνει μια κατάσταση και να μην μπορεί να υπάρχει ούτε υπάρχει το έγκλημα και δεν υπάρχει τιμωρία.

0: λοιπόν να συναντήσουμε τώρα το Δήμαρχο Λιβαδιάς, τον κύριο Δημήτρη Καραμάνη, για να μας δώσει την εικόνα για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα έξω από τη Λιβαδιά. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι έχετε,
1: Κοιτάξτε, είναι μια φωτιά η οποία εκδηλώνεται μετά από 2 χρόνια σε ένα σημείο ίδιο ανάμεσα στα χωριά Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος, έξω από τη Λιβαδιά, στα 10 χιλιόμετρα περίπου, 15.
0: Ναι.
1: Είναι σε δύσβατο σημείο. Έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά αυτή τη στιγμή καίει σε κάποιες ρούγες πολύ δύσκολα προσβάσιμες και η χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια. Και περιμένουμε πολύ μεγαλύτερη βοήθεια σε εναέρια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση.
0: Είναι δύσκολη η πρόσβαση.
1: Έχουν πετάξει 2 πετζατέλ και ένα ελικόπτερο και περιμένουμε πολύ περισσότερα μέσα. Mm-hmm. Γιατί σε μια ενδεχόμενη αλλαγή του αέρα μπορεί να απειληθεί μία από τις 2 κοινότητες, ανάλογα πώς θα γυρίσει ο αέρας, αν γυρίσει.
0: Έχετε αέρα, υπάρχει αέρα στην περιοχή τώρα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας αέρας ο οποίος είναι χαμηλής έντασης, αλλά μέσα στο πεδίο που είναι μια ρούγα, έτσι, ένα σημείο που δημιουργεί μικροκύμα.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα δημιουργεί και η ίδια η φωτιά αέρα και αυτό είναι το δύσκολο.
0: Το κατάλαβα. Ναι, ναι, γιατί, ναι, γιατί ήδη είπατε ότι μπορεί να αλλάξει και να πάει προς το ρένα, ναι, ή τον, ναι, άλλο οικισμό.
1: Σαν
0: στροβιλισμό.
1: Σαν προληπτική εκένωση στις Τσουκαλάδες, στο ένα από τα 2 χωριά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει άμεσος κίνδυνος τώρα, να μην τρομοκρατούνται πολλοί. Προληπτική είναι η εκένωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά περιμένουμε ένα αέριο για να αντιμετωπιστεί πιο δραστικά.
0: Το ευχόμαστε να γίνει σύντομα, κύριε Καραμάνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ο Δήμαρχος Λιβαδιάς, λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καραμάνης, για αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα ανάμεσα στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες, έξω από τη Λιβαδιά. Αυτό που είναι λίγο ανησυχητικό, νομίζω όλοι το ακούσαμε, είναι το γεγονός ότι η φωτιά καίει σε ιδιαίτερα δασόδη περιοχή, πυκνού δάσους. Επομένως, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσής της από την πυροσβεστική, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό και παρόλο που επιχείρησαν 2-3 εναέρια, περιμένουν και άλλα για να μπορέσουν να την ελέγξουν και επομένως να έχουν ένα αποτέλεσμα, μας είπε ο Δήμαρχος. Αυτά. Συνεχίζουμε εμείς, Vivian.

Μίχελ του στίχου που ακούσαμε νωρίτερα, φαντάζομαι εννοεί του Παύλου Παυλίδη, θα του έγραφε ο Καριωτάκης αν ήταν στιχουργό σήμερα. Αυτού εδώ, ποιο θα του έγραφε. Έχω δει όλα τα σχόλιά σου και σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα, μάλλον από χθες, είχαμε κανονίσει και πιστεύω πως θα τον έχουμε τώρα, να μιλήσουμε, δεν θα σας το αποκαλύψω αμέσως, θα το πει εκείνος, για κάτι που συμβαίνει εδώ στην πόλη, σε ένα ιστορικό προάστιο, σε ένα τοπόσιμο, και δεν μας έχει αρέσει καθόλου.

Πριν όμως από αυτό, βλέπω τώρα ότι ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης μεταδίδει ότι έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από σύρματα του ΔΔΕ. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, μάλλον συνέχεια της παρέμβασης που έτσι κι αλλιώς είχαμε πριν από λίγο καιρό. Προφανώς δίνεται μια συνέχεια στο θέμα και καλώς δίνεται, γιατί υπάρχουν πλέον και τα φωτογραφικά και τα βιντεοληπτικά ντοκουμέντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ούτε είναι κάτι το οποίο είναι μια εικασία. Δυστυχώς έχει συμβεί και αυτό. Η συντήρηση του δικτύου είναι ευθύνη συγκεκριμένου φορέα και από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα για κάτι που έχει βλάψει γενικότερα την περιουσία, τη δημόσια ζωή.

0: 6 και 17 η ώρα και σας έλεγα ότι υπάρχει μία περιοχή ή μάλλον υπήρχε, δεν είναι πια, ποτέ δεν θα είναι ίδια, εκεί στα σύνορα Δάφνης Ημιτού, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, για όσους περνούν από εκεί ή μένουν εκεί ή πολύ περισσότερο πήγαιναν εκεί με ένα συγκεκριμένο προορισμό, δηλαδή να παρακολουθήσουν ταινίες κινηματογράφο στον ιστορικό κινηματογράφο Ατλαντής. Αυτός ο κινηματογράφος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει πια. Γκρεμίστηκε πριν από πολύ λίγες μέρες και έχουμε στη γραμμή μας το Δήμαρχο Δάφνης Ημιτού, τον κύριο Νίκο Τσιλίφη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα που, επειδή δεν υπάρχει και απόλυτη εξήγηση, δηλαδή δεν ξέρουμε γιατί συνέβη, δηλαδή γιατί τελικά ελήφθη αυτή η απόφαση και εκτελέστηκε και από ποιους. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι κάτι που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ανταποκριθήκατε. Έγινε χαμός στα social media. Το μάθαμε και εμείς από εκεί, γιατί δεν έτυχε να περάσω από την περιοχή παρά μόνο όταν ήταν ακόμα στη θέση του κινηματογράφου, δηλαδή πριν από ένα μήνα. Και επειδή και εγώ πήγαινα εκεί και νομίζω πάρα πολλές γενιές ανθρώπων, έχουμε πραγματικά στενοχωρηθεί, τουλάχιστον κύριε Δήμαρχε.
1: Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στενάχωρο γεγονός για όλους εμάς που το ζήσαμε τον κινηματογράφο. Ήταν ένας κινηματογράφος που βρισκόταν περίπου για 70 χρόνια από το 1956. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγαλώσει 2 με 3 γενιές. Έχουν εμπειρίες δηλαδή άνθρωποι που από εκείνη την ηλικία, την εφηβεία τους μέχρι και σήμερα έχουν περάσει από τους χώρους του κινηματογράφου. Όταν γκρεμίζεται ένας κινηματογράφος, πάντα είναι κάτι ιδιαίτερα στενάχωρο, γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι απλά ένας χώρος προβολής ταινιών. Τουλάχιστον δεν ήταν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένας χώρος συνάθρησης, ένας χώρος ουσιαστικά κοινωνικής ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.
0: Βεβαίως.
1: Και η Λεωφόρο, θέλετε να πείτε κάτι?
0: Όχι, σας ακούω, εγώ σας διέκοψα. Σας ακούω με ενδιαφέρον.
1: Και πραγματικά η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο τμήμα της Δάφνης, που έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος, ουσιαστικά από τον Αγιάννη που λέμε, στη στάση του μετρό Αγιάννη μέχρι και την Ατλαντίδα, ήταν μια περιοχή που είχε αρκετούς κινηματογράφους.
0: Να τους απαριθμίσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε. Αμπεσέ.
1: Αμπεσέ, από την πλευρά του Αγιάννη ξεκινάμε.
0: Ναι, μετά.
1: Γαρδένια,
0: Νανά, Ατλαντής και
1: Μετροπόλιτον.
0: Πρώτα Μετροπόλιτον.
1: Μετά Ατλαντής. Ναι.
0: Όσοι λοιπόν γνωρίζουν τις περιοχές αυτές, δεν υπάρχει νομίζω, εκτός από την Νανά που έχει γίνει multiplex, είναι πολυκινηματογράφος, δεν υπάρχει κανένας άλλος από αυτούς τώρα.
1: Ναι, να προσθέσουμε και τον Ερμή που ήταν λίγο μέσα από τη Βουλιαγμένη.
0: Κοντά στο
1: μέτρα,
0: Δημαρχείο λέτε.
1: Στο Δημαρχείο απέναντι, που ουσιαστικά και αυτός έχει μετατραπεί σε σούπερ μάρκετ. Οπότε εκτός από τον Ανά που λειτουργεί σαν ένα πολύ κινηματογράφος που έχει αλλάξει τελείως η μορφή, όλοι οι άλλοι πια έχουν περάσει στην ιστορία και σχεδόν δεν υπάρχει και κανένα κτίσμα ακόμα. Ήταν η συνηθισμένη διασκέδαση που είχαμε εκείνη την εποχή, όταν εγώ είμαι γεννηθής το 70, που σημαίνει τη δεκαετία του 80, συνηθίζαμε να ξεκινάμε ή από το ένα άκρο ή από το άλλο και να κάνουμε τη βόλτα μας και να καταλήγουμε σε ένα κινηματογράφο που ήταν η μεγάλη διασκέδαση, γιατί καλά-καλά ούτε έγχρωμη τηλεόραση δεν είχαμε στα σπίτια μας, οι περισσότεροι, και αν είχαμε μόνο τα κρατικά κανάλια, που ουσιαστικά το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μικρούς και μεγάλους, άρα οι μικρότεροι πολλές φορές νιώθαμε ότι
0: ήταν ρηγμένοι,
1: το πρόγραμμα.
0: Παρά ήταν σοβαρό. Μέχρι που ήρθε και λίγο η εκπαιδευτική τηλεόραση και λίγο τα κινούμενα σχέδια και όλα αυτά. Τέλος πάντων, έχετε μάθει, Δήμαρχε, από ό,τι μου είπε η Μαρία Σφυρώρα, δεν έχετε κι εσείς κάποια πληροφόρηση επίσημη τουλάχιστον για το γιατί γκρεμίστηκε? Άλλωστε, να συμπληρώσω για τους ακροατές μας που δεν είναι απαραίτητα κάτοικοι Λυκανοπεδίου, ότι ο συγκεκριμένος κινηματογράφος συνέχισε να λειτουργεί και με τις καινούργιες προδιαγραφές. Δηλαδή, είχε 2-3 αίθουσες, είχε γίνει πιο σύγχρονος, δεν ήταν μόνο μία. Που θα έλεγε κανείς ότι οικονομικά τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιούχους απέδιδε τα κέρδη.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, ουσιαστικά, επειδή αρχικά ήταν ένας κινηματογράφος που, όπως ανέφερα, το 56 ξεκίνησε ως θερινός, μετά τη δεκαετία του 60 έγινε χειμερινός θερινός και λειτουργούσε από το 2000 και μετά λειτουργούσε σε δύο αίθουσες, ήταν 700 θέσεις περίπου και σιγά σιγά έγιναν δύο οι αίθουσες και μοιράστηκε. Mm-hmm. Είχε, να το πω έτσι, προσπαθήσει να προσαρμοστεί στην εποχή μας. Mm-hmm. Προφανώς το δεν άντεξε την πίεση του ανταγωνισμού, ενδεχομένως της ζήτησης, γιατί αλλάξανε πολλά σε αυτές τις δεκαετίες, από την εποχή της βιντεοκασέτας, του DVD και όλων αυτών που βλέπουμε τώρα, τις πλατφόρμες τηλεόρασης. Δεν ξέρουμε επίσημα τι πρόκειται να γίνει από αυτούς που θα επενδύσουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημείο που είναι αρκετά κομβικό βεβαίως. Mm. Είναι ένα τοπόσημο, όλοι μπορεί να μην είχε πάει κάποιος στον κινηματογράφο, αλλά έλεγε στην Ατλαντίδα.
0: Ναι, ραντεβού στην Ατλαντίδα. Ναι, ακριβώς. Μεταξύ Ηλιουπόλεως και Βουλιαγμένης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Είναι βέβαια η περιοχή μας μια έντονα αναπτυσσόμενα περιοχή. Οπότε γίνονται συνεχώς, δημιουργούνται νέα κτίρια, είτε για στέγαση φοιτητών, είτε ουσιαστικά για άλλες χρήσεις. Γίνεται έντονη ανοικοδόμηση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι υπάρχει στο μυαλό αυτών που απέκτησαν ή που ενδεχομένως θα επενδύσουν στον χώρο αυτό.
0: Γενικά οι δημότες συζητάνε μαζί σας. Φαντάζομαι ότι σας ρωτάνε τι έγινε, δήμαρχε, γιατί γκρεμίσαμε την Ατλαντίδα. Εκφράζουν παράπονα όχι στο πρόσωπό σας. Δεν ευθύνεστε εσείς, αλλά έτσι το συζητάτε πώς
1: ναι,
0: το έχετε.
1: Ναι, από το Σάββατο το πρωί που και εγώ περνούσα απ' έξω και είδα ουσιαστικά το να γίνεται το γκρέμισμα, είναι μεγάλη συναισθηματική φόρτιση για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν και υπάρχει ένας προβληματισμός και για το τι θα γίνει, κυρίως όμως ότι χάνονται αυτά τα τοπόσημα που είχαμε και μαζί τους παίρνουν και τις αναμνήσεις μας. Πιο πολύ είναι η νοσταλγία, είναι η στεναχώρια ότι σιγά σιγά από τη γειτονιά και την ανθρώπινη σχέση περνάμε σε κάτι πιο απρόσωπο και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά υπάρχει ο προβληματισμός. Mm-hmm. Βεβαίως, πάντα επειδή υπάρχει σκέψη του αν θα γίνει κάποιο μεγαθύριο, κάποιο χώρος που θα επιβαρύνει την περιοχή, πάντα υπάρχει και ο προβληματισμός για το τι ενδεχομένως έχουν στο μυαλό τους να κάνουν οι επενδυτές.
0: Ναι, μάλιστα. Και να σας εξομολογηθώ, αν και τέλος πάντων ποιος με ρώτησε, απλώς εγώ προσωπικά δεν είμαι, ξέρετε, να κραδένω έτσι ένα πανό, ένα λάβαρο και να λέω όχι στην ανάπτυξη, όχι στα σούπερ μάρκετ, όχι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος χώρος μακάρι να δώσει τη θέση του σε κάτι ανάλογο. Δηλαδή, έστω ας είναι με πιο σύγχρονα κριτήρια, να είναι ένας πολυπολιτισμικός χώρος. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθούσε λίγο. Θα κρατούσαμε βέβαια μέσα μας τις αναμνήσεις μας για πάντα, όλοι όσοι τις έχουμε, αλλά τουλάχιστον θα λέγαμε ότι πάει χαλάλι, έχουμε μια διάδοχη κατάσταση. Αν όμως δούμε κάτι πολύ ακραίο, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα μας αρέσει καθόλου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά όλοι μέσα μας θέλουμε να μείνει κάτι ζωντανό ή έστω έμεσα να θυμίζει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και σε κατασκευές όπως είναι τα γήπεδα, όπως είναι δηλαδή κινηματογράφοι, επειδή είναι αρχιτεκτονικά μεγάλοι χώροι, είναι πάντα σημεία αναφοράς. Δεν είναι ένα μικρό μαγαζί που αν γκρεμιστεί θα πούμε εδώ υπήρχε ένα παράδειγμα μικρό ζαχαροπλαστείο.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλοι χώροι που σηματοδοτούν κάτι στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει κάτι το οποίο θα θυμίζει αλλά και θα αναβαθμίζει το συγκεκριμένο σημείο που κακά τα ψέματα η αγορά όπως και η φύση όταν κάτι ξεπερνιέται το ξεπερνάει και το αντικαθιστά με κάτι καλύτερο το οποίο ενδεχομένως οι συνθήκες θα το βοηθήσουν να επιβιώσει.
0: Ακριβώς. Και θα έλεγα Δήμαρχε, επειδή αναφερθήκατε στην περιοχή σας ότι όντως έχει τρομερή ανάπτυξη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει οικιστική ας πούμε άνοδος, ζήτηση μεγάλη, νομίζω ότι όλα αυτά σας συνέβησαν από το μετρό και μετά, από την κατασκευή του σταθμού μετρό.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, αυτό από την αρχή του 2000 που ήταν από τους πρώτους 5 σταθμούς που άνοιξε ο σταθμός Δάφνη, που ήταν και τερματικός σταθμός, άρχισε να μεταβάλλεται έντονα η περιοχή μας που από μια αγορά που ήταν η Λεωφόρος Βουλιαγμένης εκεί που ήταν οι κινηματογράφοι, σιγά σιγά άρχισε να ερημώνει. Δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο στην, λίγο πιο κάτω στον Άγιο Δημήτριο που σαφώς επηρέασε την κίνηση.
0: Ναι, και αυτό. Και αυτά τα δύο έχετε δίκιο.
1: Ρόλο.
0: Άλλαξαν πολύ τη φυσιογνωμία και σας το λέω εγώ που κατοικούσα στην ευρύτερη περιοχή για μεγάλο διάστημα και έχω φύγει τώρα. Είμαι πολύ πιο νότια. Περνώντας όμως από εκεί, αναμοχλεύονται μνήμες, νιώθω συγκίνηση, όχι μόνο για τον κινηματογράφο, αλλά και για πολλά άλλα τοπόσημα, όπως λέτε, για την πλατεία Καλογύρων, για τις τάσεις των λεωφορείων, για την Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που δεν την αναγνωρίζω. Εμείς την περπατούσαμε, θυμάμαι, και ήταν έσφυζε από ζωή πάρα πολλά καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες. Τώρα τα περισσότερα είναι, στα περισσότερα έχει μπει λουκέτο.
1: Ναι,
0: και μένουν και ανίκιαστα από ό,τι έχω δει.
1: Μένουν ανίκιαστα, κάποια με ένα νέο νομοθέτημα που υπάρχει μετατρέπονται σε κατοικίες παλιά καταστήματα, γιατί υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κατοικίες ακόμα και στο ισόγειο.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, να πω ότι ο Ημιτός και η Δάφνη, που είμαστε ο ενιαίος Δήμος Δάφνη Ημιτού, διατηρούν πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά τους μέσα από τη Βουλιαγμένης, μη μέσα από την Ηλιουπόλεως,
0: mm-hmm.
1: γιατί ο Ημιτός έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό μοντέλο που τα σπίτια είναι χαμηλά,
0: ναι.
1: υπάρχουν διόροφα κτίσματα.
0: Δεν βλέπει πολλές κατοικίες, έχετε δίκιο.
1: Ναι. Mm-hmm. ναι, και η Δάφνη έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό που πολλές φορές οι κάτοικοι μένουν σε οικογενειακά κτίσματα. Συνήθως έρχεται το παιδί και μένει μαζί με τους γονείς ενώ σε έναν άλλον όροφο. Δηλαδή, ακόμα mm-hmm. έχουμε το χαρακτήρα
0: ναι,
1: της γειτονιάς
0: mm-hmm.
1: που δεν γίνεται τόσο αντιληπτό στον πολίτη που θα περάσει από τη Βουλιαγμένη ή την Λεωπόλεως,
0: ναι.
1: αλλά για εμείς που είμαστε λίγο πιο μέσα, ακόμα έχουμε τη ζεστασιά και την γειτονιά που λέμε από παλιά.
0: Όντως. Και για να σας ευχαριστήσω, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι το έχετε εντοπίσει κι εσείς, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, ας πούμε τα παιδιά μου, που έρχονται σε περιοχές της Δάφνης και του Ημιτού σε διάφορα στέκια. Έχουν γίνει της μόδας τα στέκια της γειτονιάς, όπως λέτε. Πώς είναι, ας πούμε, κάποιες γειτονιές, όπως είναι τα Εξάρχεια, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Μοναστηράκι, έχουν αναβιώσει ή έχουν φτιάξει στέκια που τα προτιμούν τα πολύ νέα παιδιά.
1: Ναι, είναι και οι τιμές που είναι σχετικά
0: ναι.
1: χαμηλές με άλλα μέρη που αντίστοιχα
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν στο κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και η αίσθηση ασφάλειας που, όπως ανέφερα, επειδή έχουμε ακόμα το άρωμα της γειτονιάς, δεν είναι απρόσωπα. Νιώθουμε ότι λίγο γνωριζόμαστε μεταξύ μας και νιώθει κανείς πιο οικεία. Και τα καταστήματα έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι καινούργια μαγαζιά που προσέχουν το να ξαναέρθει ο πελάτης. Όλα αυτά συντελούν στο να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα mm-hmm, η περιοχή mm-hmm. μας, και αυτό μας χαροποιεί και εμάς, γιατί δείχνουμε ότι υπάρχει αναβάθμιση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιλίφη, δήμαρχε Δάφνης Ημιτού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι
1: και δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με τις φωτιές, γιατί αυτό είναι πραγματικά το στενάχωρο της ημέρας και θα έλεγα των ημερών.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Ο δήμαρχος Δάφνης Ημιτού, λοιπόν, για την Ατλαντίδα, τη χαμένη Ατλαντίδα, για να είμαι και πιο κοντά στο κινηματογραφικό κομμάτι, για το οποίο, αν προλάβω, θα σας μιλήσω μετά, δικές μου εμπειρίες δηλαδή, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Πάμε σε και μισή σε τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη της πυροσβεστικής με αρκετά πυρήνα μέτωπα σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα. Σε επιχειρούν ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Επεκτάθηκε και στον Άγιο Βλάσιο. Εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην θέση χτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη στους Άγιους 10 Ηρακλείου Κρήτης, οριοθετήθηκε η φωτιά στην θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μείωση θα αφορά κυρίως την μεσαία τάξη και τις οικογένειες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές. Συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις στην Ρόδο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Και ο καιρός γενικά έτριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τραγούδι, γιατί ανήκω εδώ, γιατί μένουμε εδώ, γιατί αυτό εδώ είναι το Air News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Με αυτά και με αυτά έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο αυτής της 2ωρης εκτεταμένης διάρκειας εκπομπής. Επειδή νωρίτερα μιλήσαμε για την χαμένη Ατλαντίδα, για την γκρεμισμένη Ατλαντίδα, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Παιδιά, όποιος δεν την έχει δει, να πάει να τη δει. Όπως το λέω, να πάει να τη δει. Είναι μια ταινία έπος, είναι μια ταινία καθαρά αντιπολεμική, είναι μια ταινία που σέβεται τη μυθολογία, αλλά ταυτόχρονα κάνει και τη δική της μυθοπλασία με έναν εξαιρετικά ευφυή τρόπο και ευφυή τρόπο. Είναι υπέροχο το casting, δηλαδή οι ηθοποιοί καθοδηγούνται, έχουν επιλεγεί και καθοδηγούνται τέλεια από το σκηνοθέτη. Υπάρχουν σκηνές που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία του κινηματογράφου. Ειλικρινά σας λέω, πήγα και εγώ επιφυλακτικά και όχι από τους πρώτους, γιατί δεν προλάβαινα. Τώρα στις διακοπές κατάφερα μέσα σε κάτι διαλύματα από τις δυσκολίες και τις περιπέτειες να δω την ταινία και πραγματικά έχω να σας πω, δείτε τι. Το πιο αστείο είναι, αστείο, τρόπος του λέγει, ότι σχεδόν ενοχικά και απολογητικά, ας πούμε, μιλούσα με ένα σκηνοθέτη και φίλο και του λέω κάτι, μου έλεγε για μια ταινία που θα σας πω τώρα, για δεύτερη ταινία, και του λέω ναι, αλλά εγώ ξέρεις, εγώ είδα την Οδύσσια και μου άρεσε, και μου λέει και εμένα μου άρεσε, αφού ήταν ταινιάρα. Ταινιάρα λοιπόν, όπως και ακούστε τώρα, χτες, αλλά δεν κατάφερα να τη δω στην ΕΡΤ1 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, παίχτηκε η ταινία «Η Επιστροφή». Είναι η ιστορία του Οδυσσέα, αλλά μόνο στο κομμάτι της επιστροφής του, του νόστου. Εμέναν Οδυσσέα υπέροχο, τον Ρέι Φάινς, και με μια Πινελόπη επίσης υπέροχη, τη Ζουλιέτ Μπινός, μια άλλη εκδοχή. Μου είχαν πει για αυτή την ταινία ότι ναι, εντάξει, λέτε για την Οδύσσια του Νόλαν, δεν ξέρω τι, αλλά για δες και την επιστροφή. Δεν μπόρεσα να τη δω όλη, την έβλεπα με το μισό μάτι, γιατί ήμουν κάπου αλλού απασχολημένη, αλλά και αυτή είναι εξαιρετική ταινία. Και λοιπόν τώρα θα σας μιλήσω, και το κλείνω εδώ, για μια άλλη ταινία που παίζεται αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους, και είναι το Φιόρδ. Το Φιόρδ του Κρίστιαν Μουνγκίου, είναι ταινία φυσικά ρουμανογαλλική. Πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, αν αυτό λέει κάτι, για μένα λέει κάτι. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι δεν την είδα την ταινία, θα προσπαθήσω να τη δω σήμερα ή αύριο. Όταν τη δω θα έρθω να σας πω. Αλλά άκουσα τα καλύτερα, επίσης από σκηνοθέτες και από φίλους που ξέρουν, μου είπανε μην τη χάσεις. Νικολέτα, καλησπέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω, σε συναντώ πάλι. Λέει καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Το πλοίο που χρησιμοποίησε ο Νόλαν δεν έχει σχέση με την εποχή του Ομήρου, αλλά η ταινία είναι γενικά καλή. Ναι, ναι, μπορεί το πλοίο. Μπορεί κάποιες αναντιστοιχίες ακόμα και στα ενδύματα ή στα, να γίνονται ας πούμε κάποιες υπερβάσεις, κάποιοι αναχρονισμοί. Νικολέτα, έτσι δεν το λέγαμε στο σχολείο. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή η ταινία, ξαναγυρνάω τώρα στην Οδύσσια του Νόλαν, επειδή η ταινία είναι αλληγορική, είναι μια ταινία βαθιά αλληγορική και υπαρξιακή, γιατί ουσιαστικά δεν περιμένει κανείς ότι θα βγάλει το μήνυμα που βγάζει τελικά για την αξία, τη σημασία, την αποτελεσματικότητα ενός πολέμου ή μιας άλωσης ή μιας καταστροφής ενός πολιτισμού από έναν άλλο, και τελικά πώς προχωράει η ιστορία. Αυτό για μένα είναι το μήνυμα. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλές ώρες, αλλά νομίζω ας κάνω μήνυμα λέω και εγώ, νόημα στη Μαρία Σφυρόερα, για να πάμε στο επόμενο και τελευταίο μας θέμα. Πολύ πολύ σοβαρό, δεν ήθελα να το αφήσουμε να περάσει έτσι, και αναφέρομαι κυρίες και κύριοι σε ένα ακόμα, ναι, σε ένα ακόμα φρικτό έγκλημα. Κάποιοι το βαφτίζουν γυναικοκτονία. αλλά νομίζω ότι όπως και να έχει, μιλάμε για ανθρωποκτονία που έχει να κάνει με δολοφονία και αυτοχειρία ταυτόχρονα από το δράστη. Για την υπόθεση της Νέας Σμύρνης, στην υπόθεση της Νέας Σμύρνης αναφέρομαι και θέλω να την ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, διότι όσο προχωράμε μέσα στο χρόνο και σε αυτό το χρόνο το συγκεκριμένο που διανύσαμε, είναι ο αριθμός και η ποσότητα και το είδος των εγκλημάτων πολύ μεγάλο, πολύ έντονο και ιδεχθές, ώστε να το αφήσουμε έτσι. Απευθυνθήκαμε στη δόκτωρα εγκληματολογίας, στην κυρία Μαρία Αλβανού, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καταλαβαίνω ότι κάθε φορά που συμβαίνει ένα παρόμοιο γεγονός, και δυστυχώς μιλάμε για μια πλειάδα τέτοιων γεγονότων, κύριε Αλβανού, είστε οι πρώτοι που κάνετε σκέψεις, ή λόγω του πεδίου σας του επιστημονικού, είτε και ως άνθρωπος, ως γυναίκα.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα, δυστυχώς, είναι διτή η προσέγγιση και σαν άνθρωπος, όπως είπατε, σαν γυναίκα, αλλά και σαν επιστήμονας. Και αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι, πέρα από τις πράξεις οι οποίες πολύ σωστά είπατε είναι ιδεχθείς και έχουν και κάποια ποιοτικά αρνητικά χαρακτηριστικά, όχι απλά δηλαδή, δεν αναφερόμαστε απλά στο έγκλημα σαν έγκλημα, αλλά και στον τρόπο τέλεσής του,
0: ναι.
1: Με απασχολεί επίσης πάρα πολύ ο τρόπος που σχολιάζονται τέτοια εγκλήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα έλεγε κανείς η θέση κάποιων συμπολιτών μας απέναντι στο φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο δεν το αποδέχονται. Αρκετές φορές δείχνουν σαν να δικαιολογούν τον δράστη ή τέλος πάντων να ρίχνουν ευθύνες στο θύμα. Και αυτό είναι ένα δεύτερο επίπεδο που με απασχολεί ιδιαίτερα. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για εγκληματικά φαινόμενα, δεν μιλάμε μόνο για τη μεμονωμένη πράξη η οποία λαμβάνει η χώρα, αλλά μιλάμε και για ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει αυτές τις πράξεις. Και τέλος πάντων είναι το πλαίσιο ακριβώς, όπως είπα, στο οποίο λαμβάνουν χώρα, και αυτό σημαίνει κάτι.
0: Πάν σωστά. Δηλαδή ακριβώς μέσα στο μυαλό μου είστε. Είναι η συζήτηση, η κατεύθυνση της συζήτησης όπως ακριβώς τη σκεφτόμουν όταν σας καλέσαμε. Και αυτό που λέτε ότι βεβαίως όχι ακριβώς σε δεύτερη ανάγνωση, αλλά παράλληλα όλη αυτή η φρικτή διατύπωση και η αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα που δεν είναι καθόλου αμεληταία, σχεδόν, κυρία Αλβανού, προηγείται σε, πώς να το πω τώρα, σε ένταση και σε φρίκη του ίδιου του εγκλήματος.
1: Αρχικά να πούμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα φαινόμενο μισογενισμού, το οποίο είναι αρκετά και καλυμμένο. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ευθέως θα βγουν και θα πούν με έναν τρόπο μισούμε τις γυναίκες, αλλά μέσα από το αφήγημά τους είτε τις θεωρούν πολίτες και ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας, και τέλος πάντων θέλουν τη θέση της να είναι αρκετά διαφορετική από αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει στη Δύση, και ήταν και χαρακτηριστικό, αν θέλετε, της δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού που είχαμε. Και θέλω να πιστεύω που εξακολουθούμε να έχουμε, αλλά γίνονται βήματα προς τα πίσω.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι και εμένα που με προβληματίζει. Σαν να γίνονται βήματα προς τα πίσω μετά από τόση συζήτηση, εκπαίδευση, κριτική, αρνητική και τέλος πάντων τι άλλο να γίνει, αναρωτιέμαι.
1: Θεωρητικά βήματα, να το πούμε και αυτό, ότι οι περισσότερες πολιτείες συμπεριλαμβανομένες και της δικής μας χώρας έχουν κάνει σημαντικά βήματα.
0: Βέβαια,
1: για
0: στον τομέα
1: και
0: εννοείται.
1: Για την προστασία της γυναίκας.
0: Ναι, και στον τομέα των ποινικών ευθυνών, της αυστηροποίησης κάποιων ποινών και όπως είπατε στην εμπέδωση αξιών που αφορούν την ισότητα και το σεβασμό του φίλου, ό,τι και αν είναι.
1: Την ασφάλεια του μισού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι, και πάρα πολύ σωστά, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έθεσε την ασφάλεια των γυναικών ως ζήτημα γενικότερης ασφάλειας στην ίδια βαθμίδα με την τρομοκρατία, και μίλησε ουσιαστικά για την ασφάλεια που πρέπει να έχει ο μισός πληθυσμός. Γι' αυτό μιλάμε, για τον μισό πληθυσμό μιας κοινωνίας. Αν δείτε δηλαδή το ρίσκο και το επίπεδο ρίσκου για ποιον πληθυσμό αφορά, μιλάμε για το μισό πληθυσμό. Και όμως υπάρχουν συμπολίτες μας που το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι απλά η μεμονωμένη πράξη, είναι μία ακόμα, είναι το τελευταίο αν θέλετε βήμα ενός μοτίβου το οποίο ξεκινάει από την περιφρόνηση της γυναίκας, τον εξευτελισμό της γυναίκας, την προσπάθεια χειραγώγησή της, την προσπάθεια αφαίρεσης της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας της, διάφορες βίαιες πράξεις, όλο αυτό είτε σε μια συγκεκριμένη σχέση που μπορεί να είναι οικογενειακή σχέση, μπορεί να είναι συντροφική σχέση, είτε και γενικότερα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κρατώ από τη συζήτησή μας και τις τοποθετήσεις σας αυτό που λέτε ότι είναι σαν να γίνονται βήματα πίσω. Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας, είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι μπορεί και να δείχνει το δρόμο, άρα πρέπει να γίνουν πράγματα ακόμα, τουλάχιστον στο ελληνικό περιβάλλον. Έτσι δεν είναι, κυρία Αλβανού? Μάλλον χρειαζόμαστε, δηλαδή εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι μάλλον έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας.
1: Όχι απλά έχουμε αρκετό δρόμο, δυστυχώς έχουμε να διανύσουμε απόσταση που θεωρούσαμε ότι είχαμε διανύσει. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε πάλι σε σημεία του δρόμου πίσω και να ξανακάνουμε το δρόμο. Και αυτό είναι εμένα που ιδιαίτερα με απασχολεί. Γιατί έχουμε μια νέα γενιά που θα θεωρούσαμε ότι με βάση όσα έχουν λάβει η χώρα σε προηγούμενες δεκαετίες, αγώνες και κεκτημένα δεδομένα, θα είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και όμως θα δείτε ότι σήμερα και πάλι θα χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι ένα βαρόμετρο. Είναι ένα τρόπο πώς σκέφτεται η κοινωνία. Για δείτε ιστοσελίδες οι οποίες συστηματικά βάλουν κατά των γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και στη χώρα μας.
0: Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα εγκλήματα πάθους, εγώ το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, γιατί ποια είμαι εγώ που θα το χαρακτηρίσω, είτε το συγκεκριμένο αυτό το έγκλημα και την αυτοχειρία. Θα λέγατε ότι εκεί κάπου βρίσκεται το κέντρο βάρους, δηλαδή επειδή αφορά θύματα κατά κύριο λόγο γυναίκες, συζύγους, συντρόφους. Είναι το έγκλημα του πάθους που πυροδοτεί αυτή την εκτέλεση στην ουσία της συντρόφου.
1: Εγκληματολογικά δεν δεχόμαστε αυτόν τον όρο και ευτυχώς και τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε, βλέπουμε αυτή τη φράση να λείπει.
0: Να λείπει.
1: Από
0: και εγώ γι' αυτό την είπαμε επιφύλαξη.
1: Δηλαδή εγώ θυμάμαι ακόμα και την έκφραση
0: εμβρασμό ψυχής.
1: Όχι. Η ψυχική ορμή είναι κάτι άλλο. Και είναι μια νομική αξιολόγηση που έχει να κάνει με την κατάσταση του δράστη εκείνη τη στιγμή. Αλλά εκφράσεις του τύπου εγκλήματα πάθους, από ζήλια, έρωτα και όλο αυτό το πλέγμα διάφορων αξιολογικών κρίσεων, που ουσιαστικά τι μας λένε, ότι είναι χαρακτηριστικό πάθος, χαρακτηριστικό έρωτα, χαρακτηριστικό ουσιαστικά δηλαδή τη ερωτική σχέση, η βία. Και κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εγκληματεί για τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρατε και έχουμε τα περιστατικά. Δεν εγκληματεί επειδή είναι παθιασμένος και ερωτευμένος. Εγκληματεί γιατί θεωρεί τη γυναίκα κτήμα του, εντάσσεται ακριβώς όλη αυτή η νοοτροπία στην πατριαρχική που λέμε νοοτροπία και σε κάποιους δεν αρέσει ο όρος. Όμως είναι ένας όρος ο οποίος πραγματικά αποδίδει ένα φαινόμενο, μια νοοτροπία, έναν τρόπο σκέψης που θεωρεί τη γυναίκα κτήμα του άντρα, κάτι κατώτερο, κάτι λιγότερο, ένα πλάσμα το οποίο πρέπει να εξαρτάται από τον άντρα οικονομικά, προσωπικά, οικογενειακά, και όταν χάσει τον έλεγχο ο δράστης προβαίνει σε αυτές τις πράξεις βίας, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο. Είναι μια αντίδρασή του όταν χάνει τον έλεγχο το θύμα. Και θα δείτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουμε προηγούμενα βήματα ακριβώς που δείχνουν αυτή την προσπάθεια να ελέγξει τη γυναίκα η οποία στο τέλος θυματοποιείται. Ακόμα και όταν η γυναίκα παίρνει διαδίκιο.
0: Ναι, όχι ακόμα. Κυρίως αυτό είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δηλαδή
1: είναι το τελευταίο βήμα ότι κόβεται αυτή η σχέση εξάρτησης που επιβάλλει ο δράστης και πλέον αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Όπως και στις περιπτώσεις που έχουμε αυτοκτονία μετά. Επιστημονικά, τουλάχιστον από την άποψη της εγκληματολογίας, δεν τις εξετάζουμε σαν περιπτώσεις, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας δείχνουν κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο, αλλά δεν τις αντιμετωπίζουμε σαν πράξεις που εντάσσονται στα πλαίσια πλέον της ψυχικής υγείας, αλλά σαν ένα ακόμα βήμα ακριβώς στην αντίδραση απώλειας του ελέγχου. Επαναλαμβάνω, εξαιρούνται πιθανόν να υπάρχουν περιπτώσεις που εκεί θα πρέπει να έρθει πλέον η ψυχιατρική επιστήμη και άλλοι χώροι επιστημονικοί να μας πούμε ότι ναι, εδώ έχουμε διαγνωσμένη μια άλλη κατάσταση. Αλλά σαν μοτίβο έχουμε αυτές τις πράξεις αυτοκτονίας να είναι απλά το βήμα, το τελικό της αντίδρασης στην απώλεια ελέγχου.
0: Μάλιστα. Μας τα εξηγήσατε πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα κενό, καμία αμφισβήτηση. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς και το τι, επειδή συνεχίζεται μια κατάσταση, ένα γαϊτανάκι, αν μου επιτρέπετε, τέτοιων ενεργειών. Ελπίζω
1: πώς να μην συνεχίζεται. Ναι. Όταν η ασφάλεια της γυναίκας προβάλλεται από κάποιους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ζήτημα woke agenda. Δηλαδή είναι να γελάς και να κλαις. Είναι να γελάς γνώσης, αλλά και να κλαις από την κατάντια συνανθρώπων μας που δεν βλέπουν τη θυματοποίηση, επαναλαμβάνω, το ρίσκο θυματοποίησης του μισού πληθυσμού, το γεγονός ότι θύμα αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η κόρη τους, η αδερφή τους. Και πραγματικά η γυναίκα τους, για την οποία δεν ξέρω και κατά πόσο ενδιαφέρονται όταν έχουν συγκεκριμένες τέτοιες αντιλήψεις, είναι να γελάς και να κλαις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν διαφωτιστική, όσο και αν είναι επώδυνη, αλλά πρέπει να την κάνουμε πάλι και πάλι και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλβανού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Πολ κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Λέει, έχετε αναρωτηθεί μήπως αυτό το πίσω γύρισμα οφείλεται στην προβολή των γυναικών ως το αδύναμο φύλο. Ο χαρακτηρισμός μιας ανθρωποκτονίας ως γυναικοκτονίας προβάλλει τις γυναίκες ως αδύναμες, στερώντας τους την ισότητα που με τόσο κόπο είχαν αποκτήσει. Είναι ενδιαφέρον το επιχείρημά σας στο πρώτο του σκέλος, αλλά ο ορισμός γυναικοκτονία έχει επισημοποιηθεί, πώς να το πω, έχει οριστεί και από τον ΟΗΕ, οπότε είναι κάτι διαφορετικό, χωρίς να αναιρεί όλο αυτό που λέτε, Πολ. Ο Άγχελ αναρωτιέται ποιος και ποιοι όρισαν την αποτυχία ως μη αποδεκτή. Ναι, γνωρίζουμε από πού προέρχεται αυτή η ιδέα. Δεν το πιάνω, Άγχελ, το συλλογισμό σου, από πού σου γεννήθηκε αυτή η σκέψη. Γιατί λέει νωρίτερα, το μετρό φέρνει πετό. Κανένα έγκλημα, κανένα κακό και άδικο δεν θα γινόταν αν ήταν αποδεκτή αποτυχία σε προσωπικό και κοινωνικό. Μάλιστα. Δολοφόνοι και αυτόχειρες και κοινωνία που δεν δέχτηκαν ποτέ το αυτονόητο της αποτυχίας. Τώρα το κατάλαβα. Συγγνώμη, δεν το είχα διαβάσει όλο, γιατί δεν ανοίγει αρκετά γρήγορα η ταμπλέτα εδώ. Ο Πέτρος λέει καλησπέρα. Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου να ευχηθώ να τελειώσει ο Αύγουστος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ποτέ δεν περίμενα. Όχι άλλο καλοκαίρι, έλεος και λυπάμαι τόσο πολύ. Αναφέρεσαι στις φωτιές, φαντάζομαι. Και η Κατερίνα, η οποία λέει, είναι δυνατόν να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες εν μέσω φωτιάς. Εμένα ο Πρωθυπουργός, όταν λήξαν στην αντιπολίτευση, με εκπαίδευσε ότι για το μάτι έφταιγε η τότε Περιφερειάρχης και ο τότε Πρωθυπουργός. Τώρα γιατί ο Πρωθυπουργός και ο Περιφερειάρχης δεν φταίνε. Ναι, έχει πολλές φορές επαναληφθεί αυτός ο προβληματισμός και δεν έχω απάντηση να σου δώσω, Κατερίνα. Σίγουρα πάντως για τις αντιπυρικές δεν είναι τώρα η ώρα τους, παρά μόνο την ώρα που συμβαίνει η πυρκαγιά και από αυτούς που το γνωρίζουν το πώς να το κάνουν.

Και η Νικολέτα επανέρχεται για να μας δώσει μια ωραία ιδέα για το Κέντρο Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης, στο οποίο υπάρχει το πειραματικό κεντρικό τμήμα της Μυκηναϊκής Οικοσόρου, του πλοίου δηλαδή που κυβέρνησε ο Τηλέμαχος και ο Οδυσσέας στα ομηρικά έπη. Αξίζει να κάνουμε, λέει, ένα αφιέρωμα. Και γενικότερα, πόσα ωραία πράγματα ιστορικά, αρχαιολογικά, πολιτιστικά υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αν κανείς σταθεί και τα ψάξει ένα προς ένα. Φωτιά στη Σαλαμίνα δεν τα πολύ βλέπω καλά τα πράγματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή σπέβδει και πλωτό μέσο.

Και υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι ακούγονται εκρήξεις στην περιοχή. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 7, σε πολύ λίγο, οπότε θα έχετε την εικόνα. Εγώ νομίζω ότι θα σας αποχαιρετήσω. Η Vivian θα αναλάβει να αποτελειώσει μουσικά την ώρα, όπως τόση ώρα κάνουμε με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει, για να σας αποχαιρετήσουμε. Πέτρο, Μιχάλη και Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τους χαιρετισμούς.

Βρυδίκη Χάντζιου βλέπω ότι είναι για την παρουσίαση και την αρχισυνταξία του μαγαζίνο και ο Βαγγέλης Σαρής, όλοι οι συνάδελφοι που έχουν εργαστεί. 7 με 8 λοιπόν για να μάθετε τα νέα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά σε όλους.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 25 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μελτέμι και καύσωνα σφούντωσαν τα πυρηνά μέτωπα. Ανάμεσα σε σπίτια έφτασαν οι φλόγες στο Λαύριο, χωρίς ενεργό μέτωπο τώρα. Νέα πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και μήνυμα εκένωση οικισμών. Φωτιές στη Στεφάνη Βιωτίας και τους Αγίους 10 Ηρακλείου. Στο κόκκινο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο σε περιοχές της Πελοποννήσου. Μέχρι την Κυριακή προειδοποιούν μετεωρολόγοι ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Αναλυτική πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση ενόψη ΔΕΘ, τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και οι κοινωνικές ομάδες που θα ευνοηθούν. Πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επίσης προετοιμάζονται πυρετοδός για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα. Μένεται αντιπαράθεση και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Νέα απάντηση στην αντιπολίτευση από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μειώσει τιμών από τη Δευτέρα σε πάνω από 1.500 προϊόντα. Ανάμεσα τους τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και σχολικά είδη που αναμένεται να ενταχθούν στην Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Στα ύψη Διεθνής Δήμη του Φυσικού Αερίου, ανησυχία ότι θα συμπαρασύρει τους λογαριασμούς ρεύματος, τα σενάρια για τη στήριξη των καταναλωτών και οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, επιβεβαιώθηκαν περιστατικά στους δήμους Φιλοθέης, Ψυχικού και Κηφισιάς. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στην Κρήτη, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί. Διευρυμένη με 1.300 κωδικούς που μπορούν να φτάσουν και τους 1.500, αναμένεται να είναι η λίστα των προϊόντων στα οποία θα αποτυπωθούν μειωμένες τιμές από την προσοχή Δευτέρα. Οι μειώσεις ξεκινούν από το 5%, φτάνουν έως το 20%. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία με ειδική σήμανση, ενώ οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον στο τέλος του χρόνου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γκογός Κατσέλιου.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών. Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορρυπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%. Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, εξέφρασε την

0: εκτίμηση ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1500 τα προϊόντα μειωμένης τιμής, ωστόσο προειδοποιεί για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων.
1: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τώρα με τις τιμές στην αμολύβδη βενζίνη και του πετρελαίου κίνησης να κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, εντός της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση παράτασης της κρατικής επιδότησης στα καύσιμα και για το Σεπτέμβριο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της τόνισε με έμφαση μιλώντας στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
2: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα στη μία Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα, πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Παρεμβάσεις που θα στοχεύσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναμένεται να εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συγκυρία είναι αρνητική, καθώς η διεθνής τιμή του αερίου κινείται έντονα ανωδικά, με κίνδυνο να επηρεαστούν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάς θα ακούσουμε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρο.
3: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12%, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
4: Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28. Οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
3: Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αντλιών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του ορμούς. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
0: Μια Πυρκαγιές ξέσπασαν αργά το μεσημέρι και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλές εστίες φωτιάς λοιπόν είχαμε σήμερα. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Γιατί, Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε και την πυρκαγιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Με δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Για την ακρίβεια, Ευρυδίκη, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο νομό Βιωτίας έχουμε δύο ξεχωριστά μέτωπα. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό που ανέφερες.
0: Ναι.
5: Το πρώτο στην Στεφάνη της Βιωτίας που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στις 4 παρά 20 το απόγευμα. Σε μια χαράδρα με πέφτα, μιλάμε για δασική έκταση. Εκεί είναι δύσκολη.
0: Άρα είναι πευκόδασος εκεί, στην Στεφάνη.
5: Ναι, αμυγός δασική. Δεν απειλεί κάτι. Απλά είναι δύσκολη η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν κατέβει τα πεζοπόρα. Έχει γίνει, ας πούμε, μια ζώνη. Περιμένουν τη φωτιά να ανέβει, να το πω έτσι απλά. Επιχειρούσαν και 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Και η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος του Δήμου Λεβαδέων. Εκδηλώθηκε στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα αυτή η πυρκαγιά και στις 6 και τέταρτο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς τη Λιβαδιά. Νωρίτερα είχε εκδοθεί στις 5.30 ένα μήνυμα ενημερωτικό σε όσους βρίσκονταν στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες. Ρεπορταζιακά να σας αναφέρω ότι έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί, δηλαδή είναι πάνω από 45 οι πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καίγεται αγροτοδασική έκταση, ελιές και πουρνάρια. Έχει ανοίξει το μέτωπο, δεν φυσάει πολύ. Θεωρούν ότι θα την πιάσουν την φωτιά αυτή και γι' αυτό έγινε και αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και πολλά εναέρια μέσα παίρνουν μέρος για να ρίξουν, να κάνουν πολλές ρήψεις μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Άρα δεν υπάρχει οικισμός σε άμεσο κίνδυνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θεωρούν ότι η εξέλιξη θα είναι καλή. Φυσικά εκεί επιχειρούν και υδροφόρες από το Δήμο Λεβαδέων και θα έχει καλή εξέλιξη όπως εκτιμούν τουλάχιστον στην πυροσβεστική. Να κάνουμε αναφορά και στις υπόλοιπες φωτιές. Να αρχίσω, δεν ξέρω, θέλεις από τη Σαλαμίνα.
0: Ναι, τη Σαλαμίνα, γιατί ήταν σε εξέλιξη η φωτιά αυτή που ξέσπασε βέβαια σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Ελληνικό.
5: Παραμένει σε εξέλιξη. Ναι. Εκδηλώθηκε στις 5 παρά 20, σωστά, στην περιοχή Ελληνικό, όπως ανέφερες, σε μια περιοχή, σε ένα σημείο που βρίσκεται ένα νταμάρι στα όρια του ναύσταθμου της Σαλαμίνας. Εκεί υπήρχαν πολλά απορρίμματα και υλικά, γι' αυτό ήταν ορατή από την ευρύτερη περιοχή, από το Πέραμα, από τον Πειραιά και όχι μόνο, μία μεγάλη έτσι στήλη μαύρου καπνού.
0: Γι' αυτό ήταν και τόσο πολύ μεγάλος ο καπνός προφανώς, γιατί ξεκίνησε από το σημείο συγκέντρωση των απορριμμάτων, όπως μας λες.
5: Ναι, και ήταν τέτοια η φύση των καιόμενων υλικών που τροφοδοτούσαν συνεχώς τις φλόγες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, χρειάζεται πάρα πολύ νερό για να σβήσουν τέτοιες φωτιές. Πριν από λίγη ώρα, πηγές από το πυροσβεστικό σώμα τόνιζαν ότι ανάμεσα στα σκουπίδια που καίγονταν ήταν μπαταρίες, φιαλίδια με έφλεκτα υλικά και δεν ανταποκρίνονται, αναφέρουν αυτές οι πηγές ενημέρωσης στην πραγματικότητα, δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί εκρήξεις που προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Διαψεύδεται λοιπόν από την πυροσβεστική, διαψεύδονται αυτές οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν. Εκεί να δούμε λίγο τις εκδόθηκε ένα μήνυμα από το 112, να αρχίσω από αυτό, τις 5 και 10, για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα Μπιτζάνη με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Και επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, πάνω από 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δυνάμεις αυτές έκαναν ένα κλειό γύρω από τον ναύσταθμο, να το πω έτσι, όπως μου έλεγαν από την πυροσβεστική. Δεν κινδύνασαν σε καμία περίπτωση εγκαταστάσεις του ναύσταθμου Σαλαμίνας. Και συνεχίζεται η κατάσβεση.
0: Μάλιστα.
5: Να περάσουμε τώρα στην περιοχή της Κρήτης, όπου είναι καλή εξέλιξη, γιατί πριν λίγο ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική.
0: Για το Ηράκλειο, λες.
5: Ναι, την περιοχή των Αγίων 10, σωστά. Αγίων 10 Ηρακλείου, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 παρά 20 και αυτή, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Φυσικά παραμένουν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και να σου πω κλείνοντας ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. 24 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο και 15 συνεχίζουν να απασχολούν δυνάμεις πυρόσβεσης. Αύριο, κλείνοντας, να πω ότι υπάρχει red code για τα νησιά του Ιωνίου, πολύ υψηλή επικινδυνότητα, πορτοκαλί χρώμα, και σε πολλές, γιατί ενισχύονται οι άνεμοι και εκεί, και σε πολλές άλλες περιοχές υπάρχει υψηλός κινδύνος, δηλαδή ο χάρτης της Ελλάδας, αν τον δεις, είναι σε πολλές περιπτώσεις, σε πολύ μεγάλο, πολλές περιοχές, στο κίτρινο.
0: Απλά κλείνοντας να πούμε ότι χωρίς συνεργό μέτωπο είναι και αυτό μεταξύ Κερατέας και Λαβρεωτικής. Όταν η φωτιά νωρίτερα έχει απειλήσει σπίτια, ευτυχώς είπαμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη από εκεί. Λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το συνολικό ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην ΔΕΘΕ. Σε ρυθμούς ανάλογους κινείται η πολιτική επικαιρότητα, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμα και στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και στη μείωση των φορολογικών βαρών. Με στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης όσο γίνεται περισσότερων κοινωνικών ομάδων, που θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ περισσότερα στοιχεία ο Μίλτος Σακελάρης. Μίλτο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Στην κυβέρνηση προετοιμάζονται πυρετοδός και ένωψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και για τις εκλογές του 2027. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, ο βασικός στόχος είναι, μέσω του πακέτου που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης, να ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι οικογένειες με παιδιά, κάτι το οποίο είχε γίνει και πέρσι. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου είναι το μέρισμα της ανάπτυξης που έχει προκύψει από την ορθή διαχείριση της ελληνικής οικονομίας και από την πάταξη φοροδιαφυγής και ούτω καθεξής, να επιστρέψει το μέρισμα της ανάπτυξης αυτό στους πολίτες με δυναμικό τρόπο, δηλαδή να δουν χειροπιαστά το αποτέλεσμα στην καθημερινότητά τους.
0: Μεσαία τάξη, οικογένειες και συνταξιούχοι. Έτσι δεν είναι?
6: Μεσαία τάξη, ναι. Οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου, γιατί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στο επίκεντρο των κοινωνικών παρεμβάσεων. Θα δούμε τι μέτρο θα ληφθεί για την προκαταβολή φόρου. Λένε από την κυβέρνηση πως πρέπει να ασκήσει να αυτό το μέτρο, ήδη το έχει μειώσει η κυβέρνηση, έχει ήδη μειώσει την προκαταβολή φόρου. Θέλει να προχωρήσει σε ένα νέο μέτρο, θα το δούμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τη λέξη, το επίθετο συνεπής. Γιατί το λένε αυτό την κυβέρνηση? Γιατί θα δούμε κάτι σχετικά με τη συνέπεια των ελεύθερων επαγγελματιών και το πώς μπορεί αυτό να δρομολογηθεί σε επίπεδο κυβερνητικού μέτρου ή παρέμβασης.
0: Όσοι συνεπείς θα αμυφθούν επομένως με έναν τρόπο. Μας αφήνει να καταλάβουμε.
6: Αυτό προκύπτει από όλες τις πληροφορίες. Δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αν δεν το δούμε χειροπιαστά, γιατί και τα μέτρα κλειδώνουν.
0: Πληροφορίες τώρα είναι το ρεπορτάζ.
6: Ναι, πληροφορίες. Τα μέτρα κλειδώνουν σταδιακά. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει όλες τις αποφάσεις και θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Στην κυβέρνηση φυσικά θα είναι και στο επίκεντρο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι λένε? Λένε πως επί της ουσίας παρουσιάζουν ή ακοστολόγητες προτάσεις ή προτάσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν έχουν κοστολογηθεί σωστά. Παραδείγματος χάρη, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης επαναφέρουν το αίτημα για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, από την Ηρωδοτικού 19 απαντούν πως για τους μισθούς του δημοσίου μηνιαίως χρειάζεται 1,5 δις ευρώ, ενώ για τις συντάξεις 2,5 δις. Πρακτικά λοιπόν, όπως λένε από την κυβέρνηση, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Άρα, όπως είπε και σήμερα ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας το πρωί στον Sky, επί της ουσίας όσοι λένε τέτοια πράγματα κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Λοιπόν, Μίλτος Σακελάρη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
6: Όχι. Και να πούμε πως ο κ. Μητσοτάκης, μέχρι να οδηγηθούμε στις εκλογές, θα ξεκινήσει έναν κύκλο περιοδιών.
0: Ναι.
6: Θα βρεθεί αυτήν την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Την Πέμπτη θα γίνει αυτό?
6: Ναι, όπως έχει προγραμματιστεί. Και με να δούμε αν θα πάει και αλλού. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει τη σταθερή επαφή του με τους πολίτες, όπως λένε από την κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο έκανε διαπραγμάτευτα από την πρώτη στιγμή που εξελέγει η πρόεδρος της, όπως λένε από την κυβέρνηση, Όχι, το συνεχίζει σταθερά από το 2019 και μετά. Απλά τώρα, από εδώ και στο εξής, όλες
0: λοιπόν,
6: έχουν αμιγώς προεκλογικό χαρακτήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, δεν μας βοηθάει και ο ήχος. Λοιπόν, βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση λοιπόν του κόστου ζωής των πολιτών και υπεραιτέρω μειώσεις φορολογικούς συντελεστές για το 27, όπως δηλώσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
8: Άρα να
7: και έτσι
8: εισόδημα,
7: η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
8: θα
7: μόνο
8: το κάνει
7: το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικούς συντελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
8: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
7: Η προκαταβολή φόρου είναι ένα συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη, οι προοπτικές και η αναπτυξιακή πορεία της πόλης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Άλβα Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παραμένει δραστήρια πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ η ίδια τραυματίστηκε. Η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη. Από τρεις δεξαμενές αναμένεται να αντληθούν οι πόροι για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν εντός του 27 με στόχο τη στήριξη των εισοδημάτων. Να πάμε και στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Θάνο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Είμαστε βεβαίως στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Έχει οριστικοποιηθεί ουσιαστικά το πακέτο των μέτρων που mm-hmm. θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίες λεπτομέρειες προσδιορίζονται και οριστικοποιούνται, καθώς πλέον πλησιάζουμε κιόλας προς την μέρα που θα αναγνωστεί η ομιλία από τον Πρωθυπουργό. Οι τρεις δεξαμενές στις οποίες αναφέρθηκες ουσιαστικά έχουν προκύψει ύστερα από επεξεργασία των δεδομένων του προϋπολογισμού αλλά και διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να είναι απόλυτα κοστολογημένα τα μέτρα αλλά και να υπακούν στους δημοσιονομικούς κανόνες που οφείλει να τηρεί η χώρα. Το πρώτο πακέτο, η πρώτη δεξαμενή έχει να κάνει με τον νέο δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό του 2027 και ουσιαστικά με αυτόν τον χώρο περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν καινούρια μέτρα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ακόμη. Mm. Εκεί τώρα αναμένεται να δούμε την μείωση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους επαγγελματίες, τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή. Παρεμβάσεις και σίγουρα όχι κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, ένα μέτρο το οποίο αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά τουλάχιστον 300.000 επαγγελματίες. Περιμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης, περαιτέρω στήριξης για τις οικογένειες με παιδιά, για τους αγρότες, ενώ φαίνεται ότι η φετινή ομιλία θα έχει μέσα αρκετά στοιχεία έκπληξης, δηλαδή μέτρα, παύλα, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν βγει ακόμη στον δημόσιο διάλογο. Τώρα, ούτως ή άλλως, ο προϋπολογισμός του 2027 ενσωματώνει ένα πακέτο μέτρων σημαντικού ύψους, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι μέτρα που είτε έχουν νομοθετηθεί είτε έχουν εξαγγελθεί, αλλά ακόμη δεν έχουν φανεί στις τσέπες των ενδιαφερόμενων. Ενδεικτικά θα σου πω την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Αυτό είναι μέτρο που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι για πρώτη φορά θα πάρουν ένα ποσοστό αύξηση των συντάξεών τους, το οποίο θα πλησιάζει προς το 3%. Τα προηγούμενα χρόνια είτε δεν είχαν πάρει καθόλου αύξηση, είτε αυτό που συνέβη από αρχές του 2026 είχαν περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 1,2-1,3%. Έχουμε την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας για τους επαγγελματίες για πρώτη φορά. Θα φανεί με τα εκαθαριστικά του 27, ευνοεί περισσότερο αυτούς που δηλώνουν τα περισσότερα αλλά και έχουν παιδιά. Mm-hmm. Μετά έχουμε το μηδενισμό του έμφυα για την κυρία κατοικία σε εκατοντάδες περιοχές με πληθυσμό έως και 1.500 άτομα. Φέτος το ποσοστό έκπτωσης ήταν της τάξης του 50%. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που θα επηρεάσει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, των μισθωτών δηλαδή. Και από εκεί και πέρα βεβαίως την δρομολογημένη αύξηση του κατώτατου μισθού, πιθανότατα στα 950 ευρώ, αλλά και τη μείωση των φόρων στα εισοδήματα από ενίκεια έχει ήδη ψηφιστεί και δρομολογηθεί η νέα φορολογική κλίμακα. Υπάρχει ένα τρίτο πακέτο, μια τρίτη δεξαμενή, είναι τα λεγόμενα προγράμματα στήριξης, πόροι που εξασφαλίζονται είτε από την λεγόμενη επέκταση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες και όχι μόνο για τις αμυντικές. Εκεί λοιπόν θα δούμε να χρηματοδοτούνται νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με έμφαση στην επιδότηση για την εγκατάσταση μπαταριών, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη και αντλιών θερμότητας. Υπάρχει επίσης το θέμα της επιδότησης για τη μόνιμη αντιμετώπιση του μεταφορικού κόστους. Θα δούμε πώς θα εξειδικευθεί αυτό. Αλλά και νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό. Το στεγαστικό αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση και στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα, σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Μετά το θέμα της ακρίβειας, βέβαια, που είναι το πιο σημαντικό και πολύ ψηλά στην ατζέντα σε κάθε περίπτωση, αλλά και ακούμε ότι τα μέτρα θα είναι κυρίως μόνιμου χαρακτήρα, Θάνο.
9: Θα είναι αποκλειστικά μόνιμου χαρακτήρα αυτά τα οποία θα ακουστούν από τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς γι' αυτό θα είναι κοστολογημένα για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2027. Μερικές μέρες αργότερα, στις αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού να κατατίθεται στη Βουλή.
0: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Πειραιά Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης.
10: Η φετινή ΔΕΘΕ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1/3 του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
0: Να ακούσουμε τώρα τι λένε οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος γραμματής του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μίλησε στο Έρνιος Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές.
11: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μαζικά, αποφασιστικά, τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ, ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν.
0: Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Περακάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγεί πώς μειώνονται οι τόκοι και τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Να τον ακούσουμε.
12: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Τσάβαλο. Καλησπέρα, Κώστα.
13: Καλησπέρα, Βερίκη. Σε εσένα και στον κρατό
0: μα. Καλησπέρα. Για να δούμε μαζί με σένα τι μα είπε ο κ. Πυρακάκης. Τι κερδίζει λοιπόν η χώρα και οι πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
13: Ο κύριος Πυρακάκης, Ευρυδίκη, επανήλθε σήμερα στο θέμα του χρέους και λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και με ανάρτησή του στα social media εξήγησε γιατί γίνονται οι πρόωρες αποπληρωμές. Mm-hmm. Ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από τόκους. Όπως είπε ο κύριος Πυρακάκης, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στη ταχύτερη αποπληρωμή δανείων. Πώς γίνεται αυτό? Απορρίπτει αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Λέει ότι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, το ακούσαμε άλλωστε, Euribor συν μισή μονάδα, δηλαδή συν 0,5%, κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δάνεια από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Την ώρα που οι κανονικές αποπληρωμές χρέους ανέρχονται σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών, θυμίζω με την ευκαιρία στους ακροατές μας ότι τα μισά ήδη έχουν αποπληρωθεί τέλος Ιουνίου, προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Εξηγεί ακόμα ο Υπουργός Ευρυδίκη ότι τα συγκεκριμένα χρήματα, λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Και πράγματι, από το πρωτογενές πλεόνασμα, το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, το 60% πηγαίνει για την αποπληρωμή χρέους. Αποκλειστικά για την αποπληρωμή χρέους. Παράλληλα, η απόδοσή τους, λέει ο Υπουργός, είναι χαμηλότερη από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και κατά συνέπεια, όπως αναφέρει, είναι οικονομικά συμφερότερο να χρησιμοποιηθούν για τη μείωσή του. Και δίνει βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στο 2032. Είναι η χρονιά, Ευρυδίκη, κατά την οποία η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση. Είναι αυτό που είχε πει και ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζης Ελλάδος, ότι ο ελέφαντας θα είναι στο δωμάτιο το 2032. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από mm-hmm. την περίοδο της κρίσης, mm-hmm. οι οποίοι θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Άρα κάθε χρόνο η Ελλάδα από το 32 και μετά θα είχε να αποπληρώσει ένα μεγάλο όγκο χρέους. Και ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετία σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και λέει ότι με τις πρόωρες αποπληρωμές εξοδοτερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα.
0: Και δημιουργείται λοιπόν περισσότερος δημοσιονομικός χώρος επομένως.
13: Δημοσιονομικός χώρος ως ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύνολό του για παρεμβάσεις και λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν πλέον οι δαπάνες, οι πρωτογενείς δαπάνες, Ευρυδίκη, στο τι χώρος δημοσιονομικός δημιουργείται για να γίνουν παροχές. Μάλιστα. Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα, το οποίο πολλοί το αγνοούν. Γιατί ακριβώς αλλάξαν οι κανόνες. Εδώ και 1-2 χρόνια οι δαπάνες παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή δεν μπορείς να αυξήσεις τις πρωτογενείς σου δαπάνες πέρα από ένα όριο που είναι το 3%. Και καταλήγει ο κύριος Πυρακάκης ότι η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον και δεν θα κάνουμε, λέει, το ίδιο, δεν θα στείλουμε δηλαδή ξερά το λογαριασμό στα
0: στην επόμενη γενιά. Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το βλέπουμε θετικά, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή διαχείριση στην οποία αναλώνεται η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή ατζέντας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και τον Νότι Ανανιάδη.
14: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόεδρες αναπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, σε είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κυρακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόοδες των πληρωμένων να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
0: Πήρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και τον Νότια Νανιάδη.
15: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει η ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό.
0: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντούν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις καταλογίζουν προεκλογικά τρίκ. Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει τις μηχανές στο φουλ για τη συμπρωτεύουσα, όπου θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρεδίκη. Όπως είπες και εσύ, ανεβάζουν στροφές τα επιτελεία στη Χαριλάου Τρικού εν ώψη της ΕΔΕΘ. Ενώ στόχος των κομματικών στελεχών είναι να φέρουν μέχρι τις επικείμενες εκλογές την ανατροπή των σημερινών συσχετισμών. Με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα, Ευρεδίκη, μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης, το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, Ευρυδίκη, να σου πω ότι σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί, ίσως σε λίγη ώρα, η πρώτη σύσκεψη εργασίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Και να σου συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά πάντα με την πολιτική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκβαση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκίας εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που προανέφερες, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά, αν θες, χαρακτηριστικά, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Να αναφέρω, Ευρυδίκη, ακόμη ότι η αντεπίθεση των θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αθήνα. Είναι μια κρίσιμη περιφέρεια αυτή για το ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων στις 6 το απόγευμα, με μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Κατά τα λοιπά, να σου πω και κλείνω με αυτό, Ευρυδίκη, ότι στο πλαίσιο της τηλεοπτικής σου συνέντευξη σήμερα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς έκανε αναφορά στις κυβερνητικές διαρροές για τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σχολιάζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
17: Στη ΔΕΘ, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει Και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα λοιπόν δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι αν έχουμε δύο κάλπες, ποιο κόμμα αν είναι δεύτερο μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
0: Τώρα να πάμε και στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μιλήσε στο σταθμό μας και την εκπομπή επικαιρότητας με τον Νότο Ανανεάδη, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι δεν τα πάει καλά με τους θεσμούς. Να τον ακούσουμε.
18: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
19: Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι.
18: Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά λέω ότι ο κύριος Τσίπρας με τους θεσμούς δεν ήταν πολύ πήγαινε καλά. Γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή τι προσέγγιση είναι αυτή.
0: Να πάμε και στις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων, ξεκινώντας από το ΚΚΕ που κατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Να πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε μία τοποθέτηση από την πλευρά του Κοινοβουλευτικού Κόμματος Ελλάδος και από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο Νίκο Καραφανασόπουλο, ο οποίος μιλώντας νωρίτερα σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ, τόνισε ότι εμείς ως κόμμα, ως ΚΚΕ, λέμε ότι δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείχνουν μια αναμονή ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τις οποίες προδιέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες στο Κοινοβούλιο για την Ελλάδα του 2030, που είναι μια Ελλάδα των δεσμεύσεων που υποθηκεύουν το μέλλον της νέας γενιάς και των πλαϊκών λαϊκών στρωμάτων στο όνομα της υλοποίησης των σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα να μην συμπίσει.
0: Ανδρέα μου, με συγχωρείς που σε διακόπτω, θα πάμε να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Απλά σου επισημαίνω ότι δεν έχουμε καλό ήχο από σένα, μήπως το διορθώσουμε και να επανέλθουμε.
21: Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να μην τσιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
22: Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα, είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
0: Να πάμε τώρα πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στην Κομοδορού. Και το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, κάνει λόγο για φωνές που ζητούν νέες σωκοματικές κάλπες ή θέτουν σενάρια συνεργασιών, Ανδρέα Μαραθιά.
20: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από τις 5 περίπου, 5.30 το απόγευμα, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κομονδούρου, με θέματα συζήτησης στον απολογισμό της προηγούμενης συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας και την προετοιμασία του κόμματος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τον προγραμματισμό δράσεων για την επόμενη περίοδο. Η Κομονδούρου και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, με την χθεσινή απάντηση που έδωσαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, έβωσαν το στίγμα των προθέσεών τους, καθώς μίλησαν για κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία προσέγγισε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα και κάνοντας λόγο παράλληλα για μια επικοινωνιακή απλώς καταιγίδα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, σε σωκοματικό επίπεδο, Ευρυδίκη, θα πρέπει να πούμε ότι πληθαίνουν οι φήμες και οι πληροφορίες ότι είναι πάρα πολύ πιθανό μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε σωκοματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κόμματος, θέμα το οποίο έθεσε ο Βασίλης Μπόκος, ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε χαρακτηριστικά: πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να τεθεί αυτό το ζήτημα πλέον στα όργανα του κόμματος προκειμένου να αποφασίσουν την εκλογική διαδικασία και την εκλογή φυσικά Προέδρου του κόμματος από τη βάση όπως ορίζει το καταστατικό. Και βέβαια με ενδιαφέρον να αναμένουμε την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, αλλά και του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια επίσκεψη η οποία θα γίνει το διήμερο 10-11 Σεπτεμβρίου, μία μέρα δηλαδή, μία μέρα μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Αμβρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα μου. Ο γραμματέας τώρα της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και τον Νότι Νανιάδη, τόνισε ότι παρατηρεί μία μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ρωτήθηκε για την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να πάει στη Θεσσαλονίκη πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
20: Κοιτάξτε, για τις επιλογές του πρόγραμμα να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
19: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου.
20: Όχι, σε αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το.
19: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
20: Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους.
0: Και να πάμε τώρα στην πρώτη δημοσκόπηση της ίντερβιου μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politik. Βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάς στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, ακολουθεί η Ελλάς, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Στην ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, ΜΕΡ 25 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από το 1%. Και να περάσουμε τώρα και στο διεθνή χώρο, να μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης εργαλείο ευρύτερης πίεσης επιχειρεί ο Ουάσιγκτον με στόχο την πλήρη απομόνωση του Ιράν. Στο στόχαστο 60 εταιρείες, πλοία και φυσικά πρόσωπα, με την Αμερικανική κυβέρνηση να απειλεί και χώρες που θα συνεχίσουν να συνελάσσονται με την Τεχεράνη. Η Κίνα έστειλε αυστηρό μήνυμα. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα.
1: Σύμφωνα, Ευρυδίκη, με τους Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες σε Χονγκ Κονγκ και Ηπειρωτική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Παράλληλα, να πούμε, το Κατάρ χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς, στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται σε βαθιά ανθρωπιστική και οικονομική κρίση και καλεί σε άμεση δράση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο Ισλαμικό κράτος του Ιράν δεν καταβάλει μισθούς σε μεγάλα τμήματα των ενόπλων δυναμεών του, ενώ παράλληλα, όπως υποστήριξε, σκοτώνει διαδηλωτές ακόμη και όταν δεν συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες, σε πρωτοφανή επίπεδα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, δηλώνοντας ότι αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα.
0: Τώρα, σχετικά με την οικονομική ασφυξία, η αμερικανική στρατηγική και μέγιστη πίεση προειδοποίησε προς τρίτες χώρες και δευτερογενείς κυρώσεις. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
1: Ναι, η Ουάσιγκτον περνά σε νέα φάση έντονης οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε μια ευρία εκστρατεία εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Οι κυρώσεις επεκτείνονται ακόμη σε δραστηριότητες που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία, ναυτιλία, ενώ έχουν ανασταλεί ορισμένες γενικές άδειες για μεταφορές χρημάτων προς το Ιράν. Δήλωσε επίσης ο Μπέσεντ ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει χαρτογραφήσει κάθε κόμβο, κάθε διαμεσολαβητή και κάθε δίκτυο που χρησιμοποιεί το Ιράν για να διακινεί πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Όσον αφορά την προειδοποίηση προς τρίτες χώρες, και κλείνουμε με αυτό, η αμερικανική πίεση δεν περιορίζεται στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη ότι μπορούν και αυτές να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις αλλά και αποκλεισμό από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Και να δούμε τι γίνεται με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ρεκόρ επταετίας καταγράφουν λοιπόν αυτά τα κρούσματα στη χώρα, με την τάση να είναι αυξητική. Η πρώτη νόση σε ελληνικό νησί καταγράφηκε στην Κρήτη, ενώ στην Αττική ο χάρτης εξάπλωσης διευρύνθηκε στους δήμους Κηφισιάς και Βλοθέης Ψυχικού, όπου άρχισαν έκτακτοι ψεκασμοί. Η Σμαράγδα Γορογιάννη έχει φυσικά το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου μαζί με αυτούς τους δύο ακόμα δήμους που ανέφερες, το Δήμο Κηφισιάς και το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Πλέον οι δήμοι της Αττικής, οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανέρχονται πλέον σε 33 και δεν είναι μόνο στην Ανατολική Αττική, φυσικά είναι και σε όλη την Αττική. Ο ιός κυκλοφορεί σε όλη την Αττική, και στο δυτικό τομέα και στο κεντρικό και στο νότιο. Είναι στο κόκκινο λοιπόν η Αττική. Αύριο αναμένουμε και την νέα έξεση του ΕΟΔΗ, την επιδημιολογική έξεση, την εβδομαδιαία έξεση, όπου θα δούμε με ξεκάθαρα πια αυτή την αυξητική τάση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, και να δούμε αν έχει εμφανιστεί ο ιός και σε άλλες περιφέρειες. Όπως είπες και εσύ, έγιναν παρεμβάσεις, γίνονται παρεμβάσεις στους δήμους όπου εντοπίζονται κρούσματα, σε ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες, και κοντά στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα, αλλά και περιμετρικά στους δρόμους. Είχαμε και ένα ακόμα κρούσμα στην Κρήτη. Έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος ο ιός, αλλά πρόκειται για εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Ήταν ένας άνδρας 75 ετών που ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιερά Πέτρα. Είχε ιατρικό ιστορικό άνθρωπος και νοσηλεύεται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Φέτος λοιπόν καταγράφουμε, όπως είπες και εσύ, ρεκόρ 7 ετίας. Το 2018 ήταν η χρονιά με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους στη χώρα μας. 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Φέτος, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεση τους επιστήμονες, φαίνεται πως θα ξεπεράσουμε τον αριθμό αυτών των κρούσματων. Ίσως να είναι και φέτος μια χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα από το 2010 που πρώτα εμφανίστηκε ο ιός. Να θυμίσουμε όμως εδώ ότι μόνο στο 1% είναι σοβαρή η νόσης.
0: Εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, αφορούν κυρίως περιστατικά για τις σοβαρές περιπτώσεις, σε αυτές αναφέρομαι, που οι άνθρωποι αυτοί έχουν και κάποια άλλη συνοσηρότητα και επομένως έχουν χαμηλό νοσοποιητικό και είναι και μεγαλύτερων ηλικιών. Αυτά δεν έχουμε δει ως εικόνα μέχρι στιγμής, Σμαράγδα?
2: Ναι, συνήθως είναι άτομα άνω των 50 ετών, αλλά κυρίως είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί πρέπει να είναι πιο συνειδητοποιημένοι και να παίρνουν τα ατομικά μέτρα προστασίας, και αμέσως μόλις αισθανθούν ένα έτσι πιο ύποπτο εντός αγωγικών σύμπτωμα, όπως ένας πιο μεγάλος πυρετός, ένας δυνατός πονοκέφαλος, θα πρέπει αμέσως να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να προβούν στον εργαστηριακό έλεγχο που απαιτείται για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Μάλιστα. Και να παίρνουμε τα μέτρα που παίρνουμε αυτή την εποχή σε σχέση με όλα τα κουνούπια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που ανέδειξε το ΣΤΕ για τη λειτουργία των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν λάβει από πέρυσι άδεια αντιμετωπίζονται. Πάμε στην Έλληνα Κολύβα. Έλληνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και να πούμε, Βρυδίκη, ότι σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ, οι διαδικασίες για το κτηριακό σκέλος προχωρούν μετά και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενώ στην περίπτωση του Ανατόλια έχει ήδη αλλάξει η σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής, καθώς το κομμάτι που ανέδειξε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν ότι ένα μέλος της επιτροπής ήταν απόφυτος, ενός από τα πανεπιστήμια. Έχει αλλάξει λοιπόν την Επιτροπή. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, οι άδειες αναμένονται να δοθούν εκ νέου μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε για το ΚΙΛ και ΓΙΟΡ και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για το Ανατόλια. Παράλληλα, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης προχωρά σε νέα κανονιστική πράξη για τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα προγράμματα σπουδών, όπου στη συνέχεια θα επαναξιολογηθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση του ΣΤΕ. Τα παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν τις εγγραφές τους μόλις ανακοινωθεί ότι έχουν επαναξιολογηθεί τα προγράμματα και στα τρία πανεπιστήμια. Ενώ σε ό,τι αφορά τα 6 νέα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν πριν από λίγους μήνες άδεια για να λειτουργήσουν τη φετινή χρονιά, θα προηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πριν από την έναρξη των εγγραφών, για να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά, οι φοιτητές δηλαδή, κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Βασικός στόχος του Υπουργείου είναι να μην χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά για τους φοιτητές που παρακολούθησαν πέρυσι τα μαθήματα. Και να μην χαθεί να διασφαλιστεί ο ακαδημαϊκός χρόνος που έχουν ήδη διανύσει οι φοιτητές των τριών ξένων παραρτημάτων, ο κόπος αλλά και η οικονομική επιβάρυνση ευρυδίκη των οικογενειών και να διασφαλιστεί και η συνέχεια της μεταρρύθμισης.
0: Λοιπόν, Ελένα, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια. Πάλι στο διεθνή χώρο και στον Καναδά, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα το εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου για δασμούς 50% αντίπεινα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοινώνει ο Καναδάς Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ακριβώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί να μετονομήσει τη λίμνη Οντάριο στα σύνορα με τον Καναδά σε λίμνη Αμερικής, μία από τις 5 μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η λίμνη συγκεκριμένη, που συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριος και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22ης Αυγούστου. Οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 του Ιούλη και αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 19. Αλλά ο Τραμπ διέταξε τρίμερη καθυστέρηση λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά σε επίτευξη συμφωνίας. Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ, ο Υπουργός Εμπορίου του Καναδά δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC. Η απειλή Τραμπ να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο έρχεται τώρα μετά την αλλαγή του ονόματος του κόλπου του Μεξικού στον κόλπο της Αμερικής πέρσι. Πάντως, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τα κυβερνητικά σχέδια και μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο πάντα της ανωνυμίας, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει ευρυδίκη αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση.
4: Για περίπου 2,5 χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έδινε τη δική του μάχη με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν σε μία ανατροπή. Όμως δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Η περιπέτεια του γνωστού τραγουδιστή γιου του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα είχε αρχίσει στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας σε τηλεοπτικό σόου στο οποίο συμμετείχε και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο.

0: Ο Δημήτρης Κόκοτας ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως η Μαρινέλε και τη Χαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Στα 57 του χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε μετά από μια μακρά και γενναία μάχη αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Έγινε η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος πριν από λίγο. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Νίκη Βόλου, Παρσεραϊκός, Ατρόμητος Αθηνών, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κηφισιά, Νέσος Χρυσούπολης, ΑΕΚ είναι η πρώτη αγωνιστική. Στους Μεσαγειακούς, 3 χρυσά μετάλλια, 1 ξυβασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάλκινο στην πάλι για την τρίτη μέρα της ελληνικής αποστολής στους Μεσαγειακούς αγώνες. Επίσης, χθες η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων επιβλήθηκε της Κύπρου σε φιλικό παιχνίδι 82-75. Δείχνει έτοιμη για τις αναμετρήσεις με Ουκρανία και με Ισπανία την Παρασκευή και την ερχόμενη Δευτέρα για την ενόψη της προκριματικής φάσης του κυπέλου το Μουντού Μπάσκετ. Εθνική Βόλεϊ Γυναικών έκανε περίπου, το νίκησε και την Αυστρία, τρίτη της συνεχόμενη νίκη, 3-1 σετ αυτή τη φορά και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του έκανε περίπου, το νίκησε και την Αυστρία, τρίτη της συνεχόμενη νίκη, 3-1 σετ αυτή τη φορά και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλεϊ.

0: Θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει έως 39 με 40 βαθμούς τοπικά στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Γιάννε με μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Γιάννε με νότιη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισύνταξη, Ευαγγέλη Σαρή. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή, Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Και στο μικρόφωνο, η Ευρυδίκη Χάντζου. Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Και αμέσως μετά ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και με πυκνούς μαύρους καπνούς, η φωτιά που ξέσπασε μετά το μεσημέρι στην περιοχή Ελληνικά Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά, υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε εξέλιξη επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή παράνυμφη Αρχανών Αστερουσιών Κρήτης. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δις ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ανταπόδοσης που φτάνουν έως και το 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου μετά την αποτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η οποία οδήγησε στην επιβολή τιμωρητικών δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του SBS News σε ανάρτηση του X, επικαλούμενος σε μη κατονομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Πριν από λίγο το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Μόσχα σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικτών πτήσεων. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 2 ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών.

0: Από την έρευνα των αστυνομικών εξεχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. 243 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι στα πελάγη, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

Γεια σας, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού, σήμερα Τρίτη, 25 Αυγούστου. Η ώρα είναι 8 και 9, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, εκτάκτως, έτσι. Η Μαρία Σπυρόερα θα είναι στην παρέα μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως και κάθε μέρα, και ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ηχό.

Και παρότι είμαστε κάποιοι τουλάχιστον από εμάς ψιλοέτοιμοι να έτσι αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, να προσαρμοστούμε σε μια πιο φθινοπορεινή διάθεση, και δεν μιλάω φυσικά για τον καιρό, αλλά μιλάω για την καθημερινότητά μας. Η φωτιά επιμένει. Έχουμε 6 πύρινα μέτωπα αυτή την ώρα ενεργά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, στην Κερατέα, στην περιοχή Άγιοι 10, στο χωριό Παράνυμφη στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Βιωτία, Στεφάνη Βιωτίας, στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Οπότε θα τα παρακολουθούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας και φυσικά θα σας ενημερώνουμε.

Και είχαμε και μια απώλεια. Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν ήταν μυστικό ότι είχε περάσει 2 χρόνια εφιαλτικά. Και είναι πολύ έτσι στενάχωρο να βλέπει κανείς την τελευταία του συνέντευξη. Ήταν μόλις 24 ώρα πριν υποστεί αυτό το μοιραίο έφραγμα το Μάρτιο του 2024. Και σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν, 24 ώρα πριν αρχίσει το τέλος, η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος, έλεγε ότι νιώθει ότι όλα ξεκινάνε, όλα είναι ανοιχτά μπροστά του. Από το Μάρτιο του 24 μέχρι τώρα ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, η οικογένεια ήταν στο πλευρό του. Και σήμερα φεύγει και τον αποχαιρετάει και η οικογένεια αλλά και όσοι τον αγαπούσαν. Ακούστε τώρα τι τραβάει το Βέλγιο, τι γίνεται στο Βέλγιο. Υπάρχει μία περίεργη και πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας. 306 κρούσματα, έως και 2 εκατομμύρια αυγά μολυσμένα, ενδεχομένως με το βακτήριο, πουλήθηκαν στο Βέλγιο και το γειτονικό Λουξεμβούργο και η τοπική υγειονομική υπηρεσία φυσικά εξέδωσε εντολή ανάκλησης, αλλά έχει γίνει ζημιά και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, αφού κατανάλωσαν τα αυγά, όπου έχουν εμφανίσει τις συμπτώματα σαλμονέλας. Και όσοι λοιπόν εκδήλωσαν αυτά τα συμπτώματα μολύνθηκαν από ένα στέλεχος που εντοπίστηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο αγρόκτημα. Πολύ περισσότεροι νόσησαν και τα πράγματα είναι λίγο, ξέρετε, υπάρχει ένας πανικός. Δεν έχει υπάρξει κανένας θάνατος, οπότε αυτό είναι ευτυχές. Παιδιά, τι γίνεται στο Κάπρι? Είδατε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και σε διάφορους ιστότοπους. Έγινε ένα beef, ένα επεισόδιο καυγάς μεταξύ διαφόρων, όπου αυτός ο καυγάς ξεκίνησε από ένταση, λεκτική αναμέτρηση και έφτασαν όχι να πλακώνονται, γροθιές, κλωτσιές, να πετάνε καρέκλες, να παίρνουν σβάρνα διάφορους άσχετους που εκείνη τη στιγμή περνούσαν και απλά βρίσκονταν στο σημείο. Όλη αυτή η συμπλοκή κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδημοσιεύτηκε από έναν βουλευτή και γενικά δεν είναι καθόλου τιμητικό για κανέναν από τους εμπλεκόμενους. Στο Κάπρι, που στο μυαλό μας όλα είναι πανέμορφα και ιδανικά φτιαγμένα, να σας πω ότι είναι πάρα πολλές καταγγελίες ότι δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση κατά τις νυχτερινές ώρες, ότι γίνονται πάρα πολλά, ότι υπάρχει μόνο μία περιπόλωση για ολόκληρο το νησί και ότι υπάρχουν πολλών ειδών τέτοιοι διαπληκτισμοί. Θα μου πείτε, ας κοιτάξουμε τα δικά μας και ας μην ανησυχούμε για το Κάπρι. Δεν διαφωνώ.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Σαλαμίνα με τη φωτιά. Να μιλήσουμε με τη Σοφία Ορφανού που είναι η απεσταλμένη μας. Καλησπέρα Σοφία.
1: Καλησπέρα σε και η πυρκαγιά μένεται εδώ στην Σαλαμίνα και συγκεκριμένα στην περιοχή Ελληνικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή φλόγα, ωστόσο επειδή η φωτιά έκαιγε μέχρι και πριν από λίγη ώρα σε απορρίμματα, δυστυχώς είναι ακόμη πυκνή οι καπνοί οι οποίοι βγαίνουν από το σημείο. Είναι στο σημείο φυσικά και διασκορπισμένοι διασκορπισμένες πυροσβεστικές δυνάμεις και παίζουν πολλά τμήματα της πυροσβεστικής δασοκομάντος. Προσπαθούν και θα συνεχίσουν να επιχειρούν μέχρι να μπορέσουν να σβήσουν και το τελευταίο ίχνος φωτιάς και καπνού που λιμένεται εδώ πέρα στην περιοχή. Έχει δημιουργηθεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς τοξικούς καπνούς, καθώς στο σημείο εκείνο δεν καίγονται μόνο απορρίμματα, καίγονται και κάποιες μπαταρίες, κάποια άλλα έφλεκτα αντικείμενα τα οποία μάλιστα δημιουργούν και εκρήξεις από την φωτιά και από το θερμικό φορτίο το οποίο υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. Οι κάτοικοι εδώ είναι έξω από τα σπίτια τους, κάποιοι έχουν κλειστεί και οι κάτοικοι που είναι ακριβώς δίπλα από το σημείο της φωτιάς και βλέπουν από το απόγευμα, από τις 5 παρά 20 που ξέσπασε η φωτιά, να μένεται αυτό το μέτωπο δίπλα ακριβώς από τη στέγη τους, από την περιουσία τους, ενώ κάποιοι έχουν επιλέξει να κλειστούν στα σπίτια τους από νωρίς και να κλείσουν το παράθυρο γιατί είναι πραγματικά αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή και οι αρχές μάλιστα δίνουν τις οδηγίες ώστε κανείς μας να μην αναπνέει αυτή την ατμόσφαιρα. Μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο μέτωπο φωτιάς, το οποίο μέχρι και αυτή την ώρα προσπαθούν να διαχειριστούν, καθώς υπάρχει και χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Είναι μάλιστα, έγινε και μία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι οι εκρήξεις που ακούμε δεν έχουν καμία σχέση με στρατητικό υλικό, αλλά είναι από τα συγκεκριμένα απορρίμματα που από το θερμικό φορτίο σκάνε και δημιουργούν αυτό τον κρότο. Ενημερώθηκαν εδώ και οι κάτοικοι για αυτή τη διαδικασία, καθώς όπως μας είπαν χαρακτηριστικά κάποιοι από αυτούς χρειάστηκαν να τους μεταφέρουν οι αστυνομικοί σε ένα κλεισάκι που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από εδώ, από το σημείο ακριβώς όπου παρακολουθούσαν τη φωτιά όλες αυτές τις ώρες. Είναι τώρα έχουν σταματήσει τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν, καθώς ήταν πολύ δύσκολο λόγω της ορατότητας που δεν υπάρχει στο σημείο από όλο αυτό το σύννεφο μαύρου καπνού που έχει δημιουργηθεί, αλλά και γιατί σιγά σιγά δεν υπάρχει ορατότητα, πέφτει το φως της νύχτας και υπάρχουν φυσικά και τα υπόλοιπα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει, όπως στη Βιωτία, εκεί που είχε γίνει νωρίτερα και εκτροπή των ενέργειων μέσων.
0: Σοφία, να σε ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και έρευνα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά σε αυτό το χώρο που υπήρχε αυτός ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων,
1: Σωστά. Και συγκεκριμένα η ΔΑΕ αναμένεται να φτάσει εδώ τα κλιμάκια της ΔΑΕ, η ανακριτική υπάλληλη, δηλαδή του πυροσβεστικού σώματος, όπου θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο σημείο. Έχουν συλλέξει ήδη καταθέσεις, όπως και οι αστυνομικές αρχές. Προσπαθούν να εντοπίσουν και τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο, προκειμένου να γίνει, δεν είναι μόνο το έργο της κατάσβεσης, είναι και το έργο να εντοπίσουν ό,τι απαραίτητο στοιχείο υπάρχει για το πώς ακριβώς έχει προκληθεί αυτή η πυρκαγιά. Είδαμε νωρίτερα και κάποιες γυναίκες εδώ που ήταν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, όπου έδιναν λεπτομερή κατάθεση στους πυροσβέστες για όσα είδαν και όσα άκουσαν.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Η Σοφία Ορφανού, συνάδελφος από τη Σαλαμίνα. Κρατάμε τα θετικά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, κανένας κίνδυνος, βρίσκεται υπό έλεγχο, δεν υπάρχει φωτιά στην πραγματικότητα. Είναι η καπνή, είναι αυτή η πολύ επιβαρυντική μυρωδιά που έχει ταλαιπωρήσει όσους βρίσκονται εκεί, δεν απειλήθηκαν κατοικίες, τα κρατάμε όλα αυτά.

0: πάμε στον δήμαρχο της Λιβαδιάς, τον Δημήτρη Καραμάνη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα, Δημαρχέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς αρχίζει και νυχτώνει, δεν έχουμε ένα αέρια μέσα πλέον. Έχουμε ένα μέτωπο το οποίο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα από το χωριό Τσουκαλάδες και Άγιο Βλάση προς την περιοχή του Διστόμου και προς τον Ελικόνα. Γίνεται μάχη αυτή τη στιγμή στην περιοχή ανάμεσα στο δρόμο που οδηγεί στην Αράχοβα και στον Ελικόνα για να κρατήσουμε εκεί τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά μεγάλη εστία και μεγάλο το μέτωπο. Το κακό είναι ότι έχουν σταματήσει ρήψεις. Έχουμε αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούμε τώρα να συντονιστούμε, γιατί είναι σε δύσβατο σημείο και σε πολύ μεγάλη έκταση το μέτωπο.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό πότε ξεκίνησε? Γιατί ξέρουμε ότι ήχησε το απόγευμα το 112.
1: Τρεις ώρες, περίπου τρεις ώρες, περίπου πριν.
0: Άρα αμέσως ενεργοποιήθηκε.
1: Ναι, αμέσως ενεργοποιήθηκε.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει προληπτική εκένωση του χωριού Τσουκαλάδες. Προληπτική όμως, δεν κινδυνεύει κανένα σεισμό αυτή τη στιγμή. Όμως το άγχος μας είναι να μην περάσει τον Ελικόνα αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε, Δημαρχέ, καλή δύναμη, γιατί είναι δύσκολο βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τη φωτιά στη Λιβαδιά, στους οικισμούς Άγιος Βλάσης και Τσουκαλάδες. Σηκώθηκαν ένα αεροσκάφη. Τώρα, όπως μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος, μα βλέπουμε και την ώρα, είναι 8:21. Εντάξει, δεν υπάρχουν δυστυχώς ένα αέρια μέσα, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν, το καταλαβαίνουμε.

Ακούστε τώρα για να γελάσετε. Η πρωθυπουργός της Δανίας είναι η Μέτε Φρεντέριξεν, η οποία τι έκανε. Δημοσίευσε στο Instagram της μια συνομιλία που είχε με έναν άγνωστο σε αυτήν γιατρό. Αυτή λοιπόν επέστρεψε στη Δανία μετά από μια διπλωματική επίσκεψη στην Ουκρανία, είχε βρεθεί στο Κίεβο και ένας πλαστικός χειρουργός της έστειλε μήνυμα προσφέροντας τις υπηρεσίες του, λέγοντας ότι κοιτά, χωρίς καμία φυσικά, δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα, θα σου διορθώσω εκείνο το μικρό σημείο στη μύτη σου. Εντάξει, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του γιατρού, δημοσιοποίησε όμως την ανταλλαγή μηνυμάτων. Απάντησε ξεκάθαρα, λέγοντας ότι ευχαριστώ, είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου, δεν χρειάζομαι έναν άνδρα πλαστικό χειρούργο να έχει άποψη γι' αυτό, για να περάσει το μήνυμά της. Λέγοντας ότι τα ανεπιθύμητα σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση δεν είναι κάτι καινούριο, και αυτό ισχύει για κάθε γυναίκα. Όχι μόνο αυτές που βρίσκονται στην εξουσία, αυτές έχουν και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.

θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της πρώτης μας ώρας. Σήμερα το ότι μας ξημερώνει και όλη αυτή τη βδομάδα είναι εκτάκτος για δύο ώρες μαζί σας μέχρι και τις 10. Άρα παραμένετε News Radio 105,8. Μαρία Σφυρόερα επίσης παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλη Τικολόπουλο στον ήχο, Νεφέλη Λεγερού στο μικρόφωνο. Και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και νεαίρειες δυνάμεις. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και με πυκνούς μαύρους καπνούς η φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων-Ίσων. Έως και 50% οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σειρά ακτοπλοϊκών εταιριών και ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Ερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα εις βάρος του. Ο διευθυντής της ΣΥΑ, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Καιρός γενικά έθριος, ο αυριανός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες. Έως 39 βαθμοί στην Αττική, έως 36 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ επιστρέψαμε 8 και 37 Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Να πούμε ότι έχουμε μια εξαφάνιση ενός ανήλικου κοριτσιού στο Βόλο. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, φυσικά κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Μπορεί να συντρέχουν και λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Μελίνα, 14 ετών, δείτε και τη φωτογραφία της, κυκλοφορεί. Μακάρι να βρεθεί το κορίτσι και πάρα πολύ σύντομα.

πάμε σε έναν τύπο, τρομερό τύπο. Ακούτε τη φωνή μου, ηρωνική. Έναν οδηγό ταξί, ο οποίος τι έκανε? Απέσπασε από μια οικογένεια τουριστών 600 ευρώ με απειλή χρήσης βίας, φυσικά σε βάρος του 38χρονου νέου ανθρώπου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία. Έχει εκδοθεί έντελμα σύλληψης από τον ανακριτή. Αυτό έγινε 13 Αυγούστου. Πήρε αυτή την οικογένεια από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Τους απείλησε επανειλημμένα, τους τρομοκράτησε. Του έδωσαν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να ξεκλειδώσουν το αυτοκίνητο, να μπορέσουν να πάρουν τις αποσκευές τους. Σκεφτείτε ότι αυτή ήταν η πρώτη τους επαφή με τη χώρα μας. Γι' αυτόν υπήρχε και δεύτερη καταγγελία.

έχουμε και φεστιβάλ Βενετίας και υπάρχουν πάρα πολλοί γκρινιά γι' αυτό. Σχεδόν κάθε χρόνο βέβαια υπάρχουν γκρινιές, τόσο για ταινίες που θεωρούν ότι τέλος πάντων θα έπρεπε να είναι και δεν συγκαταλέγονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, όσο και για καλλιτέχνες που έχουν παρουσία στο φεστιβάλ, κατά τη γνώμη κάποιων δεν θα έπρεπε. Πάντως και φέτος είναι διάφορα αυτά που έχουν κάνει κακή εντύπωση σε κάποιους, τέλος πάντων. Είναι και πάρα πολλές εκείνες οι ταινίες που τις περιμένουμε πώς και πώς, όπως και να έχει. Περιμένω μια βιογραφία που παίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ενσαρκώνει έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον Κρις Χάνσεν. Αυτός, ίσως έχετε δει τρέιλερ, κυκλοφορεί πολύ στα social media και φαίνεται να έχει κάνει τρομερή δουλειά ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Ψάρευε παιδεραστές μπροστά στις κάμερες. Φυσικά υπερέβαλε, μίλησαν για τραγικά λάθη για χάρη της τηλεθέασης. Prime Time είναι ο τίτλος αυτής της ταινίας. Ο σκηνοθέτης είναι ο Lance Oppenheimer. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλές οι ταινίες και θα παρακολουθούμε αυτό το φεστιβάλ.

ανήκει σε αυτή την κατηγορία, επιστρέφει με τον ένα χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, Ali G. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα mockumentary από αυτά που κάνει και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου. Ψευδοδοκιμαντέρ, δηλαδή. Ποιος είναι τώρα αυτός ο χαρακτήρας που έχει δημιουργήσει? Ο Ali G είναι ένας υποτίθεται κεντρικός Λονδρέζος, ο οποίος τέλος πάντων σε αυτή την καινούργια ταινία, μετά από πάρτι, ανέμελη ζωή, χαμός, ανακαλύπτει ότι επί χρόνια σύζυγός του είναι ήδη 8 μηνών έγκυος. Αυτό είναι το θέμα. Μιλάμε για τον ηθοποιό που δημιούργησε τον Μπόρατ, Μπρούνο, Who is America. Ο τύπος που μεταμορφώνεται σε ακραίους χαρακτήρες, προκαλούν αυθόρμητες αντιδράσεις από πραγματικούς ανθρώπους. Εκεί είναι το γέλιο.

Λοιπόν, η χρήση των περίφημων γνωστών smart glasses στα γυαλιά έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τους τελευταίους μήνες και ανακοίνωσαν στην Νορβηγία ότι εξαιτίας των ανησυχιών που υπάρχουν για την προστασία της ιδιωτικότητας κτλ. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα επιδιώξει ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και κάλεσε το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα να επανεξετάσουν τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας. Και νομίζω ότι η Νορβηγία δεν θα είναι η μοναδική χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο.

σκεφτείτε ένας νόμος πολλών χρόνων, δεκαετιών, εκατοτεσσάρων, πώς λέγεται, τεσσάρων αιώνων, να εμποδίζει πολύ σημαντικές αγωγές που θέλουν να κάνουν πολίτες κατά μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Αυτό συμβαίνει στην Ιρλανδία. Μιλάμε για ένα νόμο του 1634. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί? Γιατί πάρα πολλές από τις εταιρείες τεχνολογίας έχουν την έδρα τους στην Ιρλανδία. Μιλάω για την ευρωπαϊκή τους έδρα. Και αυτός ο νόμος που ισχύει εδώ και σχεδόν 4 αιώνες δυσκολεύει. Γιατί τι λέει? Ότι απαγορεύει τη χρηματοδότηση μιας δικαστικής υπόθεσης από τρίτους. Δηλαδή, είσαι τρίτος, δεν έχεις άμεσο συμφέρον γιατί από την έκβαση μιας υπόθεσης. Δεν μπορείς να τη χρηματοδοτήσεις. Εδώ είναι το πρόβλημα όμως. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα σύστημα συλλογικών αγωγών που επιτρέπει σε καταναλωτές από διαφορετικές χώρες να διεκδικούν μαζί αποζημιώσεις. Όμως, τέτοιες υποθέσεις, σκεφτείτε τεράστιες τώρα, να είσαι απέναντι τη Meta, την Google, τη Microsoft, κοστίζουν εκατομμύρια, άρα χρειάζονται χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές. Και δεν μπορεί αυτό να συμβεί.

βρίσκω τόσο υποκριτικό που τώρα ανακάλυψαν τα διάφορα brands, διάφορες εταιρείες, ειδικά μόδας και ομορφιάς. Τι κάνουν τώρα αυτοί? Σου λέει η πολυτέλεια είναι να αφήνεις κάτω το κινητό σου. Μέχρι τώρα μας είχαν πρίξει να έχουμε το κινητό για να φωτογραφίσουμε το ένα, να φωτογραφίσουμε το άλλο. Ό,τι σκηνοθετούσαν και οργάνωναν προϋπέφτει το κινητό και την καταγραφή της δραστηριότητας. Τώρα σου λένε όχι, αναζητάμε τρόπους να αποσυνδεθούμε από τις οθόνες και οργανώνουν διάφορες εμπειρίες χωρίς κινητά, διάφορες δραστηριότητες που υποτίθεται ότι ενεργοποιούν τις αισθήσεις σε πιο αναλογικές μορφές διασκέδασης. Να διαβάζω τώρα κάτι που έκανε η εταιρεία της Ελένα Γκόμες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέτε, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και ευχάριστα. Σε δελτίο ειδήσεων, σωστά το είπα, ναι. Και να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Air News Radio 105,8. Λοιπόν, το τι μας ξημερώνει επιστρέφει για τη δεύτερη ώρα του 9 με 10. Η Μαρία Σφυρόερα επιστρέφει μαζί του. Βασίλης Νικολόπουλος, τον ήχο τον ευχαριστούμε. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Κάτε λίγο υπομονή. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις
0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες

0: το σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως την μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ανταπόδοσης που φτάνουν έως και το 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου μετά την αποτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η οποία οδήγησε στην επιβολή τιμωρητικών δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτηση στο X, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Πριν από λίγο, το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Μόσχα σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar 24. Εξαρθρώθηκε συμμορία στην Ρόδο που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άντρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. 243 μετανάστες διασώθηκαν στην Κρήτη, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, το μικρόφωνο και πάλι στην Αφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός. Χορηγός επικοινωνίας

Earth News Radio 105,8. Oh, Father, tell me.

εδώ, επιστρέψαμε 9 και 8. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Πέθανε η Ντόλι Πάρτον. Λοιπόν, σε ηλικία 80 ετών. Ξέρετε, δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε εμείς πόσο σημαντική ήταν η Ντόλι Πάρτον για τους Αμερικανούς, πόσο αγαπημένη, μια από τις εμβληματικότερες μορφές στην ιστορία της country music, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής ψυχαγωγίας. Τη λατρεύουν. Σκεφτείτε ότι υπήρχε, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα, θεματικό πάρκο, Ντόλι Πάρκ, κάπως έτσι. Τη λατρεύουνε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της.

Η Ντόλι Πάρτον λοιπόν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχαμε καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα. Είχε ακυρώσει διάφορες εμφανίσεις στις συναυλίες. Έβγαζε ανακοινώσεις λέγοντας ότι μην ανησυχείτε, θα είμαι κοντά σας. Απλά εντάξει, γίνομαι όλο και καλύτερα. Αναρρώνω, αλλά χρειάζομαι το χρόνο μου. Η Ντόλι Πάρτον που μετράει, ξεπέρασε, όχι μετράει, 6 δεκαετίες τρομερά επιτυχημένης πορείας, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη μουσική. Σκεφτείτε ότι θεωρείται εμπορικά η πιο επιτυχημένη γυναίκα καλλιτέχνητα της country μουσικής. Έχει πουλήσει περισσότερους από 160 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίους. Έκανε τον ντεμπούτο της στη μουσική το 1967 με το άλμπουμ Hello I'm Dolly. Και τώρα αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Jolene, αυτό που ακούσαμε πριν, το 9 to 5, το I Will Always Love You. Εντάξει, όλα αυτά είναι που την καθιέρωσαν ως παγκόσμιο μουσικό σύμβολο. Ναι, καλά ακούσατε, το I Will Always Love You το έχει γράψει αυτή. Μιλάω για το τραγούδι της Whitney Houston από την ταινία Σωματοφύλακας το 1992. Η Ντόλι Πάρτον που γεννήθηκε στο Τενεσί, η βαθιά Αμερική, έτσι, όχι αστεία, μεγάλωσε σε πολυτεκνή, φτωχή οικογένεια. Άρχισε να τραγουδάει στην εκκλησία του παππού της και άρχισε να γράφει τραγούδια πριν

0: τον Κωνστανούση να μας πει για το τι γίνεται στη Βιωτία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, και από τον Άγιο Βασίλειο εδώ στην Βιωτία, που από το απόγευμα και έχει μια ενεργή πυρκαγιά, ένα ενεργό. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μέχρι και λίγο νωρίτερα που πετούσαν τα ενέργεια μέσα είχαν ενισχυθεί. Είχαμε τουλάχιστον 18 ενέργεια μέσα τα οποία πετούσαν στην περιοχή. Και ξεκινάω από αυτά γιατί δεν φαίνεται να απειλείται κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν. Είναι σε ορεινό όγκο το πύρινο μέτωπο. Βεβαίως τώρα δεν πετούν ενέργεια μέσα. Ήταν μέχρι και λίγο πριν τις 9, 4 ελικόπτερα και 14 αεροσκάφη. Έχει δοθεί μήνυμα 112 για απομάκρυνση από τις Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Είναι ένα προληπτικό μήνυμα σε περίπτωση που κάτι πήγαινε διαφορετικά από αυτό το οποίο είναι διαμορφωμένο εικόνα αυτή τη στιγμή. Το πύρινο μέτωπο ως περίμετρος έχει ανοίξει, να δείτε να ενισχυθούν και άλλο οι πύγες δυνάμεις για να διατηρήσουν σε αυτό το σημείο που είναι ουσιαστικά η φωτιά και να μην απομακρυνθεί. Οι άνεμοι είναι αυτοί που βοηθάνε, καθώς δεν φαίνεται να δεν νέουν τις άνεμοι, είναι χαμηλής έντασης.
0: Δυστυχώς, ναι, είναι θέμα σήματος. Δεν ακούμε καλά τον Κώστα. Θα τον χάσαμε. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε ξανά να συνδεθούμε μαζί του.

0: τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευθύμη Μαρκεζίνης. Είναι ψυχιατρός, είναι το πρόεδρος του Ινστιτούτου Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών και πάμε να μας μιλήσει. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε για την Διεθνή Οργάνωση για την Ομαδική Ανάλυση Μέδρα το Λονδίνο, που διοργανώνει εδώ στην Αθήνα και μάλιστα στην Τεχνόπολη 26 με 30 Αυγούστου ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον όχι για, για τους γνώστες αλλά και γενικότερα, ευρύτερα για το κοινό. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή εκπροσωπώντας και την Ελλάδα, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών και το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, με χρόνο ζωής περίπου μισού αιώνα, σαν παλιότεροι οργανισμοί στον χώρο της ομαδικής ψυχοθεραπείας, να φιλοξενούμε και να συνδιοργανώνουμε από κοινού με τη Διεθνή Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της Ομαδικής Ανάλυσης, το οποίο πραγματοποιείται από αύριο το πρωί μέχρι και την Κυριακή, 30 Αυγούστου, στους χώρους Τεχνόπολης Αθήνας.
0: Ναι. Περί τίνος πρόκειται, θέλουμε να μας το εξηγήσετε.
1: Βεβαίως. Το θέμα του συμποσίου είναι κάπως πολύ ειδικό, θα ακούσει βέβαια, αλλά είναι μια έννοια αρχαιοελληνική, θα λέγαμε. Είναι η έννοια του φαρμακού. Και ψάχνοντας ειδικοί να δώσουν καινούργια νοηματοδότηση σε αυτή την έννοια, λένε πώς η ομάδα μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να λειτουργήσει ως φαρμακός. Φαρμακός, για να σας βοηθήσω και εσάς και τους ακροατές σας, ήταν μια πολύ σημαντική έννοια στην αρχαία Ελλάδα, ιδίως ο λεγόμενος μήνας του Θαργυλιώνος, περιλάμβανε τον Μάιο και τον Ιούνιο, ήταν μια γιορτή, λεγόταν γιορτή του φαρμακού, που περιελάμβανε μια σειρά από καθαρτήριες τελετές για να προστατεύσει τους πολίτες από κακουχίες και ένα σωρό δεινά. Βέβαια, με τη διάρκεια των χρόνων και την ιδεοχριστιανική παράδοση, προσέλαβε το χαρακτήρα του αποδιοπομπαίου τράγου. Δηλαδή, να διώξουμε το κακό από την πόλη για να συνέλθει η πόλη. Βέβαια, τα καινούργια δεδομένα λένε ότι η έννοια αυτή μπορεί να προσλάβει και άλλο χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να διώξουμε κανέναν άνθρωπο, αλλά ιδίως η συλλογικότητα, η έννοια της ομάδας, η έννοια της αλληλεγγύης μπορεί να δώσει και άλλες μορφές φαρμακού, η οποία έχει ένα ρόλο λυτρωτικό για τις δυσκολίες κάθε φορά της ομάδας ή των ανθρώπων που συγκροτούν μια ομάδα. Και εδώ ερχόμαστε στο κεντρικό σημείο του συνεδρίου, πόσο η ομάδα, η χρήση της ομάδας, η χρήση της συλλογικότητας, η χρήση των εμπρόσωπων σχέσεων μπορούν να συμβάλλουν στο πολλές φορές να απαλλαγεί είτε το άτομο είτε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες από ένα σωρό δυσλειτουργίες. Αυτό που πρέπει να σας πω ότι
0: άρα τη συμβολή, τη σημασία, την αξία της ομάδας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει λίγο να τονίσω λίγο και για το συγκεκριμένο γεγονός είναι το ότι πρόκειται για ένα συμπόσιο το οποίο γίνεται κάθε 3 χρόνια. Είναι το σημαντικότερο στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο, αλλά και διεθνώς, και το οποίο θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον 450 σύνεδροι μέχρι στιγμής. Έλληνες αλλά κυρίως ξένοι συνάδελφοι. Και μάλιστα
0: άρα κυρίως πολύ ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές. Και όχι μόνο.
1: Ψυχολόγοι. Και άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο του ψήτου, το χώρο της ψυχικής υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτό. Αυτό που μας κάνει πολύ εντύπωση, βέβαια, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση και πλέον και από καινούργιες γεωγραφικές περιφέρειες.
0: Δηλαδή.
1: Την Κίνα, από την Ινδία έχουμε πολύ μεγάλη αντιπροσώπευση, από τη Νότια Αφρική, από τη Λατινική Αμερική, εκτός βέβαια τις παραδοσιακές, από τους συναδέλφους σας, παραδοσιακές χώρες της Ευρώπης. Τα θέματα του συνεδρίου, αν θέλετε να σας πω και αυτά δύο λόγια,
0: βεβαίως,
1: θα καλύψουν ευρύ φάσμα θεωρητικών, κλινικών αλλά και ερευνητικών εργασιών, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, και αυτό αξίζει να σημειώσουμε, βιωματική συμμετοχή σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες ομάδες, όπως λέμε, από πλευράς μεγέθους.
0: Άρα και στην πράξη να φανεί η αξία της ομάδας.
1: Άρα και ακριβώς. Να έχει και ένα βιωματικό χαρακτήρα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συνοδεύει τις εργασίες αυτές και το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα ήταν οι προσυνεδριακές δραστηριότητες. Να φανταστείτε, υπήρξε ένα σημαντικός αριθμός συναδέλφων του εξωτερικού που ήθελαν να δει πώς οργανώνουμε εδώ στην Ελλάδα τις θεραπευτικές κοινότητες, εδώ στο κέντρο συγκεκριμένα. Και από την Κυριακή μέχρι και σήμερα υπάρχουν στα πλαίσια των προσυνεδριακών δραστηριοτήτων, οργανώθηκε ένα βιωματικό εμπειρικό σεμινάριο, ας το πούμε έτσι, μια προσομοίωση θεραπευτικών κοινοτήτων, όπου πραγματικά λίγουν σήμερα οι δραστηριότητες αυτές, προσέθεσαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το περιεχόμενο του συνεδρίου.
0: Του συμποσίου του συνεδρίου.
1: Του συμποσίου, ναι.
0: Άρα, να τα πάρουμε από την αρχή. Κύριε Μαρκεζίνη, ναι. Είναι 26 με 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη.
1: Μάλιστα.
0: Θα συμμετέχουν συνεδροί από όλο τον κόσμο.
1: Ναι,
0: και Έλληνες. Έτσι. Η αξία της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, στην ψυχική υγεία.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί. Άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο, δηλαδή απλά τους ενδιαφέρει αυτό ως θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Μπορεί να συμμετέχουν, πρέπει να επικοινωνήσουν πώς, αυτό με, τώρα, να δώσουμε λίγο πρακτικές πληροφορίες.
1: Με τη γραμματεία του συνεδρίου υπάρχει στο site, αν μπουν στο πρόγραμμα της Group Analytics Society,
0: ναι.
1: Μέσω link θα δουν το, υπάρχει ειδικό...
0: Ωραία.
1: Πρόγραμμα για το συνέδριο συγκεκριμένο.
0: Group Analytics Society, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Group Analytics Society. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε...
1: Συμπόσιουμ
0: 2026. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι αυτό γίνεται από τη Διεθνή Οργάνωση για την Ομαδική Ανάλυση, η οποία δεν έχει έδρα εδώ, αλλά το Λονδίνο. Σωστά,
1: ναι.
0: Εκείνη η έδρα της, ωραία.
1: Διοργανώνεται παραλλήλως με τον αντίστοιχο οργανισμό στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρκεζίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη
0: φιλοξενία. Όλη ωραία να τελειώνει έτσι το καλοκαίρι. Γεια σας, γεια σας. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ο κύριος Ευθύμης Μαρκεζίνης, ψυχίατρος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τι λέτε να πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Καιρού και ερχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε κορυφογραμμή στην Στεφάνη Βιωτίας. Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού από τη φωτιά στην Σαλαμίνα, ούτε υπήρξε τραυματισμός, αναφέρουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Έως και 50% η εκπτώση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σειρά ακτοπλοϊκών εταιριών και ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Ερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα εις βάρος του. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της αποστρατιωτικοποίησης της λωρίδας της Γάζας και του αφοπλισμού της Χαμάς, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Καιρός γενικά αίθριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: She loves the theater, but she never comes late.
1: Θα επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, 9:36, 9:37 σε λίγο, μέχρι τις 10 παρεούλα.

0: lady is a tramp.
1: Sometimes I go to Coney Island.
0: Oh, the beach is divine.
2: Θέλω να σας πω, έτσι είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ότι το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ είναι το πιο κοντινό σημείο ξηρά στο Βόρειο Πόλο. Το βορειότερο σημείο της Ευρώπης βιώνει στην ολότητά του το φαινόμενο της πολικής νύχτας, τον χειμώνα και του ήλιου, του μεσονυχτίου το καλοκαίρι. Ο ήλιος έδεισε πρώτη φορά χθες μετά από πολλούς μήνες. Και αυτό που εμείς το ζούμε κάθε μέρα, όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης, αποτελεί προφανώς μια πολύ σημαντική στιγμή για τους κατοίκους εκεί. Τώρα σκεφτείτε, όλους τους προηγούμενους μήνες ο ήλιος δεν έβγαινε. Ανέτειλε στις 20 Απριλίου και φώτιζε το αρχιπέλαγο σε κατάπαυστα μέχρι χθες. Άρα οι μέρες δεν είναι απλά μακριές, είναι ατελείωτες. Χθες ήρθε η στιγμή ο ήλιος να δύσει έστω και για λίγο. Η πρώτη δύση του ήλιου μετά από 28 μέρες στο Σβάλμπαρντ.

διότι έχουμε από 31 Αυγούστου μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ στη σκιά των βράχων του Βύρωνα επιστρέφει με θέατρο, συναυλίες. Στο θέατρο Βράχων θα εμφανιστεί ο Μάριος Φραγκούλης. Θα έχουμε την παράσταση Ειρήνη του Νίκου Καραθάνου. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα και τα τραγούδια του. Είναι πάρα πολύ, πολύ πλούσιο το πρόγραμμα εκδηλώσεων. Μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε το για όλα τα γούστα 31 Αυγούστου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου.

τρομερό ότι ακούω πάρα πολλά σχόλια. Μα μας την αποθέωσε και ο κριτικός κινηματογράφου που είχαμε βγάλει την προηγούμενη Πέμπτη. Τρομερά σχόλια για την ταινία Fjord. Θέλω οπωσδήποτε να πάω το Σαββατοκυριακό. Μια ταινία για τις πολιτιστικές διαφορές Ευρωπαϊκού Βορρά και Ευρωπαϊκού Νότου. Αυτή η σύγκρουση ενδοευρωπαϊκών κουλτουρών. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παίζουν καταπληκτικοί ηθοποίοι και είναι διαφωτιστική ταινία. Ως τέτοια μου την περιέγραψαν, οπότε σας τη βάζω και σας λίγο στο μυαλό.

Και επειδή πλησιάζει ο Σεπτέμβρης, στην πραγματικότητα έχουμε αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση, να σας πω ότι είναι και πολλές οι θεατρικές πρεμιέρες μέσα στο Σεπτέμβρη, παραστάσεις που συνεχίζονται από τις προηγούμενες σεζόν, νέες παραστάσεις, τέλος πάντων ωραίες παραστάσεις που θα δούμε στα κλειστά πια αθηναϊκά θέατρα. Να σου πω, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού είναι στο θέατρο Α, Λινναίος Φωτίου. Μιλάμε για το πολύ βραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοχ. Μπέικον στο θέατρο Άνεσης, πάντα μου αρέσει να επισκέπτομαι το συγκεκριμένο θέατρο. Είναι μια φίλη ανάμεσα σαν δύο αγόρια που ξεπερνά τα όρια με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Συνεχίζεται για μια ακόμα χρονιά το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Είναι συγκλονιστική σκηνική μεταφορά του βιβλίου του Χρόνη Μίσιου από την ομάδα ΓΚΑΦ, το σκηνοθετεί Σοφία Καραγιάννη και παίζει ο Ιωσήφιδης, ο αρχιτέκτον στο θέατρο 104. Ένα ζευγάρι παραλαμβάνει το καινούργιο του σπίτι από τον αρχιτέκτονα που το σχεδίασε. Θα καταλάβει όμως πολύ γρήγορα ότι δεν είναι ένας χώρος κατοίκησης. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Στον κεντρικό ρόλο του αρχιτέκτονα Γιώργος Παπαπαύλου. Το Κλίνστ στο Ίδρυμα Κακογιάννης, δεύτερη σεζόν επιστρέφει. Είναι το Καθαρή Πια της Σάρα Κέιν. Σκηνοθεσία Δημήτρη Κάρατζα. Είναι πολλοί αυτοί που τον λατρεύουν πια τον Κάρατζα. Δεν χάνουν παράστασή του. Η φωνή της Λουντμίλα στο θέατρο Τζένι Καρέζη για δύο μόνο παραστάσεις. Δικό σου, Φρανς, είναι η σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διαμαντής. Μεταφέρει για πρώτη φορά επί σκηνής τα γράμματα του Φρανς Κάφκα. Τι άλλο να σας πω. Πολλά, πάρα πολλές παραστάσεις. Πρέπει να δείτε. Τζένι Τζένι, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μιλάμε τώρα για τη θεατρική μεταφορά της πιο αγαπημένης εμβληματικής ταινίας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

χαίρεσαι, αλλά όχι ευχάριστα. Από το θέατρο πάμε στα δυσάρεστα, γιατί φαίνεται ότι ζούμε τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018. Βάσει αριθμών τώρα, έτσι. Σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, η διασπορά είναι ευρεία. Κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμα δύο δήμους Αττικής και στην Κρήτη. Είναι μια χρονιά αρνητικού ρεκόρ. Και θα ξεπεραστεί το 2018. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι.

Πρέπει να πούμε και μια κουβέντα για τον Χρήστο Μαρκίδη, τον ζωγράφο και ποιητή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια. Και να τον αποχαιρετήσουμε. Έφυγε σε ηλικία λοιπόν 72 ετών. Είχε γεννηθεί στη Δράμα το 1954. Είχε σπουδάσει ζωγραφική, ιστορία τέχνης, παιδική ψυχολογία. Έζησε για ένα μεγάλο διάστημα και εργάστηκε στο Παρίσι. Παρουσίασε τη δουλειά του σε πάρα πολλές ατομικές εκθέσεις. Συμμετείχε σε περισσότερες από, δεν ξέρω, 70 ομαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και από τη δεκαετία του 90 και μετά κυκλοφόρησε κείμενα, ποίηματα, δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά. Και το 2023 κυκλοφόρησε ένα συγκεντρωτικός τόμος, ποίηματα 1999-2020. Και ένα χρόνο πριν, το 25, κυκλοφόρησε το Λεύκωμα Χρήστος Μαρκίδης από τις εκδόσεις Αρμός. Λοιπόν, καλό του ταξίδι.

σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας πούμε ότι αύριο είναι η μέρα των ζώων και η Μαρία Σφυρόερα εδώ ετοιμάζει διαφορά. Να συμμετέχουμε κι εμείς την πλευρά μας, να συμμετάσχουμε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 10, εκτάκτως είπαμε το ότι μας ξημερώνει, είναι 8 με 10 το βράδυ. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πολύ. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Air News Radio 105,8, δεν πάτε πουθενά. Δεν θέλει λίγο στο μικρόφωνο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας!

0: θα την παίρνω σε. Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λεβαδέων. Μήνυμα από το 112 καλούσε προληπτικά όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς τη Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί ωστόσο οικισμούς. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στην Στεφάνη στην Βιωτία. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στην Στεφάνη στην Βιωτία. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά.

0: Αναφέρουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Σημειώνεται ότι ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αλλά και το σημείο έναρξής της θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος σε συνεργασία με τις ενόπλες δυνάμεις. Στην σύλληψη μιας 37χρονης και ενός 39χρονου υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό Καβάλας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση λαμβάνοντας γρήγορα διαστάσεις. Συνελήφθη δυνάμη εντάλματος σύλληψης από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων συντάγματος ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια των τουριστών από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να του αποσπάσει 800 ευρώ. 243 μετανάστες διασώθηκαν στην Κρήτη, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ανταπόδοσης που φτάνουν έως και το 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου μετά την αποτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η οποία οδήγησε στην επιβολή τιμωρητικών δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ. Η Κούβα καταδίκασε σήμερα την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του στο X πως παρατείνοντας το εμπορικό εμπάργκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Την περασμένη Τετάρτη η διάσημη καλλιτέχνηδα είχε τιμηθεί για την συνολική προσφορά της στην country μουσική στην 19η τελετή των βραβείων ACM Honors. Δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι στα πελάγια, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 26 έως 39 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Το μικρόφωνο τώρα στον Βαγγέλη Σαρή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Man in the Mirror, Michael Jackson. Έτσι ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλα τα νέα της επικαιρότητας που τρέχει, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση της επικαιρότητας της ημέρας που μας αφήνει, αλλά και με όλα τα νεότερα βέβαια από την μέρα που έρχεται. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει τα νεότερα από την πυρκαγιά. Είχαμε διπλό μέτωπο στην Βιωτία. Είχαμε 39 συνολικά πυρκαγιές που ξέσπασαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο συνολικά στη χώρα. Σημαντικότερες αυτές που εκδηλώθηκαν στη Βιωτία, την Παλίνη, το Λαύριο και την Σαλαμίνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ακόμη την μάχη. Ο κύριος Γιώργος λοιπόν Ντασιώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας, για να μας δώσει τη δική του εικόνα από τις πυρκαγιές, από τα μέτωπα που αντιμετώπισε η περιοχή σας. Καλησπέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, πράγματι είχαμε σήμερα δύο μέτωπα στη Βιωτία. Το ένα σε εξέλιξη ακόμα εδώ στην περιοχή του Αγίου Βλασίου. Μόλις ολοκληρώσαμε ένα συντονιστικό, έκτακτο συντονιστικό με τους επικεφαλείς των πυροσβεστικών δυνάμεων και τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί σε μια ρεματιά προς την περιοχή της Δάβλιας, δεν απειλείται το κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά φαντάζομαι λόγω ρεματιάς ότι θα είναι δύσκολη και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έτσι.
1: Δεν υπάρχει πρόσβαση. Ακριβώς. Ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν στηθεί σε κάποια σημεία πιο κάτω και περιμένουν εκεί. Δεν πνέουν άνεμοι, υπάρχει πλήρης άπνοια αυτή τη στιγμή και αυτό η υγρασία βοηθάει στην καθήλωση του μετώπου. Έχει πέσει, η αλήθεια είναι, η ένταση της φωτιάς έχει πέσει, ωστόσο το μέτωπο είναι ενεργό και πάντα ένα ενεργό μέτωπο μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο. Αισιοδοξούμε ότι θα μείνει έτσι όλη τη νύχτα, προκειμένου το πρωί να επιχειρήσουν και οι επίγειες δυνάμεις και φυσικά οι ΕΜΑΕΣ.
0: Θυμίζω ότι ξέσπασε γύρω στις 5 παρατέταρτο η φωτιά ανάμεσα σε Άγιο Βλάσιο και Τσουκαλάδες, κοντά στη Λιβαδιά.
1: Κοντά στη Λιβαδιά, Δήμος Λεβαδέων είναι, εκδόθηκε και
0: 112.
1: Υπήρξε απειλητική στην αρχή φωτιά, ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο υπήρξαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι οι ενέργειες δυνάμεις καθυστέρησαν λίγο, από ό,τι μας είπαν υπήρχαν πάρα πολλά μέτωπα μέχρι να μπορέσουν να φτάσουν και στο σημείο εδώ. Καθυστέρησαν περίπου μια ώρα από την έναρξη της πυρκαγιάς. Ωστόσο εξελίχθηκε έτσι με τον τρόπο που σας είπα. Έκαψε χαμηλή βλάστηση, πουρνάρι σε πλαγιές δυσπρόσιτες. Δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων, όπως και αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο σημείο που βρίσκεται η πυρκαγιά. Και υπάρχουν όμως πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις και πάρα πολύ ισχυρή συνδρομή από το περιφέρεια, το Δήμο, σε υδροφόρες, σκαπτικά μηχανήματα που επιχειρούν αυτή την ώρα. Σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν κοντά στο μέτωπο, περιχαρακώνοντας τη φωτιά. Πιστεύουμε ότι θα την κρατήσουμε εκεί μέχρι το πρωί.
0: Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης της Βιωτίας. 39 λοιπόν συνολικά ήταν οι φωτιές σήμερα που απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και κάποιες από αυτές, όπως είπαμε, ακόμη απασχολούν. Κατάφεραν τις περισσότερες να τις ελέγξουν χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικημένες περιοχές. Τα μέτωπα σε Σαλαμίνα και Άγιο Βλάσιο στην Βιωτία παραμένουν ενεργά, όπως και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βέβαια που βρίσκονται και επιχειρούν στα σημεία ακριβώς για τον έλεγχό τους. Μας μετέφερε ο κύριος Ντασιώτης την εικόνα από την περιοχή εκεί της Βιωτίας, όπου στις 6 και 22 πρώτα λεπτά να πούμε ότι εστάλει 112, έλαβαν 112 οι κάτοικοι των περιοχών Τσουκαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας να απομακρυνθούν προς την Λιβαδιά. Εντολή εκένωσης λοιπόν από το 112. 12 και μένουμε στην ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη της Βιωτίας και με το θετικό που μας μετέφερε ότι από νωρίς το βράδυ δεν πνέουν πλέον άνεμοι οι οποίοι να προβληματίζουν ως προς την κίνηση της πυρκαγιάς με τρόπο τέτοιο που θα μπορούσε να απειλήσει κάποιον οικισμό. Ωστόσο, παραμένουν, όπως μας είπε και ο κύριος Ντασιώτης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή προκειμένου να καταφέρουν να ελέγξουν την συγκεκριμένη φωτιά. Μεγάλη κινητοποίηση μέχρι να βραδιάσει και από τα εναέρια μέσα. Ακούσαμε τον κύριο Ντασιώτη να μιλά για μαρτυρίες ότι υπήρξε καθυστέρηση στο να πάνε τα μέσα εκεί τα εναέρια, με δεδομένο ότι επιχειρούσαν σε άλλα σημεία, σε άλλες πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν 14 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα βρέθηκαν εκεί. Να πάμε τώρα στην... Ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος από την Σαλαμίνα, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει και την εικόνα από το νησί εκεί και την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας την εικόνα σας παρακαλώ.
2: Όχι, για το... είναι εντάξει, είναι σε ύφεση. Η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε μέσα στην περιοχή του ναυστάθμου, δεν επεκτάθηκε εκτός του ναυστάθμου, δεν κινδύνευσαν πολίτες ή σπίτια, δεν πέρασε δηλαδή στον αστικό ιστό του νησιού. Παρενέβη άμεσα η πυροσβεστική και όλες οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, του Δήμου, της περιφέρειας, και μπόρεσε η φωτιά και ελέγχθηκε.
0: Στάλει και στην περίπτωση τη δική σας, κύριε Παναγόπουλε, μήνυμα από το 112,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, για προληπτικούς λόγους.
0: Για τους κατοίκους στα Άνω Βασιλικά και τη Νέα Σαλαμίνα.
2: Ναι, αλλά δεν επεκτάθηκε, σας παραλαμβάνω.
0: Αυτό είναι το σημαντικό και χαιρόμαστε που έχετε να μας μεταφέρετε θετικά νέα, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την, και για την δική σας ενημέρωση. Ήταν ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παναγόπουλος, ο οποίος μας μετέφερε και τα θετικά νέα από την πυρκαγιά εκεί, η οποία απασχόλησε σήμερα, πήρε γρήγορα διαστάσεις, ξέσπασε γύρω στις 5 παρά 20 σε χαμηλή βλάστηση και χώρο με απορρίμματα στο ελληνικό της Σαλαμίνας, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. 80 πυροσβέστες έσπευσαν εκεί με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 25 οχήματα από αέρος 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχείρησαν, ενώ παράλληλα υπήρξαν και ενισχύσεις από την πολιτική προστασία που μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκά από το Πέραμα προς το νησί. Πήρε γρήγορες διαστάσεις, τυλίχθηκε με έναν πυκνό μαύρο καπνό η Σαλαμίνα, ένας πυκνός καπνός μαύρος ο οποίος ήταν ορατός και από την απέναντι πλευρά του Περάματος. Παρόλα αυτά, με την σκληρή μάχη που έδωσαν, κατάφεραν, όπως ακούσαμε και τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο και πλέον να το έχουν θέσει υπό έλεγχο. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα να απομακρυνθούν προς την ακτή Καραϊσκάκη και όπως μας είπε και ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, πλέον όλα βαίνουν στο τέλος τους, με δεδομένο βέβαια ότι ελέγχεται η συγκεκριμένη πυρκαγιά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες σαφώς και θα παραμείνουν όλη τη νύχτα στο σημείο για την αντιμετώπιση και του παραμικρού καντιλιού, όπως λέμε, έτσι που μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ήταν 39 και πάλι σήμερα οι πυρκαγιές. Είναι άλλη μια δύσκολη μέρα, η οποία έχει να κάνει βέβαια και με τις μετεωρολογικές συνθήκες που είναι τέτοιες. Όλοι το ζούμε, όλοι το βιώνουμε. Τα τελευταία 24 ώρα ο συνδυασμός του καύσωνα αλλά και το μελτέμι ανεβάζει τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Μας το έλεγε και εδώ στο Earth News η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Η Αττική είναι σχετικά τυχερή, αφού μέχρι πρότινος είχε βοριά στα 5 μποφόρ, Παρόλα αυτά θα υπάρξει σαφής εξασθένιση των ανέμων. Αυτό που μας είχε προειδεάσει για την εξασθένιση των ανέμων εδώ στην Αττική, κάτι βέβαια που δεν κάνει τόσο ευχάριστα τα πράγματα αναφορικά με την αίσθηση της θερμοκρασίας, με την αισθητή για το ανθρώπινο σώμα θερμοκρασία. Δεν είναι όμως τόσο αισιόδοξη για τις συνθήκες ξηρασίας, όπως μας είπε η μετεωρολόγος μας, που είναι σορευτικές μέσα σε έναν τέτοιο καύσωνα, αλλά ούτε και για τις θερμοκρασίες που μέχρι και την Κυριακή κατά διαστήματα θα φτάνουν και τους 40 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές δεν θα ισχύουν οι ίδιες αυτές ήρεμες από θέμα ανέμων συνθήκες, όπως στην Αττική. Θα έχουμε και αύριο 6 μποφόρ και μαΐστρο βορειοδυτικό, στα δυτικά κυρίως της χώρας, και γύρω στα 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Δυσκολότερες ημέρες αναμένεται να είναι η Παρασκευή και το Σάββατο, οπότε και θα έχουμε ανέμους εντάσσεων ακόμη και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, οι οποίοι θα συνδυάζονται και με σαραντάρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε το τι σημαίνει μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αν είμαστε προσεκτικοί, όπως οφείλουμε όλοι, μπορούμε να περάσουμε και αυτές τις δυσκολίες των επόμενων ημερών. Είχαμε και από τις αρμόδιες αρχές, είχαμε και έρευνα αναφορικά με τα αίτια πυρκαγιών, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, όπου φαίνεται ότι ξεκίνησαν αρκετές για αυτό το καλοκαίρι πυρκαγιές από τα καλώδια ηλεκτροδότησης, και διετάχθη προκατακτική έρευνα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών της Θεσσαλονίκης, έπειτα και από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ. Ο Κώστας Καντούρης έχει τις λεπτομέρειες.
3: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε την προκαταρκτική εξέταση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθεί για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η αύξηση στις πυρκαγιές που ξεκινούν από καλώδια και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ, σύμφωνα τουλάχιστον με στοιχεία της πυροσβεστικής. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές μέσα στο 2026 ερευνάται από την πυροσβεστική αν όντως ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις και τέτοια δίκτυα ρεύματος. Ο εισαγγελέας ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν στοιχεία οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, όπως να κληθούν να καταθέσουν να δώσουν στοιχεία και οι τεχνικοί εκπρόσωποι του ΔΔΕ.

0: Heart News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη και αναφερθήκαμε στα μέτωπα των πυρκαγιών και την κατάσταση την οποία βρίσκονται αυτήν την ώρα. Θα ήθελα να περάσουμε λίγο τα σύνορα, καθώς τι έγινε, λύθηκε τελικώς το μυστήριο που απασχόλησε επί αρκετές ώρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από την άφιξη ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Μόσχας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, με δεδομένη την πολιτικο-διπλωματική και γεωστρατηγική κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη μας αυτήν την περίοδο, από μόνη της η παρουσία ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Μόσχας αποτελεί είδηση. Και το καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες αεροσκάφος συνελήφθη λοιπόν από τον φακό την ώρα που ετοιμάζονταν για προσγείωση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσης από τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων, Flyradar 24, είχε αναχωρήσει από αεροπορική βάση της Ουάσιγκτον, βρίσκονταν στη Ρίγα της Λετωνίας από τις 23 Αυγούστου και έφτασε εκεί στο Βνούκοβο γύρω στις 10 το πρωί. Σήμερα. Λίγο αργότερα, ρωσικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας υπάρχει και το σχετικό οπτικό υλικό. Εντοπίστηκε μια αυτοκινητοπομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες, ενώ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωνε ότι σε δημοσιογράφους που το ρωτούσαν δεν υπάρχει καμία πληροφορία για άφιξη κάποιου Αμερικανού αξιωματούχου. Τελικώς στη Μόσχα για μυστικές συνομιλίες μετέβει ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, σε ένα ταξίδι αστραπή. Η άφιξη του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε αεροδρόμιο βέβαια εκεί απασχόλησε τόσο έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν. Να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
1: Και επιχειρήθηκε να κρατηθεί μυστική. Ωστόσο, το στρατιωτικό μεταγικό αεροσκάφος που μετέφερε τον επικεφαλή CIA δεν πέρασε απαρατήρητο. Λογικό είναι, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, ξεκίνησε από τη βάση Άντρους, έκανε στάση στη Λετωνία και έφτασε το πρωί στη Μόσχα. Ρωσικά μέσα ενημέρωση, μάλιστα, κατέγραψαν αυτοκινητοποίηση με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες να κινείται στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Το ενδιαφέρον φυσικά στρέφεται στο λόγο για τον οποίο ένας τόσο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος βρίσκεται εκεί, ποια θέματα θα συζητήσει, ποιους θα συναντήσει. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου νωρίτερα είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης στο Κρεμλίνο. Και σύμφωνα με ουκρανικές πληροφορίες, η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Κίεβο να αποφύγει τα πλήγματα στη Μόσχα κατά τις ημέρες της επίσκεψης αυτής. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από το Λευκό Οίκο, ούτε βεβαίως η ίδια η επίσκεψη.
0: Επικεφαλής CIA, να πούμε, στο παρελθόν είχε μεσολαβήσει για την απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών που κρατούσε η Μόσχα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από τους Ουκρανούς να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη από Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη. Αυτό σίγουρα κάτι λέει. Και εμείς τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με το υπόλοιπο μέρος της επικαιρότητας η οποία τρέχει εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε κορυφογραμμή στην Στεφάνη Βιωτίας. Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού από τη φωτιά στην Σαλαμίνα, ούτε υπήρξε τραυματισμός, αναφέρουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Έως και 50% η εκπτώση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σειρά ακτοπλοϊκών εταιριών και ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον. Καιρός γενικά αίθριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε στην συντροφιά σας. Ακούμε Dolly Parton και δεν είναι τυχαίο. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής. Το ανακοίνωσε η οικογένειά της. Έφυγε ειρηνικά στο Νάνσβιλ του Τένεσί. Η οικογένεια δεν ανακοίνωσε την αιτία του θανάτου, ωστόσο η ίδια η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η οποία ήταν και ηθοποιός, φιλάνθρωπος, εξαιρετικά επιτυχημένη και ως επιχειρηματίας, είχε μιλήσει για τα πρόσφατα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετώπιζε. Ο σύζυγός της, ο Καρλ Ντίν, απεβίωσε πέρυσι τον Μάιο. Η Πάρτον είχε ανακοινώσει την ακύρωση μιας σειράς συναυλιών της στο Las Vegas επικαλούμενη συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας και δημοσίευσε και βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media, αναφέροντας ότι αν και η θεραπεία για μια ασθένεια που δεν προσδιορίσε εξελισσόταν καλά, δεν ήταν έτοιμη να εμφανιστεί στην σκηνή. Έγραψε εκατοντάδες τραγούδια τα οποία έγιναν παγκοσμίως γνωστά, σημείωσαν τεράστιες επιτυχίες, πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στον διαδίκτυο. Την ανακοίνωση της θρυλικής τραγουδίστριας έκανε γνωστή ο ανιψιός της με ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε και όπως εξήγησε του είχε ζητήσει πριν από χρόνια ακόμη με αυτόν ακριβώς τον τρόπο να γίνει η ανακοίνωση του θανάτου της. Αυτός ήταν και ο λόγος που σας υποδεχθήκαμε και πάλι μετά από τους τίτλους των ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Θέλω να δούμε άλλη μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αφορά τη γειτονική μας Τουρκία, την άμεση απελευθέρωση του Τούρκου επιχειρηματία και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οσμάν Καβαλά από τις τουρκικές φυλακές, ζήτησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επέκρινε τα δικαστήρια της Τουρκίας για την φυλάκισή του με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης Ερντογάν. Ο Καβαλά, 68 ετών, πλέον κρατείται στις τουρκικές φυλακές από τον Νοέμβριο του 2017, ενώ το 2022 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης με βάση κατηγορίες που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις του 2013 και την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βλέπει συστημικό πρόβλημα με τις φυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων. Στην απόφασή του μιλά για ένα συστημικό πρόβλημα που αφορά στη σύλληψη και την δίωξη πολιτικών αντιπάλων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για την απελευθέρωση του Καβαλά, το οποίο είχε διατυπώσει για πρώτη φορά το 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλώνει τώρα ότι η καταδίκη του πρέπει να θεωρηθεί άκυρη και σε δήλωσή του αναφέρει ότι η Τουρκία είχε παραβιάσει πολλά από τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Παραβιάσεις αποκάλυψαν επίσης διαρθρωτικές ελλείψεις που έπληξαν τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του δικαστικού σώματος και οι οποίες ενδέχεται να διευκόλυναν την άσκηση άμεσης ή έμεσης επιρροής από την εκτελεστική εξουσία. Το κρατάμε αυτό σε ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, ιδίως σε υποθέσεις με ευαίσθητη πολιτική διάστατη, προσθέτει το δικαστήριο, το οποίο θυμίζουμε ότι έχει έδρα την Γαλλία. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Αθηνά Κοροβέση.
1: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητά από την Άγκυρα την διέταξε σήμερα να απελευθερώσει άμεσα τον καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη φιλάνθρωπο και ηγετική μορφή της κοινωνίας των πολιτών, Οσμάν Καβαλά, καθώς κρίνει άκυρη την ποινική του καταδίκη. Το σκεπτικό του δικαστηρίου έγκυται στο ότι η Τουρκία παραβίασε την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεστε και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη του Οσμάν Καβαλά, ενώ παράλληλα την καλεί να του καταβάλει ποσό αποζημίωσης πάνω από 113.000 ευρώ. Μάλιστα. Να πούμε πως σήμερα είναι 68 ετών, συνελήφθη και φυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 και το κατηγορητήριο κειμενόταν μεταξύ άλλων και για συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 αλλά και συμμετοχή στις διαδηλώσεις του 2013 κατά του Ερντογάν.
0: Να επιστρέψουμε στα αμιγώς δικά μας και στην οικονομική επικαιρότητα, διευρυμένη με 1.300 κωδικούς που μπορούν να φτάσουν και τους 1.500, αναμένεται να είναι η λίστα των προϊόντων στα οποία θα αποτυπωθούν μειωμένες τιμές από την Δευτέρα που μας έρχεται. Οι μειώσεις θα ξεκινούν από το 5% και θα φτάνουν μέχρι και το 20%. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία με ειδική σήμανση, ενώ οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του χρόνου, κατόπιν της συμφωνίας αυτής της κυβέρνησης με την αγορά. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Γογό Κατσέλη.
2: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών. Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορρυπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%. Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
0: Το θέμα σχολίασε μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 τα προϊόντα αυτά μειωμένη τιμή. Ωστόσο, προειδοποίησε για έναν δύσκολο χειμώνα, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων.
3: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τώρα οι διεθνείς εξελίξεις στην Μέση Ανατολή δεν μας αφήνουν να αισιοδοξούμε πολύ για αλλαγές αναφορικά με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Οι τιμές σε αμόλυβδη, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο βέβαια πάντοτε. Στα αστικά κέντρα μπορεί να βρούμε και κάτω από τα 2 ευρώ οριακά, αλλά και στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά μας οι τιμές μπορεί να ξεπερνούν και τα 2,25-2,30 σε κάποιες περιπτώσεις. Εντός της εβδομάδας αναμένεται και η ανακοίνωση παράτασης της κρατικής επιδότησης και για τον επόμενο μήνα. Θυμίζουμε ότι ισχύει μέχρι και τις 31 του τρέχοντος. Και τώρα σε μια είδηση που έρχεται από τις εξελίξεις, έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε ότι ελπίζει η χώρα του και το Ιράν να ανακοινώσουν σύντομα τη δημιουργία ενός προσωρινού ναυτιλιακού διαδρόμου στα στενά του Ορμούς. Έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων συζήτησαν την απονακοθέτηση της περιοχής και τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, κάτι που είναι σημαντικό και κάτι που σίγουρα θα επηρεάσει και τις τιμές στην ενέργεια, τις τιμές στα καύσιμα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών λοιπόν Ιράν και Ομάν συζήτησαν το πρόγραμμα απονακοθέτησης στην θαλάσσια οδό όπου και συνορεύουν οι δύο χώρες. Ανέφεραν ότι είναι σημαντικό να διεξαχθούν κοινές συζητήσεις με τα κράτη τα οποία συνορεύουν με τα ύδατα του κόλπου, και βέβαια η ανακοίνωση αυτή ήρθε ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε μέσω του Truth Social τους ισχυρισμούς του ότι σύμφωνα με το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών όλες οι νάρκες έχουν αφαιρεθεί ή και ανατιναχθεί εντός των διεθνών υδάτων του στενού του Ορμούς. Το Ιράν έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστρέφεται άμεσα και συστηματικά. Ήταν το μήνυμά του. Οι Ιρανικές αρχές ωστόσο επιμένουν ότι το στενό δεν θα ανοίξει πλήρως έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένης βέβαια της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού, της κατάργησης των κυρώσεων επί του πετρελαίου και της αποδέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Οι τιμές όμως εδώ τώρα, για να έρθουμε στα κάθε μας, παραμένουν τσουχτερές και ούτε υπάρχει και αισιοδοξία αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωσή τους μέσα στο προσεχές διάστημα. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της κρατικής επιδότησης και τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβρη, τόνισε με έμφαση μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
4: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα στη τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα, πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.

0: Έρθιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Θα παραμείνουμε σε ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η ανωδική πορεία στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και οι υψηλές τιμές στην χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι με τις γεωπολιτικές εξελίξεις έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται δεν διαφαίνεται και κάτι θετικό άμεσα μπροστά μας στον χρόνο. Παρεμβάσεις που θα στοχεύσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους τόσο σαν αφορά στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις αναμένεται να εξειδικεύσει και ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σημειώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση στην χονδρική τιμή του ρεύματος τις τελευταίες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έφτασε τα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι πολύ μεγάλο ποσό αν θεωρήσουμε και ότι αυτό που γίνεται η χονδρική του ρεύματος αυτή τη στιγμή είναι 17,3 χωρίς τους φόρους. Και να ακούσουμε, η συγκυρία όπως είπαμε είναι αρνητική, η διεθνής τιμή κινείται έντονα ανωδικά στο αέριο με κίνδυνο να επηρεαστούν περαιτέρω και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν, όπου εκεί μέσα θα ακούσουμε να μιλά και ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
1: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12% σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
2: Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup. Ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28. Οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
1: Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αντλιών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του Ορμούζ. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
0: Τώρα, κινούμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ και αυτό φαίνεται από την έντονη πολιτική αντιπαράθεση την οποία βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες εν ώψη και της ανόδου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Η οικονομία κυρίως, η καθημερινότητα, η ακρίβεια πρωταγωνιστούν στην πολιτική κόντρα. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και λίγο πριν από την ΔΕΘ προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα αυτά τα οποία θα αποφασιστούν εν τέλει, καθώς οι συσκέψεις είναι συνεχείς, γράφονται, σβήνονται. Αυτό το μείγμα των μέτρων που θα αποφασιστεί να απαντά στον πληθωρισμό αλλά και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει και πάλι στην κοινωνία είναι κάτι το οποίο τόνισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης σήμερα μιλώντας στον Sky. και μάλιστα κατέκρινε την αντιπολίτευση λέγοντας τους πολίτες να είναι πολύ φιδωλοί όταν ακούνε να τους στάζουν μεγάλα πράγματα, έτσι ελαφρά τη καρδία, να γνωρίζουν ότι τους κοροϊδεύουν όσοι τους στάζουν πράγματα έτσι εύκολα και απλά. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
3: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί.
4: Μάλιστα.
3: Για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
4: Άρα πρέπει να αυξήσει
3: και έτσι
4: το εισόδημα.
3: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
4: θα
3: μόνο
4: το κάνει
3: με το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
4: και στην, και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
3: Η προκαταβολή φόρου είναι ένα συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Μπαίνει στην τελική ευθεία λοιπόν η λίστα των μέτρων. Από τρεις δεξαμενές αναμένεται να αντληθούν οι πόροι για χρηματοδότηση των παρεμβάσεων. Να ακούσουμε τον Θάνο Τσίρο στο ρεπορτάζ.
5: Περιμένουμε το Σάββατο της ομιλίας του Πρωθυπουργού να ακούσουμε ουσιαστικά από τα χείλη του και το πόσα λεφτά θα πέσουν στην οικονομία κατά τη διάρκεια του 2027. Έχουν προσδιοριστεί επακριβώς αυτές οι τρεις δεξαμενές από τις οποίες θα χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις. Είναι τα καινούρια μέτρα, είναι ένα πακέτο το οποίο εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του θα φτάσει περίπου στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις οι οποίες δεν τις έχουμε ξανακούσει, δεν έχουν εφαρμοστεί, δεν είναι ακόμα γνωστές. Υπάρχουν τα σενάρια, υπάρχουν οι πληροφορίες, υπάρχει η εκτίμηση ότι μέσα εκεί θα δούμε τη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα. Υπάρχουν οι πληροφορίες για διορθωτικές κινήσεις, όχι όμως κατάργηση για το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, ένα μέτρο το οποίο μας έχει απασχολήσει έντονα από τότε που επιβλήθηκε πίσω το 2023. Θα υπάρξουν μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας. Φαίνεται ότι οι οικογένειες με παιδιά θα καταλάβουν θέση και στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες επίσης αναμένεται ότι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό παρεμβάσεις που σχετίζονται με αυτούς και πιθανότατα με άμεση εισοδηματική ενίσχυσή τους. Μην ξεχνάμε ότι γίνεται και όλη η προσπάθεια οι επιδοτήσεις να φτάνουν στα χέρια των πραγματικών δικαιούχων. Και εδώ υπάρχει μια γενική λέξη μεταρρυθμίσεις. Φαίνεται όμως ότι είναι αυτή πίσω από την οποία θα κρύβονται οι εκπλήξεις της φετινής έκθεσης στην Θεσσαλονίκη. Mm. Και είναι πολλά, γι' αυτό αναμένεται ότι θα συμπεριληφθούν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και στον συνολικό λογαριασμό των παρεμβάσεων που θα δούμε να υλοποιούνται το 2027 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μέτρα τα οποία δεν τα έχουν δει ακόμα οι δικαιούχοι στην τσέπη τους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που πέρσι μπορεί να πήραν μια αύξηση της τάξης του 1,2-1,3%, φέτος θα πάνε ακόμα και στο 2,8%. Νέα κλίμακα φορολόγησης των επαγγελματιών, αυτά είναι 400 εκατομμύρια ευρώ από μόνα τους. Ο μηδενικός έμφυα για τις κύριες κατοικίες σε περιοχές με κάτω από 1.500 κατοίκους είναι πολλές, είναι 2.700. Έχουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι δεδομένη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών να πάμε και σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχει δρομολογηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία έτσι όπως θα φτάσει στους ιδιωτικούς υπαλλήλους που τον δικαιούνται, θα περάσει και στους δημοσίους υπαλλήλους. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε και την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας για τη φορολόγηση στα ενίκια. Θα δούμε αν θα γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Άλλη μία δεξαμενή, και με αυτήν θα κλείσουμε, είναι τα προγράμματα της ενίσχυσης. Εδώ έχει μπει και η πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής. Θα υπάρξουν οι νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό, κορυφαίο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Η ρήτρα διαφυγής θα χρηματοδοτήσει προγράμματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αναμένεται να αναφερθεί λεπτομερώς ο Πρωθυπουργός και βεβαίως περιμένουμε και επιδοτήσεις για μέτρα μόνιμης αντιμετώπισης του μεταφορικού κόστους. Θα είμαστε εδώ για τις επόμενες μέρες να συγκεντρώνουμε τις σχετικές πληροφορίες.
6: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λεβαδέων. Εκδόθηκε προληπτικά μήνυμα 112 για απομάκρυνση από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στην Στεφάνη της Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Όπως αναφέρουν πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθεξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης στην Τουρκία τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθεξη. Το δικαστήριο διέταξε

0: Ορμούς και προβλέπει μια επιχείρηση από ναρκοθέτησης σε αυτό το στρατηγική σημασία πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι δύο χώρες που βρέχονται από τα στενά προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία εκεί, ενώ η θαλάσσια αυτή οδός που παραμένει αποκλεισμένη από την Τεχεράνη βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Συνελήφθη δύναμη εντάλματος σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή, 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια των τουριστών από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να του αποσπάσει 800 ευρώ. Η Κούβα καταδίκασε σήμερα την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του στο X πως παρατείνοντας το εμπορικό εμπάργκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Oscar για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Την περασμένη Τετάρτη η διάσημη καλλιτέχνητα είχε τιμηθεί για την συνολική προσφορά της στην country μουσική στην 19η τελετή των βραβείων ACM Honors. Δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η δημιουργία τραγουδιών ήταν η μεγάλη της αγάπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Η άνεμη στα πελάγια δυτική, βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λέγαμε για το πακέτο της ΔΕΘ και τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν, το ποιους αφορούν και ποια η δεξαμενή και των χρημάτων τα οποία θα στηρίξουν αυτό το πακέτο των μέτρων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Όπως είπαμε, πραγματοποιεί και το Air News Radio 105,8 και οι Πρωινές Διαδρομές μια έρευνα, καλώντας όλους τους φορείς και παράγοντες της αγοράς, τους ανθρώπους που γνωρίζουν την καθημερινότητα, να προτείνουν από τη δική τους πλευρά, να μας πούν το τι περιμένουν να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό, αλλά και να προτείνουν και οι ίδιοι επισημένοντας το τι θεωρούν, κάνοντας μια προτεραιοποίηση και επισημένοντας το τι θεωρούν ως πιο σημαντικό για να γίνει την επομένη. Οπότε ο κύριος Κορκίδης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζει.
1: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το οικολογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
0: Ακούσαμε λοιπόν τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και θα ακούσουμε τώρα το τι λένε οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα τους ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνουν στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Λάρισας, μίλησε στις πρωινές διαδρομές στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
2: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη,
3: ναι,
2: μαζικά, αποφασιστικά, τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ,
3: ναι,
2: ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις σύνταξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν.
0: Παραμένουμε σε ρυθμούς ΔΕΘ, να δούμε και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού ακούσαμε την κυβερνητική πλευρά, ακούσαμε τους ανθρώπους της αγοράς, είτε έχει να κάνει με μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε με τους ίδιους τους εργαζόμενους, για το τι είναι αυτό το οποίο ζητούν από τον Πρωθυπουργό και θέλουν να εντάξει στις εξαγγελίες του το ΠΑΣΟΚ, στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε, θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης και στρέφει τα βέλη του προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε εδώ στο Earth News για το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της Χαριλάου Τρικούπη.
3: Στη ΔΕΘ, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει, και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα λοιπόν δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι αν έχουμε δύο κάλπες, ποιο κόμμα, αν είναι δεύτερο, μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
0: Να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Επίθεση στην κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στο Μέγκα.
4: Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή. Ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης να μην τζιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
0: Για αντιλαϊκή πολιτική από την κυβέρνηση έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ το βλέμμα στρέφεται στην προετοιμασία της ΔΕΘ με διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων κατά τη διάρκεια των οποίων ουσιαστικά κλειδώνει και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Κουμουνδούρου. Όσοι επένδυσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν, απέτυχαν νυχτρά, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, είναι ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Από τη νίκη τώρα επισημαίνεται με αφορμή τη ΔΕΘ ότι η μείωση του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 71,3% σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν αποτελεί μονάχα ένδειξη, αλλά και απόδειξη ότι η ακρίβεια καταβροχθίζει τα οικογενειακά εισοδήματα. Ενώ επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κατέθεσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τόνισε ότι η εικόνα της εύρωστης οικονομίας που επιχειρεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει προσκρούει ευθέως στα βιώματα και τις εμπειρίες της ίδιας της κοινωνίας.

0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Τώρα σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους απάντησε ο Κυριάκος Πιερακάκης μέσω ενός νέου βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγεί πως μειώνονται οι τόκοι, τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, τι κερδίζει η ίδια η χώρα αλλά και οι πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή, και όλο αυτό βέβαια με αφορμή την έντονη κριτική που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επιλογή αυτή της κυβέρνησης να αποπληρώσει πρόωρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι δανείων της περίοδου της κρίσης. Να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
1: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
0: Με την πολιτική αντιπαράθεση εντωμεταξύ στα ύψη, είχαμε μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το politik.gr που καταγράφει τις τάσεις των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, αν γίνονταν την ερχόμενη Κυριακή εκλογές, ποιο κόμμα θα ψήφιζαν οι ερωτώμενοι, απαντούν Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%, Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%, το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελπίδα με 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,1% και πλέον εκτός, κάτω από το 3%, από το όριο εισόδου στη Βουλή του 3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%, το Μέρα 25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, άλλο κόμμα επιλέγει το 6%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 10,6%. Και φεύγοντας από την πολιτική επικαιρότητα, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, η είδηση της θρυλικής τραγουδίστριας της country μουσικής έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τα εκατομμύρια των θαυμαστών της παγκοσμίως. Ανάμεσα στις αμέτρητες αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό αλλά και τον πολιτικό χώρο, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επίσημη τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τίμησε τη μνήμη της με μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση, την οποία έκανε, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλειά της, μίλησε για μια θρυλική ερμηνεύτρια, τη χαρακτήρισε ως μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της country, υπογραμμίζοντας το τεράστιο πολιτιστικό της αποτύπωμα. Ανέφερε χαρακτηριστικά: δεν υπήρξε ποτέ κανείς σαν κι αυτήν και ποτέ δεν θα υπάρξει. Αυτή είναι μια αληθινή απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Ο κόσμος σε αγαπά. Ως ένδειξη ύψιστου σεβασμού προς το πρόσωπο και την προσφορά της μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα κυματίζουν με σύστια σε ολόκληρη τη χώρα για διάστημα μιας εβδομάδας, ξεκινώντας από σήμερα στις 6 το απόγευμα. Καταλαβαίνουμε με τον τρόπο αυτό και με την τοποθέτησή του αυτή πόσο πραγματικά αγαπούσε τη Ντόλι Πάρτον ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, όπως να γυρίσουμε λίγο στα της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης και τα επεισόδια τα οποία έχουν προκληθεί εν αναμονή της. Έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο με αφορμή την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί χρονικά του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό αλαζονία, έλλειψη σεβασμού στους άτυπους κανόνες που μέχρι σήμερα ίσχυαν. Από την πλευρά του το κόμμα Ελλάς απαντά ότι αποτελεί υποχρέωση να παρουσιάσει δημόσια τις θέσεις του. Στη σύγκρουση μπαίνει και το Πασό, κάνοντας λόγο για ένα κατεψυγμένο δίπολο, ενώ επιτίθεται από την πλευρά της και η Χαριλάου Τρικούπη στον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή του αυτή να αγνοήσει τους άτυπους κανόνες της ΔΕΘ. Τώρα να ακούσουμε καταρχάς τον Παύλο Μαρινάκη τι είπε για το συγκεκριμένο θέμα μιλώντας στο Sky.
2: Έρχεται αλαζονικά, γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε ένα πολιτικό και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον Πρωθυπουργό να προηγηθεί. Και λένε
3: και
2: φοβάστε,
3: να ακολουθήσει.
2: Ούτε φοβόμαστε ούτε υποτιμούμε όμως κανέναν. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού στους κανόνες.
0: Και η απάντηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ήρθε από το στέλεχος της Ελλάδας, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
4: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ?
0: Χαριλάου Τρικούπη τώρα από την πλευρά της μιλά για μονομέτωπο αγώνα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς κατά του ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει ότι αναβιώνει ένας κατεψυγμένος διπολισμός. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο Open και δέχθηκε ουσιαστικά την απάντηση από την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος του κόμματος Ελλάς.
5: Είναι πολιτική απρέπεια. Πάει να μιλήσει την κεντρική ομιλία μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη και δύο μέρες πριν τον Πρωθυπουργό και πάει να δώσει συνέντευξη τύπου μία εβδομάδα μετά. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης χωρίς Τσίπρα και Τσίπρας χωρίς Μητσοτάκη. Σερβίρω έναν κατεψυγμένο διπολισμό από την μνημονιακή περίοδο. Μόνο έτσι μπορώ να συσπυρώσω ένα ακροατήριο.
6: Δεν θέλω να εμπλακώ σε μια συζήτηση που από την πλευρά του ενός συνομιλητή μου και της Νέας Δημοκρατίας έχει ως προμετωπίδα, ας πούμε, τις προσωπικές προσβολές και από την άλλη κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, αν μου επιτρέπετε. Όχι, δεν είναι απρέπεια, είναι υποχρέωση του πολιτικού αυτού φορέα να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα.
0: Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον συνάδελφο Νότι Ανανιάδη, τονίζοντας ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα και αναρωτήθηκε τι γίνεται, ότι θα πρέπει να καταστήσει σαφές το ποιες από τις θέσεις στις οποίες πορεύονταν μαζί και συναποφάσιζαν δεν υφίστανται πλέον για το κόμμα του κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ρωτήθηκε παράλληλα και για την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
7: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερους.
8: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου.
7: Σε αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το.
8: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν?
7: Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους.
0: Για την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τη ΔΕΘ ρωτήθηκε εδώ, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιάννης Σμυρλής, κάνοντας λόγο για μια μορφή απρέπειας.
9: Προφανώς θεωρεί τον εαυτό του κάτι διαφορετικό από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και ότι μπορεί ο ίδιος να φέρεται όπως θέλει. Είναι μια μορφή απρέπειας απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Και εμείς θα περάσουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στην Βιωτία. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε κορυφογραμμή στην Στεφάνη Βιωτίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Έως και 50% η εκπτώση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Συμμετέχει σειρά ακτοπλοϊκών εταιριών και ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον. Καιρός γενικά έθριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, μέσα από τη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Άρης στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε μια είδηση που γίνεται γνωστή πριν από λίγο, έγινε γνωστή από τον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, στην Λευκωσία. Στα κατεχόμενα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέη Σόκπα, ο οποίος καταζητείται από τις ελληνικές αρχές για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο Γενάρη του 2024. Ήταν μια εκτέλεση η οποία απασχόλησε ιδιαίτερα όλα τα μέσα ενημέρωσης και τις αστυνομικές αρχές, βέβαια, στις αρχές του 2024. Ο Σόκπα, γνωστός και ως Κινέζος, συνελήφθη στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο στην επαρχία της Κερίνιας. Η παρουσία του στην Κύπρο αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου του ψευδοκράτους, παραδέχθηκε ότι πέρασε κρυφά στις ελεύθερες περιοχές. Η διέλευση φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω στρατιωτικής ζώνης στην περιοχή της κατεχόμενης Τύμπου. Ο 43χρονος ανέφερε επίσης ότι επέστρεψε στα κατεχόμενα από το ίδιο σημείο τον Ιούλιο του 2026. Παραμένει άγνωστο πότε εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές, πόσο διάστημα παρέμεινε, πού κινήθηκε και με ποιους, βέβαια, είχε επαφές. Οι κατοχικές αρχές διαπίστωσαν ότι η παράνομη άδεια παραμονής του είχε λήξει την 31η Ιουλίου του 2025. Διερευνάται για παράνομη παραμονή, μυστική διέλευση και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης περιοχής, ενώ τέθηκε υπό τριήμερη κράτηση. Η ελληνική αστυνομία, να πούμε, ότι είχε δημοσιοποιήσει στις αρχές Αυγούστου τα στοιχεία και την φωτογραφία του, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα για την δολοφονία του Ζαμπούνη 14 Γενάρη του 2024. Ο άντρας είχε, ο 44χρονος Ζαμπούνης, είχε δεχθεί καταιγισμό πυρών έξω από πρατήριο καυσίμων στην Λεωφόρο Φρατζή. Στο σημείο είχαν εντοπιστεί 97 συνολικά κάλικες. Μπορούμε να σκεφτούμε το τι προηγήθηκε. Η παράδοση του Σόκπα τώρα στην χώρα μας δεν θεωρείται απλή διαδικασία, καθώς κρατείται σε έδαφος όπου δεν λειτουργούν διεθνώς αναγνωρισμένες αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την μεταφορά του στις ελεύθερες περιοχές ή για την παράδοσή του στις ελληνικές αρχές. Αυτή ήταν η ανταπόκριση από τον ανταποκριτή μας στην Λευκωσία, τον Κωστή Κωνσταντίνου, αναφορικά με την σύλληψη του λεγόμενου Κινέζου, του εκτελεστή του Ζαμπούνη. Τώρα να έρθουμε, αφού πήγαμε από την πλευρά εκείνη του χάρτη, να δούμε και τα σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα που εκπέμπει σε όλους τους τόνους η Αθήνα και παράλληλα ενημερώνει σε θεσμικό επίπεδο την διεθνή κοινότητα για την τουρκική προκλητικότητα που έχουμε στο Αιγαίο, σε συνέχεια και της ανακήρυξης του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, τη στάση της χώρας μας στις προκλήσεις της Τουρκίας αλλά και τις πρωτοβουλίες που προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας για το επόμενο διάστημα. Ανέπτυξε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
1: Η χώρα μας διαχρονικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον πιο πρόσφορο μέσο. Υπάρχει διάλογος, αλλά υπάρχει και προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία έκπτωση.
0: Ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι η χώρα μας αναφορικά με τις αντιδράσεις της Τουρκίας για το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, είπε ότι η χώρα μας διαχρονικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με το πιο πρόσφορο μέσο. Και αυτό είπε, το ξέρουν νομίζω όλοι, λειτουργούμε στο πεδίο, υπάρχει διάλογος αλλά και προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε αυτό δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Προχωρήσαμε, είπε ο κ. Παπασταύρου, στο θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό και στα δύο θαλάσσια πάρκα, στο Νότιο Αιγαίο, Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Προχωρούμε στις σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν μισό αιώνα και ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην πράξη με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
2: Η Ελλάδα θα έχει κάθε αντίδραση και κάθε απάντηση που πρέπει να έχει, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα, σε κάθε κρίση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Αθήνας στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται και διπλωματικές ενέργειες τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τους διεθνείς φορείς. Ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, μίλησε για το θέμα στο Open.
3: Η Ελλάδα δεν απειλεί καμία χώρα, όμως δεν δέχεται και απειλές σε βάρος της από κανέναν. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδείξει περίτρανα ότι σέβεται απολύτως και το διεθνές δίκαιο αλλά και τις αρχές καλής γειτονίας, αλλά ταυτόχρονα δεν δέχεται παιχνίδια σε βάρος των εθνικών συμφερόντων.
0: Απέναντι λοιπόν στην αναζωπήρωση αυτή της τουρκικής προκλητικότητας, η Αθήνα λαμβάνει τα μέτρα της, δίνοντας προτεραιότητα στην επανέναρξη των ερευνών βυθού για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής εταιρείας στο έργο συνιστά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές υποδομές, ενώ για την έναρξη των ερευνών εκκρεμεί και η έκδοση της απαραίτητης ναύτεξ. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα τροχαίο το οποίο συγκλώνησε σε τραγωδία, μετετράπη η νυχτερινή έξοδος μιας παρέας 5 νεαρών στα Ανολιώσια. Μία 17χρονη έχασε την ζωή της και 4 ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφότου το κόκκινο τζιπ στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στην λεωφόρο Φυλής. Η βόλτα λοιπόν κατέληξε δυστυχώς τραγωδία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Στάμου και την Στέλλα Χριστοδουλίδου που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
4: Η πρόσκρουση στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού ήταν σφοδρή. Το σίδερο λύγησε, παραμορφώθηκε και ξεριζώθηκε από τη θέση που ήταν τοποθετημένο. Μέσα στο τζιπ ήταν μία παρέα νεαρών. Δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο οδηγός 19 ετών. Η μία 17χρονη ανασύρθηκε νεκρή.
5: Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 19χρονος οδηγός του κόκκινου τζιπ, κινούμενος επί της λεωφόρου Φυλής, με κατεύθυνση από το χωριό της Χασιάς προς τα Άνω Λιώσια, έχασε κατά από αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί, να καβαλήσει το πεζοδρόμιο, προκαλώντας ρογμή στο κράσπεδο και στη συνέχεια, ακολουθώντας μια τρελή και ανεξέλεγκτη πορεία, να καρφωθεί στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού, την οποία ξερίζωσε.
4: Η θεία της 17χρονης μιλάει αποκλειστικά στο ΕΡΤ News και τον Κώστα Στάμου.
6: Ήταν μοναχοπέδι και το είχαν στα ύψη αυτοί οι γονείς. Ήταν όλος τους ο κόσμος. Ήταν μια χαρά κορίτσι. Όλα καλά. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί τρελάθηκαν με αυτό που τους συνέβη.
4: Η σύγκρουση ήταν σφοδρή που τμήματα του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκαν περίπου 20 μέτρα μακριά, ενώ στο οδόστρωμα έχουν μείνει σημάδια από τα λάστιγα του αυτοκινήτου.
7: 4 άτομα από το τροχαίο δυστύχημα στα Ανολιώσια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής κάτω που και βρισκόμαστε. Ειδικότερα η 17χρονη διακομίστηκε εδώ νεκρή. Ακόμα μία κοπέλα ίδιας ηλικίας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, καθότι πέστη κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη, ενώ στη Γενική Χειρουργική Κλινική κλινική παραμένουν 2 άτομα για 24-ωρη προληπτική παρακολούθηση.
4: Το δυστύχημα επαναφέρει το ζήτημα της επικινδυνότητας της λεωφόρου Φιλίσσο που έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία. Η τροχαία διερευνά τα αίτια της εκτροπής του οχήματος για να διαπιστωθεί τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.
0: Και είχαμε κι άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα στις 7.30 περίπου στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου στην περιοχή της Αλθέας Κοροπίου. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από το Λαγονίσι προς την Αγία Μαρίνα και μια μοτοσικλέτα που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση με προορισμό το Λαγονίσι. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά, η μοτοσικλέτα διαλύθηκε, οι δύο αναβάτες εκτινάχθηκαν και συρθήκαν για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο και κατά πληροφορίες νεκρός είναι ο νεαρής ηλικίας οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ η συνεπιβάτης του τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας και να δούμε τις εξελίξεις γύρω από τον ιό του Δυτικού Νείλου που προβληματίζει τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε τα περισσότερα κρούσματα των τελευταίων ετών, με εκτιμήσεις ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα επίπεδα του 2018. Είναι ευρεία η διασπορά του ιού, με κρούσματα να επιβεβαιώνονται σε δύο ακόμη δήμους εδώ στην Αττική αλλά και στην Κρήτη. Στην Κηφισιά, αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, ο Δήμος προχώρησε σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο που καταγράφηκε το κρούσμα. Παράλληλα έγιναν παρεμβάσεις σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κρούσμα καταγράφηκε για πρώτη φορά και στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Κρήτη έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος. Ο ιός εμφανίστηκε σε άνδρα 75 ετών με ιατρική ιστορικό, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιεράπετρα και νοσηλεύεται σε σταθερή ευτυχώς κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Λιγότερο από 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά. Για τα άτομα αυτά ο κίνδυνος απώλειας ζωής είναι 10-15%. Ένας φυσιολογικός οργανισμός μπορεί να ανταπεξέρχεται στη λίμωξη, να την ξεπερνά ή ασυμπτωματικά τελείως ή με ελαφρό πυρετό. Όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη λίμωξη, τότε προσβάλλεται και το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις και στις παρενέργειες της λίμωξης, που είναι αναπνευστική ανεπάρκεια, αιμοδυναμικό και αστάθεια και καταστάσεις που είναι δύσκολες για ένα ηλικιωμένο κυρίως άτομο να τις ξεπεράσει, σύμφωνα με τον Αθανάσιο Τσακρή, τον καθηγητή μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ που μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News. Η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί εντός του Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστεί μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν και χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεράσουμε τον αριθμό αυτό. Η Αττική είναι στο κόκκινο. 33 δήμοι της έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε όλη την Αττική. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα και στον νότιο και στον δυτικό. Εκτός λοιπόν από την Αττική, κρούσματα έχουν καταγραφεί, ακολουθεί ουσιαστικά η Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ το 80% των ατόμων που μολύνονται παραμένουν ασυμπτωματικοί, οι 8 στους 10. Το 20%, οι 2 στους 10 εμφανίζουν ήπια νόσο, λιγότεροι από 1 στους 100 ασθενείς εμφανίζει σοβαρή κλινική νόσο. Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο για σοβαρή τουλάχιστον νόσηση? Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, ωστόσο η μεγαλύτερη ηλικία από 50 έτη και πάνω είναι πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσο και θανατηφόρο κατάληξη. Επίσης, οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και γενικά σε άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό το οποίο προτείνουν οι ειδικοί, αυτός είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, η αποφυγή των τσιμπημάτων των κουνουπιών. Και πώς γίνεται αυτό? Με ατομικά μέτρα προστασίας, με αντικουνουπικά και με κάθε τρόπο που μπορεί να μας κρατήσει μακριά από τσιμπήματα κουνουπιών. Να φύγουμε τώρα από αυτό και να δούμε το τι γίνεται με αυτή την υπόθεση των καρεκλών, ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού μόνιμα τοποθετημένου που απομάκρυνε ο Δήμος Πολυγύρου από την παραλία Καλύβες στην Χαλκιδική. Δεν είναι η πρώτη μάλιστα επιχείρηση η οποία στείνεται για αυτόν τον σκοπό στην Χαλκιδική. Ο Δήμος επιστράτευσε σκαπτικό μηχάνημα και τροχούς για να μαζέψει τις μόνιμες κατασκευές, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη προσέλευση των λουόμενων. Αντέδρασαν κάποιοι και για την ύπαρξη των ομπρελών και εξαπλωστρών, αλλά και για την απομάκρυνσή τους. Κάποιοι είπαν ότι τις έχουν πληρώσει μάλιστα και ακριβά. Το ρεπορτάζ στο οποίο εμπεριέχονται και οι δηλώσεις αυτών που σας προανέφερα, το ρεπορτάζ είναι της Λίας Χριστάρα.
1: Ομπρέλες ψάθινες που βάζουν τα beach bar, ξύλινα τραπέζια και ξαπλώστρες είχαν στήσει οι ιδιοκτήτες δωματίων στην παραλία Καλύβε στη Χαλκιδική.
2: Είναι κατάληψη, σίγουρα δεν είναι να μην βάλουν για αυτό το πράγμα. Και τώρα κατεβάζω την καρέκλα μου κάθε μέρα και το να βάζω. Εντάξει.
3: Ότι είναι δύσκολο, λέτε.
2: Ναι.
1: Οι ιδιοκτήτες που τοποθέτησαν τις συγκεκριμένες ομπρέλες πρόλαβαν την τελευταία στιγμή βλέποντας τους υπαλλήλους του Δήμου να κατέβουν στην παραλία και να τις μαζέψουν πριν καταστραφούν. Σκαπτικό μηχάνημα, τροχούς και φορτηγό επιστράτευσε ο Δήμος Πολυγύρου για να μπορέσει να μαζέψει όλες τις μόνιμες κατασκευές των παραθεριστών.
2: Την είχα μπαστομένη, ναι, μέσα σε ένα σίδερο βαλμένα, αλλά εντάξει. Ήρθαμε για τρεις μέρες για να μην την παίρνουμε τρεις κάθε εκτός. Ήταν οι ομπρέλες που κάνουν 60-70 ευρώ.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι ιδιοκτήτες δωματίων και Airbnb χρεώνουν και τον εξοπλισμό παραλίας που τον τοποθετούν μόνιμα και παράνομα.
4: Πρόθεση και του Δημάρχου και του Δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία. Μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή, παραδίδουν και ένα κλειδί το οποίο αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα εδώ στην παραλία.
5: Αυτά δεν δένονται τίποτα. Έρχεται ο κόσμος, ο οποίος είναι όχι σε εμάς, και κάθονται από κάτω. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να βάρουμε και άδεια για αυτό το πράγμα.
1: Οι δεκάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες που συγκεντρώθηκαν θα ανακυκλωθούν.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Συγκίνηση, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλεύονταν τα τελευταία 2 χρόνια στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που αντιμετώπισε, παρά τη γενναία μάχη την οποία έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ειρήνη Κυρίτση.
1: Για περίπου 2,5 χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έδινε τη δική του μάχη, με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν σε μία ανατροπή. Όμως δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Η περιπέτεια του γνωστού τραγουδιστή γιου του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα είχε αρχίσει στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας σε τηλεοπτικό σόου, στο οποίο συμμετείχε και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο.

0: Δημήτρης Κόκοτας ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως η Μαρινέλε και τη Χαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Στα 57 του χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε μετά από μια μακρά και γενναία μάχη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
1: Και όπως είναι λογικό, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Μιλήσαμε και στην αρχή της εκπομπής μας για τον καιρό και το πώς εξελίσσεται. Να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει έως 39 με 40 βαθμούς τοπικά στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Πλησιάζει 12 σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές. Ο λόγος τώρα στο Γιώργο Καριωτάκη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Από εμένα, από όλους εμάς εδώ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην Βιωτία. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο της αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στην στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά καίει σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού αναμένεται σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train κατόπιν της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Ιώσια και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Ιώσια. Σημειώνεται πως υπήρξε διακοπή εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσόν μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε στην φυλακή υψής της ασφαλείας του Σίλιβρη στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούζ και προβλέπει μια επιχείρηση από ναρκοθέτησης σε αυτό το στρατηγική σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

0: 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, η άνεμη στα πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 26 έως 39 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, που δεν τα λες και ευχάριστα, γίνονται και ευχάριστα βέβαια, εντάξει. Η παγκόσμια μουσική σκηνή θρυνεί την απώλεια της αμφισβήτητης βασίλισσας της country, Dolly Parton, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη στα 80 της. Μέσω βίντεο που ανήρτησε ο ανιψιός της και επικεφαλής ασφαλείας της, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Είχε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα μετά το θάνατο του σύζυγου της, στο μάτιο του 25, 58.

0: 8 χρόνια ήταν μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν έφυγε λοιπόν ο Καρλ Ντίν από τη ζωή, εκείνη φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να το αντέξει, επιβαρύνθηκε πολύ η υγεία της, έφυγε. Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον 1946 σε μια ξύλινη καλύβα στα βουνά του Ανατολικού Τενεσί γεννήθηκε. Μεγάλωσε σε μια εξαιρετικά φτωχή οικογένεια, 12 παιδιά είχαν οι γονείς της. Αλλά παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, το ταλέντο της έλαμψε νωρίς. Έγραψε τα πρώτα της τραγούδια σε ηλικία, το πρώτο της τραγούδι στα 6 ετών. Απέκτησε την πρώτη της κιθάρα στα 8, στα 13 εμφανίστηκε στο ιστορικό Grand Oleopoly του Νάσβιλ. Τελείωσε το σχολείο, μετακόμισε στο Νάσβιλ να κυνηγήσει το όνειρό της. 6 δεκαετίες παρακαλώ. Καριέρα 60 ετών. Ήταν μια από τις πιο παραγωγικές τραγουδοποιούς στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής. Έγραψε περίπου 3.000 τραγούδια. Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών, αυτό που ακούσαμε τώρα, το Τζολίν. Ένα άλλο τραγούδι που θα σας πω και την ιστορία του αργότερα όμως. Γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και το 9 to 5, ο ύμνος της εργαζόμενης τάξης, που συνόδευσε την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 80. 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 11 βραβεία Grammy. Το 2022 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Είχε ανακοινώσει το Μάιο την ακύρωση μια σειρά συναυλιών στο Las Vegas, επικαλούμενη συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας. Και σε ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι αν και η θεραπεία για μια ασθένεια που δεν προσδιορίσε εξελισσόταν καλά, δεν ήταν έτοιμη να εμφανιστεί στη σκηνή. Η βασίλισσα της country μουσικής κυκλοφόρησε 49 studio album, περισσότερα από 100 album συλλογών και συνεργασιών, και κατέκτησε την κορυφή των charts περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλη γυναίκα στο είδος. Η Dolly Parton δημιούργησε μια μοναδική υπερβολική εικόνα που έγινε το σήμα κατά τεθέν της, με τεράστια ξανθά μαλλιά, εντυπωσιακά κοστούμια, στρας, ψηλά τακούνια κτλ. Εκτός από τη μουσική, κατέκτησε το Hollywood με ταινίες όπως το Στυλ Μανόλιας και ίδρυσε, τη θυμόμαστε, Μανθισμένες Μανόλιες. Το είδαμε εδώ, την είδαμε εδώ την ταινία. Ίδρυσε το Dollywood, ένα εξαιρετικά επιτυχημένο θεματικό πάρκο στο Tennessee. Δεν προσέφερε μόνο στην βιομηχανία του θεάματος. Με το πρόγραμμα Imagination Library προσέφερε δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά προσχολικής ηλικίας παγκοσμίως. Το 2020 δόρισε $1 εκατομμύριο για την έρευνα που οδήγησε στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna κατά της πανδημίας. Και σύμφωνα με τον ανιψιό της, η ίδια είχε ζητήσει να αναπαυθεί σε ένα κρεβάτι από απαλό βαμβάκι, γιατί μετά από μια ζωή γεμάτη βαριά στρας, της άξιζε επιτέλους να ξεκουραστεί με άνεση. Η Ντόλι Πάρτον αφήνει πίσω της μια ανεκτήμητη πολιτιστική κληρονομιά, μια δυσαναπλήρωτη απώλεια. Οι σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα κυματίζουν με σύστιες για μια εβδομάδα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, 26 του Αυγούστου, εν μέσω καύσωνα, εν μέσω πολλών και διαφόρων θεμάτων. Θα τα δούμε. Πανικότης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ασφαλείς, ήρεμοι και δροσεροί, παρακαλώ, και δροσεροί. Λοιπόν, είχαμε τις φωτιές αυτές εχθές, Άγιο Βλάσιο, Στεφάνη Βιωτίας, το Ελληνικό κοντά στον Άφσταθμο του Σαλαμίνα, στο Δήμο Αλμοπίας Πέλα, στην Κερατέα, στην περιοχή 10, Άγιοι 10 και στο χωριό Παράνυμφη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι πρώτες φωτιές στον Άγιο Βλάσιο, στο Στεφάνη Βιωτία, στο Ελληνικό κοντά στον Άσταθμο και στο Δήμο Αλμοπίας είναι σε εξέλιξη οι φωτιές. Στην Κερατέα και στο Ηράκλειο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν πολλές φωτιές το μεσημέρι και το απόγευμα στις περιοχές αυτές που είπαμε. εστάλησαν χθες και μηνύματα από το 112 για εκένωση στους κατοίκους των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα, επίσης στους κατοίκους των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα στην Κερατέα. Έχισε και το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Αγίου 10 στο Ηρακλείο. Η φωτιά στη Σαλαμίνα δεν απείλησε εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, λένε, ανακοίνωσαν οι πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Δεν υπάρχουν στην περιοχή αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων. Δεν υπάρχουν πτηριακές εγκαταστάσεις. Και για να βρουν τώρα πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά και τα λοιπά, και το σημείο έναρξής της, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Το καλό είναι ότι δεν φυσάει πολύ, δεν έχουμε δυνατούς ανέμους, οπότε είναι η κατάσταση, φαίνεται να είναι πιο βατή. Και το άλλο είναι αυτό που τέλος πάντων δεν θέλουμε όταν έχουμε φωτιές να ανοιχτώνει νωρίς, αλλά ανοιχτώνει και σταματάνε τα ενέργεια μέσα της ρήψης τους. Οπότε σε όλες αυτές τις περιοχές δυνάμεις πυροσβεστικής ισχυρές δίνουν τη μάχη και θα τη δίνουν όλο το βράδυ για να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση ή αναζωπήρωση. Στη Σαλαμίνα, επειδή ακούστηκαν εχθές εκρήξεις, δεν ήταν στρατιωτικός εξοπλισμός, ήταν απορρίμματα, μπαταρίες, διάφορα που σκάγανε. Ανέβηκε η θερμοκρασία, βιβαρύνθηκε το θερμικό φορτίο, άρχισαν και έσκαγαν όλα αυτά. Επίσης είχαμε και στη Σαλαμίνα ειδικά αυτό το μαύρο, το καπνό, τον πυκνό, που εμπόδισε τα ενέργεια μέσα. Δεν υπήρχε ορατότητα. Έτσι, δεν υπήρχε ορατότητα. Όμως, επειδή οι πιλότοι μας είναι διαμάντια, έτσι, με κάποιους ρυψοκίνδυνους ελιγμούς, τα ενάρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, βεβαίως μαζί με τα ψωπόρα τμήματα και τους εθελοντές. Λοιπόν, 80 στη Σαλαμίνα, 80 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα. Και βεβαίως στάθηκε το 112 για απομάκρυνση, αλλά σε όσους επέστρεψαν δόθηκε εντολή να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών. Το είχαν πει, είχαν προειδοποιήσει και οι πυροσβεστικοί και οι μετεωρολόγοι ότι αυτός ο καύσωνας, τέλος πάντων, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, έτσι, και το αεράκι δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που σημαίνει προσέχουμε πάρα πολύ και σήμερα. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή προσοχή, μάτια και αυτιά 104. Ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε, παίρνουμε τηλέφωνο, πυροσβεστική για να σπεύσει. Χθες συνελήφθησαν 2 Βούλγαροι για πυρκαγιά από όχημα που επεκτάθηκε σε δάσος στη Γαβάλα χθες το πρωί και έλαβε και διαστάσεις γρήγορα. Και η πυροσβεστική λέει και επαναλαμβάνει και καλά κάνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, παιδιά. Και η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών, για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είδαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Καλύτερη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτία, στο Ελληνικό, στον Άφσταθμο, κοντά στον Άφσταθμο και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Έτσι. Στο Ράγιο Βλάσιο Βιωτίας είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε και να τα μαθαίνετε κι εσείς και τα λοιπά, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα υποτίθεται ότι είναι η τελευταία μέρα του καύσωνος για αυτή την εβδομάδα, έτσι. Ναι, θα αρχίσει, μην φανταστείτε ότι θα δροσίσει, αλλά τέλος πάντων θα φτάσει 36-38 βαθμούς στα υπηρωτικά, 39 στα νότια, αυτή είναι η αποκλιμάκωση. Από την Πέμπτη όμως η κατάσταση θα είναι ελαφρώς καλύτερη. Το διατάφτα είναι, παιδιά, η άνεμη, γιατί τη ζέστη, λες ζέστη είναι, υποτίθεται ότι κάπως καλύτερη κατάσταση θα είναι την Παρασκευή, υποτίθεται κάπως καλύτερη, 34, μην φανταστείτε ότι θα έχει, έτσι. Από Κυριακή πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τέλος πάντων το ζήτημα είναι η άνεμη, διότι σήμερα είναι Τετάρτη. Από αύριο θα γυρίσουν σε βοριαδάκι. Αυτό το βοριαδάκι θα είναι μέχρι 6 μποφόρ, στα πελάκι μέχρι 7. Την Παρασκευή δεν θα έχουμε βοριαδάκι, θα έχουμε βοριά, και που θα αγγίξει κατά τόπου στα 8 και στα νοτιοανατολικά μποφόρ, και θα παραμείνουν και το Σάββατο οι άνεμοι. Τέλος πάντων θα έχουμε μία πτωτική πορεία στα βόρεια και ανατολικά, ιδιαίτερα από την Παρασκευή. Θα μου πεις, γιατί μου λες η τελευταία μέρα του καύσωνα, για να πάρουμε κουράγιο και να πούμε σήμερα καλύτερα, 39 κάπου, την Παρασκευή, την Πέμπτη κάπως, τέλος πάντων Σάββατο, καταλαβαίνετε. Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση έθριος, αλλά θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά, που σημαίνει τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και στα βόρειο-δυτικά. Αλλά, επειδή πάντα υπάρχει ένα αλλά, από την Κυριακή αναμένεται νέα σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Θα φύγει ο Αύγουστος, πρέπει πρώτα να μας ψήσει και μετά να φύγει. Οπότε περιμένουμε να δούμε την αποκλιμάκωση και όλα τα σχετικά, έτσι, του καύσωνος αυτού που μας ταλαιπωρεί. Καλά, όχι όλους, γιατί κάποιοι λένε δεν κάνει πολύ ζέστη. Δεν κάνει πολύ ζέστη, θα μπορούσε να κάνει και 65, ξέρω εγώ. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει, να λέμε, να το δούμε τώρα ρεαλιστικά το πράγμα, επειδή οι περισσότεροι έχετε γυρίσει κιόλας από τις διακοπές σας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυτές που έχουμε δυσκολεύουν την καθημερινότητα στα αστικά κέντρα, διότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις αυτών των θερμοκρασιών. Γιατί καλά να δουλεύεις σε εσωτερικό χώρο και να έχεις και κλιματισμό. Κάτι γίνεται. Όσοι δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους βιώνουν μια διαφορετική κατάσταση. Να είσαι πολλές ώρες στο δρόμο, να έχεις την άσφαλτο που καίει, να έχεις τη θερμότητα από τα αυτοκίνητα που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, γιατί στις προηγούμενες, λέει, υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε, επειδή δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, κυκλοφορούσαν, αλλά δεν είχαμε αυτό που έχουμε συνήθως, το θερμικό φορτίο δεν ήταν τόσο επιβαρυμένο. Τώρα όμως είναι. Και τι μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε στο δρόμο, εκτός από τεράστια υπομονή? Νερό πολύ, λέει, εννοείται, συχνά διαλύματα, να σκιά όπου έχει, ένα δέντρο, κάτι, με ένα υπόστογο, ένα κάτι της, πηγαίνουμε, διότι αλλιώς δεν βγαίνει, παιδιά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί νοιάζουμε εμείς που είμαστε στο air condition. Για σκέψου να είσαι τώρα από τις 9 ή από τις 8 ή από τις 7 το πρωί και να είσαι όλη, ξέρω εγώ, 10 ώρες στον δρόμο. Γιατί δεν είναι υποσκιά και σε συνθήκες, τέλος πάντων, πώς να το πω, ιδανικές, όχι. Γιατί τις θυμόμαστε τις θερμοκρασίες, τις έχουμε ζήσει, τις έχουμε βιώσει, έτσι, τι δείχνουν οι θερμικές κάμερες, τι γίνεται με τα τσιμέντα στις μεγάλες πόλεις, το τσιμέντο. Σου λέει, τι τα θέλω τόσα δέντρα και τα λοιπά, κόφτα, κάνε το τσιμέντο. Και διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Θα μου πεις, εντάξει, Ωραίο. Εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα έλεγα. Άντε, να το πω έτσι. Θα μπορούσαν, λέει, τα καλοκαίρια του μέλλοντος να θυμίζουν τον ιστορικό καύσωνα του 58, το φωνικότερο του 89, το καταστροφικό του 21 ή το παρατεταμένο του 24. Ευχάριστα. Τώρα, η απάντηση δεν είναι σαφής. Διότι πώς μπορείς να είσαι βέβαιος τι θα γίνει στο μέλλον? Εάν μπορούσε να είσαι βέβαιος ότι θα γίνει στο μέλλον, να προβλέψεις και να προλάβεις, δεν θα είχαμε την κατάσταση που ζούμε στην Ευρώπη, ας πούμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι πρώιμες και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και τα επαναλαμβανόμενα θερμικά κύματα αποτελούν τον κανόνα για τα καλοκαίρια στη Μεσόγειο. Το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, 21-25, είμαστε, με εξαίρεση του 22 μόνο, σημειώθηκαν καύσωνες με διάρκεια πάνω από 10 μέρες. Πρόπερση, το 24, ο καύσωνας κράτησε 16 μέρες. Είναι, λέει, οι αλλεπάλληλες χρονιές και αυτό το γεγονός προβληματίζει τους ειδικούς. Τώρα έχει νόημα να κάνουμε, γιατί οι παλαιότεροι θυμούνται, οι νεότεροι, θα πω τώρα εγώ τι έγινε τον Ιούλιο του 87. Τον Ιούλιο λοιπόν του 87, για να μάθουν και οι νεότεροι, καλό είναι να μαθαίνουμε, άγγιξαν οι θερμοκρασίες στους 44 βαθμούς σε 11 μέρες. Και ήταν ο φωνικότερος καύσωνας στην ιστορία, παιδιά. 1.400 νεκρούς είχαμε, διότι δεν υπήρχαν κλιματιστικοί. Δεν υπήρχαν. Ποιος είχε κλιματιστικό το 87? Κάτι ανεμιστήρες είχαμε τη συμφορά, που για να κάνουν την περιστροφή και να ξαναδροσίσει, πέραγε ένα τέταρτο. Έτσι. Λοιπόν, τον Αύγουστο του 21 είχαμε τον καταστροφικότερο καύσωνα για τη φύση. Δύο εβδομάδες κράτησε, 47,1, παιδιά. Έδειξε το θερμόμετρο, με τις βιβλικές πυρκαγιές σε Βόρεια Εύβοια, Αττική και Ηλία. 1.000.000 στρέμματα δάσους είχαν καεί. Βέβαια. Ξηρασία περιβάλλοντος, έφλεκτα δάση, κατεστραμμένες αγροτικές περιοχές, οικονομική ζημιά τεράστια για παραγωγούς. Σοκ στην υγεία, λέει, με σοβαρό θερμικό στρες που ολοένα και μεγαλώνει. Αυτές είναι οι σημαντικές συνέπειες των αλλεπάλληλων κυμάτων. Φέτος, τον Ιούνιο, μας πέρασε, καταγράφηκε ακραία ζέστη στην Ευρώπη. Με πάνω από 40 βαθμούς στη Γαλλία, μέρες ατελείωτες με νεκρούς, και είχε ξεκινήσει το κύμα αυτό των υψηλών θερμοκρασιών από το Μάιο, και λένε οι ειδικοί ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί σε όλο και πιο ισχυρούς και επικίνδυνους καύσωνες, και οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 1,3 βαθμούς Κελσίου από την προβιομηχανική εποχή. Σιωπηλός δολοφόνος, λέει. Σιωπηλός δολοφόνος. Σκοτώνει περίπου 500.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Σας λέω άγρια πράγματα. Είναι η πραγματικότητα. Η αφόρητη ζέστη καταπονεί τον ανθρώπινο οργανισμό, διότι καρδιά και νεφρά καταβάλουν υπερπροσπάθεια για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματος στα φυσιολογικά επίπεδα. Να προσέχουμε, ηλικιωμένοι, παιδιά με άτομα με χρόνιες παθήσεις, εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση σε κλιματισμό, κινδυνεύουν περισσότερο. Και τι άλλο έχει συμβεί, τι έχει αλλάξει στους καύσωνες των τελευταίων χρόνων? Ότι και το βράδυ η ατμόσφαιρα περιμένει αποπνικτική, δεν δροσίζει πια. Αυτό είναι το θέμα. Χαρακτηριστικές, λέει, είναι οι λεγόμενες τροπικές νύχτες στο Παρίσι τον Ιούνιο. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ήταν στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα εδώ που μιλάμε έχουμε 27. Έτσι, θα μου πεις, ανάλογα τη χώρα και ανάλογα τις συνθήκες και ανάλογα τη συνήθεια και ανάλογα όσο έχει μάθει ο καθένας. Έτσι. Οι μετεωρολόγοι, λέει, στην Ευρώπη εισήγαγαν τον όρο εφιαλτικές νύχτες για εκείνες με τον υδράργυρο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ποιο είναι το μέγιστο βήμα ώστε ο πλανήτης να μην βιώσει μελλοντικά ακόμη πιο δυνατούς και φωνικούς καύσωνες? Η μείωση της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα. Είναι όμως, λέει, και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Με την πράσινη μετάβαση να αποτελεί εξίσωση για δυνατούς λίτες. Εδώ σε θέλω. Το τι πρέπει να γίνει, το λένε οι ειδικοί. Το πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, αν θα συμφωνήσουν όλοι και τα λοιπά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μεγάλη. Μεγάλη όμως. Έχω να ακούσω διάφορα. Έχω, η αλήθεια είναι, και πρέπει να τα ακούσω άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και 35 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο οι επίγειες. Χθες είχαμε 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Χθες. Καταλάβατε τι γίνεται. Η φωτιά καίει σε περιοχή στον Άγιο Βλάσιο με χαμηλή βλάστηση. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όμως, επειδή φωτιά είναι αυτή και είναι και νύχτα και τα λοιπά, έχουμε τις ισχυρές δυνάμεις της επίγειας στο σημείο. Έτσι. Θα ήθελα να είμαστε μια... Καλώς στην υγεία σου, Σοφία, καλά είμαστε εσύ. Υποέλεγχο, Σαλαμίνα, υποέλεγχο, μάλιστα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Λαύριο. Σήμερα που λέμε για τις φωτιές και τα λοιπά, και επειδή η κατάσταση θέλει ετοιμότητα επιχειρησιακή, να πω ότι προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στα νησιά του Ιωνίου. Έτσι, ήταν να πάει να κάνετε τώρα ότι δεν πρέπει. Λοιπόν, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Έτσι, μάλιστα. Αυξημένη ετοιμότητα. Δηλαδή, μην κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, μπορεί να, είναι, να γίνει κάτι που είναι πέρα από, από εμάς. Εντάξει, μπορεί. Αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλό και σωστό, το κάνουμε. Ό,τι δεν πρέπει, δεν το κάνουμε. Έτσι. Άντε να μας δω. Άντε να μας δω. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει με το ιό του Δυτικού Νείλου. Τι θα γίνει. Είναι ευρεία, λέει, η διασπορά, διότι κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε άλλους δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Στην Κηφισιά επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα. Έκτακτη ακμεοκτονία και προνυμφοκτονία πραγματοποιήθηκε από το Δήμο σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο που καταγράφηκε το κρούσμα. Και παρεμβάσει γνωστές στα φρεάτια και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Και επίσης έχουμε κρούσμα για πρώτη φορά και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Κρήτη, που εμφανίστηκε ο ιός για πρώτη φορά φέτος, σε άνδρα 75 ετών με ιατρικό ιστορικό, ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην εντατική του Βενιζέλιου. Τι λένε οι ειδικοί, γιατί ακούμε πολλά και λιγότερο, λέει, από το 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά. Για αυτά όμως τα άτομα ο κίνδυνος απώλειας ζωής είναι 10-15%. Η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι το τέλος του μηνός. Αλλά, μα το αλλά είναι, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Και φέτος, λέει, οι αριθμοί το λένε δηλαδή, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 18. Ήταν η χρονιά ρεκόρ το 18 για τη χώρα μας. Είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα, 51 θάνατοι. Ναι. Και τώρα λένε τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες ότι ενδεχομένως φέτος να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός. Στο κόκκινο η Αττική 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα. Αλλά υπάρχουν, λέει, υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε όλη την Αττική. Ωραία, χαρούμενα. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στο κεντρικό τομέα και στο νότιο και στο δυτικό. Παντού. Παντού. Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη κτλ. Τα λέγαμε και χθες. Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο. Μπορεί να συμβεί, λέει, σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, ωστόσο
Η μεγαλύτερη ηλικία άνω των 50, θα διαφωνήσω εδώ, 50 είναι νεότατος ο άνθρωπος, δεν θα ήθελα να το προχωρήσω παραπάνω γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Η μεγάλη ηλικία λέει είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για να έχουμε επιχείρηστη εξέλιξη. Επίσης, οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και γενικά σε άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Χαρούμενα, Δυστυχώς έτσι έχει η κατάσταση. Υποθέτω ότι μας το λένε για να προσέχουμε και να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας. Και αφού οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πράττουν αυτό που πρέπει, να είμαστε σε μια κατάσταση τέλος πάντων ετοιμότητος. Αυτό. Λοιπόν, είναι και 41. Πω, πέρασε η ώρα, παιδιά. Πολύ γρήγορα. Τι γίνεται. Γίνεται παντού. Υπάρχει, θα έλεγα, ένας αναβρασμός, θα το έλεγα. Και η κατάσταση, όσο περνάνε οι μέρες και τελειώνει και το καλοκαίρι και επιστρέφουμε, θα μου πεις, άμα το καλοκαίρι δεν γίνονταν διάφορα, απόλυτα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε πια στην ιστορία του να παρακολουθούμε εκτενώς όλες τις, τις εξελίξεις και όλες τις καταστάσεις και όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα γίνονται. Συμβαίνουν διάφορα. Ας πούμε, αυτό θα το πω μετά, γιατί δεν θέλω. Θέλω να κουβεντιάσουμε και εκτός της, έτσι, για γεγονότα και καταστάσεις και εκτός της τρέχουσας επικαιρότητας. Διότι μέσα σε όλα, πού να τα θυμάσαι, θυμάσαι περιοχές και στον πλανήτη και τι γίνεται. Όχι, μας ενδιαφέρει εδώ, το διατάφτα. Εδώ εννοώ στη γειτονιά μας. Στη γειτονιά μας, αυτό εννοώ. Οπότε θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Τι έχω? Έχω μία κατάσταση στην οποία, προσέξτε τώρα, θα σας το πω έτσι σε τίτλους για να μπούμε σε μια διαδικασία. Έχουμε τα στενά του ορμού, τι γίνεται, γιατί είναι πετρέλαια και ενέργεια και τα λοιπά. Έχουμε Μέση Ανατολή, με την έννοια της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Έχουμε τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε το εμπάργο, την παράταση του κουβανικού εμπάργου, του αμερικανικού εμπάργου στην Κούβα. Έχουμε, τι άλλο έχουμε, τις συμμορίες που σκοτώνουν κόσμο στην Αϊτή. Θα μου πεις, με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Αϊτή. Έλαντε, είναι και αυτό. Τι άλλο έχουμε? Πώς να το πω τώρα, έτσι, μία αναστάτωση, θα έλεγα, γενική, με το τι θα γίνει εντός και εκτός. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Το καταλαβαίνετε. Τι άλλο έχω? Μισό λεπτό. Έχουμε και το, ναι, είναι και το άλλο. Μέσα στα πολεμικά και στα σχετικά και τα τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Έχουμε και ανάκληση, είναι έτοιμη η Ουάσιγκτον, το λέει, να ανακαλέσει τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων ετούτων άσυλο. Χαμός. Γιατί βγαίνουν οι αμερικανικά μέσα και λένε, κάνουν λόγο έως και 200.000 ανακλήσεις βίζας. Ρεκόρ θα είναι, λέει, αυτό. Ναι. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει. Λέει σταδιακά. Δεν είπε όχι, θα είναι, ξέρω εγώ, 30.000, 50, όχι. Σταδιακά. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό λέγεται, λέγεται αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λέγεται αυτό, να το ξέρουμε. Τι άλλο έχουμε που πρέπει να το γνωρίζουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με εκείνα τα μέτρα και με τις κυρώσεις, τι θα γίνει δεν ξέρουμε, στο Ιράν, πολλά και διάφορα. Μην νομίζετε, είναι παρατέταρτο. Για να πάμε, αυτό δεν το ξέρω που λες, γεια σου Πολίνα μου. Αυτό νομίζω δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητος? Αν το ξέρεις με τα βεβαίω, παρακαλώ, όταν στέλνετε ειδήσεις διάφορες που είναι, πώς να το πω,
που δεν έχουν κυκλοφορήσει, δεν θα πω αποκλειστικές, όχι, που δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρέως. Θα ήθελα παρακαλώ και την πηγή, ή δυνατόν την πηγή, για να ξέρω ποιος το είπε. Δηλαδή εγώ να βγω από εδώ και να πω κάτι ότι γίνεται το τάδε, ναι, ως τι. Και βασιζόμενοι σε τι πράγμα? Σε μία δήλωση του κάποιου κυρίου ο οποίος εμφανίστηκε και είπε τη γνώμη του? Οι γνώμες λέει είναι σαν τις μύτες. Ο καθένας έχει από μία. Έλεγε ο επιθεωρητής Κάλαχαν. Όχι ακριβώς, αλλά σε δημόσιο βήμα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εκεί που πρέπει είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις στα πυρηνα μέτωπα που, μάλλον αλλιώς, τις φωτιές που ξέσπασαν εχθές, χωρίς να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές και στη Σαλαμίνα και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Εκεί είναι το πιο δύσκολο μέτωπο. Έτσι, και παραμένουν για επιτόπου ισχυρές δυνάμεις επίγειες και εθελοντές, πυροσβεστικοί και εθελοντές και υδροφόρες στον ΟΤΑ και τα λοιπά, για να αποφύγουν επέκταση της φωτιάς και βεβαίως να μπορέσουν να παλέψουν εκεί με τις αναζωπηρώσεις. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έχουμε διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει και έχουν προκύψει μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, που έχουν να κάνουν με την με τα ενεργειακά, γιατί αυτό είναι, παιδιά, τώρα το ζητούμενο. Τα ενεργειακά είναι, τι είναι άλλο, άλλο πράγμα, πετρέλαιο. Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, συναντήθηκαν εχθές οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν, που συζήτησαν, λέει, για ένα πλαίσιο κατά στάδια που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των στενών. Τώρα, αυτή την ανακοίνωση την εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν και λέει ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο για να βρεθεί μόνιμη λύση. Μόνιμη λύση. Τώρα, το Reuters λέει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αυτό το προτινόμενο πλαίσιο για να επαναξεκινήσουν οι ασφαλείς ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ, που είναι το 20% της παγκόσμιας, του παγκόσμιου πετρελαίου. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Τέλος πάντων, τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, διότι επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, πώς θα φτάσει στο Brent. Γιατί έρχεται και χειμώνας. Αργεί λίγο από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά θα έρθει όπως και να έχει. Πετρέλαιο θα χρειαστούμε και θα χρειαστούμε και βενζίνες, θα χρειαστούμε και ντίζελ, θα χρειαστούμε τα πάντα. Έτσι. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Και επίσης έχει ένα ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Μα τι θα γίνει όμως με τις οικονομικές κυρώσεις. Γιατί βγήκε, θυμάστε χθες που τα λέγαμε, που βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών και είπε κυρώσεις και θα στραγγαλίσουμε κτλ. Και οι χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν θα υποστούν τις συνέπειες. Οι ειδικοί λένε ότι αφορά μια συγκεκριμένη χώρα, την Κίνα. Τα λέγαμε και χθες. Ο Μπέσιν δεν είπε Κίνα τη Δευτέρα, αλλά δεν άφησε και πολλά περιθώρια να αμφισβητηθεί ότι αυτό εννοούσε. Όχι. Είχε πει: διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να συνεργαστούμε με τις χώρες είναι μέσω της σιωπηρής διπλωματίας και καθορίζουμε τα επίπεδα με κάθε χώρα για να τους πούμε τις προσδοκίες μας. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε πώς έχει κατάσταση, διότι οι επιπτώσεις, λέει, θα μπορούσαν να επηρεάσουν ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και τους Αμερικανούς καταναλωτές. Έχουν εκλογές ενδιάμεση στον Νοέμβριο. Οι οποίοι μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι, λέει, με την αύξηση και του δικού τους ενεργειακού κόστους. Εμείς και δεν κοιτάζουμε τα δικά μας, κοιτάζουμε των Αμερικανών. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Οι κινέζικες αγορές, λέει, αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του εξαγόμενου πετρελαίου του Ιράν. Δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα που υποστηρίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό και τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Τεχεράνης. Αυτό το δήλωσε η Επιτροπή Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ και είναι νωρίτερα φέτος. Και ο Πέστετ είπε ότι η ανακοίνωση που έκανε τη Δευτέρα ήταν μια προειδοποιητική βολή. Προειδοποιητική βολή. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει δεν ανακοίνωσε ευρεία μέτρα. Καταλαβαίνετε. Δεν ακόμη. Αλλά βγήκε ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν τον κατονόμασε, όχι τον ίδιο, τη χώρα του, ο Μπέσεντ, και είπε: οι κυρώσεις και οι τακτικές πιέσεις δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Θα οδηγήσουν μόνο σε κλιμάκωση που δεν εξυπηρετεί το συμφέρον κανενός. Και άφησε να εννοηθεί ότι η Κίνα, λέει, θα μπορούσε να λάβει τα δικά της μέτρα.
Παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει σταθερά τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Είπε. Λέει το Πεκίνο. Και 56 πήγε, μα δεν μιλάς όμως πραγματικά. Να ξέρω ότι να δώσει σήμα πάνω στα βρούλια ότι πρέπει να πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, μουσική δελτίο και εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ενισχυμένες όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας για την κατάσβεση της αγροτοβασικής πυρκαγιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αναχαιτήσουν την εξάπλωσή του. Επιπλέον συνδρομή στο έργο της πυροσβεστικής από το Δήμο Λεβαδέων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στη Στεφάνη Βιωτίας. Εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον φιλάνθρωπο και εκδότη Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Το δικαστήριο διέταξε επίσης στην Τουρκία να του καταβάλει ποσόν μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ. Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στη Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017. Και φυλακίστηκε στη φυλακή υψής της ασφαλείας του Σύλληβρη στην Κωνσταντινούπολη. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση από ναρκοθέτηση, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 γράμμι, 3 βραβεία Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της Δόξα στο Χόλιγουντ. Συστήθηκε στις σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρα, από 26 έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.

Βλέπω εδώ που μου στέλνετε βιντεάκια με τη Dolly Parton. Ναι, το έλεγε και η ίδια. Έλεγε ότι αυτό είναι, είμαι λέει εγώ η εμφάνιση, αλλά δεν είμαι και εγώ. Όταν ακούς το όνομα, έχεις μια εικόνα στο μυαλό, αλλά δεν είμαι εγώ, έλεγε η ίδια, έτσι. Τώρα τέτοιες πώς το πω, τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι καλλιτέχνες με τέτοια παγκόσμια εμβέλεια, τι συζητάμε για τώρα, τι κουβεντιάζουμε ακριβώς, για να ξέρω. Άνθρωποι οι οποίοι έχω αυτό που λέει, αφήνω το στίγμα μου. Αυτό. Καταρχάς ξέρεις όταν ξεκινάει το τραγούδι και ξεκινάνε οι πρώτες νότες, ξέρεις ότι ακούς country και ξέρεις ότι ακούς το Dolly Parton. Το ξέρεις, παιδί μου, πώς θα γίνει. Τι συζητάμε τώρα, τι κουβεντιάζουμε. Τι έχουμε τώρα εδώ. Α, μάλιστα, ωραία. Μέσα σε όλα, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές λες αποκλείεται, αλλά και πάλι γιατί όχι, γιατί όχι. Γίνεται παντού, ναι, υπάρχει μια, τέλος πάντων, μια τάση ανάμειξη στα εσωτερικά των άλλων χωρών, θα έλεγα, θα το έλεγα αυτό. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά λέει το κέντρο, λέει, παραστατικών τεχνών George Fitzgerald Kennedy δέχεται να κατεδαφιστεί αν δεν πραγματοποιηθούν επισκευές. Έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο τη Δευτέρα η κυβέρνηση Τραμπ. Πρέπει να γίνει ανακαίνιση, λέει, 250 εκατομμύρια δολάρια να στοιχήσει αυτό, διαφορετικά κινδυνεύει, θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Θα μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο ερυπωμένο κτίριο που θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Και στη συνέχεια τι θα χτιστεί στη θέση του, ένα υπαίθριο αμφιθέατρο με θέα στο ποταμό Ποτόμακ, το οποίο έχει προταθεί από ορισμένους εδώ και πολλά χρόνια. Σου λέει ακραία εναλλακτική λύση έναντι του κλεισίματός του για 2 χρόνια λόγω εργασιών ανακαίνησης. Και μια τέτοια, λέει, επιθετική κίνηση, να τον κρεμίσουν δηλαδή, θα αντιμετώπιζε σίγουρα νομικά κολλήματα, διαμαρτυρίες, έντονη αντίδραση από ομάδες διατήρησης ιστορικών μνημείων. Πώς προκύπτει τώρα αυτό? Προέκυψε διότι η κυβέρνηση, λέει, προέτρεψε ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει μια νέα νομική αμφισβήτηση των προσπαθειών του Τραμπ να αποδώσει το όνομά του στο κέντρο Kennedy. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, θα το βάλεις, τον κρεμίζω. Δεν θέλεις, θα κρεμιστεί. Και αυτό τώρα είναι μια διαμάχη που διαρκεί μήνες. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Τι θα γίνει το. Α, ωραία. Λέει ο Guardian. Ο Guardian το λέει. Όχι, εμείς ο Guardian. Ο Τραμπ, λέει, αφήνει πίσω του ένα ίχνος καταστροφής στην Ουάσιγκτον, κατεδαφίζοντας την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οικού για να κατασκευαστεί μια αίθουσα χορού αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ζήτημα είναι το καταφύγιο από κάτω, δεν είναι το από πάνω. Τέλος πάντων, διέταξε ακόμη, λέει, την ανακαίνιση της λίμνης του μνημείου του Λίνκον, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μούχλας και την αποκόλληση της επέμβησης. Αυτά είναι τα ζητήματα, παιδιά. Αλήθεια. Ξέρετε τι σοβαρά θέματα είναι αυτά. Δηλαδή κουβεντιάζουμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκύπτουν, που έχουν προκύψει. Δηλαδή έχουμε πει, δεν το λέμε εμείς, το έχει πει άλλος, γίνονται πράγματα που λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Αυτό είναι το πρώτο, ένα από τα πρώτα, δηλαδή είναι στην πρώτη κατηγορία. Διότι, λέει, ο διευθυντής της CIA πραγματοποίησε ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα την Τρίτη. Αυτό το λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Στο πρώτο του, λέει, δημόσια γνωστό ταξίδι στη Ρωσική πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε αυτή η επίσκεψη διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζονται να τερματίσουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα, βέβαια, λέει η Wall Street Journal, ότι ο λόγος επίσκεψης δεν ήταν άμεσα σαφής. Δηλαδή, λέει τους 2 στόχους, αλλά δεν λέει γιατί πήγε ως εξ επιτούτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες που δείχνουν τις πρώτες προετοιμασίες της Ρωσίας για μια πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουκρανία, λέει η Wall Street Journal, και σχέδια για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Λένε αναλυτές ότι ο Ράτκλιφ, που είναι ο διευθυντής CIA, θα μπορούσε να τη συναντηθεί με τον Πούτιν για να απευθύνει μια προειδοποίηση. Θα μπορούσε, λέει, να πει: ξέρουμε τι σκέφτεστε να κάνετε και καλύτερα να μην το κάνετε.
Ναι, τόσο απειλητικός θα είναι. Θα μπορούσε επίσης, λέει, να αφορά την εκεχηρία στο Ιράν και την ένταξη κάποιου άλλου μέρους στη συζήτηση. Θα μπορούσε, λέει, ο Ράτκλιφ, ο διευθυντής της CIA, να αναφερθεί στην υποστήριξη του Κρεμλίνου προς το Ιράν μετά από μια νέα εκστρατεία ακυρώσεων των ΗΠΑ κατά του καθεστώτος. Και γιατί τώρα, πώς βγαίνει ότι επισκέφθηκε τη Μόσχα? Διαδικτυακά συστήματα, λέει, παρακολούθησης πτήσεων. Εντόπισαν ένα Boeing C-17 Globemaster να πετάει από τη Ρίγα της Λετωνίας προς το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, το οποίο αυτό χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από κορυφαίους αξιωματούχους λόγω της σχετικής εγκύτητάς του με το κέντρο της πρωτεύουσας. Ο Γενιό Πεσκόφ, είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είχε δηλώσει δημοσιογράφους ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με το αεροπλάνο που προσγειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί ώρα Μόσχας. Δεν το ξέρε, είπε. Και επίσης, λέει, είπε ο Πεσκόφ, ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις μεταξύ του Κρεμλίνου και οποιοδήποτε εκπροσώπου της κυβέρνησης Τραμπ αυτή την εβδομάδα. 4 ώρες έκανε στη Μόσχα, ο Ράτκλιφ μετά έφυγε. CIA δεν σχολίασε. CBS News ήταν το πρώτο αμερικανικό μέσο που αποκάλυψε τον επιβάτη του μεταγωγικού αεροσκάφους. Τώρα, τι διημήφθη? Πού? Μεταξύ ποιον? Για ποιο πράγμα, ποιος να ξέρει? Να πούμε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία διατηρούν μια τυπική σχέση, λέει, στη διάρκεια των πολέμων στην Ουκρανία και στο Ιράν. Θυμάστε που είχε γίνει η σύνοδος κορυφής Τραμπ Πούτιν στην Αλάσκα με επίκεντρο την Ουκρανία? Το θυμάστε? Πέρσι τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση Τραμπ, λέει, εξασφάλισε την απελευθέρωση 3 ομήρων που κρατούνταν από τη Ρωσία. Εντάξει. Επίσης, η Wall Street Journal υπενθυμίζει ότι στη διάρκεια της κυβέρνησης Biden, ο τότε διευθυντής της CIA, ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως πρέσβης στη Ρωσία, πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα ταξίδι στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2021. Είχε προειδοποιήσει τον Πούτιν να μην εισβάλλει στην Ουκρανία. Τον άκουσε πάρα πολύ. Επικαλούμενος πληροφορίες που συνέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα σχέδιά του για μια ολοκληρωτική επίθεση. Το προειδοποίησε και μετά Πούτιν μπήκε και εισέβαλε στην Ουκρανία. Το Φεβρουάριο του 2022, θυμίζω. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή των δύο υπηρεσιών. Ποιων υπηρεσιών? Του CIA και του επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας. Ας πούμε, είχαν υποσχεθεί ο διευθυντής της CIA και ο Ναρίσκιν, λέγεται ο άλλος, ο Ρώσος, να διατηρούν τακτική επαφή για να διατηρήσουν τη σταθερότητα στις δύο χώρες και να μειώσουν την αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τώρα, τι να σας πω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, τι είπανε, τι θα συμβεί. Ξέρω τι συμβαίνει. Το θα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε στο μυαλό του Πούτιν. Μπορούμε να καταλάβουμε στο περίπου, αλλά εν τη περιπτώσει δεν είμαστε, ναι. Αλλά συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ας πούμε, εχθές είχαμε πυρκαγιά σε βιομηχανικό εργοτάξιο στην περιφέρεια Μουρ, στη ρωσική από Ανατολή. Νεκροί δύο Κινέζοι, λέει, και ένας Ρώσος. Τρεις νέοι και 100 τραυματίες. Αυτή η πυρκαγιά που ήταν σε βιομηχανικό εργοτάξιο, θα μπει στη Μέση Ανατολή, την ΑΠΟ και όλα. Κοιτάξτε, δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί προχθές, δεν τα είπαμε αναλυτικά τα προχθεσινά, υποσχέθηκε η Βρετανία να δώσει στην τεχνογνωσία απόρριτη στο Κίεβο για να μπορέσει να φτιάξει βρετανικής γαλλικής κατασκευής στη χώρα, στην Ουκρανία, πυράβλους κουρούς για να μπορεί να χτυπάει πιο βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Έτσι. Θα τη δώσει.
μέχρι να τη δώσει, τώρα αυτό δεν ξέρω από τι είναι. Και επίσης να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μιλάμε για εκατέρωθεν επιθέσεις και τα λοιπά, και ευτυχώς και υπάρχει και το διαδίκτυο και παρακολουθούμε τις καταστάσεις πώς εξελίσσονται σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο από τότε που συμβαίνουν. Χτυπάνε κανονικότατα οι Ρώσοι αμαχοπληθυσμό. Κανονικότατα όμως. Ο ένας λέει είναι οι τρομοκράτες της Χαμάς, χτυπάω, σκοτώνω στις σκηνές τα μωρά. Ο άλλος λέει είναι, πώς το λένε, χτυπάω ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές και τα λοιπά, χτυπάει άμαχο πληθυσμό. Αυτός είναι ο πόλεμος, για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά θα ήθελα να έχουμε το νου μας πάρα πολύ στο πετρέλαιο ότι θα γίνει. Αυτό είναι το διατάφτα. Θα σκοτωθούν και 200 παραπάνω, 300, 1000, 2000, 5000, δεν χάλασε ο κόσμος. Τόσοι σκοτώνονται κάθε μέρα. Τόσοι πεθαίνουν. Πεθάνουν και άλλοι 5000 και. Έτσι. Αλλά πολύ θα ήθελα να μάθω τι έγινε στη Μόσχα, που ο Πεσκόφ δεν το ξέρει. Αλλά εντάξει, και άλλα πράγματα γίνονται κατά καιρούς. Μην ξεκινήσω όταν να λέω από παλιά, που τα μαθαίνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, ναι, μην το κάνετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε, γιατί λέμε για τα εσωτερικά των άλλων χωρών. Άκου τώρα. Η Κούβα λέει καταδίκασε την παράταση του επάρκου που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, καταγγέλλοντας ότι στοχεύουν να στρακαλίσουν οικονομικά το νησί. Το 62, η κυβέρνηση Κένεντι επικαλέστηκε τον νόμο περί εμπορίου, τον εχθρό, τον οποίο η Ουάσιγκτον είχε παρατείνει ως το Σεπτέμβριο του 27. Προκειμένου να θέσει λύση σε ισχύ ένα εμπορικό εμπάργκο σε βάρος του νησιού. Και η παράταση των αμενόταν, έτσι, μέχρι το 27, όμως λαμβάνει χώρα σε χρονική στιγμή που η Κούβα διανύει μια βαθιά κρίση, την οποία επιδεινώνει από τον Ιανουάριο ο πετρελαϊκός αποκλεισμός τον οποίο επέβαλε η Ουάσιγκτον. Και είπε ο Ροντρίγκες, είναι ο υπουργός εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, είπε η Ουάσιγκτον εμένει στην υιοθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. 9.300.000 κατοίκους έχει η Κούβα και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ασκούν μια γενοκτονική πολιτική. Δηλαδή διακοπές ρεύματος, ό,τι έλλειψη μπορείτε να φανταστείτε την έχουν, ό,τι έλλειψη υπάρχει, την υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Ο τουρισμός καταραίει. Η βασική πηγή εσόδων είναι το τουρισμός. Να πας στην Κούβα, ο άλλος να πάει να κάνει τι? Υποκατάρρευση. Ό,τι υποκατάρρευση, έχει καταρρεύσει. Και επίσης, δεν είναι θέμα Τραμπ. Τώρα να λέμε και την αλήθεια, από το 1978 όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί, ανανεώνουν κάθε χρόνο τον νόμο για το εμπόριο με τον εχθρό. Και ο Τραμπ εκτιμά ότι το νησί είναι σε απόσταση 150 χιλιόμετρων από τις ακτές της Φλόριντα, αντιπροσωπεύει τεράστια απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και λέει θα την πάρει από τον έλεγχό του. Καλά, και για τα στενά του νομούζε έτσι έλεγε, αλλά δεν ξέρω. Επίσης, η κυβέρνηση η Αμερικανική επέβαλε φέτος μία σειρά κυρώσεων εναντίον της επιχειρηματικής κοινοπραξίας που ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις. Και ιδρύθηκε το 1995 από τον Ραούλ Κάστρο, τον αδερφό του Φιντέλ, που ήταν και πρόεδρος. Όχι, ο Φιντέλ, μόνο και ο Ραούλ. Οπότε εμείς κρίνουμε και λέμε ότι τι γίνεται με τους πολίτες, έτσι. Αυτό είναι το διατάφτα. Το διατάφτα είναι τι γίνεται με τους πολίτες, με τον κόσμο που δεν έχει ρεύμα, που δεν έχει φάρμακα, που δεν έχει νερό, που δεν έχει αυτά. Τα υπόλοιπα, εντάξει. Θα τα βρούνε τώρα, ποιανού είναι το νησί και ποιανού δεν είναι. Είναι και 23, έχω διάφορα. Η αλήθεια είναι, μάλιστα. Για να τα ακούσω.

0: στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Εδώ είμαστε συντονισμένοι σε αυτό που ακριβώς που ακούσατε. Earth News Radio 105,8. Εγώ αυτό αν το μάθω θα σας το πω άμεσα, πιστέψτε με. Δεν θα σας κρατήσω κανένα μυστικό. Διότι τι μυστικό, γιατί δεν θέλω εγώ να κρατήσω μυστικά. Για πράγματα, τα πράγματα, πώς το λένε, κάποια στιγμή φανερώνονται. Όπως και να το κάνουμε, θα υποθεί, κάποια διαρροή θα υπάρξει, κάποιο ρεπορτάζ επίσης θα υπάρξει σοβαρό για να πει το λόγο και όλα τα σχετικά. Οπότε και να θέλω να πω, α, θα το κρύψω, να μην το μάθουν εδώ οι συνακροατές, γιατί έτσι θέλω, θα το μάθετε όπως και να έχει. Έτσι. Γιατί ρωτάτε εδώ διάφορα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Δεν έχω πληροφόρηση εκ των έσω. Μπορεί να έχουν άλλοι. Εγώ δεν έχω. Τι να κάνω τώρα. Εσείς που την έχετε την πληροφόρηση, παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε και την πηγή για να στείλετε και το ρεπορτάζ και θα το δούμε τι έχω πάθει πραγματικά. Λοιπόν, για τις φωτιές είπαμε, εκείνο το μέτωπο που απασχολεί πιο πολύ είναι στον Άγιο Βλάσιο στη Βιωτία. Με ποια έννοια? Ότι και σε δύσβατη περιοχή, μακριά από κατοικημένες περιοχές είναι η φωτιά, έτσι, κτλ. Και όλο το βράδυ επιχειρούν εκεί οι δυνάμεις ενισχυμένες οι πυροσβεστικές για να περιορίσουν το μέτωπο και να μην υπάρξουν, και όπου υπάρχουν αναζωπυρώσεις, να προλαμβάνουν όλη την κατάσταση. Έτσι. 39 χορτοδανσικές πυρκαγιές είχαμε χθες. 39. Και επειδή θα είναι σήμερα στο Ιόνιο η κατάσταση σε Red Code, έτσι, η κατηγορία υψηλού, η κατηγορία κινδύνου 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, παρακαλούμε πάρα πολύ όλοι όμως να κάνουμε αυτά που πρέπει για να προστατεύσουμε περιβάλλον, να προστατεύσουμε περιουσίες. Για την ανθρώπινη ζωή δεν το συζητώ, αυτό είναι δεδομένο ότι αυτό είναι το πρωτεύον. Μετά όμως τα υπόλοιπα, έτσι, για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, κάτι σας έλεγα για το... μάλιστα, okay. Τι είπε ο Ζελένσκι? Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι το Κίεβο υπολογίζει στην περαιτέρω συνεργασία με το Πεκίνο, αλλά και στην ανάληψη ενός ισχυρού διπλωματικού ρόλου από την κινέζικη πλευρά με στόχο την επίτευξη ειρήνης. Μπορεί να είναι, λέει, το κοινό μας επίτευγμα. Και ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping για τα συγχαρητήρια που του απίθυνε με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Ανεξαρτήτως προσώπου, ανεξαρτήτως προέδρου, τι τραβάνε, τι ζούνε και αυτοί. Λοιπόν, σας έλεγα με το... συγγνώμη. Για τις θεωρήσεις, ανάκληση των θεωρήσεων χιλιάδων ετούτων άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να λαμβάνει κανείς, λέει, μια θεώρηση εισόδου στοχεύοντας να ζητήσει άσυλο συνιστά απάτη, γεγονός που δικαιολογεί την ανάκληση της βίζας. Μάλιστα. Η Αμερικανική διοίκηση ανακάλεσε πρόσφατα τις βίζες μεξικανών πολιτικών αξιωματούχων. Μεταξύ των άλλων, του γιου του πρώην Προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, με την τωρινή Πρόεδρο του Μεξικού, τη Σέιμπαουμ, να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για ανάμειξη. Ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, προχωρώντας σε μαζικές απελάσεις μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, αλλά και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό ορισμένες φορές δραστικά τη νόμιμη είσοδο αλλοδαπών υπηκών και επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις σε αλλοδαπούς που υπερβαίνουν τη διάρκεια της παραμονής τους στις ΗΠΑ. Βέβαια, αρκετά από τα βασικά μέτρα του, λέει, έχουν απορριφθεί από τη δικαιοσύνη. Παράνομο. Την περασμένη Παρασκευή, ομοσπονδιακή δικαστής κήρυξε παράνομο το πάγωμα των διαδικασιών έκδοσης βίζας που επιτρέπουν τη μόνιμη διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε αποφασιστεί το Γενάρη για 75 χώρες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποιούν όλο ένα και περισσότερο τη διαδικασία έκδοσης βίζας, ελέγχοντας, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των αλλοδαπών ετούτων. Ψάχνουν τα πάντα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο, είπε το να έχει κανείς μία βίζα είναι ένα προνόμιο και όχι ένα δικαίωμα. Κουβανικής καταγωγής δεν είναι ο Ρούμπιο. Όχι, δεν το συγκρίνω, απλώς λέω ο Ρούμπιο. Λοιπόν, είναι και 35. Είναι και 35. Θέλω, γιατί είπαμε, γίνονται πολλά που τα μαθαίνουμε γιατί είναι τριγύρω μας. Και λογικό είναι να τα μαθαίνουμε γρήγορα και να βλέπουμε και τις επιπτώσεις που έχουν και σε εμάς και όχι μόνο και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τα λοιπά. Τα βλέπουμε όλα αυτά και τα μαθαίνουμε και τα λοιπά. Υπάρχουν όμως και άλλα που τα καν το θυμόμαστε. Και γιατί να το θυμηθούμε δηλαδή? Έχουμε κανένα λόγο? Μας επηρεάζει? Έχει πετρέλαιο? Επηρεάζει την τιμή? Όχι. Γιατί σε νοιάζει? Άμα δεν επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δεν. Θα το δούμε αν υπάρξει ένα ρεπορτάζ, το παρακολουθήσεις για να πεις καημένοι άνθρωποι, αλλά γενικά δεν θα ασχοληθείς πολύ. Βέβαια. Όπως δεν ασχολείται και κανένας. Έγινε αυτό που έγινε, δημιουργήθηκε όλο αυτό που δημιουργήθηκε και τώρα έχουν αφαιθεί στο έλεος του Αλλάχ, πείτε του Θεού, πείτε ό,τι θέλει ο καθένας που πιστεύει. Στο έλεος. Εσωτερικά και εξωτερικά αυτών που δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι το διατάφτο. Λοιπόν, είπα, είναι και 36. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι πρώτα. Πρώτα θα το ακούσω αυτό και μετά θα πάω να σας πω για το Αφγανιστάν, θα σας πω. Μακριά είναι, αν και ζέστη. Δεν πειράζει. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, γιατί κουβεντιάζουμε εδώ τόσα δισεκατομμύρια εκεί, τόσα εκατομμύρια εκεί, να φτιάξουμε διάφορα, να μορφύνουμε τον τόπο, να τον χαλάσουμε περισσότερο, δεν ξέρω, καθένας πώς το έχει στο νου του και την αισθητική του, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πολλά εκατομμύρια, πολύ εκατομμύριο, πολύ. Εγώ τώρα θα σας πω για ένα άλλο εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν και κινδυνεύουν, λέει, με θάνατο, αυτά τα εκατομμύριο παιδιά, αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν. Η UNICEF το λέει αυτό. Η UNICEF είναι το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά. Έτσι. Συνολικά, λέει, 3.700.000 παιδιά είναι αποστεωμένα. Αυτό σημαίνει κατάσταση οξέως υποσιτισμού. Και μεταξύ αυτών ένα εκατομμύριο που κινδυνεύουν να πεθάνουν. Και χωρίς θεραπεία, λέει, και αν δεν μπορέσουμε να παρεύουμε γρήγορα, θα πεθάνουν όπως και να έχει αυτά τα μωρά, τα παιδιά αυτά. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου έτους, αρκετές κλιματικές καταστροφές φέτος και την επιστροφή εκατομμυρίων Αφγανών από το Ιράν και το Πακιστάν από το 23, σχεδόν 14 εκατομμύρια Αφγανοί αντιμετωπίζουν οξία πείνα. 45 εκατομμύρια είναι οι Αφγανοί. Λέει το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων. Στις αρχές του Αυγούστου, ο οργανισμός ανακοίνωσε, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, ότι ο οξύς υποσιτισμός στα παιδιά έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα. Και από την αρχή του χρόνου, περισσότερα από 500.000 παιδιά έχουν εισαχθεί σε κέντρα υγείας λόγω αποστέωσης. Τα παιδιά, λέει, κάτω των 2 ετών αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων σοβαρού οξέως υποσιτισμού που βλέπουμε σε όλη τη χώρα. Και τα περιστατικά αυτά των παιδιών, των αποστεωμένων, που συνοδεύονται από ιατρικές επιπλοκές και έχουν αυξηθεί, λέει, κατά περισσότερο από το 1 τρίτο φέτος. Επίσης, οι μαμάδες που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό γεννούν λιποβαρή μωρά. Μία μαμά, τι μωρό θα γεννήσει σε αυτή την κατάσταση? Και αυτά τα μωρά που γεννιούνται έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό επιβίωσης, διότι δεν υπάρχει εντατική θεραπεία σε μονάδες νεογνών. Το πρόγραμμα, λέει, διατροφής της UNICEF στο Αφγανιστάν απαιτεί περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια φέτος. Αλλά μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται μόνο κατά 22%. Η σύγκρουση με το Πακιστάν, η οποία έχει οδηγήσει στο σχεδόν πλήρες κλείσιμο των χερσαίων συνόρων μεταξύ δύο χωρών από τον Οκτώβριο πέρσι, έχει επίσης διαταράξει σοβαρά τις υλικοτεχνικές οδούς για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν περνάει Είδατε, άμα θες να το πεις κομψά. Εφόσον κλειστά τα σύνορα, δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια από πού? Επίσης, ο ΙΕ ανακοίνωσε στα μέσα Αυγούστου την άφιξη περισσότερων από 700 φορτηγών που μετέφεραν τρόφιμα και απαραίτητα ανθρωπιστικά εφόδια στο Αφγανιστάν μέσω Πακιστάν. 700 φορτηγά. Στους ανθρώπους που πεινάνε, που πεθαίνουν από την πείνα. Και με μία κατάσταση, να μην την κουβεντιάσω, γιατί είδαμε και διαβάσαμε και τα λοιπά, ναι, πώς αντιμετωπίζονται και πόσες, δεν υπάρχουν, οι γυναίκες δεν υπάρχουν καθόλου. Δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Απλώς είναι εκεί. Να κάνουν παιδιά, έτσι. Αυτή είναι η χρησιμότητά τους εκεί. Για αυτούς. Καμία άλλη. Δηλαδή, γιατί ακούσαμε και μου στέλνατε και στο Facebook και στο Instagram, που χτίσαμε και Instagram, δεν το συζητώ,
τις δηλώσεις. Δηλαδή, γιατί να τις παραλάβω, για ποιο λόγο? Γιατί κάνετε και κάτι σχόλια μερικές φορές και για το Ιράν και τα λοιπά. Έχω πει επανειλημμένως και όσο είμαι εδώ θα το επαναλαμβάνω. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε με ανθρώπους, δεν υποστηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μισάνθρωποι. Το να μη συμπαθώ ένα άτομο, 2, 5, 10, 20, λογικό, δεν μπορώ να συμπαθούμε όλοι, όλους δεν γίνεται. Αλλιώς θα ήμασταν παιδική χαρά ολόκληρη. Εντάξει. Ένα απέναντο λιβάδι με παπαρούνες και μαργαρίτες και θα τρέχαμε ανέμελοι. Αν αγαπούσαμε ένα τον άλλον και έτσι είχαμε αισθήματα τρυφερά. Δεν έχουμε όμως. Λογικό. Άλλους συμπαθούμε, άλλους όχι. Εδώ δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα στο Αφγανιστάν, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει αφαιθεί στο έλεος των Ταλιμπάν, έχει αφαιθεί στο έλεος των κυρώσεων, έχει αφαιθεί να τιμωρήσουμε τους Ταλιμπάν. Τους Ταλιμπάν θα λυπηθώ? Μεγάλη σκασίλα που έχω. Τα μωρά, τις μαμάδες τους, τα κορίτσια που είναι χειρότερα από... συμπεριφέρονται από... Γιατί το ζωάκι σου το αγαπάς και λέει το καημένο. Εκεί δεν έχει καημένο. Εκεί βγαίνει ένα μια ανακοίνωση, θα το πω, που λέει ότι οι γυναίκες είναι τάδε. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Ακούει ο δυτικός, σου λέει, τι είπε τώρα? Όχι, θα τον τιμωρήσουμε. Αυτόν τιμωρείς? Σοβαρά? Όχι, τιμωρείς τον κόσμο. Αυτούς τιμωρείς. Μα μπεις, ποια είμαι εγώ που θα καθίσω και θα πω πώς πρέπει να έρθουν οι κυρώσεις και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε? Είδα πώς συμπεριφερθήκαμε στο Αφγανιστάν. Είδα. Που γυρίσαμε πάλι σε καθεστώτα που είναι πίσω από τον ήλιο. Απλώς υπάρχει και ο ΙΕ. Βγάζει κάτι κάθε τρεις και λίγο τέτοιες ανακοινώσεις. Τι να κάνω. Βγάζει κι άλλες βέβαια. Είναι υπέρ των φτωχών και υπέρ των ταλαιπωρημένων και υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι διώκονται. Εννοείται. Δεν το συζητούμε. Αλλά δεν βγάζει και μια ευχάριστη να πει όλα είναι τέλεια. Μην ασχολείστε. Παρά 10 πήγε. Πω, πήγε παραδέκα. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για τον ΟΗΕ, που βγάζει τις ανακοινώσεις αυτές, καταδίκασε έντονα την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Την καταδίκη την εξέφρασε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πραγματοποιήθηκε, λέει, η καταγγελόμενη επιδρομή στο κέντρο εκπαίδευσης Καλάτια, όπου σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας εισήλθαν και παρέμειναν σε εγκαταστάσεις, πραγματοποιώντας εργασίες χωρίς εξουσιοδότηση. Έλα. Ναι. Στη διάρκεια, λέει, της επιδρομής βρίσκονταν στο κέντρο μέλη του προσωπικού. Ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνέπειες της εξέλιξης. Διότι, λέει, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να στερήσει από νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επαγγελματική εκπαίδευση που λάβαναν στις εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Και ζητάει να αποχωρήσουν εκένωση των εγκαταστάσεων από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε χθες, πάλεψε 2 χρόνια, έφυγε χθες στο 57 του. Νεότατος και ταλαιπωρημένος πολύ. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ εκνευρίζομαι. Κουράγιο, τι κουράγιο να πει στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Τι κουράγιο να πει. Κουράγιο. Αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, ξέρετε, μόλις έρθει η ώρα, Πανούλη, βάλτε το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, που έγινε παγκοσμίως γνωστό από τη Whitney Houston, το είχε γράψει Dolly Parton. Ναι. Το τραγούδισε εκείνη πρώτα και μετά η Whitney Houston έγραψε τη δική της ιστορία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με ένα λευκό μανδύα να τους περιβάλλει. Έτσι. Άβρα, φοβερή. Νομίζω ότι και η Dolly Parton και η Whitney Houston πάλεψε με τις δαιμονές της και τα λοιπά. Αυτά είναι πλέον ιστορία. Έχουν αφήσει αποτύπωμα. Και τι αποτύπωμα παγκόσμιο. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο. Καλώς έχω των πραγμάτων, δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ενισχυμένες παραμένουν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι, επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 25 οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αναχαιτήσουν την εξάπλωσή του. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος παρέχει ο Δήμος Λεβαδέων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, που έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Ομαλοποιείται η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια μετά από φωτιά χθες βράδυ στον Ασπρόπυργο. Σταδιακή απόφαση καταπέλτης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν το φιλάνθρωπο και εκδότη Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Το δικαστήριο διέταξε επίσης στην Τουρκία να του καταβάλει ποσόν μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017, φυλακίστηκε στη φυλακή υψής ασφαλείας του Σίλβηρη στη Κωνσταντινούπολη. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάργκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια, τονίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, άνδρας φέρεται να σκότωσε 8 συγγενείς του, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, στη διάρκεια οικογενειακού δείπνου την Κυριακή, προτού βάλει τέλος στη ζωή του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξα στο Χόλιγουντ. Με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια σε νοσοκομείο μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα, πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 26 του μηνός. Βεβαίως, ο κύριος Ηλίας Διαμάντης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως οι περισσότεροι θα καταλάβατε γιατί ξεκινάω με την ανεμόνα. Καλό κατεβόδιο, καλό ταξίδι στο φως, Δημήτρη, ή αλλιώς ντύμι για τους φίλους.

την καλημέρα μου στον καλό φίλο τον Αλέκο από τα Σπάτα. Αφιέρωσε, μου λέει, ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε εργαζόμενοι. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στην Παρασκευή, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Ο Θανάσης λέει: αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα, ευχαριστώ πολύ. Καθώς επίσης, τι άλλο έχουμε, καλημέρα κύριε Γιάννη, είμαι η Αλεξία από του Ζωγράφου, αφιέρωσε σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα, η οποία μας ακούει που μας ακούει στον Καναδά. Για πάμε με το επόμενο.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη. Καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή, λέει και η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Και τι έχουμε, Γιάννη Καλατζή για τη συνέχεια.

0: Για πάμε στον Ηλία του Διαμάντη. Κάτι για μας, έλα Ηλία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα, αφιερώνει στους δικούς του και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Ζευγολατιό. Για πάμε με το επόμενο.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

κλείνουμε την ώρα με Σπύρο Ζαγοραίο και τον Ερωτιάρη. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Διαμάντης είναι στα πλήθρα μαζί μας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.